διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος.

σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια.

0: για το μέλλον των στενών του Ορμούζ με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση αυτή. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνά. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος και πρώην βουλευτή, πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα. Ο Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Η τελετή θα γίνει στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού από σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο αναλυτικό στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Διονύση μου.
1: Το ντόνατς με κρέμα.
0: Του Σταυρού, παιδί μου. Γιορτάζουν οι Σταύροι και οι Σταυρούλες. Ύψος του μύθου.
1: Γιατί είδα στο σαν σήμερα ότι είναι ντόνατς με κρέμα, λέει σήμερα.
0: Αυτό είναι, είναι κάθε μέρα γιορτή.
1: Γι' αυτό το.
0: Ναι, αλλά. Τέλος πάντων, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα, να τους πείτε χρόνια πολλά.
1: Και ο Θεοκλής και η Θεόκλια.
0: Καλά.
1: Ναι. Επίσης.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Γιατί να μην τους πεις χρόνια πολλά αυτούς.
0: Πόσους Θεοκλίδες ξέρεις.
1: Πολλούς. Πολλούς. Χαμός. Είναι η μέρα της εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Γενοκτονίας με τη βούλα, έτσι. Ως όρος και ως νόημα. Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Ημέρα του μηχανικού στη Ρουμανία, του ουκρανικού κινηματογράφου επίσης και εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι ωραίες με εθνικές ημέρες έχουν αυτές.
1: Αυτή είναι ωραία, είναι. Ναι. Βέβαια γίνεται μετά.
0: Λοιπόν, θα στείλουμε το Γιάννη τον Πρίντεζη να πάει να φέρει λίγα ντόνατς με κρέμα να τιμήσουμε τη μέρα.
1: Με κρέμα όμως, όχι από αυτά που ρίχνουν από πάνω και τα,
0: με τη κρέμα.
1: Διάφορα άλλα χρωματιστά κάτι πράγματα εκεί πέρα που είναι σκέτη ζάχαρη.
0: Περιλαμβάνεται το άλλο, και η κρέμα.
1: Είναι λίγο πιο υγιεινό. Δεν ξέρω.
0: Ωραία είναι και αυτή.
1: Η κρέμα Βαβαρία συνήθως τη βάζει από μέσα.
0: Αυτό
1: γέμιση,
0: εννοώ,
1: ναι, γέμιση, όχι αυτό, από πάνω.
0: Μα δεν είναι από πάνω το ντόνατς με κρέμα.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς το εννοούν.
0: Από πάνω πώς να είναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Από πάνω γλάσο βάζεις. Δεν βάζεις κρέμα.
1: Γλάσο. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεχωριστή ημέρα, εθνική ημέρα ντόνατς με γλάσο.
0: Θα το ψάξει η Μαρία Κόντου.
1: Μάλιστα. Να το ψάξει. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
1: Δεν το είπαμε.
0: Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News θα γράψετε, για να το βρείτε δηλαδή. Θα αφήσετε ένα κενό, radio, έτσι θα το βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger. Με ποιος... παρέα, επασφαλισμένοι.
1: Με ποιους θα επικοινωνήσετε? Με τον Γιάννη τον Πρίντεζη, τα πες. Τη Μαρία την Κόντου.
0: Τώρα δεν είπα τα ονόματά τους.
1: Τα πες.
0: Δεν είπα ότι θα πάει για ντόνατς με κρέμα ο Γιάννης
1: Πρίντεζη. Ναι, δεν είπες το ότι είναι εδώ πέρα στη συντροφιά, ας πούμε. Μπορεί να νομίζω ο κόσμος ότι έφυγε ο Γιάννης του Πρίντεζη, θα πάει να πάρει ντόνατς.
0: Προχώρα.
1: Η Κατερίνα Σερέντη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης, τα ξέρετε αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους στην Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα, με 23 βαθμούς. Εμείς έχουμε χαμηλότερα. 20 είχα όταν βγήκα από το σπίτι.
0: Ναι, έχει δροσιά.
1: Έβλεπα πριν από λίγο από την πρόβλεψη της κυρίας Τυράσκη, 21 με 29 θα είναι το maximum στην Αθήνα. Το οποίο είναι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, από σήμερα θεωρητικά αλλάζει ο καιρός. Πέφτει η θερμοκρασία γενικώς και θα έχει και λίγο συννεφιές, θα έχει και λίγο μπόρες σε κάποιες περιοχές και τέτοια πράγματα. Χθες είχε ωραία συννεφιά.
0: Ναι, αλλά είχε
1: στην Αθήνα.
0: Τι ωραία,
1: αλλά
0: είχε
1: υγρασία.
0: Τι ωραία υγρασία είχε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν κόλλαγες.
1: Ναι, η συννεφιά
0: παντού
1: ήταν ωραία όμως, δεν σε έκυγε ο ήλιος, αν μη τι άλλο.
0: Πρέπει
1: αν
0: μη τι άλλο. Ναι, και κόλλαγες.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. 17 βαθμούς έχει στις Σέρες. Καλή σχολική χρονιά. Ναι, πηγαίνουν σήμερα τα παιδιά. Η δεύτερη ημέρα
0: ευθυσίας. Καλά, ξέρετε, άνοιξαν τα σχολεία την Παρασκευή.
1: Στέλνει καλημέρα στο φορέα Ζηνών Οικομήλια Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπίους. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα, όμορφη και χαμογελαστή. Ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφίρης και ο Μάξιμος. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί να μας ακούτε από ξεχωριστά ραδιόφωνα για να φαίνεται ότι μας ακούτε από τέσσερα.
0: Γιατί καλέ.
1: Όχι μόνο.
0: Μιλήστε έτσι στον κόσμο.
1: Όχι μόνο. Έτσι πλάκα κάνω σιγά.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την Νέαπολη Λακωνίας. Καλή εβδομάδα. Στο Βαγγέλη, το φίλο μας από τις Σέρες. 13 βαθμούς μας στέλνει φωτογραφία του κινητού του. Τον κύριο Σολομώντα επίσης από την διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 16.
0: Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα έχει συννεφιά σε όλη τη χώρα και μπορεί να βρέξει και όλα στα ανατολικά και νότια. Θα έχει ισχυρούς τοπικά βορειοδυτικούς ανέμους στα Δωδεκάνησα και θα αρχίσει να πέφτει, όπως σας είπε και ο Διονύσης, η θερμοκρασία. Τώρα, θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία από 8 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 29, από 15 έως 31 στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο από 15 έως 29, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31, στα Επτάνησα 17 με 30 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30 βαθμούς. Βορειοδυτική, βορειοδυτική θα είναι στις περισσότερες περιοχές οι άνεμοι. Κάποιες, σε κάποια σημεία στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα είναι 3-4, το πολύ 5. Εδώ στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη 17 με 29.
1: στο χωριό Στερνά ή Στέρνα, δεν ξέρω που τονίσετε, της Ορεστιάδας έχει 12 βαθμούς ήδη. Μας λέει ο Απόστολος. Καλημέρα κύριε Απόστολε.
0: Πρέπει να πέσουν οι τιμές των καυσίμων, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καλά.
1: Ναι, δεν φαίνεται πάντως.
0: Δεν μας βλέπω καλά.
1: Δεν φαίνεται να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν μέχρι τον Οκτώβριο, αυτό εννοώ.
1: Ναι, αλλά τα πράγματα έξω είναι πολύ δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Είναι γενικώς, υπάρχουν πολλές αιστείες. Πολλές αιστείες. Έβλεπα χθες τον Τραμπ να λέει αυτά που είχε πει και ο υπουργός των οικονομικών του πριν από καμιά εβδομάδα, ας πούμε. Ναι. Ότι οι τιμές, λέει, των καυσίμων πέφτουνε, ανεβαίνουνε, διότι ο Ζελένσκι βομβαρδίζει τα δηληστήρια πετρελαίου της Ρωσίας.
0: Ποιος παίρνει από τη Ρωσία?
1: Αναρωτήθηκα και μπήκα να δω πόσο πετρέλαιο, ρε παιδί μου, παίρνει η Αμερική από τη Ρωσία και έχει πάει πάνω από 6 δολάρια το
0: γαλόνι.
1: Το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Μηδέν. Οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μηδέν. Από το 2022, όχι τώρα, από το 2022 δεν έχει βάλει ούτε σταγόνα.
0: Ναι. Επηρεάζουν όμως την διεθνή αγορά καυσίμων και γι' αυτό ανεβαίνουν τα γαλόνια.
1: Μάλιστα. Τα γαλόνια. Ανεβαίνουν τα γαλόνια. Δηλαδή, οι τύποι είναι ασύλληπτοι. Έβλεπα τον Κούσνερ, τον μεσολαβητή που έστειλε για το ουκρανικό, υποτίθεται. Δεν είναι διπλωμάτης ο άνθρωπος, ο οποίος είπε: εντάξει, χάραξε μια γραμμή ο Πούτιν. Άμα τη δέχονταν ο Ζελένσκι, θα γίνονταν μια χαρά ειρήνη.
0: Ορίστε.
1: Αλήθεια.
0: Ορίστε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έλα ρε δικέ μου. Πώς δεν το σκέφτηκε κανένας άλλος αυτό?
0: Μας
1: το είχε σκεφτεί και
0: μας.
1: Ο Γουίτκοφ δηλαδή. Ναι, το είχε σκεφτεί και κανένα, ξέρω εγώ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και διάφοροι τέτοιοι τύποι. Αλλά αλήθεια.
0: Ναι. Μας έχει φτάσει στο ωριά μας αυτός ο Ζελένσκι.
1: Όμορφα.
0: Έμα πια.
1: Ναι.
0: 326, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτύριου.
1: Το 628, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και έχει ανακτήσει τον Τίμιο
0: Σταυρό. Τους πάτησε. 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή.
1: Το 1829, σαν σήμερα, υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει τον δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
0: 1867, ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Το προσκυνάνε.
1: Και το 1890, ήταν 14 Σεπτεμβρίου, που ιδρυόταν στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας. Από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης.
0: Έλα ρε Πανιόναρα.
1: Δεν ήξερα ότι ο Πανιόνιος ξεκίνησε από μουσικό γυμναστικό.
0: Βέβαια.
1: Δεν την ακούω και πολύ τη μουσική του Πανιόνιου. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ποια μουσική?
1: Αφού λέει μουσικό γυμναστικό σύλλογο, από τέτοια ιδρύθηκε.
0: Τότε ρε παιδί μου, δεν λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1910 ο Γιάννης Λάτσης, δεν θέλει συστάσεις. Το 1956 ο Κώστας Καραμαλής, επίσης δεν θέλει συστάσεις. Και το 1983 η Amy Winehouse, επίσης δεν θέλει συστάσεις. Κανένας από τους τρεις.
1: Έφευγαν με αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1321 ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερο στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, έκανε τη Θεία Κωμωδία. Το 2001 ο Στέλιος Καζαντζίδης και το 2022 η Ειρήνη Παπά.
0: Που είχε πολλά, σαν σήμερα.
1: Και στις γεννήσεις και στους θανάτους είχε.
0: Ναι. Τι λέτε, ρε παιδί.
1: Βαριά ονόματα, ναι, που λένε σχεδόν όλοι.
0: Βέβαια. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Πού?
1: Πού να πάω. Έλεγες πριν για το πετρέλαιο και βλέπω τώρα τηλεγράφημα. Να σου πω που είναι το WTI, γιατί ξέρω ότι έχεις απορία. 102,34.
0: Έφτασε.
1: Ναι. Το άλλο 107,54.
0: Πάμε δυνατά.
1: 107,54.
0: 107 δολάρια, ρε παιδιά.
1: Ανέβηκε 9% σε μία εβδομάδα. Ένα, θυμάστε που σας λέγαμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη ήταν ή την Παρασκευή που λέγαμε ότι υπήρχαν κάποιες ανεπιβεβαίωτες για εκείνη την ώρα πληροφορίες, για τις 6.30 το πρωί δηλαδή, ότι είχε χτυπηθεί και ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Αυτός ο αγωγός όντως χτυπήθηκε από ντρόνς τα οποία ξεκίνησαν από το Ιράκ και έχει κλείσει. Επειδή έχει κλείσει αυτό, μιλάμε για έναν αγωγό ο οποίος έβγαζε κάθε μέρα γύρω στα 2 εκατομμύρια βαρέλια, ας πούμε, φεύγαν από εκείνον τον αγωγό. Επειδή αυτός δεν γίνεται διακίνηση πετρελαίου από αυτόν τον αγωγό, υπάρχει περίπτωση, λέει, να στερέψουν τα αποθέματα της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε 6 με 7 μέρες. Αν γίνει αυτό, γιατί δεν έχουν από πού να διοχετευτούν, αν γίνει αυτό, εν πάση περιπτώσει, το 107 θα είναι όπου τι ωραία που ήταν κάποτε που είχε 107 το πετρέλαιο. Τέτοια πράγματα. Δεν είναι καλά, σας λέω. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και οι μάχες συνεχίζονται, οι Χούθοι προελάβουν, οι Σαουδάραβες επιχειρούν να. Κυκλοφορεί μια φήμη τώρα, λέει, ότι μάλλον ζητήσανε τη βοήθεια και του Ισραήλ. Κυκλοφορούσε μια φήμη την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Ισραήλ είχε προσφερθεί στη Σαουδική Αραβία να τους βοηθήσει, αλλά είχαν αρνηθεί οι Σαουδάραβες. Τώρα λέγεται ότι τους ζητήθηκε να βοηθήσουν. Δεν ξέρω αν ισχύουν και τα δύο, τα θεωρώ τραβηγμένα, αλλά διάβασα και μια θεωρία πολύ ωραία. Ότι ο Τραμπ, λέει, δεν βοηθάει τη Σαουδική Αραβία με τους Χούθη, γιατί από το στενό εκεί, το Μπάμπελ Μπαντέμπ, πώς το λένε, προς την Ερυθρά Θάλασσα δηλαδή και τη διόρυγα του Σουέζ, ναι. Περνάει το πετρέλαιο που έρχεται στην Ευρώπη. Και σκασίλα του Τραμπ για το πετρέλαιο που πηγαίνει στην Ευρώπη. Σιγά. Αυτόν τον νοιάζει μόνο το Ορμούζ, ας πούμε, το οποίο ξεκινάει από εκεί. Σου λέει για το συγκεκριμένο σημείο να ενδιαφερθεί η Κίνα, που διακινεί μέσω της περιοχής εκείνης τα εμπορεύματά της, και οι Ευρωπαίοι. Εμένα δεν μου καίγεται καρφί. Γι' αυτό και δεν βοήθησε τη Σαουδική Αραβία ο Τραμπ, είναι η θεωρία αυτή που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, ποιος τον ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο.
1: Ποιος το ξεκίνησε.
0: Ποιος το ξεκίνησε.
1: Ο Τραμπ.
0: Α, εντάξει.
1: Ποιος το ξεκίνησε.
0: Α, εντάξει.
1: Ο Τραμπ μαζί με τον Νετανιάχου.
0: Α.
1: Ναι,
0: και Νετανιάχου, ναι,
1: ναι, μαζί. Αυτό το πράγμα, 28 ναι. Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Και αυτός άλλος ένας πόλεμος που θα τελειώνει σε τρεις μέρες. Άλλος ένας πόλεμος που έχει κερδιθεί ίσα με 6-7 φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, έγιναν πάλι εκλογές τοπικές στη Γερμανία, στην κάτω Σαξονία αυτή τη φορά, ναι. Όχι στην πάνω. Στην κάτω,
1: ναι.
0: Ναι, μην μπερδευτούμε. Και εκεί κέρδισε οριακά το CDU, του Μέρτς δηλαδή, το Ξενοδημοκρατικό Κόμμα. Όμως και πάλι υπάρχει εκτείναξη της δύναμης των ακροδεξιών, των αυτών των τύπων, των Ναζί και δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει και εκεί εκτείναξη και αυτό προκαλεί πολύ μεγάλους προβληματισμούς.
1: Είναι τρίτο κόμμα με 16%. Αλλά η αφετηρία του ήταν στο 4.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Τετραπλασιάστηκε η δύναμή του Τροποντινά. Με 24 νομίζω είναι το CDU και λίγο παρακάτω είναι οι Σοσιαλδημοκράτες.
0: Δείχνει μια τάση αυτό το πράγμα. Δείχνει μια τάση που υπάρχει. Και πια αποτυπώνεται, δεν αποτυπώνεται σε δημοσκοπήσεις, αποτυπώνεται στην κάλπη. Γιατί η κάλπη έχει σημασία.
1: Άλλη μία είδηση που ίσως παίξει σήμερα, ίσως και δεν παίξει, ποιος ξέρει, είναι ότι συναντώνται σήμερα στο Κάρντιφ οι ηγέτες Ουαλίας, Βόρειας Ιρλανδίας και Σκωτίας.
0: Ναι.
1: Γιατί συναντώνται σήμερα αυτοί. Συναντώνται γιατί θέλουν να συντονίσουν τις κινήσεις τους για να ανεξαρτητοποιηθούν από τη Μεγάλη Βρετανία. Που αν ανεξαρτητοποιηθούν, δεν θα είναι Μεγάλη Βρετανία πλέον, δεν θα υπάρχει Μεγάλη Βρετανία.
0: Θα είναι
1: επί της ουσίας Αγγλία. Σκέτο. Αγγλία σκέτο. Δηλαδή, το οποίο είναι ένα θέμα μείζων επίσης για την Ευρώπη. Πάνω που λέγαμε ότι η Βρετανία θα έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη, ρε παιδί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον. Σκεφτόταν ο Μπέρναμ να ανατρέψει κάποια από τα απόνερα, εν πάση περιπτώσει, του Brexit, ξαφνικά, ας πούμε, μπορεί να διαλυθεί η Μεγάλη Βρετανία.
0: Δεν είναι Μεγάλη Βρετανία.
1: Και δεν είναι για αστεία, έτσι. Ναι. Δεν είναι αστείο.
0: Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. Αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό, αν προχωρήσει, πρέπει να γίνουν δημοψηφίσματα, πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα.
0: Αλλά θέλει χρόνο.
1: Αλλά αν προχωρήσει, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο ένα πράγμα στην Ευρώπη, άλλη μια αιστεία ένταση.
0: Δεν έχουν πάντως ταμπού.
1: Ποιοι?
0: Οι Βρετανοί σε αυτά. Δεν έχουν ταμπού. Το αποδείξανε με το ευρώ αυτό.
1: Ναι, μ' αρέσει, δηλαδή, μ' αρέσει ότι κάνουν όμως δημοψηφίσματα τα οποία απορρίπτονται. Όχι, ναι. Απορρίπτονται. Ναι. Δηλαδή με τη Σκωτία έχει γίνει το 2014,
0: ναι,
1: να θυμάμαι.
0: Αλλά πέρα από αυτό. Ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα θα είναι ιστορικό γεγονός. Θα είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και λες δεν μπορεί, ρε.

0: Εκτίμηση όμως.
1: Πώς θα την έχεις την εκτίμηση μέσα σε ένα σημείο?
0: Εντάξει, υπάρχουν και drones, υπάρχουν και εικόνες, ξέρεις και τον χώρο.
1: Εγώ που είδα πλάνα από ψηλά, έχω να δω τέτοιες εικόνες από τις συγκεντρώσεις που γινόντουσαν τότε που ζούσαμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Φωτεινή, 15 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε και φίλοι μας Φωτεινή. Τέτοια πράγματα.
1: Και να σου πω κάτι, και γιατί να μην έχει. Δωρεάν ήτανε, καταρχήν, πρώτον. Είναι η πόλη του, είναι πολύ αγαπητός και όλος ωραίος στη Θεσσαλονίκη. Και γενικά είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ η Αναβίση γεμίζει με στάδια, με εισιτήριο. Δεν θα είχε το διπλάσιο τουλάχιστον κόσμο ωραίος χωρίς εισιτήριο?
0: Ναι.
1: Εδώ ταξιδέψαν από όλη την Ελλάδα.
0: Απλά λέω, επειδή έχω διαβάσει τελείως διαφορετικές και
1: αντικρουόμενες,
0: σε πάση περιπτώσει.
1: Πολλά θα διαβάσεις. Αλλά
0: καλά, εντάξει.
1: Θέλω να πω, επειδή έβλεπα, επειδή μου τις εικόνες.
0: Δεν τα ξαναδιαβάσω, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Όχι. Ρε στη Διονύση, δεν είπες ότι κάνεις εκτίμηση βλέποντας?
0: Εγώ δεν κάνω εκτίμηση.
1: Όχι, λέω.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση γιατί δεν ξέρω τον χώρο.
1: Λέω, ρε παιδί μου, κάνεις μια εκτίμηση. Και αν βλέπεις, για παράδειγμα, ότι ξέρεις που είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Αν βλέπεις λοιπόν δρόμους ολόκληρους από πάνω να είναι γεμάτο η κόσμο, σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Όπως γινόντουσαν οι εκτιμήσεις στις συγκεντρώσεις και λέγανε όταν γεμίζει η Λεωφόρος Νίκης. Έχει τόσο κόσμο, ας πούμε. Όταν μιλάει ο Ανδρέας, ο Μητσοτάκης, ο Καραμαλής και τα λοιπά. Κατάλαβες?
0: Στέρνε είναι αυτό το χωριό, αν είχες απορία, στην Ορεστιάδα που έχει 12 βαθμούς. Όχι Στερνά, γιατί εγώ τα πήγα
1: δύο. Μόνο θα λέγεται Στέρνα, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. 12 βαθμούς έχει στη Σιάτιστα. Καλημέρα, κύριε Σωτήρη.
1: Παιδιά, πάμε να σπάσουμε το 12. Ποιος έχει 11?
0: Ο Γιώργος στην Καστοριά έχει 13. Ναι, παραπάνω. Εντάξει. Το χαμηλότερο μέχρι στιγμής είναι το 12. Εντάξει, ωραία είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους, γιατί πέρασε η ώρα και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μία το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου σειραίει στο ναό προκειμένου να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή, πραγματοποιείται σήμερα. Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, δεν ζήτησε πριν ποιο μέρο έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από του 12.
1: Πείτε μου.
0: 10 βαθμού έχει το πρωτοκλήσι. Στον Εύρο. Μα λέει ο Αντώνη. 10 βαθμού έχει εκεί. Καλημέρα στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Αφού ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, θα πω ότι δεν έχει σημασία πόσο διάσημος ή άσημος είναι κάποιος, αλλά πόσο άνθρωπος, πόσο καλοσύνη είχε. Αυτά τα συνδύαζε ο Μαζονάκης, όπως μαθαίνουμε. Ξέρουμε όλοι ότι, ότι όταν κάνεις το καλό, να μην το λες. Έτσι μετράει περισσότερο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης βρίσκει 10 βαθμούς στο δρόμο Σερών Θεσσαλονίκης. Και μόλις έπεσε στους 8, μας στέλνει και πιστήρια. Έχουμε νικητή μέχρι τώρα. Καλημέρα στο Μιχάλη. 7 ο Μιχάλης, στη Φλόρινα. Και αυτός μας στέλνει το καντράν του αυτοκίνητου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το ταμπλό του αυτοκίνητου.
1: Πάμε δυνατά, παιδιά.
0: 7 βαθμούς. Παιδιά, εκεί πρέπει να έχουν ανάψει ήδη οι σόμπες, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: 16 έχει Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Φώτη. Καλημέρα στον κύριο Απόστολο.
1: Αυτή η θερμοκρασία τώρα το 7, ας πούμε, έπεσε ξαφνικά. Είχε, ας πούμε, προχτές 25.
0: Θα είχε 12, ρε παιδιά μου.
1: Όχι,
0: 13.
1: Το πρωί, λέει.
0: Τόσο πολύ θα έπεσε. Από 25 σε 7 είναι.
1: Πόσο
0: κολοσία διαφορά.
1: Πόσο να έχει, καλά.
0: Θα είχε 12-13. Εκεί που έχει τώρα 7, ας πούμε, θα είχε 12-13.
1: Αλλά και αυτό είναι 5 βαθμικά.
0: Ναι, πολύ. Μα έχει τώρα βγήκα λίγο, άνοιξε το παράθυρο. Έρχεται κρύος αέρας απ' έξω.
1: Έρχεται δροσό,
0: έχει αυτό το πράγμα. Είναι και αυτό που λέμε, τι πιο, το real feeling. Αυτό που σε.
1: Καλά κάνεις το λες έτσι.
0: Ο κύριος Απόστολος ρωτάει, η Τουρκία είναι σύμμαχη με τη Σαουδική Αραβία, γιατί δεν χτυπάνε τους Χούθη. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε εμείς. Το Πακιστάν έχει απαντήσει γιατί δεν βοηθάει που έχουν κάνει αυτή τη συμφωνία της Μέκας. Δεν βοηθάμε γιατί αυτή είναι προϋπάρχουσα αντιπαλότητα. Θα βοηθήσουν μόνο αν υπάρξει μια καινούρια. Καταλαβαίνετε. Μια καινούρια αιστεία πολέμου, εν πάση περιπτώσει, ένα καινούριο μέτωπο. Δηλαδή, αν οι Σαουδάραβες, για παράδειγμα, πολεμήσουν με τη Σομαλιλάνδη. Εκεί το Πακιστάν μπορεί να βοηθήσει. Καταλαβαίνετε.
1: Υπάρχει και Σομαλιλάνδη, δεν ξέχασα, ναι.
0: Πάλι καλά που υπάρχει, βλέποντας τι γίνεται στη Σομαλία. Τώρα, επειδή όμως είπε ο κύριος Απόστολος για την Τουρκία,
1: ναι.
0: Παιδιά, το τι γινόταν στο Twitter από bots και από λογαριασμούς τουρκικούς που ήταν ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο.
1: Χαμός, παιδιά.
0: Γινόταν ο κακός χαμός.
1: Ναι, ναι.
0: Και να εξηγούν, να προσπαθούν να ερμηνεύσουν γιατί το Καστελόριζο τους ανήκει ή τα δίπλα νησιά, η Στρογγύλη και τα λοιπά, τους ανήκουν και άρα δεν έχει δικαιώματα η Ελλάδα. Και επειδή τα έχει στρατιωτικοποιήσει όπως κατά παράβαση των συνθηκών, διόφορα τέτοια πράγματα πρέπει να επέμβει η Τουρκία και να τα καταλάβει. Και διάφορες τέτοιες σαχλαμάρες, ας πούμε. Αλλά επί ένα διήμερο είχαν φουρμάξει, είχαν λυσάξει.
1: Και κοίταξε να δεις, από όλα αυτά που είπε ο πρωθυπουργός θες, εγώ κράτησα μία φράση. Ότι το Καστελόριζο είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Για μένα είναι ίσως και από τα πιο σημαντικά σημεία της ομιλίας. Ήταν υπενθύμηση αυτό. Και υπενθύμηση,
0: ναι.
1: Σε κάποιους. Δεν είναι δηλαδή μόνο ελληνικό φυσικά έδαφος.
0: Ήταν, αλλά πώς το λένε, αρκεί τα ότα να είναι ανοιχτά. Αυτό που πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να τα ακούσουν. Ο κύριος Αντισθένης, που λέγαμε πριν για τις διαδηλώσεις, λέει: αν μου επιτρέπετε, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη ήταν πρώτη, κατάταξη τις κάνει έτσι. Πρώτη ήταν του Ανδρέα το 85, μετά ήταν του Μητσοτάκη την ίδια χρονιά και μετά του Χριστόδουλου για τις ταυτότητες το 2000. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι, αυτές βέβαια, είναι άλλου είδους.
0: Οι μεγαλύτερες της τελευταίας δεκαετίας ήταν, ναι, για τη Μακεδονία το 2018. Μας λέει ο κύριος Αντισθένης.
1: Αυτή είναι μια άλλου είδους συγκέντρωση. Όπως και να έχει, πάντως, όταν ένας άνθρωπος, είτε είναι εν ζωή, είτε αφού έχει φύγει από τη ζωή, καταφέρνει να συγκεντρώσει τόσο πολύ κόσμο, αυθόρμητα όμως, γιατί αυτό είναι αυθόρμητο.
0: Για το ρέμο,
1: αυτή την αγρυπνία που έγινε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή, ο κόσμος, για παράδειγμα, που είδα να συγκεντρώνεται ξαφνικά, που το έμαθε και αυτά και πήγε στην Νίκαια, εμένα με εντυπωσίασε αυτή η εικόνα. Με εντυπωσίασε. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Και πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, και ήταν και μέχρι πολύ αργά το βράδυ.
0: 7 βαθμούς έχει στην Κοτήλη, μας λέει ο κύριος Κώστας. Νομίζω ότι ο κύριος Κώστας πάντα μας στέλνει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ήθελα να πω το εξής πάνω σε αυτό που λες για τον κόσμο που πήγε και μαζεύτηκε, έτσι, ο οποίος δεν έχει καμία σκοπιμότητα ή κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ειδικά το βράδυ που δεν λειτουργούν να πεις ότι το μεσημέρι πάω για να περάσω και από το κανάλι, να με δείξει και το κανάλι. Ναι, ναι. Ενδεχομένως, ας πούμε. Το βράδυ δεν έχει καμία ανάγκη τέτοια, ας πούμε, ο κόσμος που πηγαίνει εκεί. Το λέω γιατί βλέπω κάτι αναρτήσεις, ας πούμε, πολύ απ' έξω και από πάνω και αφυψηλού, ας πούμε, του στυλ αυτό είναι κατάδια και διάφορα τέτοια. Άρα αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν όπως πιστεύουν και όπως το πιστεύουν και όπως το αισθάνονται. Δηλαδή γιατί πρέπει και καλά, ας πούμε, να βγάλεις, μπορείς να βγάλεις διάφορα συμπεράσματα, αλλά okay, δεν είναι η ώρα.
1: Είναι ο ελιτισμός αυτός που διακατέχει κάποιους, γιατί θεωρούν, ας πούμε, ότι αν ήταν κάποιος άλλος, αν ήταν για κάποιον άλλον, αυτό δεν θα αντίδρουσα.
0: Αυτό λέω, είναι φυσιολογικό, ναι, ας πούμε, για κάποιον να τον θρηνούνε, ναι, άλλο για κάποιον άλλον. Ρε, γιατί αυτό το πράγμα, ας πούμε, γιατί εμείς και οι άλλοι, ή ξέρω εγώ, ή με αυτούς ή με εμάς.
1: Γιατί αυτό το διχαστικό λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα, Διονύση μου. Δεν υπάρχει.
0: Αυτό που έχουμε πει, αυτή η τοξικότητα και ο ελιτισμός, το πες, ή όπως αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα, ναι, μαζί.
1: Ναι. Το διάβασα και εγώ τέτοιες αναρτήσεις.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό μας αξίζει.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Και κάτι τέτοια. Τι λέτε, ρε παιδιά, σοβαρά τώρα.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο καθής εφοετάχθη και ο καθένας κρίνει με βάση τα δικά του δεδομένα, τα δικά του βιώματα, τα δικά του θέλω, πιστεύω και οτιδήποτε.
1: Σκεφτόμουν. Μου αφορμή αυτό, ότι λέω τι καλά που ήμασταν, το σκέφτομαι καμιά φορά αυτό, όταν ο καθένας έλεγε τη γνώμη του αλλά στο διπλανό του
0: ή στους φίλους του.
1: Ναι,
0: έπαιρνε το, σήκωνε το τηλέφωνο, ναι, για να μιλήσει με το φίλο του και έλεγε τη γνώμη του. Ναι, ναι. Ναι.
1: Αλλά αυτό έμεινε εκεί.
0: Τώρα έχουμε τα social media, τώρα, δεν υπάρχει. Ναι. Λες, γίνεται κάποιο είδους διαγωνισμός, ας πούμε, και διαγωνισμός. Ποιος θα πει την μεγαλύτερη ή θα προκαλέσει τα περισσότερα σχόλια και θα έχει τα περισσότερα likes ή φατσούλες που κλαίνε ή που οργίζονται. Ξέρω εγώ. Λες και έχει καμιά σημασία. Κερδίσουν κάτι. Ο Ζούκερμπεργκ κερδίζει. Τώρα πού πάει ο Ζούκερμπεργκ?
1: Τι?
0: Το κύριο θέμα το Σαββατοκύριακο σε όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου δεν ήταν αυτά που συζητάμε εμείς. Ήταν τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Διότι βγήκε ένας τύπος της Anthropic, ένας πρώην είναι, δεν ξέρω, νυν της Anthropic, και είπε: παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αυτός ο διαγωνισμός που κάνουν οι εταιρείες και οι χώρες για το ποιος θα έχει τα πρωτεία στην τεχνητή νοημοσύνη ανεξέλεγκτα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βγήκαν εντωμεταξύ στοιχεία τα οποία σε πιάνουν λίγο ανατριχίλα. Για παράδειγμα, υπήρχαν τύποι οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη και είχαν αναλυτικότατες πληροφορίες για το πώς να κατασκευάσουν με απλά υλικά βιολογικό όπλο. Υπήρξε, αυτό κατήγγειλε ο διευθυντής της Anthropic, αυτονομήθηκαν κάποια στιγμή κάποιες λειτουργίες της αυτόνομης της τεχνητής νοημοσύνης και συνασπίστηκαν τρόπον την, αυτά που έχουμε δει σε ταινίες να γίνονται πριν από, ξέρω εγώ, 15 χρόνια, ας πούμε, συνασπίστηκαν τρόπον την και παράκουσαν τις οδηγίες ή τις εντολές, δηλαδή απέκτησαν βούληση τρόπον την τρόπον την. Και λένε ότι αυτός ο δρόμος τον οποίο βαδίζει αυτός ο ανταγωνισμός μόνο δεινά μπορεί να φέρει. Μάλιστα χρησιμοποίησε τον όρο ότι μπορεί σε 10 χρόνια να καταστρέψουν την ανθρώπινη ζωή και κάποιος σου έπιασε σύγκριο.
1: Πριν από περίπου όχι στην προηγούμενη γενική συνέλευση του ΟΗΕ ή στην προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι, πολλοί ηγέτες, εκ των οποίων και ο δικός μας, είχαν βγει, είχαν μιλήσει και είχαν πει ότι πρέπει να μπουν περιορισμοί στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες αυτές για την τεχνητή νοημοσύνη. Να μπουν και σε εθνικό επίπεδο. Και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ας πούμε, πώς να το πω αυτό, οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς, ή όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να μπουν περιορισμοί. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας.
0: Επειδή είπες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ρωτήσανε χθες τον Τραμπ που είχε πάει στην Ιρλανδία για να παίξει γκολφ και παρεμπιπτόντως συναντήθηκε με κάποιους αρχηγούς εκεί πέρα κτλ. Το ρωτήσανε τι λέτε για αυτή τη δήλωση που έκανε προϊστάμενο, τι είναι, CEO, ξέρω εγώ, της Ανθρώπικα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Είναι σχατολογικά και κινδυνολογικά, λένε διάφορες αχλαμάρες. Σημασία έχει ποιος θα είναι μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όποιος κερδίσει την τεχνητή νοημοσύνη νικάει. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε. Και εμείς είμαστε πολύ μπροστά από την Κίνα και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε η πρώτη δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το νοιάζει. Αυτό το νοιάζει. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο. Κοίταξε τώρα.
0: Πιο κοντόφθαλμο, ας πούμε. Πεθαίνεις, πώς το λένε.
1: Έχει άλλα προβλήματα τώρα ο Ντόναλντ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: έχει.
1: Δεν μπορεί να βρει κιόλας και εκπρόσωπο τύπου. Γιατί έφυγε το κοριτσάκι, η κυρία αυτή, η Καρολάιν Λέβιτ, η οποία. Δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω επειδή είναι νέα. Η κυρία Λέβιτ, γιατί έγινε μητέρα και αποφάσισε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και λέει δεν έχει καταλήξει ακόμα ποιον θα βάλει, δεν βρίσκει τον ιδανικό, ας πούμε, είναι αντικατάστατη προς το παρόν η Λέβιτ και έτσι λέει θα βγάζει τους υπουργούς να κάνουν το briefing. Το briefing είναι αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ανάλογα με το θέμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι για τον πόλεμο, θα βγαίνει ο Χέξεφ.
1: Ωραία,
0: είναι για την οικονομία, θα βγαίνει ο Μπέσετ.
1: Ναι.
0: Είναι για το εμπόριο και για τους δασμούς, θα βγαίνει ο Λούτβιχ. Ξέρω εγώ πώς το λένε, τον Υπουργό Οικονομικών του. Καϊνάρι, μεγάλο. Τέλος πάντων, ο κύριος Νίκος λέει για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είπαν σε 10 χρόνια ότι θα γίνουν αυτά, αλλά στο τέλος της δεκαετίας. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη αν είναι αυτό, μπορεί εγώ να το μπέρδεψα. Μπας περιπτώσει, είναι πράγματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Αντισθένης λέει: συγγνώμη, λέει, που επανέρχομαι, αλλά η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ήταν για τα Τέμπη. Αν μιλάμε, λέει, και αν θεωρείται αυθόρμητη, διότι υπήρχαν διαδικτυακά καλέσματα κτλ. Αλλά και αυτή ήταν, ναι, όντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εδώ μιλάμε για μια συναυλία.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έγινε για να περάσεις καλά. Για να
0: ναι, ρε παιδί μου, απλά επειδή εγώ το μπλέξα και είπα ότι ένας άνθρωπος που ξέρει από συγκεντρώσεις και από συγκεντρώσεις.
1: Εντάξει,
0: γι' αυτό.
1: Δεν ήταν συγκέντρωση όμως.
0: Δεν ήταν συγκέντρωση, ήταν κάτι άλλο.
1: Δηλαδή ήταν, πώς το λένε, πήγανε να ακούσουν τον αγαπημένο του τραγουδιστή και πήγανε κατά χιλιάδες οι άνθρωποι.
0: Πήγαν κατά χιλιάδες. Θυμάστε που σας λέγαμε την Παρασκευή το πρωί και είχαμε ρωτήσει κιόλας ότι θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη? Έβρεξε. Λίγο πριν τη συναυλία.
1: Ναι, και φοβηθήκαν όλοι ότι θα ακυρωθεί, αλλά δεν.
0: Γι' αυτό έφαγε και ήταν βρεγμένο και έφαγε τούμπα η γαρμπή.
1: Έπεσε καημένη και τούλα.
0: Και τούλα, έπεσε και τούλα. Καημένη, θα πλέξω τούλη για το Χριστούλη.
1: Έπεσε και τούλα. Ναι, εντάξει. Καλά είναι όμως.
0: Καλά είναι, όχι, καλά είναι. Σηκώθηκε αμέσως. Αυτό έκανε και χαβαλέ με το πέσιμο και τέτοια.
1: Τι να κάνει. Μένουμε στα. Καλή τούμπα ήταν όμως. Πω, την είδα και λέω. Πόνος εγώ δηλαδή. Μένουμε στα πολιτιστικά, διότι είχαμε τα βραβεία, την απονομή των βραβείων του Φεστιβάλ της Βενετίας του κινηματογράφου το Σαββατοκύριακο, όπου έγινε πολιτικό το ζήτημα, γιατί πήρε το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής ένα ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ Νάζα, το οποίο το έχουν φτιάξει Ισραηλινοί, τους οποίους θέλει ο Υπουργός Πολιτισμού και η κυβέρνηση του Ισραήλ να τους αφαιρέσει την ηθαγένεια στους σκηνοθέτες. Εν τω μεταξύ, αυτό το ντοκιμαντέρ δεν γυρίστηκε, δεν προβλήθηκε μόνο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Απλά έγινε, πήρε βραβείο εκεί και έγινε πολύ γνωστό. Λοιπόν, τους κατηγορεί για προδοσία κατά του κράτους, γιατί μέσα στο ντοκιμαντέρ περιέχονται μαρτυρίες, ανώνυμες μαρτυρίες, μελών του Ισραηλινού στρατού για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό των στόχων και για τη μαζική θανάτωση αμάχων. Το διέψευσε ο Ισραηλινός στρατός αυτό τι συμβαίνει και υπάρχει, λέει, πρόβλεψη στην Ισραηλινή νομοθεσία για την αφαίρεση ηθαγένειας σε περιπτώσεις έλλειψης νομιμοφροσύνης. Αλλά πρέπει να το αποφασίσουν και σε επίπεδο κυβέρνησης και να επικυρωθεί και δικαστικά αυτό. Δεν μπορεί να πει ο Υπουργός αφαιρώ την ηθαγένεια, ας πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει γίνει σάλος με αυτό το ντοκιμαντέρ. Σάλος.
0: Για τη Σουηδία είπαμε.
1: Σουηδία έχει. Κοίταξε.
0: Μία έδρα διαφορά, λέει, είναι. Μέχρι πριν από λίγη ώρα, δεν ξέρουμε αν αλλάξαν κάποια στοιχεία. Ναι. Αλλά μέχρι πριν από λίγη ώρα, λέει, ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων σε σύγκριση με των κεντροδεξιών έως και ακροδεξιών κομμάτων υπολείπεται κατά μία έδρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες με μία έδρα διαφορά.
1: Είναι και οι δύο Θόν όμως. Άντερσον, Κρίστερσον. Κρίστερσον. Δηλαδή.
0: Για τη Σουηδία μιλάμε.
1: Για μας το ίδιο είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ολόγος. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι θρίλερ όμως, ε.
0: Βέβαια είναι θρίλερ. Είναι το απόλυτο θρίλερ.
1: Βέβαια, βέβαια. Άντε και στα.
0: Πάρα πολύ μικρές διαφορές και τα λοιπά. Δεν
1: χαμούλησε.
0: Τι βλέπεις να γίνεται.
1: Όχι, μια έδρα δεν. Αλλά εντάξει, θα είναι. Δεν θα είναι τώρα όπως άλλες εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Λες να είναι θρύλερ.
1: Αυτό δύσκολο δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν σου πω. Ξέρω κι εγώ. Έχουν βέβαια διαψευστεί οι δημοσκοπήσεις.
0: Θα δούμε τι θα δούμε.
1: Αλλά εντάξει.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Θα έχουν ενδιαφέρον. Όπως θα έχει και η προεκλογική περίοδος. Από εδώ και πέρα. Χθες είχαμε τον κύριο, τώρα μια και μπήκαμε στα πολιτικά, είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου κτλ. Παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος. Αυτό που βγήκε. Θα συνδεθούμε με την τηλεόραση τώρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Ωραία, καλημέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλημέρα, καλά παιδιά εσείς.
0: Υπέροχα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Εγώ βέβαια μόνο συγγνώμη, έβαζα τώρα για τη συζήτηση που κάναμε με τον Δημήτρη Χρυστούλια, μια ένσταση για τον Κουμπαρά και τη νέα γενιά. Στα 18, λέω όμως να πάει λίγο πιο πάνω. Δεν έχει πήξει το κεφάλι μας στα 18 καλά. Δηλαδή, δεν θέλω να ξέρω τι θα έκανα αν είχα 60.000 ξαφνικά στα 18 μου. Το πήξω δεν τα ξόδευα καλά. Τα ξόδευα σε. Δεν ξέρω τι.
1: Καραμέλες.
3: 18 ίσω και 8.
2: Ναι. Μα εντάξει, μα εγώ λέω ότι στα 18 τα θέλω.
1: Εδώ ψηφίζει, ρε παιδιά.
2: Ψηφίζει, οδηγεί.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υποτίθεται ότι είναι το ξεκίνημα τη ζωή, τη ενήλικη ζωή. Υποτίθεται. Δηλαδή, μπαίνει πανεπιστήμιο, έχει αυτέ τι ανάγκε, ή μπορεί να θε να πα να σπουδάσει έξω, ή χίλια δύο πράγματα. Εντάξει.
1: Και ακού και τη μαμά σου και τον παπά σου.
0: Είναι αλήθεια ότι κάποιοι μπορεί να είναι και στα 18 ανώριμοι. Κάποιοι άλλοι είναι όριμοι από τα 15.
1: Εδώ είναι ανώριμοι κάποιοι στα 40.
0: Αυτά εξαρτάται. Υπάρχουν ανώριμοι και 50 και 60 μη σας πω.
3: Ναι. Οι μη πιτσιρικάδες στα 35 τους.
0: Ναι. Τα έχουμε ακούσει και αυτά τα περί μη πιτσιρικάδων.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Πάντως αυτή την κουλτούρα της αποταμίευσης, εσείς πώς την κρίνετε, δηλαδή μπορούμε να την αποκτήσουμε? Γιατί η δικιά μας η γενιά, δεν ξέρω τουλάχιστον, ναι, νομίζω ότι δεν την είχαμε. Κώστα, την
3: νομίζω είχαμε. Νομίζω προηγούμενη την εμείς όχι τόσο πολύ. Ναι.
2: Εμείς δεν την είχαμε.
1: Εγώ
2: είχαμε
1: θυμάμαι, για να αποταμιεύσουμε γι' αυτό.
0: Εγώ θυμάμαι ότι ως μαθητή στο δημοτικό, ξέραμε την ημέρα της αποταμίευσης ότι θα γράφαμε ξαφνική εκτάκτως έκθεση με θέμα την αποταμίευση και είχαμε ξεσκονίσει όλες τις παροιμίες, φασούλι το φασούλι, σταλαγματιά σταλαγματιά. Γράφαμε εκθέσεις, πάρα πολύ ωραία, παίρναμε και βαθμό. Όλα αυτά ήταν υποτίθεται έκτακτα και ξαφνικά, έτσι. Αλλά ξέραμε εκ των προτέρων ότι εκείνη την ημέρα θα γράψουμε έκθεση για την αποταμίευση.
1: Η μόνη κουλτούρα αποταμίευσης που είχαμε ήταν αυτός ο Κουμπαράς του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τον οποίο τον είχαν, εγώ το θυμάμαι τα παιδιά της γενιάς μου, εγώ τον είχα, γιατί δεν είμαι έτσι πολύ σε αποταμίευση, αλλά τέλος πάντων. Τον είχαν λοιπόν τα περισσότερα παιδιά. Και καλά προσπαθούσαν να σε βοηθήσουν να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό είναι ένα τίποτα. Το γεγονός τώρα ότι αυτό θα ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού και θα φτάνει, αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα. Γιατί έχει διάρκεια, έχει βάθος χρόνου.
0: Το ότι πρέπει να δημιουργηθεί, κάποιο διάστημα, δεν την είχαμε αυτή, γιατί θεωρούσαμε ότι για πάντα θα έχουμε άπλετα χρήματα, γιατί ρέουν από παντού και μας χρωστάνε και διάφορα τέτοια. Υπήρχε μια λογική ότι βγάζω, το ξοδεύω, το καταναλώνω και ή ξέρω εγώ κάνω
1: φάμε,
0: κάποια πράγματα.
1: Πιούμε, για να πω και αυτό.
0: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό παρήλθε και ίσως παρήλθε αν επιστρεπτεί. Οπότε λογικό είναι ότι να πρέπει να μπει.
3: Γιατί, να σου πω κάτι. Να σου πάρω κάποια άλλη πλευρά. Εγώ σου πω δύο βαφτιστήρια. Αν πάω και το δώσω, ξέρω εγώ σου λέω στο γενέθλιά του, γιατί 40 ευρώ. Και δεν τα δώσω, λέω τυχαίο ποσό έτσι. Τα βάλω στον αποδευτικό λογαριασμό που έχει. Και ξέρω ότι 40 ευρώ γίνονται 80. Χωρίς να βάλω εγώ 80. Δηλαδή του δίνω 40 και στην πραγματικότητα 80. Εγώ θα χαρώ με αυτό. Έδωσε 80 ευρώ στο παιδί.
1: Ωραίο είναι, βέβαια.
3: Ενώ στην πραγματικότητα έδωσε 40.
1: Βέβαια.
3: Okay, είναι εκεί.
0: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς γονείς. Ξέρω πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Οι οποίοι με το που γεννιέται το παιδί τους κάνουν ένα ασφαλιστήριο. Έτσι. Και αρχίζουν και μαζεύουν. Είναι ένας αποταμιευτικός λογαριασμός. Για να έχεις τα 18 του για τα πρώτα βήματα του, εν πάση περιπτώσει, να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό. Να μπορούν να το βγάλουν τότε αυτό το ποσό και να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν.
1: Για τις σπουδές του παιδιού,
0: για τις σπουδές, για οτιδήποτε. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, ότι κάποιοι γονείς ήδη το έχουν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό είναι μια βοήθεια. Μ' αρέσει που έχουν αρχίσει και γίνονται διάφορες έτσι λογαριασμοί. Ότι ναι, αλλά τα 60 που θα είναι τώρα ονομαστικά, τότε με τα πληθωρισμένα θα είναι 40. Και απαντάει, ο άλλος, ναι, αλλά τα 60 τότε ονομαστικά, για να τα μαζέψει από τώρα, Από πληθωρισμένα θα έπρεπε να ήταν 100.000. Και αρχίζουν διάφοροι τέτοιοι υπολογισμοί, ας πούμε, και παλαβώνει το μυαλό.
2: Το θέμα είναι ότι θα βρει κάποια λεφτά το παιδί να κάνει μια νέα αρχή, νομίζω εκεί είναι. Τώρα, αν θα είναι 60, αν θα είναι 65, αν θα είναι 70. Και επίσης, βρίσκοντας το παιδί αυτά τα χρήματα στα 18 του, αποκτά και αυτός μια τέτοια κουλτούρα. Γιατί σου λέει, κοίτα τώρα, δηλαδή ξαφνικά έχω ένα
1: τέτοιο
2: κουλτούρα.
1: Να το κάνω κι εγώ στο παιδί μου.
2: Να το κάνω κι εγώ. Νομίζω ότι αυτό μπορεί έτσι να.
0: Όλα αυτά
2: εξελιχθεί.
0: Τα λέμε βέβαια ακαδημαϊκά, γιατί το μυαλό του καθενός μας είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι, και μπορεί όλα αυτά να διαψευστούν. Μπορεί εμείς να τα λέμε ή αυτοί που το σκέφτηκαν το μέτρο και όπου αλλού έχει εφαρμοστεί να έχουν αυτά στο μυαλό τους, αλλά να λειτουργήσουν τελείως διαφορετικά. Γιατί, okay, ο καθένας το βλέπει και, και λειτουργεί διαφορετικά. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, ούτε είμαστε έτσι συντεταγμένο. Δεν φημιζόμαστε ως κοινωνία και κράτος, εν πάση περιπτώσει, ότι είμαστε τόσο.
3: Εντάξει, δεν σκεφτόμαστε τόσο βάθος. Λέμε τώρα αυτό που λέτε, ότι φάμε, το πιούμε κλπ. Αλλά πράγματι είναι παιδί μου, ένα παιδί, να το πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουν βάλει όλοι μαζί. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείες, νονοί, φίλοι, δεν ξέρω τι. Έχουν βάλει συνολικά σε βάθος 18 ετών, έτσι, 20.000 ευρώ. Ξαναλέω, σε βάθος 18 ετών. Και άλλο 20% 40 μαζί με τα επιτόκια κλπ. Λοιπόν, και πάει το παιδί να σπουδάσει στην Πάτρα, εγώ σου λέω. Τα 40.000 μπορούν για 4 χρόνια τα νίκια του. Για όλα και να βγάλει, να πει ότι μπορείς να το υποστηρίξουν, αλλά να ορίστε,
0: εννοείται.
3: Μπορώ να πάω στην Πάτρα, έχω όλα το καθυστέγι καλυμμένη.
0: Εννοείται.
3: Παράδειγμα λέω τώρα.
0: Εννοείται. Βάζεις ένα στοίχημα ότι θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε ότι εξαιτίας του Κουμπαρά και των χρημάτων που θα έχει ο υποψήφιος φοιτητής στα 18 του.
3: Θα
0: ανέβουν τα νίκια στην Πάτρα. γιατί δεν θα το πούνε κάποιοι αυτοί, δεν αμφιβάλλεις.
3: Θα πούνε όλα. Εντάξει, εγώ έχω εκπλαγεί αρνητικά. Παράδειγμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα που κάναμε για τα σεξουαλικά κοιλικία. Την ανέβασα στο Instagram. Που ενημερώναμε τι γίνεται με τα νέα αυτά που πουλάνε τρόφιμα αυτά. Έχουν μπει στο Instagram των συνδέσεων. Έχουν μπει παιδιά από κάτω, γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση. Παιδιά με το ονοματεπώνυμό του, όχι με ψευδόνυμα, με τη φωτογραφία του και αυτά. Και βρίζουν, έχει ιδέα. Λένε δηλαδή, βρίζουν όχι εμάς. Το Υπουργείο Παιδείας, το κράτος, την κοινωνία, αυτά. Γιατί δεν τους επιτρέπει να τρώνε, ξέρω εγώ, τα τρόφιμα.
1: Μπορούν να πάνε να τα πάρουν αλούπες τους.
3: Αλλά βρίζουν κανονικά.
1: Δεν χρειάζεται
3: παιδιά
1: να πάνε
3: πολλά, όχι ένα και δύο.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, σας πάνε πολύ τα AIDS, να ξέρετε. Παρότι δεν τα έχετε ζήσει, είσαστε μικροί εσείς.
0: Οι φωτογραφίες που ανεβάσατε, γι' αυτό σας μιλάμε.
1: Πάρα πολύ.
2: Θέλουμε και εσάς να δούμε κάποια στιγμή.
1: Εμείς έχουμε αυθεντικές.
0: Να είστε καλά.
3: Κατερίνα, επειδή όμως δεν το είπατε εσείς, το πούμε εμείς, θα παίξουμε λίγο BBC Prom. Συγγνώμη, έτσι βλέπαμε και εμείς τέτοια προχτές. Περίμενα να το πεις εσύ, να το δείξεις. Να τα ακούσουμε. Να το δουν οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
3: Αυτό θα πάμε στο.
0: Βγαίνουμε κι εμείς από το στούντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Ασημέλη. Στη Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με το άνοιγμα των αγορών το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύριο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μέρα καλή, καλημέρα. Τι καλή. Πρωί-πρωί, 11 βαθμούς.
1: Δεν είδα πόσο.
0: Άντε να μην γκρινιάζουμε τώρα.
1: Όχι, όχι, δεν θα
0: κρινιάξουμε. Έχει 11 βαθμούς, παιδιά.
1: Είναι Σεπτέμβρης. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε.
0: Και άμα είναι Σεπτέμβρη.
1: Μετά το 15 Αύγουστο, το ξέρουμε.
0: Δεν είπαμε συμφωνία, δεν υπογράψαμε μετά πάμε το Δεκέμβρη με θερμοκρασίες καλές.
1: Εσύ με ποιον την υπέγραψες?
0: Εγώ. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ξέρεις μονομερής ήταν.
0: Γιατί γκρινιάζω και τσατίζω, μίστερα μου λες τι που ζω. Παιδιά, τώρα, όταν δεις, ας πούμε, στην Αθήνα έχει τώρα 23, στο Ηράκλειο 26, στη Ρόδο επίσης.
1: Χωρίς να θέλω να το χαλάσω.
0: Ναι.
1: Και πριν το διαδίκτυο και αυτή τη δυνατότητα να βλέπεις πόσο είχε στην Αθήνα, η Αθήνα πάλι τόσο είχε.
0: Βρε, τόσο είχε.
1: Απλά ναι, δεν θύμωνες.
0: Δεν θύμωνε αυτό. Στη Θεσσαλονίκη έχει 19, ας πούμε. Ναι, αλλά στο τέτοιο, όπως το λένε, ψηλά εκεί στις Σέρες, στο Λαϊλιά, πώς λέγεται εκεί.
1: Πόσο?
0: 5.
1: Είδες, γιατί δεν συγκρίνεσαι με το Λαϊλιά?
0: Δεν είμαστε το ίδιο όμως. Θα μου πεις, άμα πάρεις μια ευθεία. Λαϊλιά σου ρε Στιάνο, το ίδιο είναι. Στο χάρτη ευθεία μια. Πώς παίρναν παλιά, με το χάρακα μια ευθεία, που ζεις εκεί. Μπα, σιγά δίπλα είναι. Τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Μια πιθαμή.
1: Γιατί,
0: πράγμα.
1: Βάλει το χέρι σου.
0: Τίποτα, τίποτα, ναι.
1: Λιγότερο από πιθαμή.
0: Κοίταξε, οι διαφορές πάντως έτσι στα ορεινά τώρα τη Ροδόπη και τα λοιπά έχει δεκάρια, όπως και στο βόρειο κομμάτι του Νομοεύρου. Από το σουφλί και κάτω αλλάζει το πράγμα. 14, 16, 16, 16, 17 βλέπω Καβάλα, Κομωτινή κτλ. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Κοίταξε, και χθες το μεσημέρι, ας πούμε, μεσημέρι λέγοντας.
0: Καλά, χθες είχε κρύο,
1: 12,
0: παιδιά.
1: Η Αλεξανδρόπολη είχε στους 24 βαθμούς, εδώ είχαμε 17.
0: Α, πήγες, βούτυξες.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι
1: βέβαια.
0: Αφού πήγες στη θάλασσα, είχε και εκεί συννεφιά.
1: Είχε συννεφιά.
0: Εντάξει, αμα
1: είχε αέρα.
0: Δεν σου κάνει τη διάθεση.
1: Είχε βοριαδάκι, δεν ήταν ανακατεμένη θάλασσα. Και όποιος καθόταν παραθαλάσσια.
0: Καλά τώρα.
1: Ένα μπουφανάκι, ένα καλά, γυναικάκι πάνω από το μπουφανάκι. Δηλαδή είχε ψύχρα.
0: Εντάξει, ναι. Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο, το ότι το βράδυ, ας πούμε, του Σαββάτου είχε μια ζέστη. Ήταν, δηλαδή, κανονικό, καλοκαίρι, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Και ξαφνικά το πρωί της Κυριακής ακούς κάτι αέριδες. Βζζζ να πηγαίνει, λέω, τι έγινε χειμώνας, ήρθε ξαφνικά. Βγαίνεις έξω και τι να δεις. Τι να αισθανθείς μάλλον.
1: Ναι,
0: ξαφνικά είχε. Έπεσε 15 βαθμούς κάτω.
1: Λίγο, ναι, το ήθελες.
0: Το βράδυ του Σαββάτου 27 βαθμούς. Και ξαφνικά το πρωί της Κυριακής. Ναι, γιατί ήμουν έξω και το. Εγώ πήρα και μου φάνη, λέω, θα κρυώσω. Ποιο θα κρυώσεις?
1: Ναι, και εγώ βγήκα βραδάκι Σαββάτο. Το έβαλα το μπουφανάκι μου.
0: Πού το έβαλες, μωρέ, που είχε τέτοια ζέστη, κουφόβραση?
1: Ναι.
0: Και εγώ, αλλά.
1: Ένα τζιμπουφανάκι δεν σε είδα. Δεν
0: ειδωθήκαμε. Δεν ειδωθήκαμε.
1: Δεν ειδωθήκαμε. Τι να κάνω.
0: Εντάξει, πιο παράδειγμα να πω. Λοιπόν, ναι, αυτά τα πράγματα με τον καιρό. Τώρα τι λέει από εδώ και πέρα, πώς θα πάει?
1: Οι θερμοκρασίες πώς θα πάνε? Δηλαδή, εντάξει, τώρα έχουμε 11. Θα πάμε μέχρι 25,
0: το πρωί θα έχουμε
1: 27.
0: Κρύο. Ναι. Εντάξει, κρύο. Τώρα, ναι, κρύο. Μην το λέμε και κρύο.
1: Κρύο. Δεν είναι καλοκαίρι, είπαμε.
0: Ναι.
1: Θερμοκρασίες,
0: να, θα έχει 10-12 βαθμούς στα ορεινά, 15-16 στα παιδινά το πρωί. Η ανώτερη θερμοκρασία πάντως θα αγγίζει και τους 29 βαθμούς. 26, 27, ναι. 29. Μια χαρά είναι. Πολύ καλά.
1: Από φθινόπωρο. Πολύ καλά είναι. Σεπτέμβρης μήνας είναι, μην ξεχνόμαστε. Φθινόπωρο θέλουμε να έχουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε καλοκαίρι συνέχεια.
0: Βροχές και τέτοια, μπα. Δεν βλέπω τίποτα. Τουλάχιστον σήμερα. Στα πολύ νότια τμήματα της χώρας βλέπω ίσως κάποιες καταιγίδες, αλλά τίποτα δεν
1: παρά.
0: Να μην βρέξει. Είναι και το προπανήγυρο δημοτήχου, παιδιά.
1: Όχι, δεν θέλουμε βροχή. Το πάμε. Α, χρόνια πολλά στους
0: χρόνια πολλά. Σήμερα πολλοί κόσμοι.
1: Σταύρος.
0: Σταυρούλα. Θεοκλής και Θεόκλια.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί είναι το Θεοκλείο μάρτυρας παράλληλα, έτσι. Εντάξει, γιορτάζει πολλοί κόσμος, όπως και να το κάνουμε.
1: Από το Σταύρο.
0: Ναι. Δεν είναι.
1: Από τη μεγάλη γιορτή του Σταυρού. Οπότε,
0: βγαίνουν
1: ναι.
0: Και άλλα από το Σταύρος και Σταυρούλα.
1: Τώρα δεν
0: Βούλα.
1: Ξέρω. Βούλα. Βούλα βγαίνει και από την Παρασκευούλα.
0: Ναι, βγαίνει και από εκεί. Ναι. Ξέρω εγώ, Σταυρέτη. Διάφορα τέτοια, ναι.
1: Πολλά νομίζω μπορούν να βγουν τώρα.
0: Μεγάλη γιορτή, όπως και να το κάνουμε,
1: ναι,
0: δεσποτική γιορτή. Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 η γεραιά μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη μετέβη στους Αγίους Τόπους για να φέρει το φως στο φως στα διάφορα μέρη τα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς. Στα Ιεροσόλυμα λοιπόν πραγματοποίησε τότε μεγάλες ανασκευές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στον λόφο του Γολγόθα. Και η μετέπειτα Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην έβριση του Τιμίου Σταυρού από ένα αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκείνο, το γνωστό βασιλικό. Γι' αυτό και σήμερα στις εκκλησίες πάνε βασιλικό και μοιράζονται με βασιλική στο τέλος της λειτουργίας. Και ύστερα από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν τρεις σταυροί του Κυρίου και των δύο ληστών. Και πολλά άλλα. Τώρα να μην πούμε όλο το ιστορικό. Είχαν συμβεί θαύματα κτλ. Μάλιστα. Τι άλλο.
1: Τι άλλο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Κάτι άλλο που να αφορά την σημερινή ημέρα και έτσι άξιο να αναφερθεί. Ναι. Εκτός το ότι είναι εδώ τοπικό, νομίζω.
0: Ποιο?
1: Περιμένουμε κάτι αυτή την εβδομάδα εκτός από την εμποροπανήγυρη.
0: Δεν ξέρω. Τώρα θα μας τα πει η Χρυσούλα αργότερα αν έχουμε κάτι.
1: Βέβαια, θα μάθουμε τις πληροφορίες λίγο αργότερα.
0: Ναι, γιατί θα κάνουμε μεγάλη βόλτα.
1: Πολύ μεγάλη. Αν σκεφτείς ότι ξεκινάμε λίγο περίεργα. Ξεκινάμε από την Κομωτινή. Πάμε Καβάλα. Γυρνάμε Ορεστιάδα.
0: Τι περίεργα. Το περίεργο ποιο είναι. Πάμε στο κέντρο της περιφέρειας.
1: Με τη σειρά, ρε παιδί μου.
0: Α, έτσι.
1: Η σειρά είναι. Okay. Γιατί πας Καβάλα, γυρνάς Ορεστιάδα. Ναι. Και μετά, τι είναι, όπως είπαμε, ούτε μια πισαμή είναι. Τι να πας από Ορεστιάδα σε.
0: Και άμα είναι μικρός ο Χάρης, ένα δάχτυλο είναι. Εξαρτάται με το δάχτυλο του ανθρώπου τώρα.
1: Ναι, τώρα.
0: Θυμάμαι στο παρελθόν όταν είχαν βγει εκείνα τα μικρούλια τα κινητά, τα οποία ήταν, ξέρεις, η οθονίτσα και από κάτω τα νούμερα. Προσπαθούσε ο άλλος να πάρει νούμερο, δεν μπορούσε. Πατούσε το ένα, πατιόταν και το διπλανό, ας πούμε. Λέει, το πέταξε. Γιατί το δάχτυλό του ήταν τρία δικά μου, ένα δικό του. Καλά, λεβρά, του λέω ο άνθρωπο. Εσύ δεν είδε τι έπαιρνε, δηλαδή δεν το δοκίμασε.
1: Όχι, προφανώ.
0: Του πιο ρονδόλου το παιδιό. Οπότε καταλαβαίνει.
1: Το οποίο κατάλαβε. Αλλά δεν είναι μόνο το ηχητικό, είναι και το οπτικό κομμάτι.
0: Ακριβώ να το δει. Να πατάει το. Πώ είναι τα.
1: Εγώ δεν λέω για αυτόν μόνο. Και για σένα που κάνει αυτόν. Είναι και το οπτικό κομμάτι.
0: Να πατά το ένα και να πατιάται και το δύο μαζί.
1: Ναι, είχε πολλά τέτοια που είχαν τότε. Φοβερό.
0: Κάποιοι έχουν ακόμη να μην πούμε. Ποιοι είναι τώρα αυτοί.
1: Έχουν με πλήκτρα γιατί τότε.
0: Καλά, ήταν, δίπλα
1: μας. Όσο πιο μικρό το κινητό, τόσο όλοι συνεργαζόταν ποιο θα πάρει το πιο μικρό κινητό.
0: Το πιο μικρό κινητό.
1: Τώρα,
0: γιατί
1: τελικά
0: στην αρχή είχαν βγει, ξέρεις, κάτι παντόφλες. Τούβλα.
1: Ήταν και χοντρά. Τεράστια. Και μεγάλα.
0: Και μεγάλα και χοντρά. Ναι, και τέτοιο. Και βαρύ.
1: Ήταν και βαρύ. Ναι. Η μπαταρία ήταν το μισό τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Σε πάχος.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα μιλάμε για πάχος, δεν μιλάμε για.
0: Ναι, ναι. Γιατί μετά συναγωνιζόμαστε ποιος πάρει το μικρότερο, γιατί από το μεγάλο πήγαμε στο μικρό.
1: Μη σου πω 10 τέτοια τόνα πάνω στο άλλο.
0: Ναι. Και θυμάμαι που λέγον, καλά, με αυτό το πω. Ακούγεται κιόλας αυτό. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις και τηλέφωνο. Πώς γίνεται, θαύμα.
1: Μέχρι και φωτογραφίες έβγαζαν εκείνα. Ήταν οι πρώτες φωτογραφίες που έβγαζαν.
0: Τώρα τη φωτογραφία, τα πια πήξαν γι' αυτό, αλλά βγάζαν όμως.
1: Καμία, αλλά.
0: Ένα είδος φωτογραφίας είχε. Μια χαρά. Λοιπόν.
1: Τι λέγαμε. Για πες, λέγαμε κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν ξέρω. Από εδώ εκεί πάμε, αλλά δεν πειράζει. Είπες ότι θα πάμε Κομωτινή. Εκεί πιάσαμε την μπάρλα.
1: Ναι. Να πάμε σιγά σιγά Κομωτινή, ναι. Αλλά θα πάμε αφού βάλεις το πρώτο τραγούδι της σημερινής ημέρας. Δεν ξέρω τι έχεις επιλέξει.
0: Λέω να ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο άνθρωπος.
1: Ωραία, θα ακούσουμε. Τότε θα ακούσουμε.
0: Πότε ήταν, κάτσε να δούμε. Ναι. Ήταν το 2001.
1: Πέρασαν ήδη πολλά χρόνια.
0: Πέρασαν πολλά. Ναι. Δεν πέρασαν. Οπότε να. Έτσι θα πάμε στην Βασιλική.
1: Έτσι θα πάμε, να συμφωνώ και εγώ μαζί σου.

0: Σπουδαίο τραγούδι, σπουδαία φωνή. 2001 λοιπόν είπαμε ότι έφυγε από σαν σήμερα ο Στέλιος Καζαντζίδης. Πέρα από το χρόνια πολλά, να στείλουμε και την καλημέρα μας εκεί στη Ροδόπη, στην Κομωτινή, στη Βασιλική μας, στη Μαχαίρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά. Εσύ?
2: Καλά.
1: Γιατί?
2: Μπράβο. Χαίρομαι.
0: Γιατί να μην είμαστε? Συνέβη κάτι?
2: Δεν εννοώ αυτό, δεν εννοώ αυτό. Θερμοκρασιακά.
0: Θερμοκρασιακά 11.
1: Είμαστε δροσερά.
2: Α, μπράβο.
0: Μα.
2: Και εμείς 14.
0: Α, διαφορά. Λοιπόν... Τρεις βαθμοί, ξέρεις τι είναι?
2: Πώς?
0: Τρεις βαθμοί, ξέρεις τι είναι?
2: Ού, ξέρω.
0: Άστο. Άστο, ναι.
2: Ξέρω. Αλλά εγώ τι να το κάνω, εγώ ότι και να είναι οι βαθμοί, εγώ κρυώνω.
0: Καλά, και εγώ το ίδιο, μην φανταστείς. Δηλαδή σήμερα βγήκα το πρωί, ξέρεις, λέω να βάλω τη βερμουδίτσα μου, να κατεβώ με μια ζακέτα από πάνω, μια χαρά. Κατέβηκα κάτω. Για το πότε ξαναανέβηκα και έβαλα.
2: Λοιπόν, περόνιαζε το κρύο σήμερα. Και χθες ήταν έτσι πολύ ξαφνικό που. Είχε συννεφιά μέχρι αργά το μεσημέρι και μετά βέβαια βγήκε για λίγο ο ήλιος. Αλλά ήταν μια όντως φθινοπορεινή ημέρα.
0: Έτσι.
2: Η χθεσινή. Λοιπόν, ήταν μαζική η συμμετοχή των γεωτεχνικών στην 24ωρη προειδοποιητική απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Γεωτεχνικών Υπαλλήλων. Την περασμένη Παρασκευή ήταν προειδοποιητική η απεργία. Στέλνοντας το μήνυμα πως η απαξίωση των δημόσιων γεωτεχνικών δεν μπορεί να συνεχιστεί και το διεκδικητικό πλαίσιο των γεωτεχνικών περιλαμβάνει αιτήματα όπως η άμεση απόσυρση της ρύθμισης για την στρατιοκοποίηση, όπως λένε, των ιατρικών υπηρεσιών στην Λέσβο. Και ζητούν βέβαια την άμεση στελέχωση και ουσιαστική ενίσχυση των γεωτεχνικών υπηρεσιών.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, έχουμε από τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, ο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο οποίος παρουσίασε στη ΔΕΘ τη δράση των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την προσιτή στέγη στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, συμμετέχοντας βέβαια στην ημερίδα ανακαίνιση κατοικίας νέα δράση του ΕΣΠΑ 2021-27. Και αυτό βεβαίως μπορούν να κάνουν μία αίτηση οι ενδιαφερόμενοι με τους κωδικούς του τάξης, να δουν αν είναι επιλέξιμοι και να δουν αν μπορούν να τύχουν και αυτού του πολύ φιλόδοξου προγράμματος και με τη στόχευση βέβαια στην στέγαση. Τώρα, φεύγοντας από αυτό, να πάμε... για τον επίσημο εορτασμό της μνήμης των Ελλήνων, της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία θα γίνει στην Κομωτινή την επόμενη Κυριακή όμως, με τις κατάλληλες εκδηλώσεις, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Το Επιμελητήριο Ξάνθης θα συμμετάσχει στην εμποροβιομηχανική και γεωργική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα λειτουργήσει από την Τετάρτη 23 έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα είναι η τιμόμενη περιφέρεια της φετινής διοργάνωσης και θα έχει οργανωμένη παρουσία στην έκθεση, στο πλαίσιο της οποίας θα συμμετάσχει το Επιμελητήριο της Ξάνθης. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαθέσουν δείγματα των προϊόντων τους για την παρουσίασή τους στο περίπτερο μπορούν αυτό να το προσκομίσουν μέχρι στα γραφεία του Επιμελητηρίου μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Οι υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης βρέθηκαν και φέτος στα δημοτικά σχολεία κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και μοίρασαν σχολικά προγράμματα και ενημερωτικά φυλάδια σε μαθητές και γονείς. Αμάν, ποιος?
0: Η Ένωση Αστυνομικών
2: Υπαλλήλων Ροδόπης διοργάνωσε για ακόμα μια φορά μια εκδήλωση προς τιμή των τέκνων μελών τους, τα οποία θα φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουν κάπως να ανακουφίσουν λίγο τους γονείς στο οικονομικό ξεκίνημα με μια δωροεπιταγή των 60 ευρώ. Όταν είσαι συνηθισμένος στα εκατομμύρια, έτσι είναι. Λοιπόν, συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο της Κομοτηνής. Ξεκίνησε η νέα χρονιά για τον Σύλλογο Ευρυτών με πάρα πολλά ωραία τμήματα παραδοσιακών χωρών, ζωγραφικής, θεατρικές ομάδες, θεατρική ομάδα ενηλίκων, εργαστήριο κομικού αυτοσχεδιασμού, χοροδία και αφροβραζιλιάνικων κρουστών, καθώς και μπριζ.
0: Εσύ που θα πας από όλα αυτά?
2: Πώς.
0: Σε ποιο θα πας εσύ, σε ποιο τμήμα?
2: Εγώ, όχι, δεν θα πάω στο Σύλλογο Ευρυτών. Θα συνεχίσω, μάλλον πρώτα ο Θεός, εκεί που ήμουνα πέρυσι, στο τμήμα κεραμικής.
0: Μια χαρά. Ναι.
2: Ναι. Συναυλίες και εκδηλώσεις προγραμματίζει μέσα στο Σεπτέμβριο η στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο Μέγαρο. Ήταν το Σάββατο Κωστής Μαραβέγιας στην Κομοτηνή. Σήμερα από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο θα γίνει μια ενημερωτική εκδήλωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μεγάρου για τη χρονιά 2026-2027. Σήμερα επίσης στις 7.30 το απόγευμα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης θα παρουσιαστεί η πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ ως παράγοντας περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Δήμου Ξάνθη, στην Ξάνθη θα γίνει αυτό. Και την Τρίτη στις 7.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτήνης θα έχουμε την παρουσίαση του μεταφραστικού έργου του ελληνιστή καθηγητή Κούσουκε Φουκούντα, ελπίζω να το λέω σωστά το όνομά του. Αυτά, παιδες.
0: Ωραία, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για την πρωινή ενημέρωση. Καλημέρα, Βασιλική, καλημέρα στους φίλους ακροατές εκεί.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα,
1: Καλή
0: καλή
1: εβδομάδα.
0: εβδομάδα.
2: Επίσης,
0: δροσερή, τι ωραία που είναι.
2: Φοβάσαι να πεις κρύα.
1: Όχι, δροσερή.
2: Πάντως βλέπω στην Αθήνα φοράν κοντομάνικα κανονικά, κοντά παντελόνια και εγώ σου λέω.
0: Άλλος κόσμος. Άλλος,
2: 24, 25. Οπότε τι
0: να... Εδώ είναι κρύο.
2: Κρύο κανονικά.
0: Υπέροχη ημέρα και χθες ήταν τέλεια μέρα, τέλεια Κυριακή για να είσαι στον καναπέ.
2: Κοίταξε τώρα, όσο πιο βόρεια έτσι θα είναι. Το πρωί δηλαδή θα έχει κρύο, το μεσημέρι θα έχει ζεστούλα, έτσι θα πάει αυτός ο μήνας, αλλά και ο άλλος ευελπιστό.
0: Κουκουλιάρικα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Όχι, μας αρέσει πάρα πολύ. Ήταν ωραίο το Σαββατοκυριακό μας, ήρεμο. Ολοκληρώθηκε και το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και ο μεγάλος νικητής ήταν η ταινία της Βίκης Αναστασιάδου Will από τον τροχό του Live.
2: Ξαναπες το τίτλο, δεν το κατάλαβα.
0: Είναι Will από τον τροχό όμως του Live, να ζεις.
2: Μάλιστα.
0: Έχει να κάνει με την αναπηρία η ταινία αυτή και το σκεπτικό μάλιστα και της Κριτικής Επιτροπής ήταν πως ξεχώριζε η ικανότητα της ταινίας να αποτυπώνει με ευαισθησία τις προκλήσεις της αναπηρίας, αποφεύγοντας τις αναμενόμενες αφηγηματικές παγίδες του θέματος. Και οι δημιουργοί, σύμφωνα με την Επιτροπή, αντιμετώπισαν τους ήρωές τους με τρυφερότητα, ειλικρίνεια αλλά και χιούμορ και διατήρησαν σταθερά στο επίκεντρο την ανθρώπινη ευθραυστότητα. Έχουμε ακούσει για την ευθραυστότητα αυτές τις μέρες πάρα πολλά. Ήταν μια ταινία που απέσπασε λοιπόν το Χρυσό Διόνυσο, το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος. Εξασφαλίζει τώρα το εισιτήριο του Φεστιβάλ Δράμας για τη διαδικασία των Όσκαρ Μικρού Μήκους και έχει κερδίσει και το βραβείο κοινού και το Onassis Film Award και το βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας. Οπότε είναι σαν να λέμε ότι αν μας δοθεί η ευκαιρία μην χάσουμε και να δούμε αυτή την δημιουργία της Βίκης Αναστασιάδου. Να μην την χάσουμε, γιατί τόσος κόσμος, τόσες κριτικές επιτροπές να το ψηφίζουν, είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσουμε και να το δούμε.
2: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα βγήκανε και τα στοιχεία από τον Αερολιμένα Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος και την Fraport Greece για τον μήνα Αύγουστο, πώς κινήθηκε η επιβατική κίνηση και υπήρξε σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Mm-hmm. Ένας αριθμός αυξημένος κατά 9,6%. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι η Γερμανία ήταν αυτή που βρέθηκε στην κορυφή με συνολικά 31.013 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας. Και επίσης ήθελα να αναφερθώ σε μία εφαρμογή του Δήμου Καβάλας η οποία προσφέρει έναν νέο και απόλυτα ψηφιακό τρόπο για την εύκολη αναζήτηση παιδικών χαρών στην περιοχή. Είναι καινοτομία η εφαρμογή αυτή σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και για πρώτη φορά ένας Δήμος δεν προσφέρει απλώς ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό χάρτη, αλλά ενσωματώνει και το κομμάτι της πληροφορίας και του εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργεί έτσι ένα ψηφιακό εργαλείο μοναδικό. Μπορούν με αυτόν τον χάρτη και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να τον αξιοποιήσουν μέσα στην τάξη ως ένα σύγχρονο διδακτικό μέσο προκειμένου να μάθουν στα παιδιά τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς, κοινωνικοποίησης και ασφάλειας στους χώρους του παιχνιδιού. Και μέσα από αυτό το χάρτη μπορούν οι οικογένειες να επιλέξουν ένα διαφορετικό προορισμό κάθε φορά, να γνωρίσουν νέες γειτονιές και όμορφες γωνιές του Δήμου Καβάλας για να συνδυάσουν τη βόλτα ή μια μικρή εκδρομή με δημιουργικό παιχνίδι και ψυχαγωγία. Και αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υπολογιστή, από τάμπλετ και κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή, χτυπάς το κινητό σου, ότι να, παιδικές χαρές, πού θα πάω, τι, να περάσω ωραία. Στις εμφανίζει όλες και επιλέγεις. Μπορείς να παίρνεις κάθε εβδομάδα μια διαφορετική, να μαθαίνεις έτσι τις γειτονιές και τον κόσμο που κινείται σε αυτές. Μεγάλη μέρα σήμερα για όλα τα σχολεία, γιατί στην ουσία σήμερα ανοίγουν. Περιμένουμε πολύ κίνηση και στους δρόμους.
2: Ουσιαστικά τα μαθήματα εννοείς. Ναι. Και άμα δεν πήραν και βιβλία, θα πάρουν σήμερα όπως και να το κάνουν.
0: Βέβαια, παίρνουν σήμερα τα μικρά παιδιά. Υπήρξαν σχολεία στην Καβάλα τελικά που πήραν και τις πρωτοβάθμια

0: κάποια σχολεία, βιβλία, κάποια άλλα όχι. Σήμερα θα γίνουν όλα αυτά. Μετά αναμένεται μεγάλη κίνηση και στα βιβλιοπωλεία για να πάρουν όλες αυτές τις λίστες που ζητάνε οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι. Εντάξει, μπαίνουμε σε ρυθμούς φθινοπορεινούς και χειμερινούς.
1: Καλά, εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, κάνουμε, ναι.
1: Σιγά σιγά, έτσι κι αλλιώς, με το που μπαίνει ο Σεπτέμβρης, αρχίζουμε και το συνειδητοποιούμε. Ευτυχώς σιγά σιγά όμως, έτσι. Τώρα εντάξει, θα πάει ακόμη δηλαδή.
0: Θα φτιάξει ο καιρός. Ο ήλιος, θα ξαναπάμε για μπανάκια του Σαββατοκύριακου. Σιγά σιγά θα έρθει και ο Οκτώβρης. Όλα καλά, όλα καλά. Αυτά που έχουμε το ξεκίνημα.
1: Καλημέρα στην Καβάλα, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα. Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Η Μαριάννα Κατσιμίχα που ξανατραγούδησε αυτό το κομμάτι και κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε, το πολύ γνωστό βέβαια όταν το γνωρίσαμε, το Κώστα Λιβαδά από τον Μανολιδάκη. Λοιπόν, είμαστε 36 λεπτά μετά από τις 7, συνεχίζουμε τη βόλτα μας και τώρα μια στάση στην Ορεστίαδα θα κάνουμε. Μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα.
0: Γιορτάζετε εσείς εκεί? Χρόνια σας πολλά.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Έχω πρόσωπα μέσα στην οικογένεια που γιορτάζουν. Ναι. Λοιπόν, για την Αλεξανδρούπολη, για το Δήμο Αλεξανδρούπολης εγκρίθηκαν πόροι 1 εκατομμύριο ευρώ για να γίνουν παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών για εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαμε τον Ιανουάριο του 26, αν θυμάστε. Και το πρόγραμμα λοιπόν που εγκρίθηκε περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα ποσά, βασικά να σας πω, άνω των 400.000 ευρώ θα πάνε για ιρλανδικές διαβάσεις, αποκαταστάσεις εννοώ, και για την αποκατάσταση των διαδρομών αστικού εξοπλισμού, φωτισμού και άρδευσης στο Πάρκο Αργό. Θυμάστε πώς είχε γίνει το Πάρκο Αργό μετά από εκείνο το τρελό πράγμα που είχε πλήξει στην Αλεξανδρούπολη. Το λέω τρελό γιατί δεν θυμόταν κανείς κάτοικος κάτι αντίστοιχο να έχει συμβεί. Με ένα πράγμα που πέρασε από την πόλη για λίγα λεπτά σαν ανεμοστρόβιλος. Έχουμε όμως και άλλα ποσά μικρότερα που είναι για τις αποκαταστάσεις ζημιών στο νόδο φωτισμό, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, στο Φώτης Κοσμάς, στο δημοτικό στάδιο, στα γήπεδα τένις, δηλαδή στην Παιδαγωγική Ακαδημία και στο ειδικό σχολείο. Στο σύνολο πάντως είναι 1 εκατομμύριο ευρώ και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, ειδικά η εικόνα στο Πάρκο Αργό είχε προκαλέσει έτσι αρκετή γκρίνια. Τι θα γίνει, θα το φτιάξουμε ξανά. Οπότε τα χρήματα τώρα ήρθαν και παίρνει σειρά ο Δήμος να ξεκινήσει να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Είχαμε τώρα τα δύο κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ που περιόδευσαν την Παρασκευή στον Εύρο, ένα βόρεια, ένα νότια. Μετά όλοι μαζί το απόγευμα πήγαν και στα γένεια της έκθεσης των Φερών, της Πανεύρειας Αγροτικής Έκθεσης των Φερών. Έβγαλε η Νομαρχιακή και μια ανακοίνωση και λέει μεταξύ άλλων ότι τα τελευταία 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το σύνολο σχεδόν των εξαγγελιών του ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραμείνει ευχολόγια στα χαρτιά και εντελώς ανεφάρμοστα. Το συμπέρασμα της Νομαρχιακής και των δύο κλιμακίων μετά τις περιοδίες είναι ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σημαντική ούτε για την δημογραφική κατάρρευση του νομού όπως σημειώνουν. Υπάρχει επιδείνωση και για τους αγρότες και για την τοπική οικονομία και τα μέτρα που έχουν ληφθεί επουδενή δεν είναι δυνατόν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες του Εύρου και καταλήγοντας λέει ότι ο νομός πλέον η κυβέρνηση μάλλον επιλέγει για τον νομό την στήριξη των ολιγοπολίων αντί να στηρίξει τον Εύρο, αδιαφορεί για τους πολλούς και καταλήγει λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί σταθερά, αξιόπιστα και με συνέπεια όλα αυτά που χρειάζεται ο νομός, οι επιχειρήσεις του, οι κάτοικοί του, γιατί υπάρχει, λέει, εναλλακτικός δρόμος και τρόπος. Αυτά αναφέρονται μεταξύ άλλων, ξαναλέω, στην νομαρχιακή, από την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ μετά την επίσκεψη των δύο κλιμακίων. Τώρα, παιδιά, είχαμε ένα φορτωμένο με περιστατικά διασώσεων όλο το φετινό καλοκαίρι στη Σαμοθράκη. Τα πάμε, τα ξανάπαμε. Τελευταία φορά, αν θυμάμαι, είχαμε αφήσει το λογαριασμό στους 15 ανθρώπους οι οποίοι χρειάστηκε η επέμβαση του κλιμακίου της πυροσβεστικής του νησιού για να τους βγάλει σε ένα ασφαλές σημείο και να τους παραλάβουν ασθενοφόρα. Είχαμε ακόμα δύο περιστατικά μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε για τρία άτομα. Στο ένα περιστατικό, λοιπόν, το Σάββατο, δύο νεαρά άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ήταν γύρω στα 25 και οι δύο, έπεσαν πεζοπορώντας σε διαδρομή σε περιοχή των Θέρμων. Κλείθηκε η πυροσβεστική να δώσει βοήθεια για να μεταφερθούν σε ένα ασφαλές σημείο και να φτάσουν μέχρι το κέντρο υγείας. Την Κυριακή, χθες, έγινε ακόμη μια επιχείρηση για μια 70χρονη αυτή τη φορά που τραυματίστηκε στο Φωνιά, στη βάθρα του Φωνιά. Και πάλι απαιτήθηκε η επέμβαση του κλιμακίου για να τη μεταφέρουν σε ένα σημείο ασφαλής από όπου την πήρε το ασθενοφόρο. Τώρα, έχουμε ήδη από την περασμένη Παρασκευή που μιλήσαμε, όχι το πρωί μιλώντας μαζί, αλλά μετά είχαμε βγάλει αυτή την είδηση που από τις 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις την Άνιμα, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, την Καριστό και το WWF Ελλάς. Όλοι μαζί αυτοί κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τα περιστατικά δηλητηρίας της άγριας ζωής που είχαμε τον Μάρτιο στην περιοχή του δάσους της Δαδιάς. Ήταν αυτό το περιστατικό, τα περιστατικά μάλλον, στα οποία χάθηκαν 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα. Πήγαν λοιπόν και κατέθεσαν τη μήνυση οι περιβαλλοντικές αυτές οργανώσεις στον αρμόδιο εισαγγελέα πλην μελλοντικών Αλεξανδρούπολης, με αίτημα τι άλλο να διερευνηθεί το αδίκημα της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Και όπως αναφέρουν, πρόκειται ίσως το περιστατικό του Μάρτη για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής. Και προσθέτουν ότι αν δεν ασχοληθούν και μετά από αυτό και μετά την μήνυση, το πρόβλημα πλέον είναι σοβαρό. Είναι κακούργημα, να σας πω, και γιατί λέει είναι ένα περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχείο οργανωμένου εγκλήματος και δεν πρέπει να μείνει ανεξιχνίαστο και ατιμόρυτο. Τώρα, κλείνοντας, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα, εντάξει, μπορεί λίγο-λίγο να αρχίσαν να περιορίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, από εδώ και μετά τουλάχιστον, αλλά έχουμε τη μεγάλη μποροπανήγυρη του Δημοτήχου αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, βέβαια. Τετάρτη, πότε, Πέμπτη, πότε ξεκινάει.
2: Πέμπτη ξεκινάει. Είναι λίγο παγιωμένο στους χρόνους, δηλαδή.
0: Μετά του Σταυρού, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Την Πέμπτη μετά του Σταυρού.
2: Ξεκινάει την πρώτη Πέμπτη μετά του Σταυρού. Οπότε φέτος έχουμε την 5η 17 Σεπτεμβρίου την έναρξη. Γίνεται κάθε χρόνο στο Δημότυχο. Εντάξει, εμείς εδώ της περιοχής ξέρουμε ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ουσιαστικά παζάρι. Είναι αυτή η εμποροπανηγύρια. Δεν είναι μόνο από εμάς, δηλαδή υπάρχουν απόλυτοι Θράκοι είναι κάτοικοι οι οποίοι επισκέπτονται το Δημότυχο αυτές τις ημέρες για αυτό το. Χαϊβάν Παζάρ το έλεγαν παλιά, γιατί μάλλον πουλούσε ζώα.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Τις πολύ προηγούμενες δεκαετίες τέλος πάντων. Και τώρα εντάξει, το έχει μετατραπεί σε μια εμποροπανήγυρη μεγάλη, όπου είναι εκατοντάδες οι εμπορικοί πλανόδιοι πολιτές που στείλουν τα κιόσκια τους εκεί στο Δημότυχο. Μέχρι τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει. Και...
0: Έλα, πάρε.
2: Έχει, όχι, είναι πραγματικά και σαν εμπειρία να το
0: σκεφτεί. Ναι, σωστά. Έτσι.
2: Γιατί τόσο μεγάλα παζάρια δεν ξέρω τώρα σε ποιες άλλες περιοχές της χώρας
0: υπάρχουν. Το μεγαλύτερο νομίζω ότι είναι στο Αιγίνιο, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα και στις Σέρες, αλλά και πάνω βόρεια στο στο Αμίντεο, και εκεί γίνεται ένα τεράστιο παζάρι.
2: Α, τα ξέρεις καλά, βλέπω.
0: Ναι. Και θυμάμαι τώρα και πολλά χρόνια πριν είχα συναντήσει ένα τέτοιο. Καλά, εκείνο ήταν κυριολεκτικά όμως αυτό που είπε στο Χαϊβάν Παζάρι, γιατί είχε και πάρα πολλά ζώα που πουλούσαν τότε.
2: Α, είχε και ζώα.
0: Κάτω στην Καλαμάτα.
2: Ναι. Εντάξει, οκ.
0: Ναι. Τότε που μπορούσαμε και πηγαίναμε.
2: Ναι. Τότε που μπορούσες να κουνηθείς από το σπίτι.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, από την 5η 17 μέχρι τη Δευτέρα 21, για όποιον δεν το πήρε ταυτή του και ενδιαφέρεται, γιατί ξαναλέμε, είναι χιλιάδες αυτοί που ενδιαφέρονται και περνούν αυτές τις μέρες της εμποροπανήγυρης από το Δημότυχο, θα έχουν την ευκαιρία και φέτος να ξαναζήσουν αυτή την εμπειρία, ενδεχομένως να κάνουν και κάποιες αγορές, αν θεωρούν ότι είναι συμφέρουσες και οικονομικές. Αυτά, παιδιά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Μα για κρύο μιλάει και ο Διονύσης Θεοδόρης εδώ, οπότε να...
1: Ήρθε και κούμπος.
0: Εντάξει, τώρα μην είμαστε και υπερβολικοί. Έχει ψυχρούλο, πώς θα το κάνουμε. Θέλει το πρωί, είπαμε. Πρωί και βράδυ θα θέλει μπουφάν από εδώ και πέρα. Το μεσημέρι θα είναι ωραία.
1: Αλλάζουμε εποχή.
0: Ναι, αλλάζουμε εποχή. Πάμε σε αίρες να μάθουμε τι γίνεται εκεί πέρα. Η Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Για να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που λέτε και το βράδυ σε εντώνει μια πικέ κουβερτούλα.
0: Αυτό, ναι, το θέλει.
1: Εγώ να σας πω, πήρα κανονική κουβερτούλα. Όχι
0: τι
1: πω,
0: κανονική,
1: πολύ
0: μωρέ, φοντρές. Είπαμε από τώρα. Από τώρα, κανονική.
1: Γιατί ξέρεις τι ωραία ήταν.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως χθες με σεντόνι, λίγο χοντρούτσικο το σεντόνι, αλλά κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι μου είναι πολύ.
1: Όχι, είναι αυτές τις κουβέρτες οι οποίες δεν ξέρεις. Όχι πάρα πολύ χοντρές.
0: Καλά, είναι και η ηλικία τώρα, Δέσποινα. Εγώ είμαι νέος, η Ελένη καταλαβαίνεις. Οπότε. Λοιπόν, τι νέα μας έχεις.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι όλοι παρακολουθήσατε τι έγινε στις αίρες.
0: Παιδιά, ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη, έτσι.
2: Απίστευτο, έχει
0: κινηματογραφηθεί. Ναι, κανονικά όμως. Άμα το βλέπει το Hollywood, θα κάνει μια ταινία, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Κάνα δύο χρόνια τη δούμε.
2: Σίγουρα θα το αποσπάσει, έχει εικόνα-εικόνα και θα το εντάξει σε κάποια ταινία.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, να σας πω, σήμερα Δευτέρα, 14 του μήνα, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Βαρυπινίτη συνεχίζεται. Ο Βαρυπινίτης που απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο από το νοσοκομείο Σερών τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και το ανθρωποκυνηγητό βεβαίως το έχει απολύσει η ελληνική αστυνομία. Τι έγινε τώρα. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Ιγρήτας πραγματοποίησαν μεταγωγή τριών κρατουμένων στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Όταν το όχημα της φυλακής έφτασε στον αύριο χώρο του νοσοκομείου, πάνω πλοιάνδρες με στολές όπια και κουκούλες βγήκαν από δύο αυτοκίνητα και με απειλή Καλάζνικοφ έβγαλαν από την κλούβα της φυλακής ένα 49χρονο υπήκο Αλβανίας, ο οποίος έκτιε ποινή για ναρκωτικά και απόπειρα ανθρωποκτονίας.
0: Ναι.
2: Τον πήραν μαζί τους και τράπηκαν σε φυγή.
0: Απίστευτο.
2: Μάλιστα να σας πω ότι απέσπασαν το όπλο και από έναν άνδρα της εξωτερικής φρουράς των Σερών. Από τη στιγμή της απόδρασης βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό, όπως είπαμε, για τον εντοπισμό τόσο του κρατουμένου, όσο βεβαίως και των συνεργών του. Η αστυνομία αργότερα εντόπισε ένα από τα δύο αυτοκίνητα που εικάζεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το όχημα ενεπλάκησε τροχαίο κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, ενώ ένας από τους επιβαίνοντες φέρεται να τραυματίστηκε και στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στο αυτοκίνητο ένα Καλάζνικοφ και σφαίρες. Το υλικό και τα στοιχεία τα οποία συνέλεξαν θα εξεταστούν, εννοείται, και θα αξιοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Να σας πω επίσης ότι αμέσως μετά οι αστυνομικοί εντόπισαν στα Βρασνά του Δήμου Βόλβης ένα αυτοκίνητο ολοσχερός καμένο, το οποίο εξετάζεται αν σχετίζεται με την υπόθεση αυτή. Και κλείνοντας για αυτή την είδηση, να σας πω ότι ο κρατούμενος χαρακτηρίζεται σκληρός κακοποιός και σύμφωνα με πληροφορίες είχε πυροβολή στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη μέρα μεσημέρι. Οι έρευνες συνεχίζονται, για οτιδήποτε νεότερο σας ενημερώνω.
0: Μάλιστα.
2: Είχε μια μεγάλη φωτιά σε μια χαράδρα, σε μια δύσβατη περιοχή στην Άνω Βροντού, σε μια ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη των Σερών. Η κινητοποίηση ήταν πολύ μεγάλη, ήταν άμεση, με 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Όλοι επιχείρησαν, οι πυροσβέστες προσπάθησαν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο, καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, είχε ξεσπάσει εκεί η φωτιά, ενώ παράλληλα ρήψη νερού πραγματοποίησε το ελικόπτερο. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμε ο Δήμος Σερών με υδροφόρα οχήματα για την ενίσχυση της όλης προσπάθειας κατάσβεσης. Όλη τη νύχτα στην περιοχή παρέμειναν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο, όπως καταλαβαίνετε, των αναζωπυρώσεων. Και πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι, να θυμίσω μάλλον, ότι από σήμερα Δευτέρα και έως την Παρασκευή 18 του μήνα μπορούν όσοι γονείς ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για το κοινωνικό φροντιστήριο, το θεσμό που στηρίζεται στην κοινωνική πρωτοβουλία του Δήμου Σερών και στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστών Μέσα Εκπαίδευση του Νομού. Και ο σκοπός είναι η πρόσθετη διδακτική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών της πρώτης και δευτέρας ηλικίου που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Mm-hmm. Εννοείται ότι δεν μαθαίνει κανείς ποια είναι αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά πάνε κανονικά φροντιστήριο χωρίς κανείς, μα κανείς, να ξέρει ότι εντάσσονται μέσα σε, σε αυτό το πρόγραμμα. Να σας πω ότι τα μαθήματα τα παρακολουθούν κανονικά σε φροντιστήρια της πόλης. Η ανταπόκριση πραγματικά κάθε χρόνο είναι μεγάλη και ο θεσμός αυτός συνεχίζεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Την καλημέρα μας εκεί στις Σέρες. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν είπαμε το πρωί ότι σήμερα παράλληλα είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, καθιερωμένη η μέρα αυτή με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, και τιμάται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ανήμερα του Σταυρού. Την πρωτοβουλία, λέει, είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταστροφή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου το 1997. Και εντάξει, τώρα το τι ανέφερε μεταξύ άλλων, μην το πούμε, γιατί είναι, θα καθυστερήσουμε. Ακριβώς. Ναι. Τι άλλο?
1: Τι άλλο έχουμε σήμερα? Παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας, η οποία καθιερώθηκε το 2018 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συμμαχίας των Οργανώσεων των Δερματολογικών Ασθενών, μιας οργάνωσης που εδρεύει στον Καναδά και δραστηριοποιείται σε 62 χώρες του κόσμου.
0: Τι είναι αυτή η ασθένεια?
1: Η ατοπική δερματίτιδα είναι γνωστή και ως ατοπικό έξεμα. Αποτελεί μια χρόνια φλεγμονή πάθηση του δέρματος που χαρακτηρίζεται από έντονο κτηνισμό και υποτροπιάζουσες εξεματικές βλάβες. Στην αιτιολογία περιλαμβάνουν τόσο γενετική όσο και περιβαλλοντική παράγοντες.
0: Ναι. Ξεκινάει, λέει, βρεφική ηλικία, σοβαρά.
1: Ναι, δεν το ήξερα.
0: Και καταλήγει.
1: Πίσω.
0: Ναι.
1: Επηρεάζει 2 στα 10 παιδιά. Δεν είναι πολύ. Παρεμένει αρκετά συχνή και στους ενήλικες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, είναι Εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι κρέμα προτιμάς? Εγώ προτιμώ μαρμελάδα.
1: Ναι, μαρμελάδα.
0: Τώρα και
1: προτιμώ,
0: με κρέμα θα την έδω.
1: Όχι, πρώτη προτίμηση ήταν, θα ήταν η μαρμελάδα. Ναι.
0: Προτίμηση μαρμελάδας?
1: Δεν, νομίζω ότι... Και φράουλα και κεράσι. Ναι, εμείς blueberry,
0: γιατί η μάνα μου ότι από την μπλουμπεριά έκοβε και τις έκανε... Και τις έκανε μαρμελάδα.
1: Εμείς κάτι ταπεινές δαμάσεις σκηνές είχαμε και η γιαγιά μου έφυγε.
0: Μπαρντά γυρικές, δηλαδή.
1: Ναι, και κομπόστα και...
0: Έτσι.
1: Και τις κηδονιές, βέβαια.
0: Ναι. Αχ, το κηδόνι γλυκό.
1: Τέλειο.
0: Το ριτσέλι μετά, από το κολοκύθι γίνεται αυτό. Ωραίο.
1: Ναι, το κολοκύθι
0: τραγανό
1: γίνεται.
0: Απ' έξω.
1: Αλλά δεν ήταν από τα αγαπημένα μου γλυκά του κουταλιού, αλλά το κηδόνι.
0: Κολοκυθόπιτο όμως.
1: Γλυκιά.
0: Ναι. Γλυκιά. Και να έχει μέσα και καριδάκι να κάνει κράτ.
1: Είτε έχετε
0: δεν έχει. Ναι. Λοιπόν,
1: τέλεια.
0: Η μέρα του μηχανικού στη Ρουμανία.
1: Και η μέρα του ουκρανικού κινηματογράφου σήμερα.
0: Α, μάλιστα, κάτσε τώρα. Και οι καθολικοί γιορτάζουν την ύψωση του Ιερού Σταυρού σήμερα. Έτσι δεν το λένε, του Ιερού Σταυρού το λένε, ναι. Να δούμε και κάποιες, το είπαμε αυτό, το 326 ότι βρέθηκε, ανακαλύφθηκε.
1: Το 628, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό.
0: Πάμε 1814, σαν σήμερα, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία σύμφωνα με μία εκδοχή.
1: 1829 και υπογράφεται η συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει και το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με άρθρο 10 της συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους της Ελλάδας. 2 Σεπτέμβριου με το παλαιό ημερολόγιο.
0: Πάμε στο 1867, ήταν σαν σήμερα τον ο Κάρλ Μπάρξ είχε εκδώσει το κεφάλαιό του που ήταν και η κορονίδα του έργου του.
1: Ενώ το 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο
0: Φοβερό,
1: Σμύρνης.
0: 1890.
1: Ναι.
0: Είχε γεννηθεί σαν σήμερα ο Γιάννης Λάτσης, τον ξέρουμε όλοι μας, ο εφοπλιστής, το 1910.
1: 1956, ημέρα χρονιά γενεθλίων για τον Κώστα Καραμαλή, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας την περίοδο 2004-2009.
0: γενέθλια θα είχε σήμερα, μάλλον σαν σήμερα έτσι και λέω, είχε γεννηθεί η Amy Winehouse, η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια που έφυγε από κοντά μας το 2011. Το 1983 έτσι είχε γεννηθεί. Το είπα.
1: Τώρα μας το είπες.
0: Τώρα
1: σας το είπα. 1321 και φεύγει από τη ζωή ο Ντάντε Αλιγκιέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντη, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. Ντάντε, ας τον πούμε Ιταλή. Και μας είναι Δάντη.
0: Ακριβώς, ναι. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, το είπαμε και νωρίτερα, ξεκινήσαμε και με τραγούδι δικό του. Σαν σήμερα κλείνει τα μάτια του, ήταν το 2001.
1: Και το 2022 φεύγει από τη ζωή η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα.
0: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα συναντήσουμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είχα μια πρώτη έτσι ματιά στο τι συνέβη και το τι αναμένεται σήμερα. Μέσα από την μεγάλη αυτή περιφέρεια και τη συνένωση τεσσάρων σταθμών. Από τις Σέρρες ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου, από την Καβάλα η Τασούλα Κρητικού, από την Κομωτινή η
1: Βασιλική Μαχαίρα.
0: Το μυαλό μου πρωί-πρωί.
1: Και από τα ναι. Χρυσούλα Σαμουρίδου.
0: Λοιπόν, στα μικρόφωνα Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδης, στον ήχο Άγγελος Παπαδόπουλος. Τίποτα άλλο παρά καλημέρα για σήμερα. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Και αύριο, λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Art News, ακριβώς στις 8.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Στην Οικαία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οικαία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την Κυριακάτικη ενάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικό στόχο του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τον Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοούμενων μεταναστών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ είχε εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Παντός, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σίρικ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα το πρωί οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς θα κηρυχθεί δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551 038 500.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Με τον Δημήτρη Σαματάκη, ο οποίος βρίσκεται στα μικρόφωνα της εκπομπής, και τον Άγγελο Παπαδόπουλο στην τεχνική της υποστήριξη. Θα ξεκινήσουμε από τι άλλο, από τον καιρό. Καθώς θα πρέπει να σημειώσουμε πως και αυτή η εβδομάδα ξεκινάει μετά από μια μικρή ανάποβλα που είχαμε χθες, ξεκινάει με αυτές τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν είναι τόσο συνηθισμένες στην περιοχή μας. Υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι και χαμηλές θερμοκρασίες τις πρώτες πρωινές ώρες και τις βραδινές ώρες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία. Βροχές δεν προβλέπονται στην περιοχή μας και για τις επόμενες ημέρες. Παρά το γεγονός ότι χθες το πρωί είχαμε κάποια ψυχάλα η οποία έπεσε και δημιούργησε ένα κλίμα ότι μπορεί να βρέξει η περιοχή μας. Τελικά δεν είχαμε κάποια βροχόπτωση. Έτσι λοιπόν, η σημερινή μέρα ξεκίνησε με πολύ καλές καιρικές συνθήκες στα περισσότερα σημεία της Θράκης. Το θερμόμετρο το πρωί σε κάποιες περιοχές έφτασε στους 12 βαθμούς εκεί όπου είναι οι πιο ορεινές περιοχές και στους 16 με 17 βαθμούς σε κάποιες άλλες περιοχές. Οι νεφώσεις είναι πυκνές τώρα το πρωί στο νησί της Θάσου. Μπορεί να έχουμε εκεί κάποιες μικρές έντασης βροχοπτώσεις. Υπάρχει επίσης να έχουμε κάποια στενή φαινόμενα και στα ορεινά τμήματα της Ξάνθης, ενώ από εκεί και έπειτα θα έχουμε νεφώσεις μόνο στην περιοχή της Ροδόπης. Στον Εύρο η ηλιοφάνεια θα είναι σήμερα συνεχώς, θα βρίσκεται, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου και σε Αλεξανδρούπολη αλλά και σε Αμοθράκη, και θα υπάρχουν μόνο κατά διαστήματα κάποιες μικρές νεφώσεις. Από το απόγευμα και αυτές οι νεφώσεις αρχίζουν να περιορίζονται. Αυτά λοιπόν για τις καιρικές συνθήκες της σημερινής ημέρας. Όπως είπαμε, μην περιμένετε βροχοπτώσεις, παρότι το θέλετε και το θέλουν όλοι οι αγρότες. Θέλουν βροχοπτώσεις για να μπορέσει να μαλακώσει λίγο η γη, γιατί ήδη έχει ξεραθεί από την ανοβρία που υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Στο ξεκίνημα της εκπομπής θα περάσουμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο αυτών των τελευταίων ημερών, που είναι αρκετά πλούσιο, καθώς έχουμε από τις 9 του μηνός μέχρι και σήμερα πάρα πολλές περιπτώσεις διακίνησης μεταναστών σε Ροδόπη και Εύρου. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως στις 9 του μηνός το βράδυ συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ροδόπης και της Αλεξανδρούπολης 2 διακινητές. Ο πρώτος είχε 8 μη νόμιμους μετανάστες, συνελήφθη στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης από αστυνομικούς από τον Νίασμο. Προσπάθησε λίγο να φύγει από τους αστυνομικούς, ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ ακολούθως συνελήφθη μετά την ακινοποίηση του οχήματός του. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, συνελήφθη από αστυνομικούς των Φερών ένας ακόμη διακινητής Έλληνας, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς να έχει άδεια ικανότητας και να μεταφέρει παράνομα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Και αυτός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών, κάτι το οποίο το βλέπουμε συνεχώς. Συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Το αυτοκίνητο Αφού πέρασε από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπου προσέκουσε σε διερχόμενο όχημα προκαλώντας υλικές ζημίες, στη συνέχεια ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει. Προσέκουσε με το όχημά του σε δύο περιπολικά οχήματα στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, προκαλώντας επίσης υλικές ζημίες. Ανέπτυξε εκ νέου ταχύτητα μέχρι να κινητοποιήσει και τη σύλληψή του, κατά τη διάρκεια της οποίας αντιστάθηκε στεναρά. Κατασχέθηκαν τα συγκεκριμένα οχήματα αλλά και τα κινητά τηλέφωνα. Την επόμενη μέρα πάμε τώρα. Πάλι σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου έχουμε τρεις αλλοδαπούς διακινητές οι οποίοι συνελήφθησαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις γιατί μετέφεραν μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, στην Εγνατία οδό Κομωτινής Ξάνθης, συνελήφθη ένας αλλοδαπός, είχε δύο μη νόμιμους μετανάστες και αυτός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα ενώ τελικά κινητοποίησε το όχημα και συνελήφθη. Στη δεύτερη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, αστυνομική από το Σουφλί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διότι τον εντόπισαν να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έναν μη νόμιμο μετανάστη. Μάλιστα. Με τη μοτοσυκλέτα. Και εδώ σε αυτή την περίπτωση ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει. Ανέπτυξε ταχύτητα, συνέχισε την πορεία του προγραμματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ συνέχεια οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το δίκυκλο και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί χωρίς να τα καταφέρουν, συνελήφθησαν. Στην τρίτη περίπτωση, κοντά σε χωριό του Εύρου, συνελήφθη από αστυνομικούς ένας αλλοδαπός, γιατί εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην χώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες. Και εδώ είχαμε τις συλλήψεις και τις κατασχέσεις των οχημάτων και των κινητών τηλεφώνων που ενεπλάκησαν σε αυτήν την υπόθεση. Πάμε τώρα στις 11 του μήνα. Σε περιοχές του Εύρου και της Καβάλας είχαμε δύο ημεδαπούς διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, στον δρόμο στην Εγνατία οδό Ξάνθης Καβάλας συνελήφθη ο ένας, είχε 8 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη ο δεύτερος από αστυνομικούς του τυχερού και του εις Frontex. Ο δεύτερος διακινητής είχε 10 μη νόμιμους μετανάστες και αυτός δεν ακινητοποίησε το αυτοκίνητό του στο σήμα στάσεως των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και μετά από την ακινητοποίηση του οχήματός του και αντιστεκόμενος κατά σύλληψή του τελικά συνελήφθη και κατασχέθηκαν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα αλλά και τα κινητά τηλέφωνα. Πάμε στις 12 του μήνα, μία-μία μέρα ανεβαίνουμε. Σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς της Αλεξανδρούπολης της Ορεστιάδος συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί διακινητές. Στην πρώτη περίπτωση σε επαρχιακή οδό αστυνομική από το Σουφλί συνέλαβαν τον ένα αλλοδαπό, είχε στο αυτοκίνητο 6 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση το βράδυ αστυνομικοί από την Ορεστιάδα συνέλαβαν έναν επίσης αλλοδαπό με 3 μετανάστες και εδώ είχαμε κατασχέσεις των οχημάτων και των κινητών τηλεφώνων. Μια και μιλάμε τώρα για το αστυνομικό δελτίο, να σημειώσουμε πως στις 9.09 είχαμε από αστυνομικούς της ομάδας της δημόσιας ασφάλειας Καβάλας την εξιχνίαση άμεσα υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε την ίδια μέρα και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών οι οποίοι επιλαμβάνει και αγνώστους συνεργούς τους. Ως προς τη μεθοδολογία τώρα, οι άγνωστοι δράστες τηλεφώνησαν στις 9 του μηνός σε πολίτες στην Καβάλα και απειλώντας τους για τη σωματική τους ακεραιότητα, επιχείρησαν να τους εξαπατήσουν για να τους πείσουν να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή που είχαν στις εγγύσεις για να τους τον παραδώσουν. Παράλληλα, προκειμένου να γίνουν πιο πιστευτοί, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τους ίδιους πολίτες άγνωστοι δράστες, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς και με το πρόσχημα αστυνομικής επιχείρησης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που δραστηριοποιούνται σε τηλεφωνικές απάτες, τους προέτρεπαν να συνεργαστούν μαζί τους για τη σύλληψη των υποτιθέμενων δραστών που τους απειλούσαν, εναποθέτοντας τα χρήματα και τα τιμαλφή τους σε προκαθορισμένα σημεία. Με τη συγκεκριμένη αυτή μεθοδολογία, στην Καβάλα, δύο άγνωστοι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με μία ημεδαπή παθούσα, την οποία κατάφεραν να εξαπατήσουν, πείθοντάς της να αποθέσει σε προκαθορισμένο σημείο της πόλης χρήματα και χρυσαφικά, τα οποία σε συνέχεια παραλήφθησαν από συνεργούς τους. Έπειτα από επισταμμένες έρευνες και ενέργειες αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο αλλοδαπών δραστών, οι οποίοι όπως προέκυψε σε ρόλο εισπράκτορα ήταν. Μετέβησαν με γιοταχή αυτοκίνητο στο προκαθορισμένο σημείο και παρέλαβαν τα συμφωνηθέντα. Την προανάκριση ενέργησε το τμήμα δίωξης και ξυνίασης εγκλημάτων Καβάλας. Πάμε στις 19 του στην Ορεστιάδα το μεσημέρι, συνελήφθη από αστυνομικούς σε συνεργασία των δύο υπηρεσιών εξυχνίασης εγκλημάτων Δημοτήχου και Ορεστιάδος και το αστυνομικό τμήματος Ενεργικής Φύλαξης Σουφλίου, ένας αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε το πρωί της ίδιας μέρας σε περιοχή της Ορεστιάδας αφαίρεσε από τσάντα η μεδαπής χρήματα, ένα κινητό τηλέφωνο, έγγραφα και δύο τραπεζικές κάρτες, με την χρήση των οποίων στη συνέχεια πραγματοποίησε συναλλαγές σε καταστήματα της πόλης. Πλέον διαπιστώθηκε ότι στις 9 του μήνα, σε οικισμό του Εύρου, αφαίρεσε από όχημα ένα κινητό τηλέφωνο. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μέρος αυτών των χρημάτων που είχε πάρει. Είχε δύο κινητά τηλέφωνα και μία τραπεζική κάρτα προκειμένου να αποδοθούν στους δικαιούχους. Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων της Ορεστιάδος. Την επόμενη μέρα τώρα στην Αλεξανδρούπολη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης αλλά και της ομάδας Δίας, συνελήφθησαν δύο ανήλικοι μεδαποί, διότι όπως διαπιστώθηκε τις απογευματινές ώρες προηγούμενης μέρας, συνεργώντας από κοινού με έναν ακόμη ανήλικο που περιλαμβάνεται στη σχετική ειδικογραφία, προνοποίησαν διάφορες συναλλαγές σε καταστήματα της πόλης αλλά και διαδικτυακές συναλλαγές με τραπεζική κάρτα που είχε απολέσει η μεδαπός παθώντας. Επιπλέον, η σχηματιστή αδικογραφία περιλαμβάνει τρεις ακόμη μεδαπούς για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και την προανάκριση ενεργή υποδιεύθυνση δίωξης και ξυνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Και για να τελειώσουμε λίγο με τα αστυνομικά, να σημειώσουμε πως στις 11 του μηνός αστυνομικοί από το Τυχερό, σε συνεργασία με τους άντρες του Τμήματος Ενεργικής Φύλαξης, συνέλαβαν έναν μεταπό, διότι σε έρευνα πραγματοποιήθηκε στην οικία του με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης βάρους 68,2 γραμμαρίων, ένα τσιγάρο κάναβης και ένα ξύφος. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα του Τυχερού. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας και πάμε στην τέταρτη συνεδρίαση για τον Εθνικό Διάλογο για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που διοργάνωσε μια ημερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων και τη Γενική Γραμματεία Ενώσεων Πόρων και Υποδομών. Να ακούσουμε το τι ακριβώς τόνισε σε αυτήν την ημερίδα ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος ήταν ομιλητής.
4: Καλησπέρα και από μένα. Θα ακολουθήσω τα βήματα του Υπουργού, θα αποφύγω το πρωτόκολλο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά ΣΑΔΕ, άνθρωποι της παραγωγής του πρωτογενής τομέα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλλοίοι. Είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχω στον Εθνικό Διάλογο που αφορά ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της χώρας μας. Το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και της ελληνικής υπαίθρου. Για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η συζήτηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Η περιφέρειά μας συγκαταλέγεται στις πλέον αγροτικές της χώρας με σημαντικό ποσοστό καλλιεργήσιμων και αρδεύσιμων εκτάσεων και έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και ταυτόχρονα θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής. Στηρίζει το εισόδημα και την απασχόληση, τροφοδοτεί τη μεταποίηση και το εμπόριο και κρατά ζωντανή την ύπαιθρο. Ακριβώς γι' αυτό η ανθεκτικότητα και η προοπτική του δεν είναι μόνο αγροτικό ζήτημα. Είναι ζήτημα περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Και σήμερα η προοπτική του δοκιμάζεται από μια σειρά μεγάλων προκλήσεων. Ακούστε με τον Υπουργό, θα τα πω επιγραμματικά, είναι η κλιματική κρίση και η ιδιαίτερη εξερασία, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού, αλλά και η επαναφάνιση της ευλογιάς των προβάτων. Δημιουργούν νέες, ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για τους παραγωγούς μας, για όλους εσάς. Σε αυτό το περιβάλλον, καλούμαστε να σχεδιάσουμε τη νέα αγροτική και κοινωνική πολιτική για την περίοδο 2028-2034. Και πιστεύω ότι πρέπει να δούμε όχι απλώς ένα σύστημα ενισχύσεων, αλλά ως ένα συνολικό εργαλείο για το μέλλον της εθνικής γεωργίας μας. Κυρίες και κύριοι, η νέα ΚΑΠ έχει θέσει τρεις ξεκάθαρους άξονες. Τους γνωρίζετε, τους γνωρίζουμε. Τη βιώσιμη και πράσινη γεωργία. Την ανταγωνιστικότητα με έμφαση στην καινοτομία. Και την ενίσχυση της υπαίθρου και του ανθρώπινου δυναμικού της. Για την περιφέρειά μας, αυτή η κατεύθυνση επίσης θα πω δεν είναι θεωρητική. Είναι μια ανάγκη που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και στην οποία ήδη εργαζόμαστε. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ αποτελούν για μας πολύτιμα εργαλεία. Και προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε με σχέδιο, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να μετατρέπονται σε πραγματικές επενδύσεις, πραγματικές δυνατότητες για τον παραγωγό. Τα αποτελέσματα είναι χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να πούμε. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ποσοστό καταβληθήσεως δαπάνης 88,3% επί της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, καταλαμβάνοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας μας. Παράλληλα, με προϋπολογισμό νομικών δεσμεύσεων περίπου 1,86 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι η τέταρτη μεγαλύτερη περιφέρεια σε απόλυτα μεγέθη στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι το αποτύπωμα αυτό, κύριε Υπουργή, των πόρων στους ίδιους ανθρώπους παραγωγής, αυτό που όπως αναλύσατε. Στην περιφέρειά μας έχουν εγκριθεί 1.435 γεωργικές εκμεταλλεύσεις με δημόσια δαπάνη που προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν εισαχθεί 3.496 νέοι αγρότες και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με δημόσια δαπάνη περίπου στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί οι αριθμοί αποτυπώνουν επενδύσεις ανθρώπους που επιλέγουν να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην παραγωγή και κυρίως μια πραγματική δυνατότητα ανανέωσης της υπαίθρου μας που όλοι αυτό ευελπιστούμε. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα όμως είναι οι υποδομές. Και εδώ θέλω να αναφερθώ σε μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της δικής μας περιφέρειας. Τη διαχείριση του νερού, τον εξυγχρονισμό των ρευστικών υποδομών. Προχωρήσαμε στην υποβολή 15 προτάσεων εγκυβελτικών έργων στο πλαίσιο της παρέμβασης P37311 έργα υποδομής εγκύων βελτιώσεων συνολικού προπολογισμού άνω των 240 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για έργα υπογειοποίησης υφιστάμενων δικτύων, κατασκευής νέων αρδευτικών δικτύων και αντικατάστασης ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού σε όλες τις περιφερειακές ενότητες με εξαίρεση την Ξάνθη που υλοποιείται το μεγάλο αρδευτικό του Νέστου Μέσους ΔΙΤ. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν αφορούν μόνο βελτίωση υποδομών. Αφορούν την ίδια την εθνικότητα της παραγωγής μας. Στόχος μας είναι να εξοικονομήσουμε νερό και ενέργεια, να μειώσουμε το κόστος και να δώσουμε στους παραγωγούς μας τα εργαλεία που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Και επειδή η ανθεκτικότητα δεν αφορά μόνο τις υποδομές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, επενδύουμε παράλληλα στην κοινοτομία και την πράσινη μετάβαση. Στην κατεύθυνση αυτή, η περιφέρειά μας αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Περιφερειών Πράσινη Μετάβαση. Στην κατεύθυνση αυτή, η περιφέρειά μας αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας

0: Ειδικός μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ της δημόσιας διοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, η προσέγγιση της τετραπλής έλικας που ακούγεται, ώστε η πράσινη μετάβαση του αγροτροφικού τομέα να γίνει πράξη. Παράλληλα, επενδύουμε στην ενίσχυση της οικονομικής θωράκισης της κτηνοτροφίας μας. Με τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Ελγό Δήμητρα, θέσαμε τα θεμέλια στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εξωτικών Δυσημάτων και Ζώων. Με την αναβάθμιση των υποδομών δημιουργείται ένας σύγχρονος μηχανισμός έγκυρης διάγνωσης και προειδοποίησης, ιδιαίτερα σημαντικός για την περιφέρειά μας που αποτελεί πύλη εισόδων ζωνώσεων από τρίτες χώρες. Είναι μια επένδυση στην πρόληψη, στην προστασία της δημόσιας υγείας και κυρίως στην ασφάλεια και ανθεκτικότητα της κτηνοτροφίας μας. Κυρίες και κύριοι, όλα όσα ανέφερα συνδέονται άμεσα με αυτό που περιμένουμε από τη νέα ΚΑΠ να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο για μια σύγχρονη, ανθεκτική και ανταγωνιστική ελληνική γεωργία. Μια πολιτική που θα στηρίζει τη βιωσιμότητα και την πράσινη γεωργία, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ανανέωση και την κοινωνική συνοχή στην Ήπεθρο. Μια πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των περιφερειών και τις πραγματικές συνθήκες στις οποίες καλούνται να παράγουν οι αγρότες και οι εκνοτρόφοι μας. Γιατί η ελληνική γεωργία δεν μπορεί να έχει μέλλον χωρίς ισχυρές περιφέρειες και ισχυρή Ήπεθρο. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιλέγει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, όχι ως απλός αποδέκτης αποφάσεων, αλλά ως συνομιλητής και συμμέτοχος στη διαμόρφωση των πολιτικών που θα καθορίσουν το αύριο.
1: Οι Φέρες συγκεντρώνουν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας αυτές τις τελευταίες ημέρες, καθώς από την Παρασκευή έχει ανοίξει τις πύλες της η 21η Πανεύρη Αγροτική Έκθεση Φερών, και η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, τόσο από εκθέτες όσο και από συμμετέχοντες. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει για τον αγροτικό κόσμο το γεγονός ότι υπάρχουν και παρουσιάζονται μηχανήματα από τρακτέρ μέχρι διάφορα εξαρτήματα τα οποία είναι χρήσιμα για τους αγρότες. Παρουσιάζονται όμως και τοπικά προϊόντα από οικοτεχνίες της περιοχής, τα οποία παράγονται και τα οποία θεωρούμε πως έχουν ένα πολύ σημαντικό όνομα στην αγορά, γίνονται δεκτά και αγοράζονται από τους πολίτες. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και από τον κόσμο, από αυτούς οι οποίοι πάνε και βλέπουν τα αγροτικά μηχανήματα, τα τοπικά προϊόντα αυτά από οικοτεχνίες. Βλέπουμε ταυτόχρονα ότι υπάρχουν και ο κόσμος, υπάρχουν και οι γυναίκες, υπάρχουν και τα μικρά παιδιά τα οποία μπαίνουν στην εμποροπανήγυρη, βλέπουν τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται εκτεθειμένα εκεί, ενώ τα μικρά παιδιά υπάρχει ένα λιμνοπάρκ στο οποίο μπορούν και πηγαίνουν και διασκεδάζουν. Είχαμε και δύο βραδιές, μουσικές βραδιές, το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο ήταν παραδοσιακή βραδιά, την Κυριακή ήταν λαϊκή, που έγινε από την ομάδα της Θράκης Φερών, εκεί στο χώρο της έκθεσης, πίσω από το Δημαρχείο, το πρώην Δημαρχείο των Φερών. Λοιπόν, να σημειώσουμε πως οι Φέρες για μία ακόμη χρονιά βρίσκονται στο επίκεντρο του αγροτικού κόσμου, αναδεικνύοντας τη δυναμική του πρωτογενού τομέα και τη σημασία της τοπικής παραγωγής. Η έκθεση αποτελεί ένα σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους αγροτικής και εκνοτροφικής παραγωγής, αλλά και ένα χώρο ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων και παρουσίασης σύγχρονων λύσεων και πρακτικών. Παρουσιάζονται προϊόντα, υπηρεσίες, μηχανήματα, σύγχρονες τεχνολογίες που αφορούν αγροτικό και εκνοτροφικό κόσμο, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής. Δεν σας το κρύβω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση μια εταιρεία από το Βόρειο Εύρο, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή αγροτικών εργαλείων, όπου κέρδισε τις εντυπώσεις με τα μηχανήματα τα οποία είχε γίνει και παρουσίασε στο κοινό. Όπως βέβαια ήταν πολύ εντυπωσιακή και η παρουσία των ντρόν, αυτά τα μεγάλα θηρία τα οποία έχουν μπει και στην αγροτική ζωή με διάφορους αεροψεκασμούς που χρησιμοποιούν σε διάφορες καλλιέργειες. Η 21η λοιπόν Πανεύρη Αγροτική Έκθεση, η οποία ξεκίνησε το 1996, δύο χρόνια το 20 και το 21 λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκε, αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τον κομβικό ρόλο

0: των Φερών και του Εύρου στην αγροτική παραγωγή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και την ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο προκλήσεων για τους παραγωγούς. Προλαβαίνετε σήμερα, τελευταία μέρα της έκθεσης, να την επισκεφτείτε για να μπορέσετε και εσείς να δείτε από κοντά όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται. Να ακούσουμε όμως τι ακριβώς μας δήλωσε χθες κατά την επίσκεψή μας στην αγροτική έκθεση των Φερών ο αντιδήμαρχος Φερών και πρωτογενής τομέα, ο κύριος Χρήστος Γουγκουλάκης.
1: Ποια είναι αυτά τα συμπεράσματα τα οποία έχετε βγάλει κατά τη διάρκεια της έκθεσης?
2: Είναι η 29η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών. Αυτός είναι ο τίτλος της. Ξεκινήσαμε τα εγγένεια μας την Παρασκευή προχθές 11 Σεπτέμβρη και η έκθεση ολοκληρώνεται πάντα την ημέρα του Τίμιου Σταυρού, 14 Σεπτέμβρη. Έχει συνδυαστεί αυτή η έκθεση με την Πανήγυρη των Φερών, που από παλιά έχει ξεκινήσει ως ζώο πανήγυρη στις 14 Σεπτέμβρη του Τιμίου Σταυρού. Η έκθεσή μας συμπεριλαμβάνει δύο τμήματα. Έχει στον εξωτερικό χώρο που είμαστε τώρα τα γεωργικά μηχανήματα. Φερ, εξαρτήματα, drones, τεχνολογίας, κάθε είδους αγροτικό μηχάνημα που εξυπηρετεί τους αγρότες μας και την εξέλιξή τους. Έχουμε σε εσωτερικό χώρο στο Δημαρχείο μας το Αμφιθέατρο. Εκεί έχουμε μικρές κυρίως οικογενειακές οικοτεχνίες με την τυποποίηση και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Πολύ αξιόλογα προϊόντα της περιοχής μας που είναι μέχρι και διεθνώς γνωστά. Παράλληλα, στο χώρο εδώ που βλέπετε, είναι η Πανήγυρη των Φερών με πάρα πολλούς εκθέτες που συμμετέχουν. Το Λούνα Πάρκ και τα παιδιά. Είναι μια γιορτή για την περιοχή μας πολύ σημαντική.
3: Όλη η οικογένεια μπορεί να έρθει εδώ και να δει κάτι. Οι γονείς, ο πατέρας να δει τα μηχανήματα αυτά που θα του χρειάζονται και η μάνα με τα παιδιά μπορεί να πάει αλλού, να δει κάτι άλλο.
2: Όπως το λέτε, έτσι γίνεται. Στην πράξη αυτό γίνεται. Ο καθένας στα δικά του ενδιαφέροντα. Πραγματικά για τις φέρες είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Ξέρετε, οι φέρες στο Δήμο Αλεξανδρούπολης αλλά και, στον Εύρο είναι μαζί με την Οριστεάδα οι δύο περιοχές με αγροτική ανάπτυξη πολύ σημαντική. Εμείς έχουμε εδώ το Δέλτα του Εύρου. Την περίοδο αυτή βέβαια το γνωρίζουμε όλοι ότι οι αγρότες έχουν τις δυσκολίες τους μεν, αλλά ελπίζουμε ότι θα ξεπεραστούν. Η έκθεση σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο συνάντησης όλων των ανθρώπων για να ανταλλάξουν τις γνώσεις, τις πληροφορίες.
3: Πάντως επισκέφτονται τα περίπτερα, τα βλέπουν τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν. Νομίζω ότι σε κάποια μηχανήματα είναι και εντυπωσιασμένοι από την πρόοδο που έχει κάνει η επιστήμη και για μηχανήματα που θα βοηθήσουν τον αγροτικό τομέα.
2: Βέβαια, πολύ σημαντικό. Ξέρετε, οι εκθέσεις αυτό το λόγο έχουν. Έρχονται μηχανήματα που οι άνθρωποι τα βλέπουν για πρώτη φορά. Βέβαια, τώρα με το διαδίκτυο ενημερωνόμαστε όλοι, αλλά άλλο είναι να το δεις στο διαδίκτυο και άλλο να το δεις από κοντά, να δεις τις δυνατότητές τους. Σε κάθε περίπτωση, για την περιοχή μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η έκθεση γίνεται κάθε χρόνο. Είναι η 29η που είπαμε πριν. Είχε ξεκινήσει το 1996 με εξαίρεση τα δύο χρόνια της πανδημίας COVID 2020-2021 που δεν είχε γίνει.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε.

0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Δύο θέματα έχει στην ημερήσια διάταξη. Ένα θέμα αφορούσε ένα διαγωνισμό για τη συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και των προγραμμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εκεί υπήρξε το εξής, ότι μόνο μία εταιρεία κατέθεσε δικαιολογητικά. Να ακούσουμε το τι ακριβώς υπόθηκε γύρω από αυτό το θέμα.
1: Έκριση δεύτερου πρακτικού ανάθεση για την υπηρεσία συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορική και δικτύων Δήμου Αλεξανδρούπολης και των σχολικών μονάδων. Η κυρία Καρτάνη, εισηγήτρια.
2: Καλησπέρα. Με την 617 που είχατε ψηφίσει, είχαμε εγκρίνει το πρώτο πρακτικό και η Πρίσμα ηλεκτρονικά ΑΔΕ είχε βγει προσωρινό ανάδοχο με προσφορά 68.946 με ΦΠΑ. Κατόπιν ανέβηκε η πρόσκληση για να φέρει τα δικαιολογητικά, τα οποία ήταν 21 στοιχεία, αντίγραφα ποινικών μητρών, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις. Η Επιτροπή τα έλεγξε όλα, βρήκε ότι είναι όλα επαρκή και προσκομίστηκαν εν γέρος και είναι σωστά. Και επομένως τον ορίζει με το δεύτερο πρακτικό οριστικό ανάδοχο και προτείνει την έγκρισή σας.
1: Ερωτήσεις, ο κύριος Δημάκης.
3: Καταρχήν είμαι υπέρ του δεύτερου πρακτικού. Θα ήθελα όμως να καταθέσω ένα προβληματισμό. Δηλαδή, η τιμή προσφοράς που δόθηκε είναι 68.946 ευρώ. Η έκπτωση που είναι για τους δημότες είναι 1.154 ευρώ. Επιλέξαμε τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού, για μένα πάρα πολύ σωστά. Αν και ήταν ανοιχτός διαγωνισμός, σύμφωνα με το πρώτο πρακτικό, είχαμε δύο προσφορές, εκ των οποίων η μία προσφορά δεν μπήκε στη διαδικασία του διαγωνισμού, γιατί η εγγυητική επιστολή ήταν λάθος. Δηλαδή, η εγγυητική επιστολή ήταν 1.330 ευρώ, αντί το ποσό του 1.129 ευρώ. Χθες εδώ στην... Και η έκπτωση που δόθηκε είναι 1.154 ευρώ. Χθες εδώ στην ίδια αίθουσα εγκρίναμε ως Δημοτική Επιτροπή δαπάνη ύψους 51.669 ευρώ με ΦΠΑ στον ίδιο οικονομικό φορέα λόγω αποκλειστικότητας για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών του λογισμικού. Εκεί η έκπτωση ήταν λόγω αποκλειστικότητας, φυσικά και όλοι, γιατί όταν είναι αποκλειστικότητα πρέπει να ψηφίσουμε, έτσι θεωρώ εγώ, υπέρ. Απλώς εκεί η έκπτωση ήταν 0%. Πού θέλω να καταλήξω. Μέσα σε δύο συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίναμε σε έναν οικονομικό φορέα δαπάνη ύψους 68.946 ευρώ πλέον ΦΠΑ και είχαμε έκπτωση μόνο 1.154 ευρώ και 51.669 ευρώ, αν τα λέω λάθος, με ΦΠΑ και είχαμε έκπτωση 0%. Δηλαδή οι δημότες του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι όλοι μας. Κάναμε τα προβλεπόμενα. Αυτό πιστεύω εγώ, ανοιχτό διαγωνισμό στο πρώτο. Από όλη αυτή τη δαπάνη έχουν έκπτωση 1.154 ευρώ. Και βάσει αυτού του ιστορικού θα ήθελα να ρωτήσω. Δεν μιλάω για το σημερινό γιατί θεωρώ ότι είναι αργά για κάτι τέτοιο. Μπορούμε, όταν θεωρούμε ότι η έκπτωση που δίνεται δεν συμφέρει τους δημότες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, γιατί ο δημότης του Δήμου Αλεξανδρούπολης πληρώνει, είναι σε βάρος του προβλησμού, να ακυρώσουμε το διαγωνισμό και να επαναπροκηρύξουμε καινούριο. Έχουμε αυτό το δικαίωμα. Η μία ερώτηση είναι αυτή. Και η μία τελευταία ερώτηση είναι η συντήρηση του εξοπλισμού, παραδείγματος χάρη στις σχολικές μονάδες. Δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να απαντήσετε. Γίνεται σε καθορισμένες ημερομηνίες. Θα μπορεί σε μια επόμενη συνεδρίαση κάποιος να μας απαντήσει. Καταγράφεται η συντήρηση και πού. Γιατί μιλάμε εδώ, παράδειγμα, για ποσό 68.000 ευρώ, 69.000 ευρώ. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Γαλκάνη.
2: Για το δεύτερο πρώτα, σίγουρα η μελετήτρια ξέρει πώς γίνεται αυτή η υπηρεσία. Γίνεται τόσα χρόνια εδώ ή η Πρίσμα ή η Αλφα Πληροφορική ή όποια άλλη εταιρεία να συντηρεί τα κομπιούτερ, τους υπολογιστές, τα δίκτυα, τα πάντα, γιατί γενικά στα σχολεία, όχι μόνο στο κτίριο του Δήμου και στις υπηρεσίες του Δήμου. Σίγουρα αυτός που έκανε τη μελέτη γνωρίζει, αλλά και εκτός αυτού είναι υπηρεσία και έχει μία επιτροπή που κάθε χρόνο αρχές της χρονιάς βγαίνει, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού που είμαι εγώ, που εκείνη είναι παραλαβής της υπηρεσίας και εκεί υπάρχουν παραστατικά κάθε φορά που έρχεται η εταιρεία. Δηλαδή, μετά από λίγο καιρό που θα γίνουν οι πρώτοι συντηρήσεις μόλις υπογράψει σύμβαση, ίσως το τμήμα πληροφορικής να μπορεί να σας τα προσκομίσει. Τώρα για το πρώτο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από τον ανοιχτό διαγωνισμό. Δηλαδή να το ακυρώσει και να πει με συμφέρει έκπτωση, θα έρθουν πάλι στον ανοιχτό, αυτοί και κάποια άλλη και ίσως, και θα δώσουν πάλι ένα και μηδέν και μισό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το έκανε το κράτος για αυτό το λόγο. Για να μην βλέπονται μεταξύ τους τη δύναμη. Πάλι το ίδιο. Γιατί είναι μονοπόλιο στην πόλη ορισμένα επαγγέλματα. Και αυτό είναι μονοπόλιο. Είναι δύο εταιρείες.
0: Παραμένουμε στην ίδια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως είπαμε, δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο ακούσατε εσείς για τη συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραμμάτων αυτών από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Μόνο μία προσφορά κατατέθηκε. Το δεύτερο θέμα αφορούσε τους σχολικούς τροχονόμους, οι οποίοι πιάσανε δουλειά από την Παρασκευή που ξεκίνησε η σχολική περίοδος. Είχαμε το οξύμορο, σε κάποια σχολεία να χρειάζονται δύο να έχει καταθέσει αίτηση ένα, σε κάποια που χρειαζόταν ένα θα έχουν καταθέσει αίτηση τρία άτομα. Να δούμε το πώς ακριβώς έγινε και αυτή η συζήτηση, τι είπαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτός ο θεσμός των σχολικών τροχονόμων.
1: Το πρώτο θέμα. Πάμε στο δεύτερο, πρόληψη θελοντών σχολικών τροχονόμων των Δημοτικών Σχολείων Αλεξανδρούπολης, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη σχολική περίοδο 2026-2027. Η συγκεκριτής είναι ο κ. Κυρτσίδης.
4: Γεια σας. Έγινε προκήρυξη από κάθε σχολείο, η ίδια προκήρυξη σε όλους από κάθε σχολείο για την πρόληψη σχολικών τροχονόμων. Κατέθεσαν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τα δικαιολογικά ο κάθε ενδιαφερόμενος. Πέρασε από επιτροπή που έχει σταθεί από το κάθε σχολείο ξεχωριστή επιτροπή και όλα τα δικαιολογικά έχουν σταθεί στο Τμήμα Παιδείας και τα στέλνουμε τώρα στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση των σχολικών τροχονόμων για την περίοδο δηλαδή από 11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή από την Παρασκευή. Γι' αυτό κάναμε και έκθεση τη Δημοτική Επιτροπή, για ώστε την Παρασκευή να έχουμε σχολικούς τροχονόμους μέχρι τη λήξη της περίοδου.
1: Ναι, κύριε Δημάκη.
3: Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή σήμερα θα εγκρίνουμε την πρόσληψη εθελοντών σχολικών τροχονόμων, τα θέματα οικονομικής φύσεως, γιατί θα πρέπει να πάρουν κάποια αποζημίωση να ρυθμιστούν ή έχουν ρυθμιστεί, η πρώτη ερώτηση είναι αυτή, πριν αποφασίσουν. Σε μερικές σχολικές μονάδες έχουν προσλάβει δύο σχολικούς τροχονόμους, ενώ σε άλλες μία. Και η τρίτη, αυτό γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Και η τρίτη ερώτηση είναι, υπάρχουν αιτήσεις σχολικών τροχονόμων προκειμένου να βοηθήσουμε όσον αφορά να προσληφθούν περισσότερα άτομα που έκαναν αιτήσεις και δεν έγιναν αποδεκτές γιατί καλύφθηκαν παράδειγμα τα κενά, αν γνωρίζετε.
4: Βασικά αυτοί δεν πληρώνονται ούτε ασφαλίζονται. Παίρνουν ένα ποσό ως έξοδα κίνησης, πληρώνουν δηλαδή από το Δήμο ως έξοδα κίνησης. Το πρώτο ερώτημα. Άρα όταν θα καταθέσουμε το φάκελο στη Διεύθυνση Διοικητικού θα το καταθέσουμε και στο λογιστήριο, στο Τμήμα Μισθοδοσία για να ξεκινήσει τη διαδικασία για να βγάζουν τα έξοδα κίνησης του καθενός. Δεύτερον, η νομοθεσία λέει από ένα ως δύο σχολικούς τροχονόμους. Λογικά από ό,τι ξέρουμε πάει με βάση, παραδείγματος χάρη, το έκτο δημοτικό σχολείο που είναι κοντά στο σπίτι μου, έχουν δύο δρόμους, δύο εισόδους, δύο δρόμους, άρα έπρεπε να έχουν δύο σχολικούς τροχονόμους. Πέρσι είχαν δύο. Φέτος καταθέσανε ένα άτομο για σχολικούς τροχονόμους. Αυτό μπορεί να κοιτάξουμε μετέπειτα, γιατί από ό,τι είδα τα χαρτιά τους, μία αίτηση υπήρξε. Δεν υπήρξε δεύτερη αίτηση. Από την άλλη, παράδειγμα, το πέμπτο δημοτικό σχολείο που είχε δύο σχολικούς τροχονόμους και τους βλέπουμε ότι καλύφθηκε από δύο σχολικούς τροχονόμους, είχε τρεις αιτήσεις. Θα μπορούσε δηλαδή μία αίτηση να πάει στο έκτο δημοτικό σχολείο. Θα δούμε ξανά, εφόσον περάσουμε αυτούς για να ξεκινήσουμε από την Παρασκευή να έχουμε δύο σχολικούς τροχονόμους, θα δούμε ποια σχολεία μπορούσαν να έχουν και δεύτερο, ώστε μπορούν να ξαναεπανακηρύξουν τη θέση και μήπως μπορέσουν δύο-τρεις ακόμα να καλύψουν λειτουργικά το σχολείο αυτό.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον. Μιλάμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ως γνωστόν έκλεισε χθες το βράδυ της πύλης της. Όλο αυτό το διάστημα των 10 περίπου ημερών που ήταν ανοιχτή είχε πάρα πολλές εκδηλώσεις, ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή διαφόρων σημαντικών προσωπικότητων, οι οποίοι κατόρθωσαν με την παρουσία τους εκεί να δώσουν κάποια εικόνα για κάποια θέματα και κάποια ζητήματα τα οποία απασχολούν και την περιοχή μας. Λοιπόν, σήμερα πάμε σε ένα πολύ συζητημένο πρόσωπο και σε ένα πολύ συζητημένο θέμα, το οποίο δεν είναι άλλο από το έργο του Χρυσού στο Πέραμα. Ο κύριος Χρήστος Μπαλάσκας, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, η οποία είναι αρμόδια και για αυτό το έργο, μετά τις κουριές είναι και για το έργο του περάματος, βρέθηκε σε ένα πάνελ το οποίο αναφερόταν πάνω στην ανάπτυξη, στις προοπτικές αλλά και σε επενδύσεις που γίνονται στην περιοχή μας και μίλησε για το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί και για το έργο του περάματος ή που βρισκόμαστε στο έργο του περάματος. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε στην τοποθέτησή του.
5: Να πάμε στον κύριο Μπαλάσκα. Χρήστο, το έθιξες και στην προηγούμενη σου τοποθέτηση, αλλά είναι αλήθεια ότι το θέμα της στρατηγικής αυτονομίας και, και των κρίσιμων πρώτων υλών που η Ευρώπη επιτέλους ξύπνησε, σε εισαγωγικά ή μη αν θέλεις, μας αφορά και εμάς εδώ, γιατί μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό κρίσιμο ρόλο, ήδη το κάνετε, και να γίνει η Ελλάδα ένας κόμβος παραγωγής κρίσιμων ορυκτών πόρων που είναι η βάση και για την βιομηχανία και την ευρύτερη ανάπτυξη. Και το ερώτημα είναι τι χρειαζόμαστε για να το πετύχουμε, και με την ευκαιρία, επειδή είσαστε εδώ και θα μείνετε εδώ και επενδύετε στη χώρα, ποιο είναι το επόμενο, τα επόμενα βήματα, τα επενδυτικά, παραγωγικά που έχουμε μπροστά μας, που έχετε μπροστά σας?
6: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κ. Υπουργός. Εμείς συνεχίζουμε να επενδύουμε. Δεν τελειώνουμε στην επένδυση της Χαλκιδικής στα μεταλλεία Κασάνδρας. Έχουμε στο πρόγραμμα να επενδύσουμε στη Θράκη. Έχουμε δύο μεγάλα projects. Το πρώτο project είναι πιο προωθημένο, είναι στο Λόφο Περάματος, έξω από την Αλεξανδρούπολη, 25 χιλιόμετρα. Είναι ένα έργο παραγωγής χρυσού και ασημίου, το οποίο η επένδυση είναι της τάξης του μισού της. Και είναι γεγονός ότι προσβλέπουμε ότι θα συνεχίσει η πολιτική σταθερότητα προφανώς στη χώρα, ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα παραμείνει και θα βελτιωθεί. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια να βελτιωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο. Νομίζω ότι ακόμα και η Ευρώπη έχει πάρει χαμπάρι ότι πρέπει να απλοποιήσει τις αδειοδοτικές διαδικασίες, να το κάνει λίγο πιο εύκολο και για τη βιομηχανία αλλά και για τους επενδυτές, είτε είναι ντόπιοι επενδυτές είτε είναι ξένοι επενδυτές, χωρίς να κάνει εκπτώσεις τις αξίες που έχει, χωρίς να αφήσει απ' έξω την προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς να αφήσει απ' έξω την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες να παραμείνουν στο χώρο τους, να βοηθηθούν, να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους και να αναπτυχθεί φυσικά και το τοπικό ταλέντο. Επομένως, αυτά πιστεύω ότι είναι τα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε να βλέπουμε. Θέλουμε τη σταθερότητα, θέλουμε ένα ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο ειλικρινά καλό είναι να βελτιώνεται και να γίνεται το αδειοδοτικό του κομμάτι όσο πιο ευέλικτο γίνεται, πάλι χωρίς εκπτώσεις. Και επιπλέον από την ευρωπαϊκή κοινότητα, αυτό που δεν έχουμε δει ειδικά στον τομέα τον δικό μας, είναι να δούμε ξεκάθαρα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι ωραία τα ευχολόγια, είναι πάρα πολύ ωραίες οι εκθέσεις του Draghi, αλλά αν αυτό δεν μετασχηματιστεί σε κάτι χειροπιαστό, έτσι ώστε πραγματικά να βρεθούν οι πόροι και να πάνε εκεί που πραγματικά θα κάνουν τη διαφορά και θα δώσουν την αυτονομία στην Ευρώπη, να μην εξαρτάται από τρίτες χώρες, γιατί κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή το σύνολο των κρίσιμων μετάλλων, το 90% έρχεται από χώρες τις οποίες δεν είναι σίγουρο ότι θα ήθελες να συναλλάσσεις. Και βέβαια δεν κάνουν την παραγωγή με τον τρόπο που το κάνουμε εμείς, ούτε με το ίδιο κόστος. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι θέλουμε πραγματικά να δούμε να γίνεται κάτι. Και βέβαια ζητάμε τη βοήθεια της πολιτείας έτσι ώστε να προχωρήσει στο one-stop shop στην αδειοδότηση όλων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων για να απλοποιηθούν τα πράγματα και να γίνονται πιο γρήγορα. Νομίζω το είπαν και οι προλαλήσαντες και στα προηγούμενα πάνελ το άκουσα. Αυτό είναι το αίτημά μας, να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, κύριε Υπουργέ.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Μπαλάσκας, ο οποίος είναι πρόεδρος της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, σε αυτό το συνέδριο που διοργάνωσε η ημερησία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είχε τον τίτλο «Οικονομία με το RRF, πόροι, επενδύσεις και προοπτικές». Και θέλω να σημειώσουμε πως αυτό το πάνελ συμμετείχαν ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως είπαμε ο Χρήστος Μπαλάσκας, πρόεδρος της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, ο κ. Σημειών Σιδηρόπουλος, επικεφαλής εταιρικών υποθέσεων επικοινωνίας Ελλάδος-Κύπρο και Μάλτα GTI Ελλάς, η Χριστίνα Μυραδάκη, Principal Deloitte Business Solutions SA και τσερ ο Δημήτρης Βέργαδος, Διευθυντής Διαχείρισης Σχέσεων Μελών του ΣΕΒ. Αυτά λοιπόν τονίστηκαν και για το έργο του Χρυσού του Περάματος σε αυτό το συνέδριο που έκανε η εφημερίδα Ημερησία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χρηματοδότηση ύψους 1.000.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για την υλοποίηση παρεμβάσεων, κρίσιμων παρεμβάσεων αποκατάστασης έπειτα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαν πλήξει την περιοχή τον Ιανουάριο του 2026. Η κατανομή των πόρων εγκρίθηκε με σχετική υπουργική απόφαση κατόπιν θετικής εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η ολοκληρωμένη πρόταση υποβλήθηκε ήδη στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων ύψους 420.000 ευρώ θα πάει στο Πάρκο Αργού για την αποκατάσταση των διαδρόμων του αστικού εξοπλισμού, των δικτύων φωτισμών και της άρδευσης. Παράλληλα, 405.000 περίπου δεσμεύονται για κομβικές τεχνικές παρεμβάσεις που αφορούν δηλαδικές διαβάσεις στα λουτρά μετά τη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του δηληστηρίου της Δεγιάκης, στην Παλαγία παραπλεύρωση του στρατοπέδου, καθώς και για την κατασκευή κυβωτοειδούς οχετού στον οικισμό Τριφυλίου. Σημαντικές παρεμβάσεις προβλέπονται επίσης σε χώρους άθλησης, εκπαίδευσης και αναψυχής. 75.000 ευρώ θα διατεθούν για την αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών και φωτιστικών σωμάτων στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Στο στάδιο Φώτης Κοσμάς θα πάνε άλλες 35.000 για την αντικατάσταση του κλωβού, σφαιροβολίας και δισκοβολίας και 31.000 ευρώ θα καλύψουν την αποκατάσταση περιφράξεων και μεταλλικών στοιχείων στο στάδιο και στα γήπεδα τέννης μαζί με ζημιές σε κουφώματα και η αλλοστάσια της Ζαρίφιου Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Ειδικού Σχολείου. Τέλος, ποσό 33.480 ευρώ προβλέπεται για την παραλιακή ζώνη στην περιοχή της Απολωνιάδας με στόχο την απομάκρυνση κατεστραμμένων ξύλινων τεντών και στεγάστρων και την αντικατάστασή τους με νέα. Η ταχεία προετοιμασία των τεχνικών δελτίων και η ομόφωνη διεκδίκηση των πόρων επιτρέπουν την άμεση εκκίνηση των διαδικασιών ώστε οι πληγήσεις υποδομές να επανέλθουν πλήρως λειτουργικές και ασφαλείς για τους πολίτες, αναφέρει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Με αυτήν την είδηση φτάσαμε και στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026 ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου που μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρισκόταν στην τεχνική της υποστήριξη. Καλημέρα και χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Οίκαια, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψη στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές ευετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά τον συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα ενώ έχει εντοπιστεί ακόμα ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην παλιά πόλη Σιρίξ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς κηρύσσεται δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός, Ορεστιάδας.
3: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
4: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.
3: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει από κτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος,

0: υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους. Εύχομαι να σας βρίσκουμε καλά και σήμερα. Άλλη μια βόλτα ξεκινά σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10 με ό,τι χωρέσει αυτό το ραδιοφωνικό μενού. Μέσα από την ΕΡΤ Ορεστιάδες 103,5 και 101, οι δύο συχνότητες, μέσα από τα FM μας ακούτε και μέσα από το ertecho.gr / radio / Ορεστιάδα μας ακούτε διαδικτυακά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μαζί μου σήμερα ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος στον ήχο, στα μουσικά περάσματα ο Γιάννης Κερλίδης, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και Ζωοποιού Σταυρού, την μνήμη τιμά η εκκλησία μας σήμερα. Οι εκκλησίες ανοιχτές, η λειτουργία σε εξέλιξη παντού, τα φέρε πανηγυρίζουν, γιορτάζουν, είναι μέρα εορτής για την πόλη των φερών, όπου υπάρχει και σχετική έτσι μόνιμη εκκλησία τα τελευταία 2 χρόνια νομίζω περίπου, που λειτουργεί, που πανηγυρίζει, και η αγροτική έκθεση επίσης νομίζω πως μέχρι και σήμερα θα διαρκέσει για όσους επιθυμούν να την επισκεφθούν. Καλημέρα στα Φέρε, καλημέρα στην Ορεστιάδα, στο Ορμένιο, στο Δημότυχο, στην Αλεξανδρούπολη, στο Σουφλί, στη Σαμοθράκη, στο Δέριο, μεγάλο και μικρό, επάνω ψηλά, Μεταξάδες, Αλεποχώρη, Ζώνη, παντού όπου φτάνει το σήμα της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρόνια πολλά στον Σταύρο και την Σταυρούλα που σήμερα γιορτάζουν την τιμητική τους. Έχουν τα δύο αυτά ονόματα. Χρόνια πολλά και στις εκκλησιές που φέρουν το όνομα αυτό. Μοιράζουμε βασιλικό σήμερα, αυτό είναι το έθιμο. Ο ιερέας στο τέλος της λειτουργίας μοιράζει βασιλικό στους πιστούς. Και από αυτόν οι πολλές έτσι νοικοκυρές, οι παλιές τουλάχιστον το τηρούσαν, φτιάχνουν το προζύμι για το ψωμί, για το πρόσφορο, οτιδήποτε τέλος πάντων η καθεμία παρασκευάζει για το σπίτι της και για την εκκλησία. Αυτό είναι τουλάχιστον το έθιμο που νομίζω και πανελλήνια πρέπει να συμβαίνει, δεν είναι μόνο στην περιοχή μας. Ψάχναμε χθες να βρούμε κάποιο έθιμο τέτοια μέρα εδώ στον Εύρο, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, δώσαμε τις πληροφορίες, να πούμε τι καιρό θα έχει σήμερα. Καλά, έχει δροσίσει για τα καλά αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Πότε ήταν χθες που έριξε και ένα ψηλό, μια ψηλή βροχούλα, έχει γύρω στις 10-11. Τουλάχιστον στη δική μου την περιοχή, αλλά μαθαίνω και αλλού ψιλόβρεξε. Πάντως θα έχει ηλιοφάνεια σήμερα παντού από την Σαμοθράκη μέχρι το Ορμένιο, με θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν βέβαια τους 27 βαθμούς το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί, και τους 26 στην Ορεστιάδα και το Δημότυχο, 25 στη Σαμοθράκη. Είπαμε, έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Τουλάχιστον για την εβδομάδα αυτή δεν προβλέπεται να ανέβει πάνω από τους 28 το μεσημέρι. Δηλαδή δεν θα πιάσουμε 30, μην περιμένετε. Τώρα εκτός αν αλλάξει κάτι πια και έρθει κάποιο άλλο κύμα. Είμαστε στο γαλάζιο σήμερα, στο νούμερο 2 από πλευράς χάρτη επικινδυνότητας. Τα πράγματα είναι καλά, αλλά προσέχουμε. Δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Προσέχουμε γιατί η φύση είναι στεγνή, έτσι, από το καλοκαίρι που πέρασε από πάνω της. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα βόρειο, βόρειο-δυτική, βόρειο-αντολική, σε διάφορες ανάλογα. Έχουν κατευθύνσεις βοριά στο Σουφλί, βόρειο-δυτική στο Δημότυχο, το ίδιο και στην Ορεστιάδα, βόρειο-αντολική στην Αλεξανδρούπολη αρχικά και μετά μετατρέπονται σε νοτιάδες, το ίδιο και σε Μοθράκη, νότιο-αντολική άνεμη ασθενής. Εκεί. Πάμε λίγο τις εφημερίδες όπως κάθε πρωί αυτή την ώρα για να μπορέσουμε να χωρέσουμε τους 3 καλεσμένους σήμερα που έχουμε επιλέξει. Πάμε στην εφημερίδα Γνώμη, η οποία ασχολείται με την επιστροφή στα σχολεία για τους μαθητές του Εύρου με χαμόγελα και ευχές. Θα δώσουμε μια εικόνα και εμείς σήμερα για το πώς ξεκινάνε τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στον Εύρο.
Ο καθιερωμένος οικιασμός έγινε την Παρασκευή, εννοείται. Τα βιβλία διανεμήθηκαν για την νέα σχολική χρονιά. Η εφημερίδα Γνώμη καταχωρεί ρεπορτάζ, φωτορεπορτάζ από τα σχολεία της περιοχής, με τα μηνύματα επίσης των αρχών και των φορέων. Περισσότερες οι ημέρες μαθημάτων φέτος, γράφει η Γνώμη, τι αλλάζει στο ψηφιακό φροντιστήριο. Σημαντική μείωση του αριθμού των μαθητών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά του νόμου μας δείχνουν τα στοιχεία σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, τα πικρά νούμερα που μιλούν από μόνα τους. Παιδιά, δεν είναι μόνο τα σχολεία που αναστέλνουν τη λειτουργία τους στο βόρειο, κεντρικό και βόρειο Εύρο, αλλά από ό,τι μαθαίνω, έτσι κουβεντιάζοντας με ανθρώπους που ασχολούνται με την εκπαίδευση, πλέον και στην Αλεξανδρούπολη τα σχολεία συρρυκνώνονται οι τάξεις, δηλαδή από εκεί που ήταν 2 και 3 τα τμήματα π.χ. στην πρώτη τάξη ενός σχολείου, τώρα είναι μόνο ένα. Θα μου πείτε, είναι πρωτεύουσα, έχει περίπου 100.000 κόσμο, έχει κίνηση. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν υπάρχουν παιδιά, τώρα προφανώς τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν και πολλά παιδιά, πάντως αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζει κανείς, ότι μπορεί να υπάρχει κόσμος πολλής, δεν υπάρχουν παιδιά για να πάνε στο σχολείο. Καλά την Παρασκευή που έτυχε να βρεθώ στην Αλεξανδρούπολη, ήταν η μέρα και ώρα του αγιασμού. Βγήκαν όλα μαζί μετά τον αγιασμό έξω να πάρουν το παγωτό τους ή την τυρόπιτά τους ή τέλος πάντων να βρεθούν μετά από 3 μήνες ανάπαυλας και έτσι, χωρισμού με τους μαθητές τους, και είχε, από ό,τι λέγανε και σχολιάζαν και κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης, είχε γεμίσει έτσι άλλο χρώμα και διάθεση η πρωτεύουσα του Εύρου. Λοιπόν, σε άλλα θέματα, στην Γνώμη σήμερα, καταγγελία Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών για τα διόδια του Ιάσμου. Μοναδικές στιγμές για ανθρώπους της τρίτης ηλικίας στη Δημοτική Κατασκήνωση Αλεξανδρούπολης, μέσα από τη δράση της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Σακελαρόπουλος, που απευθύνεται σε ηλικιωμένους από διάφορα σημεία του Εύρου, με παιχνίδια μνήμης, δημιουργικής δραστηριότητας, γέλιου και όμορφων στιγμών επικοινωνίας. Άλλα θέματα, δράση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την προσιτή στέγη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται το 53ο Διεθνές Συνέδριο της ICOTEC για την ιστορία της τεχνολογίας. Και Κομωτινή, αύξηση 84% στη φοιτητική στέγη μέσα σε 10 χρόνια. Και Εφιάλτη, στα καύσιμα θα λέμε πάλι καλά αν η βενζίνη μείνει στα 2 ευρώ, θα το δούμε και αυτό σήμερα το θέμα. Πάμε στην Ελεύθερη Θράκη, να τιμήσει τα καύσιμα, και εδώ το θέμα κυριαρχεί. Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα στήριξης, Θεοδωρικάκος και Παπασταύρου κάνουν λόγο για παρεμβάσεις, εφόσον δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές ενέργειας, πληθαίνουν τα προβλήματα στα πρατήρια της Βόρειας Ελλάδας. Λουτρά Τραγιανούπολης, ξεκινάει η αναβάθμιση μετά από 7 χρόνια που ήταν κλειστά. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία Εύρου θα εποπτεύει τις εργασίες, ενώ τις επόμενες ημέρες εγκαθίσταται ο εργολάβος. Προχωρώντας στην Ελεύθερη Θράκη, διαβάζουμε ότι πλέον νέος πρωτοσύγκελος στη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης ενεκρίθη. Με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Καραθανάσης, τον έχετε ακούσει μέσα από τις εκπομπές μας, μέσα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, είναι ο διευθυντής των 2 ευαγών ιδρυμάτων στην Αλεξανδρούπολη, ο πατέρας Χριστόδουλος Καραθανάσης, πλέον είναι στη θέση του νέου πρωτοσύγκελου στην Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Σπίτι μου 3. Νέα ευκαιρία για ιδιόκτητη κατοικία. Διευρύνονται τα όρια. Έως 55 ετών οι δικαιούχοι, έως 300.000 ευρώ η αξία του ακινήτου και έως 230.000 ευρώ το δάνειο. Μάλιστα, για όσους θέλουν να αποκτήσουν σπίτι. Προχωράει η αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Το κτίριο δεν έχει πρόβλημα στατικότητας, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο οποίος έχει μπλέξει με θέματα στατικότητας, αν κρίνω και από την γέφυρα του Ερυθροποτάμου,
την δεύτερη, η οποία τόσο καιρό έτσι απασχολούσε τις υπηρεσίες και τις περιφέρειες και άλλων μελετητικών γραφείων για το αν η στατικότητά της είναι επαρκής ή όχι, της υπάρχουσας εννοώ, έτσι. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, ένας άλλος τίτλος στην Ελεύθερη Θράκη και ένα αφιέρωμα του Ιωάννη Σιδηρά, η Αλεξανδρούπολη Δεδέαγαρ στο Σουφλί και το Πόρτο Λάγος κατά τη δεκαετία του 1910.

0: Λοιπόν, το πρώτο θέμα αφορά, όπως σας είχα προαναγγείλει, τις ανατιμήσεις στα καύσιμα. Ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Να διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη ότι η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα στήριξης, ότι πληθαίνουν τα προβλήματα στα πρατήρια της Βόρειας Ελλάδας. Ένας τίτλος σχετικός υπάρχει και στην γνώμη σήμερα, ότι εφιάλτη αποτελούν τα καύσιμα, ότι θα λέμε πάλι καλά αν η βενζίνη μείνει στα 2 ευρώ, και υπάρχουν ανατιμήσεις στο πετρέλαιο θέρμανση της τάξης του 70%. Για να δούμε στη δική μας την περιοχή τι εικόνα επικρατεί. Η πρόεδρος των πρατηριούχων του Βορείου Εύρου, κυρία Βασιλική Καλετζή, ευχαρίστως δέχθηκε να μας δώσει λεπτομέρειες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Πώς ξεκινάει η εβδομάδα για τα πρατήρια υγρών καυσίμων της περιοχής μας, με τιμές, με όλα αυτά που...
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε πρωί που παίρνουμε τιμές, οι τιμές είναι στα ύψη.
0: Στα ύψη.
1: Η αλήθεια είναι ότι πλέον τρομοκρατούμαστε μόλις θα πάρουμε τις τιμές μας. Mm-hmm. Σήμερα, ή μάλλον ακόμη, δεν έχουν μπει οι σημερινές αγορές.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω, αυτές τις σήμερα αν θα πάτε σε ένα πρατήριο, τη βενζίνη θα τη βρείτε από 2,11 έως 2,169. Μιλάω για τα πρατήρια του Βόρειου Εύρου.
0: Μάλιστα.
1: Και το πετρέλαιο θα το βρείτε από 2,045 έως 2,115.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εάν αγοράσει κάποιο πρατήριο σήμερα καύσιμα, η τιμή της βενζίνης θα πρέπει να είναι 2,189 το ελάχιστο.
0: Αγορά.
1: Και στο πρατήριο θα μπορεί να βρει στο πρατήριο,
0: ναι,
1: εάν αγοράσει κάποιο πρατήριο σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 2,189 και σαν πετρέλαιο θα πάει 2,129.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον οι τιμές είναι πραγματικά δυσφάσταχτες. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι ένα καύσιμο έχει 2 ευρώ, mm-hmm, είναι πολύ δύσκολο για τον καταναλωτή, mm-hmm, να μπορέσει να το πληρώσει. Πόσο δε για τη δικιά μας την περιοχή,
0: mm-hmm,
1: που εκ των πραγμάτων δεν έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή
0: συχνά,
1: λεωφορεία,
0: σωστά,
1: τρένα, να μπορέσει ο κόσμος λίγο να μετριάσει τις μετακινήσεις του. Mm-hmm. Υποχρεωτικά θα πρέπει να τις κάνει με το δικό του μέσο.
0: Mm-hmm.
1: Εκ των πραγμάτων δηλαδή θα πρέπει να βάλει καύσιμο.
0: Mm-hmm.
1: Το σίγουρο είναι ότι αν δεν δοθούν επιδοτήσεις και βαριές και ισχυρές επιδοτήσεις,
0: ναι,
1: και από τα δύο δηληστήρια, γιατί τα κέρδη των δύο δηληστηρίων από την ώρα που ξεκίνησαν οι πόλεμοι έχουν εκτοξευθεί,
0: mm-hmm,
1: θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουν το χέρι στην τσέπη.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο θα πρέπει να βοηθήσει και το ίδιο το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Εάν δεν γίνει παρέμβαση, και πρατήρια θα κλείσουν και οι καταναλωτές πλέον δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα καύσιμα που έχουν ανάγκη.
0: Mm-hmm.
1: Να μην πω για το πετρέλαιο θέρμανσης, που αυτή τη στιγμή αν ξεκινούσε θα ξεκινούσε στο 1,90.
0: Ah.
1: Ένα είδος πρώτης ανάγκης να ξεκινάει στο 1,90 είναι τεράστια.
0: Πέρσι ποια ήταν η τιμή, δεν θυμάμαι, κυρία Βασιλική.
1: Πέρσι είχε ξεκινήσει στο 1,10, 1,11, κάπου εκεί.
0: 1,10,
1: είχε κλείσει στο 1,80.
0: Mm-hmm.
1: Και οι καταναλωτές οι περισσότεροι, όλοι μας δηλαδή, προς το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Απρίλιο,
0: mm-hmm,
1: οι περισσότεροι βάζουν καύσιμο.

0: Αλλά πραγματικά είναι απογορευτική. Εάν δεν δοθεί επιδότηση, εάν δεν δοθεί μείωση του ειδικού φόρου ακόμη καλύτερα, δεν νομίζω να μπορέσουμε να αντέξουμε και οι καταναλωτές και οι πρακτικοί.
1: Αυτό, αυτές οι αυξήσεις, αυτές οι τιμές τώρα στο πετρέλαιο, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, έχουν αντίκτυπο ακριβώς αυτό και στα δικά σας τα πρακτήρια καυσίμων. Δηλαδή υπάρχει θέμα.
0: Ναι. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Υπήρχε σοβαρό θέμα, ναι, έτσι κι αλλιώς από την περιοχή μας, οι οποίοι καταναλωτές πηγαίνουν στις γειτονές χώρες.
1: Ακόμα πιο πολύ τώρα, έτσι.
0: Ακόμη πιο πολύ τώρα.
1: Δηλαδή στην Τουρκία πώς είναι η τιμή της βενζίνης?
0: Δεν ξέρω στην Τουρκία. Για την Τουρκία ξέρω πάντα ότι είναι πολύ πιο φθηνότερη και από τη Βουλγαρία. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι η Βουλγαρία είναι 60 λεπτά φθηνότερο η βενζίνη. Αλλά επίσης μου είπαν ότι στο πετρέλαιο έχουμε μια πολύ μικρή διαφορά, της τάξης των 15 με 20 λεπτά.
1: Με τη Βουλγαρία.
0: Δηλαδή, με τη Βουλγαρία. Mm. Δεν είναι δηλαδή αξιόλογη η διαφορά στο πετρέλαιο και νησιά στο βενζίνη στα 60 λεπτά. Στην Τουρκία δεν γνωρίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ πιο χαμηλότερη η τιμή του.
1: Αυτό το διάστημα, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο, είχαμε καταστήματα, πρατήρια καυσίμων, συγγνώμη,
0: που έχουν κλείσει.
1: Είχαμε.
0: Ναι, είχαμε και θα έχουμε πρακτήρια που θα κλείσουν. Mm-hmm. Εάν συζητήσουμε και για την, για την επιδότηση στην Αγγλία για το αγροτικό πετρέλαιο,
1: mm-hmm,
0: που έχει ψηφιστεί ο νόμος από 1 Νοεμβρίου, mm-hmm, που ακόμη δεν γνωρίζουμε πώς θα γίνεται, με τι καθεστώς, mm-hmm, αλλά εάν επιβανηθεί, το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να επιβανηθεί ο πρακτηριούχος.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή τη μείωση. Ναι. Παλιότερα, εγώ πολύ πριν από αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, mm-hmm, αγοράζαμε το πετρέλαιο θέρμανσης ακριβά,
1: ναι,
0: και το πουλούσαμε με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Μάλιστα.
0: Τότε το κράτος επέστρεφε την επόμενη μέρα τα χρήματα στο λογαριασμό μας.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν συμβεί κάτι παρόμοιο με το πετρέλαιο, με το αγροτικό πετρέλαιο. Το σίγουρο είναι όμως ότι από τη στιγμή που όλα τα καύσιμα έχουν ανέβει πάρα πολύ, το κεφάλαιο κίνησης που χρησιμοποιούσε παλιότερα ένας πρακτηριούχος, λέω ένα παράδειγμα, αν ήταν 20.000, έχει διπλασιαστεί το κεφάλαιό του. Δεν μιλάω, βέβαια, το κάθε πρακτήριο έχει τις δικές του καταναλώσεις και τις δικές του αποθήκες. Ο κάθε πρακτηρίουχος κανονίζει τι θέλει να έχει σαν απόθεμα.
1: Οι αγρότες έρχονται, βάζουν πετρέλαιο κίνησης, γιατί το χρειάζονται, ακόμα έχουν εργασίες στα χωράφια.
0: Ναι, ακόμη δεν αρχίσαν οι πολλές εργασίες. Έρχονται όσοι χρειάζονται και παίρνουν τόσο όσο.
1: Τόσο όσο παίρνουν και οι ιδιώτες της βενζίνης, της αμόλυδης, ας πούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό είναι οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο για τη δουλειά τους.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτά, έρχομαι και φουλάρω το αυτοκίνητό μου.
0: Το ξεχνάμε. Έχουμε ξεχάσει και έρχομαι να φουλάρω και το μηχανάκι μου.
1: Και το μηχανάκι μου. Μάλιστα. Είδομεν, γιατί αυτά όλα έχουν αντίκτυπο βέβαια στη μέση των τροφίμων. Θεωρείτε ότι ο Βόρειος Εύρος έχει τις πιο χαμηλές τιμές στα καύσιμα σε σχέση με το Νότιο Εύρο?
0: Νομίζω ότι έχουμε πιο χαμηλές τιμές.
1: Πιο χαμηλές.
0: Ναι.
1: 2.11 είπατε σήμερα που μιλάμε.
0: 2.11 έως 2.169. Δηλαδή υπάρχει πρακτήριο που το έχει 2.11, γιατί έχει αγοράσει πριν από καιρό. Επίσης αυτό το θέμα το έχουμε εδώ στο Βόρειο Εύρο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι καταναλώσεις μας, επειδή είναι πολύ λίγες, μικρές,
1: ναι,
0: δεν εφοδιαζόμαστε καύσιμα πολύ συχνά. Οπότε μπορούμε να βρούμε δηλαδή και πολύ χαμηλή τιμή, γιατί ο πρακτηρίουχος το έχει αγοράσει χαμηλά.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε και το διαθέτει χαμηλά. Αλλά μπορεί να βρει και υψηλή τιμή.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί μετά από καιρό να προμηθεύτηκε σήμερα, mm-hmm, που είναι υψηλή η τιμή, οπότε θα το δώσει και υψηλά. Δηλαδή είναι λίγο περίεργες οι τιμές. Μπορεί δηλαδή σε ένα πρακτήριο να το βρει 2.11 και στο διπλανό να είναι 2.169. Αυτό εννοώ.
1: 15 Οκτωβρίου ξεκινάει και η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Έτσι λέμε, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.

0: Τι εννοείται?
1: Εννοώ με το 1,90 δεν ξέρω αν θα απομυθωστούμε καύσιμο. Αυτό εννοώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Ωραία. Γιατί δεν ξέρω, ο καταναλωτής θα είναι έτοιμος να πληρώσει 1,90. Μιλάω για σήμερα 1,90. Ναι. Εάν πάει με η αύξηση με το ρυθμό που πηγαίνει τώρα, σίγουρα θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Όταν μιλάμε ότι 20 και 25 ευρώ παίρνει κάθε μέρα
0: το
1: πετρέλαιο, έχουμε ένα μήνα μπροστά μας. Αλίμονα αν θα συνεχίσει αυτή η αύξηση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλατζή, για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Να είστε καλά.
1: Σε όλους καλή δύναμη.
0: Επίσης.
1: Καλημέρα.

0: Μπορεί οι τιμές στα καύσιμα βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης προς το παρόν και πετρέλαιο θέρμανση αργότερα να είναι έτσι απογοητευτικές ή απαγορευτικές για πολλούς. Αυτές οι τιμές όμως που ανακοινώθηκαν από τον Αγροτικό Συντερισμό Δημητριακών Ορεστιάδας η Ένωση για τον Ηλίανθο είναι ό,τι καλύτερο για τους αγρότες καλλιεργητές Ηλιάνθου στην περιοχή μας, διότι είναι και οι καλύτερες. Αυτό κατάφερε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συντερισμού, κ. Λάμπης Κουμπρίδης, που είναι μαζί μας. Και ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα τα περισσότερα συμβόλαια κινούνται γύρω στα 40 λεπτά, να πω εγώ έτσι χοντρικά, η Ένωση Ορεστιάδας εξασφάλισε 45 λεπτά για τους παραγωγούς της. Καλημέρα κύριε Κουμπρίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρία.
0: Πώς το καταφέρατε αυτό πάλι, τι κάνατε?
1: Ναι. Ο συνεταιρισμός δεν μπορεί να είναι ένα τσιμέντο, μία λάνα με μία πλάστιγγα. Ο συνεταιρισμός παρέχει υπηρεσίες όπως την αποθήκευση, τη συγκομιδή, την αποθήκευση, και όταν προωθούμε το προϊόν, το προωθούμε όπως ακριβώς το παραλάβαμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε και συντήρηση δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που έχουμε με τους υπόλοιπους σε όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Τον αποθηκευτικό χώρο, τη συντήρηση και την προώθηση.
0: Δηλαδή έχουμε και αποθηκευτικούς χώρους, μας λέτε?
1: Βέβαια,
0: τώρα.
1: Βέβαια.
0: Και συντηρούμε σωστά επίσης.
1: Το ναι. οποίο ήταν είναι το μεγάλο μας ατού. Να θυμίσω ότι τα στάρια τα περσινά
0: ναι.
1: που πουλήθηκαν
0: ναι.
1: είναι μέσα στα σιλό μας. Τα περσινά.
0: Ναι.
1: Τα φετινά που πουλήθηκαν τώρα είναι επίσης μέσα στα σιλό μας.
0: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι μέσα στο σιλό μας
0: ναι.
1: έχουμε και περίπου, θα έχουμε περίπου στους 20.000 τόνους ηλίανθου.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες οι οποίες αποθηκεύονται μέσα στο συντηρισμό.
0: Εγκαταστάσεις δηλαδή πάρα πολύ μεγάλες, έτσι?
1: Ναι, μεγάλες, μεγάλες. Όταν έχεις 18,
0: επένδυση.
1: 18 σελό.
0: Mm-hmm. Ναι,
1: λογικό είναι.
0: Δώστε μας μια τάξη για τους 18 σελό.
1: Κοιτάξτε, ο συντηρισμός έχει περίπου 400.000 τόνους αποθηκευτικούς χώρους, 440.
0: Μάλιστα.
1: Εκ των οποίων η μισή είναι αποθήκες και η άλλη μισή είναι σελό.
0: Mm-hmm.
1: Περίπου στις 200.000 είναι τα σιλό μας.
0: Πάντως η τιμή αυτή της Ένωσης εδώ της Ορεστιάδας
1: δεν υπάρχει πανελλαδικά.
0: Θεωρείτε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι η καλύτερη, είναι νούμερο ένα. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη, είμαστε πρώτοι.
1: Έτσι, είμαστε πρώτοι.
0: Μπράβο μας. Τώρα είμαστε πρώτοι και σε παραγωγή φέτος στον Ηλίανθο.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολύ καλές αποδόσεις.
0: Mm-hmm.
1: Να πω ότι τα ξηρικά είναι άνω των 200 κιλών.
0: Ναι.
1: Πέρσι ήμασταν περίπου στα 150 με 155 έβγαινε ο μέσος όρος.
0: Μπράβο. Για τα ξηρικά είναι αυτά?
1: Επάνω. Αυτά είναι για τα ξηρικά.
0: Ναι.
1: Για τα ποτιστικά ακούμε και νούμερα πάνω από 500 κιλά. Ο μέσος όρος είναι περίπου στα 400.
0: Μάλιστα.
1: Μια χρυσή χρονιά εγώ θα την έλεγα, γιατί θα συνδυάσει
0: ναι.
1: Τιμή μαζί με τα κιλά.
0: Βέβαια. Ναι. Όταν έχεις τόση μεγάλη ποσότητα πλέον αλωνίζεις, εισπράττεις ναι. κιόλα. Φυσικό είναι αυτό. Πόσες χιλιάδες στρέμματα φέτος στον Εύρο, περίπου έτσι έχουμε μια εικόνα?
1: Για τον Εύρο δεν μπορώ να ξέρω, γιατί θα πρέπει να πάρουμε στοιχεία του ΟΣΔΕ και του ΟΣΔΕ ξέρετε δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
0: Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
1: Αλλά
0: στην περιοχή μας.
1: Μπορώ να πω για το συνεταιρισμό είναι περίπου στις 70.000.
0: 70.000 στρέμματα. Μάλιστα. Ναι. Και πολύ
1: δεν τα λες πολλά, γιατί σκεφτείτε ότι κάναμε και 120
0: χιλιάδες. Που σημαίνει ότι στράφηκαν αλλού σε άλλες καλλιέργειες ή δεν καλλιέργειες?
1: Λίγο το καλαμπόκι, λίγο τα βαμβάκια, λίγο τα σίτηρα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει σπάσει λίγο αυτό το πράγμα του βάζου ηλιάνθους. Λίγο οι ασθένειες του ηλιάνθου είχαν κάποια προβληματάκια.
0: Ναι.
1: Λίγο κρύωσε ο κόσμος και κατευθύνθηκε σε άλλες καλλιέργειες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάποτε βέβαια αυτά όλα τα στρέμματα ήταν ζαχαρότα.
1: Τα λαμπόκια.
0: Α, όχι, ναι.
1: Λοιπόν, πολύ παλιά,
0: ναι.
1: τα ποτιστικά χωριά, όπως η Στέρνα, Ρίζια,
0: ναι.
1: Καστανές, όλος ο Άρδας, το Τρίγωνο εκεί, τα παραποτάμια που ήταν όλος ο κάμπος της Ορεστιάδος, αυτά ήταν όλα καλαμπόκια. Βάλτος, νέο χώρι.
0: Uh-huh.
1: σκεφτείτε τώρα αυτές τις εκτάσεις μόνο καλαμπόκι. Και... ο συνεταιρισμός έκανε συγκομιδή 300.000 τόνους καλαμπόκια.
0: Τα οποία πήγαιναν για ζωοτροφή, έτσι. Για ζωοτροφή.
1: Ναι, ζωοτροφή και παιδικές τροφές τα κάνανε τότε.
0: Α, και παιδικές τροφές, μάλιστα. Ναι. Ενώ αυτό τον ηλίανθο τώρα που αλωνίζεται ακόμα.
1: Ο ηλίανθος τώρα προορίζεται μόνο για βιοντίζελ.
0: Ενεργειακό.
1: Ναι, για ενεργειακό. Mm-hmm. Μια και θα πρέπει να τηρήσουν την κατανομή και να παραδώσουν στα δηληστήρια την ποσότητα η οποία έχει συμφωνηθεί.
0: Ναι.
1: Και όταν τελειώσουν αυτές οι ποσότητες, τότε αρχίσουν και το φτιάχνουν για φαγητό.
0: Για φαγητό.
1: Βρόσιμο γίνεται.
0: Η ποιότητα του ηλιάθρου της περιοχής μας κρίνεται έτσι από τις καλύτερες.
1: Λοιπόν, η ποιότητά μας είναι μέτρια.
0: Μέτρια.
1: Δεν ξέρω το κλίμα είναι, δηλαδή σε άλλες περιοχές όπως π.χ. στην Ξάνθη βλέπεις 46% λάδι, 45-44.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε συνήθως από 39 μέχρι 42-43.
0: Προφανώς
1: πολύ καλά.
0: Οι κλιματολογικές συνθήκες και το
1: έδαφος.
0: Πρέπει
1: να είναι το κλίμα μάλλον, δεν εξηγεί τελειώς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αλλά εμείς εδώ παίρνουμε κιλά, σε αυτές τις περιοχές κάτω δεν παίρνουν κιλά.
0: Α, ναι. Δεν ξέρω, ποιο είναι το μήνυμα για το μέλλον της καλλιέργειας του ηλιάνθου και η επόμενη μέρα, αν θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα μήνυμα έτσι.
1: Λοιπόν, εμείς το καθήκον μας το κάναμε.
0: Ναι.
1: Το 450 για τον παραγωγό,
0: ναι.
1: Και το ξανατονίζω γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι θα πληρώσουμε 45 λεπτά στον παραγωγό. Mm-hmm. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας που δεν θα πληρωθεί με 45 λεπτά.
0: Καθαρά στο χέρι, έτσι.
1: Καθαρά στο χέρι.
0: Μάλιστα.
1: Πέραν του ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ θα πάει στα 50-51 γιατί πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο, λέει αυτή η τιμή είναι με το ΦΠΑ. Ακούστε με τώρα. Εμείς ότι τιμή ανακοινώνουμε καθαρή τιμή.
0: Ναι.
1: Μετά πληρώνει το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Πάμε ξανά από την αρχή. 45 ουρανοκατέβατα. Τέλος. Τελεία και παύλα. Όταν βγάζω ανακοίνωση και έχει αριθμό πρωτοκόλλου, mm-hmm. σημαίνει ότι η δουλειά είναι τελειωμένη. Γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι θα πληρώσουμε μόνο εμείς, οι άλλοι δεν θα πληρώσουν. Μας δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουμε. Οι άλλοι μας ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς.
0: Δηλαδή βγάζω σήμερα, έτσι αλωνίζω, παραδίδω στην Ένωση και, παίρνω, και πληρώνομαι αμέσως, κύριε Κουμπλίδη.
1: Όχι, λοιπόν, να πω τι γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Θα κοπεί τιμολόγιο μέσα στον Οκτώβριο mm-hmm. με 43 λεπτά και 2 λεπτά το σύν 20 της ανακοίνωσης
0: mm-hmm.
1: θα δοθεί από το συνεταιρισμό σε χρήματα.
0: Σε
1: όχι σε προϊόν, την απολυπάσματα, σε εφόδια.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Είναι από τα χρήματα της αποθήκευσης που έχει ο συνεταιρισμός, που κάνει ο συνεταιρισμός.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μέχρι πότε συνεχίζονται τα λόνια, δηλαδή. Εντάξει.
1: Κοιτάξτε, τώρα μαζί με τα επίσπορα θα μας βρει και ο Νοέμβριος, πιστεύω.
0: Και ο Νοέμβριος.
1: Και ο Νοέμβριος. Φέτος είναι λίγο μυστήρια η χρονιά.
0: Και άμα βρέξει,
1: εντάξει, δεν χαλάει ο ηλιάνθος άμα βρέξει. Ίσα ίσα τον ξεραίνει πιο γρήγορα, τον γυρνάει πιο γρήγορα.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, 45 λεπτά φέτος για όσους παραδώσουν στην Ένωση.
1: Για όσους παραδώσουν στην Ένωση Οριστιάδες. Προλαβαίνουν και τώρα. Δεν έχει σημασία να έχεις κάνει σύμβαση.
0: Ναι.
1: Κάνουμε συμβάσεις τώρα.
0: Δηλαδή μας ακούει τώρα ένας παραγωγός ηλιάνθου, καλλιεργητής ηλιάνθου από το σουφλί, ας πούμε. Μπορεί
1: από το σουφλί. Μπορεί να παραδώσει αυτή τη στιγμή στο συνεταιρισμό.
0: Α, μπορεί. Μάλιστα.
1: Δίνει όνομα, κάνουμε συμβάσεις mm-hmm. και προχωράμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μπράβο σας, τι να πω.
1: Είπαμε, πάντα στον πλευρό του αγρότη, έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη κύριε Κουμπλίδη.
1: Καλημέρα,
0: να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη αρχή, μία νέα αρχή για τα σχολιά μας, έτσι. Η Παρασκευή ήταν η μέρα του Αγιασμού και από σήμερα κανονικά στις τάξεις οι μαθητές, με τους εκπαιδευτικούς, με τα βιβλία τα καινούργια, μία νέα αρχή στα πρωτάκια κάθε βαθμίδας, είτε αυτό είναι νηπιαγωγείο, είτε είναι πρώτη δημοτικού, είτε είναι πρώτη γυμνασίου, είτε είναι πρώτη λυκείου. Πλέον το καλοκαίρι αποτελεί παρελθόν και τα παιδιά ξεκινούν τη νέα τους σχολική χρονιά με χαμόγελα και ευχές. Μαζί μας είναι η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, και να μας δώσει έτσι μια εικόνα για τον νομό μας. Τι επικρατεί, πώς ξεκινά αυτή η νέα σχολική χρονιά στον Εύρο. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μανάκα, και σε εσάς και τους ακροατές του σταθμού σας, που ξέρω ότι ακούγεστε αρκετά και κάποιοι είναι και φανατικοί μαζί σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα.
0: Σωστά.
1: Να μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Να κάνω μια μικρή διόρθωση, γιατί είμαι η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας.
0: Ναι.
1: Είμαστε ενιαίοι.
0: Τι είπα δευτεροβάθμια, μόνο, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Λόγω κεκτημένης ταχύτητας.
1: Για το κοινό το οποίο πραγματικά είναι, είμαστε ένας θεσμός που δεν ακουγόμαστε πάρα πολύ. Mm. Παρ' όλα αυτά είμαστε από το 2002, ακολουθούμε ως περιφερειακή διεύθυνση όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις και το υπόλοιπο δημόσιο.
0: Mm-hmm.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή μου δίνετε την τιμή να πάρω το βήμα.
0: Αλήμα.
1: Η εκπαίδευση είναι μια προσπάθεια που αφορά όλους μας,
0: mm-hmm.
1: σχολείο, οικογένεια, πολιτεία, κοινωνία, ολόκληρη. Mm-hmm. Συναντιόμαστε γύρω από έναν κοινό στόχο. Mm-hmm. Να προσφέρουμε στα παιδιά μας εκείνα τα εφόδια, ώστε να προχωρήσουν στη ζωή με γνώση, με αυτοπεποίθηση, με αξίες, με ενσυναίσθηση, με σεβασμό, με συμπερίληψη.
0: Mm-hmm.
1: Και όπως είπατε σήμερα, ή την Παρασκευή, εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε, έγινε μια νέα αρχή.
0: Mm-hmm.
1: Άνοιξε και πάλι ένας καινούριος κύκλος.
0: Έτσι.
1: Με τις αίθουσες να γεμίζουν, με τα βιβλία να ανοίγουν.
0: Mm-hmm.
1: Φέτος έχουμε και το πολλαπλό βιβλίο, όπου εκπαιδευτικοί κλείσαν να αποφασίσουν,
0: ναι.
1: αλλά και δεν σταματάμε μόνο και δεν περιοριζόμαστε σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Οι εκπαιδευτικοί μας παίρνουν τη θέση τους,
0: mm-hmm.
1: και εμείς όλοι ξαναβρίσκουμε γνωστούς και φίλους, και ιδιαίτερα για τα πρωτάκια, όπως και εσείς το είπατε,
0: mm-hmm.
1: είναι ένα καλωσόρισμα,
0: mm-hmm.
1: είναι ιδιαίτερο καλωσόρισμα. Και μπορεί να τους φαίνονται όλα καινούργια, αλλά έτσι είναι. Κάθε νέα αρχή έχει πολύ καινούργιο. Δεν θέλω να πω κάθε νέα αρχή είναι δύσκολη.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε νέα αρχή κρύβει το καινούργιο.
0: Έτσι.
1: Και την προσμονή, την ανακάλυψη, την γνώση, το νέο που αρχίζεται μπροστά. Τώρα, όσον αφορά για τον Εύρο που όπου ακούγεστε και μας καλείτε, είναι πραγματικά, πέρυσι είχαμε την ίδρυση του Εσπερινού Επαγγελματικού στην Σαμοθράκη.
0: Σωστά.
1: Και βλέπουμε ότι φέτος συνεχίζεται, mm-hmm. και το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει την έγκριση και για το ολιγομελή, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε,
0: mm-hmm.
1: ότι ό,τι ζητήθηκε εγκρίθηκε,
0: mm-hmm.
1: και φέτος ξεκινάμε σε ένα καινούργιο σχολείο,
0: mm-hmm.
1: όπου εκεί πραγματικά, εκτός από γέλια, χαμόγελα, έτσι,
0: mm-hmm.
1: Φωνές και τα λοιπά, θα ακούγονται και νότες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το μουσικό σχολείο,
0: mm-hmm.
1: γυμνάσιο προς το παρόν, έτσι είναι τα μουσικά.
0: Ναι.
1: Πρώτα ξεκινάμε με γυμνάσια και μετά γίνονται οι ηλικιακές τάξεις,
0: mm-hmm.
1: στην Ορεστιάδα. Και είμαστε πολύ, μα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, και γιατί ήταν μια προσπάθεια όλων των φορέων,
0: mm-hmm.
1: του Εύρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και τελικά, όπως είπαμε, το είδαμε με την υπογραφή του Υπουργείου μας, την υπογραφή της Υπουργού μας,
0: ναι.
1: να ιδρύεται και να λειτουργεί. Γιατί δεν είναι μόνο η ίδρυση, είναι και η λειτουργία.
0: Σωστά. Σωστά. Διάβασα και την ανάρτηση του Δημάρχου Σαμοθράκης που μιλάει για την τρίτη τάξη, για την ειδικότητα υπαλλήλου διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών στο Εσπερινό ΕΠΑΛ.
1: Mm-hmm.
0: Και στα θετικά, έτσι,
1: ναι.
0: Για το νησί. Αναφερθήκατε στο μουσικό γυμνάσιο της Ορεστιάδας, που και αυτό έκανε το δικό του αγιασμό την Παρασκευή. Και θα ήθελα έτσι να γνωρίζουμε, πέρα από τα κενά, πέρα από τις ελλείψεις, πέρα από τις αναστολές, με πόσους μαθητές ξεκινά η χρονιά η σχολική για τον Έδρο, με πόσα σχολιά να λειτουργούν, με πόσους εκπαιδευτικούς να είναι στο πόστο τους, αναπληρωτές και μη. Έτσι να δώσουμε και αυτή την εικόνα σήμερα.
1: Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Στην πρωτοβάθμια έχουμε 151 σχολικές μονάδες.
0: Μάλιστα.
1: Που δέχονται 8.135 μαθητές, όπου εδώ έρχονται να φέρουν τη δική τους γνώση επιστημοσύνη 1.375 εκπαιδευτικοί, με βοηθητικό προσωπικό, με το ειδικό επιστημονικό, όπως λέμε, που είναι η ψυχολόγη, η κοινωνική λειτουργία, επιπλέον αυτών, και φυσικά και με αυτά που η ειδική αγωγή έρχεται να συνεισφέρει. Στη δευτεροβάθμια τώρα έχω 55 σχολικές μονάδες, 7.252 μαθητές και 1.328 εκπαιδευτικούς. Εδώ να πω ότι, όπως έχω πει πολλές φορές, η εκπαίδευση είναι ζωντανός οργανισμός. Παράδειγμα, ας πούμε, μπορεί να διοριστεί όπως και να προσληφθεί, όπως και συνέβη, αυτό βλέπαμε πριν από λίγο. Προσλαμβάνονται αναπληρωτές που εμείς θεωρούμε ότι έχουν υποχρεωτικό ωράριο και θα έρθουν να κάνουν 23 ώρες. Αυτοί όμως λόγω των χρόνων προϋπηρεσίας έχουν 21, οπότε αυτόματα καλύπτονται ανάγκες ωρών, οι οποίες εξετάζονται και πώς θα καλυφθούν και πώς θα τις αποκαταστήσουμε αυτές και θα τις κάνουμε πραγματικά μη υπάρχουσες, στην επόμενη φάση, τη δεύτερη φάση, που όπως είπε και η υπουργός μας, θα έρθει μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Φυσικά εκεί όπου είναι αδύνατον, παράδειγμα στο μεσαί απομακρυσμένο, εκεί θα, οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν με την παροχή υπεροριών που το πλαίσιο προβλέπει και δίνει. Διότι δεν μπορούμε να αφήσουμε ακάλυπτες ώρες. Και πλέον είμαστε με τέτοια εμπειρία όλα τα στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης αλλά και του Εύρου, που μπορούμε να ξέρουμε πώς αυτό θα γίνει, με ποιο τρόπο, έτσι ώστε πραγματικά τα παιδιά μας, έχοντας και εμείς πολύ μεγάλη ευθύνη, όλοι μας το έχουμε αυτό, τα παιδιά να μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην κατάκτηση της γνώσης, και έτσι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο κάθε παιδί θα πρέπει να αισθάνεται όμως ασφαλές, αποδεκτό και ικανό να προχωρήσει. Και έχουμε φυσικά, μην ξεχνάμε να πούμε ότι έχουμε και τα νέα προγράμματα σπουδών και την κριτική ανάγνωση, και ήταν ένα υπέροχο εκείνο, μια μερίδα που έγινε όσον αφορά τον κριτικό τη γραμματισμό. Αρχίζουμε και μπαίνουμε και σε αυτά, να μαθαίνουν τα παιδιά μας πώς να αναγνωρίζουν τα πραγματικά νέα που έρχονται και πώς τα ψευδεί, για να μην τα πω διαφορετικά.
0: Τα fake news, ναι.
1: Τα fake news, ναι. Οπότε, ζώντας εδώ σε μία στη Θράκη, τον Εύρο, το πρωτέλευτο ή στην αρχή, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία περιοχή με πλούσια ιστορία, πολιτισμό, με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές καταβολές, θρησκείες, γλώσσες, έχουμε ένα σχολείο που μπορεί να αποτελέσει ένα χώρο συνάντησης της διαφορετικότητας που μας ενώνει και όχι μας χωρίζει, που μας εμπλουτίζει σε ένα χώρο που τα παιδιά θα μαθαίνουν πρώτον το σεβασμό απέναντι στον άλλο, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη. Και θα θέλω να πω εδώ ότι επίσης έχουμε και τα πρότυπα ΕΠΑΛ, στην περιοχή τα ΠΕΠΑΛ, και πραγματικά μια πληθώρα τομέων ειδικοτήτων και νέων κατευθύνσεων που τόσο οι έφηβοι μας, αλλά όσοι επιθυμούν να κάνουν μια κοινωνική κινητικότητα ή μια άνοδο στην εργασία τους μέσα από τα επαγγελματικά σχολεία, μέσα από τον τομέα της μαθητείας, μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους.
0: Βλέπουμε ότι είναι προτιμητέα αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα τα ΕΠΑΛ, κύριε Κοσμίδου. Και αυτό είναι θετικό. Βλέπουμε ότι γίνεται δουλειά, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Έχει γίνει δουλειά. Έχει γίνει δουλειά και με το πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή που υπάρχει, όπου έχουμε και ψυχολόγους, όπου έχουμε την ενισχυτική διδασκαλία, τον δεύτερο εκπαιδευτικό, όπως το λέμε από την αρχή, με συναδέλφους που πραγματικά γνωρίζουν το πώς να διδάξουν, με αυτό που όλοι η εκπαιδευτική με την ηγεσία βέβαια πάντα του Υπουργείου έχει φέρει ένα νέο αέρα στα επαγγελματικά λύκεια.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά που ξέρουν γιατί είναι και τι είναι, φυσικά και με τις συνεργασίες που έχουμε με τα επαγγελματικά επιμελητήρια, τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά, mm-hmm. που ανοίγονται νέες θέσεις εργασίας από τις οποίες γνωρίζουν τα παιδιά ότι με το που θα τελειώσουν, θα ολοκληρώσουν και το έτος μαθητείας, mm-hmm. που θα έχουν το πτυχίο του επίπεδου 5, mm-hmm. μπορούν να βρουν αυτόματα μία εργασία η οποία θα τους οδηγήσει, mm-hmm. σε δαξιοδότηση τόσο, mm-hmm. πολλά χρόνια θα κρατήσει αυτό. Γιατί? Γιατί έρχονται να αποκτήσουν τις νέες γνώσεις και τις νέες δεξιότητες.
0: Mm-hmm. Να αναφερθούμε λίγο και στο ψηφιακό φροντιστήριο. Αλλάζει κάτι φέτος στο ψηφιακό φροντιστήριο, κυρία Κοσμίδου?
1: Αλλάζει ότι ενώ ήταν μέχρι και την τρίτη λυκείου έχουμε... Ναι. Βεβαίνουμε και σε τάξεις πιο κάτω. Έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να ετοιμάζονται μέσα από το ψηφιακό φροντιστήριο σε μικρότερες τάξεις. Έχουμε δει ότι υπήρξαν παιδιά που ακολουθώντας το ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο φτάνει στο ακροτέλος, στις πινέζες ας πούμε, ναι. της Ελλάδος, έχουν πραγματικά υποστηριχτεί, mm-hmm. και βασισμένοι μέσα από αυτό έχουν περάσει. Έχει υποστηριχθεί η γνώση και ό,τι πέραν μέσα από το βασικό σχολείο, για να μην ξεχνάμε, mm-hmm. το ρόλο και το έργο του σχολείου, να μην ξεχνάμε και να μην εκμηδενίζουμε, mm-hmm. αυτό που οι συνάδελφοι στο δημόσιο σχολείο έρχονται και φέρνουν, mm-hmm. Με πάρα πολύ κόπο και με πάρα πολύ εφευρετικότητα, γιατί όπως, mm-hmm. βλέπετε κι εσείς, οι έφηβοι είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να κρατηθούν, να κρατηθεί το ενδιαφέρον τους ώστε να παρακολουθήσουν το 45 λεπτό και 50 λεπτό. Ναι. Οπότε οι εκπαιδευτικοί, επιμορφούμενοι μέσα στα καινούργια εργαλεία που έχουν, mm-hmm. πραγματικά κάνουν το μάθημα το οποίο να είναι ευχάριστο, mm-hmm. ευέλικτο, προσαρμοσμένο στις νέες απαιτήσεις. Mm-hmm. Οπότε ναι, το ψηφιακό φροντιστήριο είδε το Υπουργείο, η ηγεσία μας, ότι έχει πετύχει, mm-hmm. και γι' αυτό και αναβαθμίζεται.
0: Μάλιστα. Τυχόν ίσως και να, ή ξέρω εγώ, ακόμα δεν ξέρω αν έχουν συμπληρωθεί, αν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των παιδιών που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, όλα αυτά σε επίπεδο νομού μιλώ πάντα, θα διεκπαιρεωθούν σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν, επαναλαμβάνω.
1: Ναι, όπως προείπα, η δεύτερη φάση έρχεται πολύ γρήγορα.
0: Αυτό.
1: Θα επισημάνω ότι το ότι έχω έγκριση για παράλληλη με το νέο πλαίσιο, το θεσμικό που υπάρχει από πέρυσι, δεν σημαίνει ότι αν έχω μέσα σε μία τάξη 4 παιδάκια που έχουν έγκριση για παράλληλη, θα έχω και 4 παράλληλες.
0: Μάλιστα.
1: Η έγκριση για παράλληλη σημαίνει ότι το παιδί χρήζει να έχει μία επιπλέον δίπλα του, mm-hmm. Παρουσία εκπαιδευτικού. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα είναι... κάθε παιδάκι μένα, μπορεί αυτός ο εκπαιδευτικός, ναι. να υποστηρίξει 2 παιδιά.
0: Ναι.
1: Οπότε θα δούμε τώρα, και θα το δούμε γιατί τώρα, γιατί ακόμη μέχρι και τις 20 Σεπτέμβρη έχουμε και το δικαίωμα των μεταγραφών, ιδίως στα επαγγελματικά λύκεια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ιδίως στη δευτεροβάθμια, mm-hmm. τα πράγματα δεν έχουν σταθεροποιηθεί, δεν είμαστε... στο έτσι τελειώσαμε τελευταία στιγμή, από εδώ και πέρα πάμε, έχουν οριστικοποιηθεί τα τμήματά μας, mm-hmm. ποιος είναι που είναι, ακόμη έχουμε ακόμη και αυτή την εβδομάδα, έτσι ώστε να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι ανάγκες μας,
0: mm-hmm.
1: επίσης οι αναπληρωτές που παρουσιάστηκαν, πόσοι παρουσιάστηκαν, πόσοι αποδέχτηκαν, πόσοι παρουσιάστηκαν, mm-hmm. πόσοι θα έχουν τις άδειες που το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει, mm-hmm. Αυτά όλα μελετώνται. Όπως έχω πει και άλλη φορά, οι διευθύνσεις, οι διοικητικές υπηρεσίες το καλοκαίρι δεν έχουν άδεια, δεν αργούν όπως λέμε, mm-hmm. εργάζονται, mm-hmm. έτσι ώστε πραγματικά να μπορούμε, mm-hmm. Να ανταποκριθούμε πλήρως στην αρχή της σχολικής περίοδου. Θα πω ότι οι συνάδελφοι σε όλη την περιφερειακή διεύθυνση αλλά και στην τις διευθύνσεις του Εύρου, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, έχουν κάνει τα ανθρωπίνα, έχουν ξεπεράσει το ανθρωπίνη δυνατότητα ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε,
0: ναι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και τους ευχαριστώ γι' αυτό και εύχομαι και οι νέοι συνάδελφοι που ήρθαν, γιατί είχαμε και προσλήψεις,
0: mm-hmm.
1: τις προσλήψεις όλη την Ελλάδα, 5.500 περίπου φέτος, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια κατ' επανάληψη προσλήψη στο νεύρο, νομίζω ότι πλέον έχουμε ένα σταθερό ανθρώπινο δυναμικό. Αυτά από μένα.
0: Ολοκληρώνοντας, θέλω να στείλετε ένα μήνυμα στους γονείς και στους μαθητές του Εύρου για τη νέα σχολική χρονιά, κυρία Κοσμίδου, έτσι. Ένα κεντρικό μήνυμα.
1: Θα πω ότι το σχολείο είμαστε όλοι μας.
0: Ναι.
1: Και το σχολείο δεν μας ζητά μόνο να μάθουμε, αλλά να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε, ποιοι θέλουμε να γίνουμε. Φυσικά να ονειρεύονται, φυσικά να προσπαθούν, να προχωράνε με πίστη στον εαυτό τους και με σεβασμό όμως τους άλλους. Έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε εκείνον τον πολίτη, τον αγπόρο πολίτη, που βρίσκεται έτοιμος να αποτελέσει τον ενήλικα της επόμενης μέρας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή νέα σχολική χρονιά και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και την κοινότητά μας, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα το σχολείο είμαστε όλοι μαζί.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Ήταν η κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κελίδης, Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται με σύνδεση με την ΕΡΤ Καβάλας. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαγουρίδου. Πόροι 1 εκατομμυρίου ευρώ εγκρίθηκαν για το Δήμο Αλεξανδρούπολης για παρεμβάσεις από κατάσταση ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου του 2026. Τα δύο μεγαλύτερα ποσά θα κατευθυνθούν σε αποκαταστάσεις ιρλανδικών διαβάσεων και στην αποκατάσταση του πάρκου Αργό, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αποκαταστάσεις στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς, στα γήπεδα τέννις, στη Ζαρίφιο Παιδαγωγική Ακαδημία, στο Ειδικό Σχολείο και στην περιοχή της Απολωνιάδας. Πολύ αισθητή ήταν τις πρωινές ώρες σήμερα η πτώση της θερμοκρασίας στον Εύρο, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 11 βαθμούς Κελσίου σε δίκαια Ορεστιάδα και Δηδημότυχο. Και νοτιότερα όμως η πρωινή δροσιά ήταν έντονη, αφού και στην Αλεξανδρούπολη γύρω στις 7.30 το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 13,5 βαθμούς. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται σταδιακά να ανέβουν οι μέσες τιμές θερμοκρασίας σε όλο τον νομό, αφήνοντας λίγα ακόμα περιθώρια στο καλοκαίρι πριν την οριστική μετάβαση στο φθινόπωρο. Την ίδια ώρα οι τιμές των καυσίμων τρομάζουν, όπως ανέφερε μιλώντας στην Ερτορεστιάδα η πρόεδρος των πρατηρίων καυσίμων Βάσο Καλαϊτζή, υπογραμμίζοντας πως εάν δεν υπάρξει παρέμβαση τόσο από το κράτος όσο και από τα διελιστήρια, και πρατήρια θα κλείσουν και οι καταναλωτές θα βρεθούν να μην μπορούν να πάρουν τα καύσιμα που έχουν ανάγκη. Μέχρι και χθες τα πρατήρια στο Βόρειο Εύρο πολλούσαν τη βενζίνη σε τιμή από 2,11 έως 2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ πάνω από 2 ευρώ μέχρι και 2,11 ευρώ το λίτρο είναι το πετρέλαιο κίνησης. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, που ακόμα δεν διατίθεται αφού η πώληση του θα ξεκινήσει σε ένα περίπου μήνα, αν ξεκινούσε σήμερα η τιμή του θα ήταν τουλάχιστον 1,90 ευρώ το λίτρο, ανέφερε η κυρία Καλέιτζη. Τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το σύνολο σχεδόν των εξαγγελιών του ίδιου του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραμείνει ευχολόγια στα χαρτιά και εντελώς ανεφάρμοστα στην πράξη, γεγονός που επικυρώθηκε και με την κατάρρευση του πολυδιαφημισμένου προγράμματος ανασυγκρότησης του νομού Εύρος μετά. Αυτό αναφέρει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ ως συμπέρασμα μετά τις περιοδίες των δύο κλιμακίων βουλευτών και στελεχών του στον Εύρο στο πλαίσιο της παρουσίας του Προέδρου του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ θεωρεί επίσης πως το δημογραφικό, τα τεράστια προβλήματα των αγροτών, η ακρίβεια, η εγκατάλειψη υπηρεσιών, σχολείων και των επιχειρήσεων που παλεύουν από μειονεκτική θέση, όπως επισημαίνει, αλλά και η σχεδόν ανύπαρκτη στήριξη των πανεπιστημιακών τμήματων, δείχνουν πως αντιμετωπίζεται ο νομός από την κυβέρνηση, την οποία η κομματική οργάνωση κατηγορεί ότι επιλέγει τον δρόμο της στήριξης των ολιγοπολίων, αδιαφορώντας πλήρως για τους πολλούς. Η Νομαρχιακή καταλήγει σημειώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να διεκδικεί σταθερά, αξιόπιστα και με συνέπεια τα βέλτιστα αυτονόητα αποτελέσματα για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, των επιχειρήσεων και των κατοίκων του νομού, και πως υπάρχει εναλλακτικός δρόμος και τρόπος, ο οποίος είναι άμεσα υλοποιήσιμος. Φορτωμένο με περιστατικά διασώσεων ήταν το φετινό καλοκαίρι στη Σαμοθράκη, ενώ το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού κλήθηκε και το περασμένο Σαββατοκυριακό σε δύο διαφορετικά περιστατικά για να παράσχει βοήθεια σε τρία άτομα που βρέθηκαν σε δυσχερή θέση. Το Σάββατο, ένας νεαρός άνδρας και μια νεαρή γυναίκα γύρω στα 25 και οι δύο που έπεσαν πεζοπορώντας σε περιοχή των θέρμων και χρειάστηκε να επέμβει το έμπειρο κλιμάκιο της πυροσβεστικής για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο για να παραλυφθούν από ασθενοφόρο και να φτάσουν στο κέντρο υγείας. Την Κυριακή, εχθές, έγινε μια ακόμα επιχείρηση για μια 70χρονη που τραυματίστηκε στο Φωνιά και απαιτήθηκε πάλι επέμβαση του κλιμακίου για τη μεταφορά της σε σημείο όπου ανέμενε ασθενοφόρο. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίας της άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, αναφέρουν σε κοινό δελτίο τύπου που εξέδωσαν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις που μέσω της ομάδας εργασίας ενάντια στα δηλητήρια που έχουν συστήσει υπέβαλαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίας της άγριας ζωής τον περασμένο Μάρτιο, στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαδιάς. Οι οργανώσεις Άνιμα, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης, Καλλιστό και ΒΒΕΦ Ελλάς κατέθεσαν τη μήνυση ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Όπως αναφέρουν, πρόκειται ίσως για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό το οποίο έπληξε με μέγιστη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα. Προσθέτουν επίσης πως η συγκεκριμένη μηνυθήσα περίπτωση αποτελεί περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος, που αν και αυτό παραμείνει ανεξιχνίαστο και εν τέλει ατιμόρυτο, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα. Η ετήσια μεγάλη εμποροπανήγυρη του Δημοτήχου θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας από την ερχόμενη 5η 17 Σεπτεμβρίου. Μέχρι και τη Δευτέρα 21 του μήνα, που θα λειτουργήσει η εμποροπανήγυρη στον βόρειο περιφερειακό δρόμο του Δημοτήχου, χιλιάδες επισκέπτες αναμένεται να περάσουν από εκεί και εκατοντάδες υπαίθριοι, έμποροι και πολιτές θα βρίσκονται και φέτος στα κιόσκια που θα στήσουν, προερχόμενοι από τη Θράκη και άλλα μέρη της χώρας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
3: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. In the
4: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
6: Οπότε πηγαίνοντας στον Κεχρόκαμπο την Παρασκευή το πρωί, 7.30-8 ώρα, είχε 15 βαθμούς. Αλλά σήμερα είδα ότι στον Ευρωκόπη, στο κάτω Ευρωκόπη, η θερμοκρασία ήταν 6 βαθμούς. Ναι. Νομίζω, 6 βαθμούς.
7: Και αναρωτιέμαι, συνήθως η Μαρία Ιμανάκα γράφει πόσο είναι οι βαθμοί στην Ορεστιάδα. Αλλά αναρωτιέμαι και πόσο είναι στην Ορεστιάδα η θερμοκρασία σήμερα.
6: Δηλαδή και οι άνθρωποι πρέπει να άναψαν θερμάστρα, κλιματιστικό στο ζεστό.
7: Είπαμε ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο οι άνθρωποι εκεί στην ορεινή περιοχή του Νευροκοπίου θέλουν θέρμανση.
6: Στο κέντρο της πόλης, της Καβάλας, αυτή τη στιγμή γύρω στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία.
7: Αυτά λοιπόν για την έναρξη της εκπομπής. Θα σας πούμε κι άλλα, αλλά ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Ωραία. Και να δούμε και την επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, πάμε στους 5 βαθμούς.
1: Πάμε στους 5 βαθμούς.
0: Όπου... Πάμε στο κάτω νευροκόπη, δηλαδή, της δράμας.
1: Είχαμε τις θερμοκρασίες αυτές σήμερα, αλλά για άλλο λόγο. Γιατί υπάρχουν καλά νέα για το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, και αυτό γιατί το Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε πριν από μερικές ημέρες την παραχώρηση στο Δήμο του πρώην στρατοπέδου, της λέσχης αξιωματικών και των στρατιωτικών οικημάτων αξιωματικών.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα κτίρια να επιστρέφουν, να πηγαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση που ξέρει πώς να τα διαχειριστεί, και ιδιαίτερα σε κοινωνίες όπως είναι του Κάτω Νευροκοπίου, που οι άνθρωποι κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια να συγκρατήσουν και να αυξήσουν τον πληθυσμό στην περιοχή. Πάμε στον Δήμαρχο.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο.
0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ταμπουρίδη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όπως είπατε, 5 βαθμούς Κελσίου, ο χειμώνας μας ξεκίνησε σε εμάς. Χρόνια πολλά του Τιμίου Σταυρού σήμερα, ύψος του Τιμίου Σταυρού. Όσο αφορά για την παραχώρηση, όντως έτσι είναι, η παραχώρηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου του 518 και της λέσχης αξιωματικών αποτελεί για τον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου μια πολύ σημαντική εξέλιξη και κυρίως μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία. Εμείς δεν θέλουμε απλώς να πάρουμε στα χέρια μας κάποιους χώρους και να τους διαχειριστούμε. Θέλουμε να τους δώσουμε ζωή και να τους μετατρέψουμε σε υποδομές που θα έχουν πραγματικό όφελος για την κοινωνία και την ανάπτυξη του τόπου. Το πρώην στρατόπεδο του 518 ήδη έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα. Έχουμε υποβάλει πρόταση στο χρηματοδοτικό εργαλείο ΟΧΕ, που είναι ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Ροδόπης Νέστου, ύψους 4.750.000 ευρώ, με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου. Θέλουμε δηλαδή το πρώην στρατόπεδο να πάψει να είναι ένας ανενεργός χώρος και να γίνει ένας χώρος ζωής, άθλησης και ανάπτυξης. Να μπορεί να φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες, ομάδες, διοργανώσεις και να δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην περιοχή μας, που το επιδιώκουμε αυτό, μια και έχουμε πάρα πολύ καλές κλιματολογικές συνθήκες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ότι θα μπορεί κάποια ομάδα, ας πούμε, να έρχεται από, για προετοιμασία, παράδειγμα.
2: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Γιατί να φεύγουν στο εξωτερικό, έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να το αξιοποιήσουμε αυτό. Όσο αφορά την λέσχη αξιωματικών, εκεί έχουμε ένα εξίσου σημαντικό και πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό. Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε στον χώρο αυτό όλες τις κοινωνικές δομές του Δήμου, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο και οργανωμένο κέντρο κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης των δημοτών μας. Εκεί θέλουμε να στεγάσουμε και να λειτουργήσουν το Βοήθεια στο Σπίτι, που το ξέρουν όλοι το γνωστό, το Κέντρο Κοινότητας και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής δράσης κατοίκων, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που το υλοποιεί μόνο ο Δήμος Νευροκοπίου. Συγκεντρώνουμε δηλαδή όλες τις υπηρεσίες που σήμερα λειτουργούν σε διαφορετικούς χώρους και διάσπαρτα στην πρώην λέσχη αξιωματικών. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και προσβάσιμο χώρο όπου ο πολίτης θα μπορεί να βρίσκει συγκεντρωμένες, και είναι σημαντικό αυτό, όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Για εμάς αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί μιλάμε για έναν ορεινό Δήμο με ηλικιωμένους ανθρώπους, οικογένειες και συμπολίτες μας που χρειάζονται καθημερινά στήριξη και ουσιαστική παρουσία του Δήμου δίπλα τους, και την παρέχουμε καθημερινά. Παράλληλα, μέσα από την αξιοποίηση της λέσχης, θέλουμε ο χώρος να μπορεί να φιλοξενεί και δράσεις ενημέρωσης, κοινωνικές παρεμβάσεις και πολλές δραστηριότητες προς όφελος των κατοίκων. Ετοιμαζόμαστε αυτό το διάστημα. Και μέσα στο Σεπτέμβριο θα υποβάλουμε πρόταση στο χρηματοδοτικό εργαλείο Linder, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση που απαιτείται για την αναβάθμιση και την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων και του κτηρίου εκεί πέρα. Ήδη έχουμε κάνει τις ανακοινώσεις μας και τρέχουν και οι προθεσμίες. Άρα, ανακεφαλαιώντας, μιλάμε για δύο διαφορετικούς χώρους με δύο διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές λειτουργίες. Το πρώην στρατόπεδο του 518 να γίνει ένας σύγχρονος χώρος αθλητισμού και δραστηριοτήτων και ανάπτυξης, και η λέσχη αξιωματικών να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κέντρο κοινωνικής φροντίδας και εξυπηρέτησης των δημοτών μας.
1: Μάλιστα. Και για τα ΣΟΑ, κύριε Δημάρχε.
2: Για τα ΣΟΑ, επειδή ακόμα δεν έχουν δοθεί στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, με την αποχώρηση και του τελευταίου στέλεχος που στεγάζεται εκεί πέρα του στρατού, ήδη έχουμε συμφωνήσει με το Υπουργείο ότι θα μας το παραχωρήσουν δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι θα τα ανακαινήσουμε, θα τα αναβαθμίσουμε με τη βοήθεια του περιφερειάρχη μας που έχουν συμφωνήσει και θα τα παραδώσουμε αυτά προς χρήση σε 12 νεαρές οικογένειες οι οποίες έχουν αποκτήσει το παιδάκι τους και δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, ώστε να κάνουμε τα πρώτα τους βήματα και να ανακουφίσουμε τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να δώσει έτσι μία. Όχι να λύσει το δημογραφικό, αλλά να αναφέρει λίγο κόσμο.
2: Μέσα στα πολλά μέτρα
1: πληθυσμού.
2: Μέσα στα πολλά μέτρα συγκράτησης πληθυσμού που πήρε ο Δήμος, είναι και αυτό. Να δώσουμε τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να κάτσουν εδώ πέρα στον τόπο, να μην φύγουν, να βρουν την εργασία τους, γιατί και εκεί κάναμε σημαντικά βήματα, ώστε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό εδώ πέρα. Ξέρετε ότι το δημογραφικό, το κάτω νευροκόπιο, ο Δήμος κάτω νευροκόπιο, είναι η κορυφή του παγόβουνου στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο το οποίο έχει μεγαλύτερη, ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που έχει τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού. Παίρνουμε πολλά μέτρα, θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και από τον προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά και από την κεντρική κυβέρνηση, ώστε να σταματήσουμε αυτήν την πληθυσμιακή αιμορραγία που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Τα σχολεία ξεκίνησαν και εκεί στην περιοχή του Νευροκοπίου, Δήμαρχε. Όλα καλά?
2: Προφανώς όλα καλά. Είναι και φυσικά ανακοινήσαμε τα σχολεία μας από εσωτερικά. Μιλάμε για γυμνάσιο Λύκειο και ΕΠΑΛ. Είμαστε στην κατασκευή και σε πολύ καλή εξέλιξη το νέο καινούργιο δημοτικό σχολείο και φυσικά υπογράφουμε τις επόμενες μέρες τις ενεργειακές αναβαθμίσεις για να κάνουμε τα σχολεία μας αντάξια της υπόλοιπης Ελλάδας και της Ευρώπης.
1: Κύριε Δημάρχε, το κάτω νευροκόπιο εντάσσεται στο νέο μέτρο μείωσης του ένφια, σωστά?
2: Ναι, ενώ δεν είχε ενταχθεί η έδρα του Νευροκοπίου, είχαμε κάνει παρεμβάσεις και με την ΚΕΔΟ, αλλά και στον Υπουργό Εσωτερικών, ώστε τους 1.500 κατοίκους να το κάνουν 2.000 στους ορεινούς. Όντως το υιοθετήσανε και θα ισχύσει και για την έδρα του Νευροκοπίου ότι δεν θα πληρώνουν έμφυα τα επόμενα χρόνια.
1: Από το 2027, σημαντικό βέβαια.
0: Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε
1: πολύ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος κάτω Νευροκοπίου, ο κύριος Λευτέρης Σταμπορίδης. Τι είπαμε? Είπαμε για 5 βαθμούς Κελσίου και αναρωτήθηκα εγώ τι να έχουν στη Νέα Ορεστιάδα.
1: Και εσύ ζήλεψες τώρα μάλλον το κάτω Νευροκόπιο, γι' αυτό άναψε το κλιματιστικό.
0: Ναι, ίσως, ναι. Ενδεχομένως, ναι. Να το κλείσω άμα σε ενοχλεί.
1: Εντάξει.
0: Και,
1: 5 βαθμούς στο κάτω Νευροκόπιο, Ορεστιάδα πόσο?
0: Η ανταπόκριση ήταν άμεση από τη Χρυσούλα Σαμουρίδου, ο οποίο μας στέλνει την εξής
1: πληροφόρηση.
0: Πολύ αισθητή ήταν τις πρωινές ώρες σήμερα η πτώση της θερμοκρασίας στον Εύρο, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, με τον Ιδράριο να μην ξεπερνά τους 11 βαθμούς Κελσίου, σε δίκαια ορεστιάδα και δημότυχο. Και νοτιότερο όμως η πρωινή δροσιά ήταν έντονη, αφού και στην Αλεξανδρούπολη γύρω στις 7.30 το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 13.5 βαθμούς. Τις επόμενες μέρες αναμένεται σταδιακά να ανεβούν οι μέσες τιμές θερμοκρασίας σε όλο τον νομό, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
1: Και το βραδάκι πάλι.
0: Ναι, και το βραδάκι πάλι έχουμε δροσιά, δηλαδή κουβαρτούλα αν χρειαστεί.
1: Δηλαδή, εμείς το πρωί, όταν βγήκαμε από το σπίτι για να έρθουμε στη δουλειά, είχαμε υποψία να πάρουμε ζακέτα μαζί. Εκεί πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
0: Ναι, πάντα.
1: Νομίζω
0: ότι εκεί υποψία πάντα θεωρείται πλέον δεδομένο από εδώ και στο εξής. Και χθες το βράδυ που το κατάλαβες πάρα πολύ καλά ότι έπρεπε να είχες βγει με ζακέτα.
1: Ναι, πάνε πια τα σορτσάγια και τα κοντομάνικα, νομίζω.
0: Και το καταλάβαν και όσοι τολμήσαν να βγουν με τα κοντομάνικά τους, με τα σανδάλια και με κοντά παντελονάκια, όντως. Άρχισε να τσιμπάει λίγο το κρύο, οπότε βραδινές και πρωινές ώρες χρειάζεται να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, χρειάζεται μια ζακετούλα να υπάρχει πάντα αυτή την περίοδο μαζί μας, να έχουμε πάντα μαζί μας για να είμαστε έτοιμοι για πανενδεχόμενο.

0: Είχαμε λοιπόν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή, γέμισαν τα σχολεία πια με τα παιδιά, τις πρωινές ώρες, φωνές, χαρούμενες, λιγότερο χαρούμενες από ό,τι διαπιστώσαμε.
1: Και δεν γέμισαν όλες οι αυλές.
0: Ναι, δεν γέμισαν όλες οι αυλές, είναι η αλήθεια, ότι εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι υπήρξε αυτό το κλίμα, το χαρούμενο, το άλλαξε το κλίμα. Αυτό που συμβαίνει συνήθως στις 11 Σεπτεμβρίου με τον αγιασμό.
1: Σπάει αυτή η μονοτονία.
0: Σπάει αυτή η μονοτονία, αλλάζει η κίνηση, αυτό που έλεγαν, αλλάζει η κίνηση στις πόλεις, αρχίζουν να κινείται κόσμος, να κινούνται τα παιδιά, οι γονείς, οι γιαγιάδες, παππούδες, σχολικά λεωφορεία, η αστυνομία, οι τροχονόμοι, οι οποίοι μάλιστα μοιράσαν και φυλάδια σε και τα σχολεία για την οδική ασφάλεια. Μπαίνουν πλέον οι πόλεις και οι περιοχές, τα οικισμοί που υπάρχουν σχολεία, σε κίνηση. Mm-hmm. Σε κίνηση φθινοπορεινή. Φαντάζομαι το βίωσες κι εσύ στον Κεχρόκαμπο που ήσουν.
1: Εντάξει, την κίνηση όχι τόσο, είναι η αλήθεια.
0: Αυτό, παιδιά, όλα και όλα.
1: Αλλά το κλίμα ήταν πολύ ωραίο. Ήμασταν εκεί μαζί με τον συνάδελφο Κονολίπητη, τον Πέτρο Νικολαίδη. Καταγράψαμε στιγμές από τον αγιασμό, σύντομος. Πήραν τα παιδιά βιβλία και σιγά σιγά προετοιμαζόταν έτσι για την πρώτη μέρα του σχολείου. Ένα σχολείο που μονοθέσιο, με μόλις 8 παιδάκια, αλλά με έναν επίσης πολύ δραστήριο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, Ρένα, που επειδή δεν υπάρχουν ειδικότητες, ας πούμε θεατρική αγωγή, καλλιτεχνικά κτλ., έχει αναλάβει, ας πούμε, ένα κομμάτι αυτής της ειδικότητας με πολλές θεατρικές παραστάσεις, βραβευμένες παραστάσεις, καλλιτεχνικό εργαστήρι και άλλες τέτοιες δραστηριότητες που βοηθάνε και τα παιδάκια να είναι έτσι, να εξελίσσονται σε αυτό το κομμάτι και οι κάτοικοι επίσης της περιοχής να είναι και αυτή σε μια εγρήγορηση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έκανες το πρωί για το Earth News, τις συνδέσεις.
1: Την εκπομπή συνδέσεις ήμασταν μαζί με την κυρία Νόπη Γεωργιάδου, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, και το συζητήσαμε αυτό και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο, αλλά και για τις δράσεις έτσι, του Συλλόγου.
2: Τον Βαγγέλη Μητούση, αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία και μπράβο στους ανθρώπους που την στηρίζουν και την υλοποιούν. Πάμε και στην Καβάλα, σε άλλο δημοτικό τώρα.
3: Καλή σχολική χρονιά από το Δημοτικό Σχολείο στον Κεχρόκαμπο του Δήμου Νέστου. Σε ένα από τα πιο όμορφα σχολεία της ορεινής Καβάλας βρισκόμαστε. Μπορεί οι μαθητές να μετριούνται στα δάχτυλα των χεριών, αλλά τα γέλια τους και οι φωνές τους γέμισαν την αυλή. Είναι μονοθέσιο, έχει 8 παιδάκια. Ωστόσο, δεν περιορίζονται στα τυπικά όρια της εκπαίδευσης. Έχουν μαζί με τον Δραστήριο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων δραστηριότητες, διαγωνισμούς, θεατρικές παραστάσεις. Περισσότερα θα μας πει και η κυρία Νόπη Γεωργιάδου, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Καλή σχολική χρονιά, κυρία Γεωργιάδου.
4: Καλημερίζω και καλωσορίζω στο χωριό μας όλους τους τηλεθεατές σας. Εύχομαι να είναι μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Όπως ακριβώς είπατε, είναι 8 τα παιδάκια του μονοθέσιου σχολείου. Τα μονοθέσια σχολεία, να ξέρουν και οι τηλεθεατές, στερούνται από βασικές ειδικότητες όπως είναι γυμναστική, τα αγγλικά, θεατρική, παιδεία κλπ. Σαν Σύλλογος Γονέων να πληρώνουμε αυτό το κοινό, έχουμε δημιουργήσει μια θεατρική ομάδα με τα παιδιά. Είναι η δεύτερη χρονιά, πέρσι και φέτος, που ανεβάζουμε στην Ποντιακή Διάλεκτο παιδάκια από 6 έως 12 ετών.
2: Α, ωραίο.
4: Και έχουμε πάρει αντίστοιχα 4 βραβεία. Και είμαστε πολύ περήφανοι για τα παιδιά μας και για τις δράσεις. Έχουμε μια εξωτερήκευση ως σχολική κοινότητα προς την τοπική κοινότητα. Όπως βλέπετε, ο αγιασμός για μας είναι στην ουσία, έρχονται όλοι οι κάτοικοι.
2: Ναι.
4: Και ο αντιδήμαρχος εδώ ορεινών κοινοτήτων και η πρόεδρος

0: της κοινότητας είναι εδώ και έρχονται και οι γιαγιάδες που αγαπάνε πάρα πολύ το σχολείο μας και έχουμε κάνει ένα άνοιγμα προς αυτές, καθώς μαζευόμαστε Χριστούγεννα, Πάσχα, φτιάχνουμε παραδοσιακά γλυκά. Με τα παιδιά γυρνάμε στη γιορτή της μητέρας και του πατέρα, όλο το χωριό φτιάχνουμε δωράκια και δωρίζουμε μαζί με ένα ποίημα.
1: Ναι.
0: Και αυτές
2: μιλάμε για ένα μικρό σχολείο με μεγάλες διακρίσεις και πολλές δράσεις.
1: Μπράβο.
2: Πώς είναι τα παιδιά να γνωρίζονται μεταξύ τους και να συνυπάρχουν στην καθημερινότητα και να καταφέρνετε να τους οργανώνετε για αυτές τις δράσεις, κυρία Γεωργιάδου?
0: Είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Έχουμε γίνει μια ομάδα. Τα παιδιά, τα μεγαλύτερα, στηρίζουν τα μικρότερα. Δεν έχουμε αυτόν τον ανταγωνισμό που υπάρχει στις πόλεις, που κάποιο παιδί μικρότερο δεν θέλουν καν να το κάνουν παρέα. Όλα τα παιδιά είναι μια ψυχή, ένα σώμα. Το ένα βοηθάει το άλλο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
3: Και πολύ ωραία
0: βλέπετε εικόνες.
3: Να είστε καλά.
1: Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά.
3: Σε όλους.
1: Επιστροφή στο
0: στούντιο. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, ναι. Γιάννης Λοβέρδος.
4: Γιάννης Λοβέρδος.
5: Ήταν ο επόμενος. Στο πάνελ.
4: Λοιπόν, ωραία ήταν. Πέρασε καλά στο Κεχρόκαμπο, δηλαδή.
5: Νομίζω πρώτη φορά πήγα. Να σου πω την αλήθεια.
4: Στον Κεχρόκαμπο.
5: Ναι, έτσι λέει, να το γυρίσω και όλα στο χωριό.
4: Έτσι, τα χωριά μας εκεί του Νέστου δεν τα γνωρίζεις, έτσι, γιατί, βόρεια, γιατί, του πρώην Δήμου Ορίνου.
5: Όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν τα γνωρίζω καλά. Γιατί με τον Πέτρο κινηθήκαμε και μέσα στο χωριό, γιατί έπρεπε να κάνει και τα αντίστοιχα πλάνα, τις λήψεις και τα λοιπά. Και έτσι το γνώρισε. Δηλαδή πήγαμε σε διάφορα σημεία, ψηλά στο βουνό για να έχει θέα από κάτω, να κάνει τις λήψεις που πρέπει. Και οφείλω να σου πω ότι εντυπωσιάστηκα.
4: Ναι.
5: Περίμενε ένα πολύ μικρό χωριό, ενώ ήταν μεγάλο.
4: Ναι.
5: Ήταν ένα μεγάλο, μας είπε η κυρία Γεωργιάδου, κάποτε είχε 2.000 κόσμο. Ναι. Τώρα είναι 600 άτομα.
4: Και πάλι, όμως θεωρούνται αρκετά άτομα για ορεινή περιοχή.
5: Για ορεινή περιοχή, ναι.
4: Ναι, και καλό είναι να γίνονται και προσπάθειες από ό,τι γνωρίζουμε εκεί, να προσελκύσουν ακόμα περισσότερο κόσμο. Εντάξει, είναι περιοχές οι οποίες κάποτε έσπιζαν από ζωή. Τώρα πια οι νέοι δεν βρίσκουν λόγο να μείνουν σε αυτούς τους τόπους. Και ακούσαμε προηγουμένως και τον κύριο Λευτέρη Ταμπουρίδη από την περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου. Γίνονται προσπάθειες από την τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Κίνητρα χρειάζεται, δουλειές.
4: Κίνητρα, δουλειές. Μια καλή ποιότητα ζωής υπάρχει, αλλά τουλάχιστον να υπάρχουν εξοπλισμένα αυτό που θέλει κάποιος για να ζήσει σε έναν τόπο, η παιδεία και η υγεία εξασφαλισμένη.
5: Και επειδή αναφερθήκαμε στο δημοτικό του Κεχρόκαμπου που έχει 8 παιδιά, να πούμε ότι τα παιδιά του γυμνασίου
4: πηγαίνουν στη Λεκάνη.
5: Πηγαίνουν, όχι, στην Ξάνθη.
4: Του
5: στην Ξάνθη, στη Χρυσούπολη.
4: Ναι.
5: Για γυμνάσιο Λύκειο.
4: Ναι. Ναι. Να πούμε και για το σχολείο της Παναγίας Θάσου.
5: Ναι, να πούμε.
4: Να πούμε και για το σχολείο της Παναγίας Θάσου, γιατί από ό,τι φαίνεται μένει κλειστό. Είχαμε τη διαμαρτυρία, δεν κάνανε αγιασμό εκεί στο σχολείο την Παρασκευή. Ήταν
5: ως ιδιαίτερα, αντίδραση.
4: Ναι, είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένοι οι γονείς. Τα είπαμε και εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, μιλήσαμε με τους ανθρώπους. Μας μετέφεραν έτσι την αγανάκτησή τους. Θέλουμε να κρατήσουμε και εμείς τον κόσμο στον τόπο μας εδώ, στο ένα ορεινό χωριό όπως είναι η Παναγία της Θάσου, με το να γίνεται από τριθέσιο σε διθέσιο. Πολλοί γονείς είναι αυτοί που σκέφτονται να πάρουν τα παιδιά τους από το συγκεκριμένο σχολείο, από το να είναι σε διθέσιο σχολείο και να τα πάνε σε άλλο σχολείο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περισσότερη κίνηση.
5: Ταλαιπωρία.
4: Από μια ορεινή περιοχή, και ξέρουμε πολύ καλά ότι με τα πρώτα χιόνια είναι ο πρώτος δρόμος που κλείνει, ο δρόμος λιμένα Παναγίας, με τις έντονες καιρικές συνθήκες.
5: Και όπως λένε στην ανακοίνωσή τους οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παναγίας, ότι γνωρίζουμε ότι η αποχή των μαθητών από τα μαθήματα μπορεί να επηρεάσει την εκπαιδευτική τους πορεία, όμως η υποβάθμιση του σχολείου μας αποτελεί πολύ μεγαλύτερο πλήγμα για το μέλλον και την εκπαίδευση των παιδιών μας. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο, λένε οι γονείς, ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Δεν θα μείνουμε αμέτωχοι απέναντι σε αποφάσεις που υποβαθμίζουν το σχολείο και τις συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών μας, όχι στην υποβάθμιση του σχολείου μας, ναι σε ένα σχολείο που προσφέρει στα παιδιά μας όσα δικαιούνται, λέει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού.
4: Με απόφαση του οποίου δεν παρακολουθούν τα παιδιά, δεν πήγαν στο σχολείο σήμερα
5: ναι.
4: Μέχρι να ανακληθεί απόφαση για υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Παναγίας σε διθέσιο. Επίσης, τα επιχειρήματα είναι το γεγονός ότι στον νηπιαγωγή υπάρχουν 11 τα παιδιά τα οποία την επόμενη χρονιά θα πάνε στο σχολείο. Αν δηλαδή είναι πλασματική αυτή η μείωση των παιδιών, και δεν χρειάζεται μέσα σε ένα, για ένα χρόνο να μειωθεί, να υποβαθμιστεί το σχολείο από τη στιγμή που από πίσω έρχονται άλλα παιδιά. για mm-hmm. να ενισχύσουν το σχολείο. Αυτά είναι τα επιχειρήματα. Έχουν κοντά τους αρκετούς και από την τοπική αυτοδιοίκηση και τον κόσμο εκεί της περιοχής. Υπάρχουν και άλλα σχολεία τα οποία υποβαθμίστηκαν χωρίς να έχουμε αντιδράσεις, έντονες αντιδράσεις από εκτιμήσεις συνδικαλιστών, εκπαιδευτικών, ίσως γιατί ακόμη δεν έχουν καταλάβει οι γονείς τι ακριβώς σημαίνει υποβαθμίση mm-hmm. ενός σχολείου, τι σημαίνει στην πράξη για τα παιδιά τους. Θα δούμε, θα το δούμε αυτός και στις επόμενες μέρες πώς θα λειτουργήσει.

0: σε νοιάζει. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην Έρτο Ρεστιέρα.

0: Λοιπόν, έχουμε και τις... να διευκρινίσουμε λίγο για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, τα παιδιά του Κεχροκάβου. Ναι. Έχεις δίκιο, τα παιδιά του γυμνασίου πηγαίνουν είτε στην Χρυσούπολη.
1: Σταυρούπολη είτε Χρυσούπολη.
0: Είτε Χρυσούπολη. Τα παιδιά του δημοτικού πηγαίνουν στη του νηπιαγωγείου πηγαίνουν στη Λεκάνη, στον νηπιαγωγείο της Λεκάνης. Αυτά για να διευκρινίσουμε, γιατί μπερδευτήκαμε μεταξύ μας και τα διευκρινίσαμε, να τα διευκρινίσουμε και σε εσάς. Τώρα το πρόβλημα είναι οι βενζίνες. Έτσι. Εγώ κάθε φορά που περνάω από βενζινάδικο, σχετικά με τη βενζίνη την αμόλυβδη, βλέπω ότι έχω ξεπεράσει τα 2 ευρώ οι τιμές.
1: Βλέπω εδώ και στο ρεπορτάζ του Earth News ότι καταγράφουν νέα άνοδο οι διεθνείς τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα $107 το βαρέλι. Ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Ενώ την ίδια ώρα η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αντλία, με τις τιμές να αυξάνονται.

0: αυξάνονται. Όπως βλέπω στο ρεπορτάζ, η νέα άνοδος του πετρελαίου έρχεται μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει για προληπτικούς λόγους τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης, χωρητικότητας περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Πρόκειται για ένα κρίσιμο αγωγό, καθώς θα μεταφέρει πετρέλαιο προς τα λιμάνια της Ερυθρέας Θάλασσας, παρακάπτοντας τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε, πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Στα δηληστήρια οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται. Στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο, ενώ του ντίζελ στα 2,08. Ενώ ανησυχία προκαλεί και το κόστος θέρμανσης για τα νοικοκυριά.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα εν ώψη του χειμώνα.
0: Ναι. Και σε αυτές τις τιμές κινείται και η καβάλα, από ό,τι έριξα μια ματιά το πρωί, στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα καύσιμα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Earth News, τα δηληστήρια προαναγγέλνουν νέες σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη.
1: Βλέπω δηλαδή και ο πρόεδρος του Βενζινοπολών της Καβάλας, τον πρατηριόχνο κ. Φώτης Πούλης, που μίλησε το πρωί με τον Σάκη Ασβεστά, ήταν ιδιαίτερα απεσιόδοξος. Έχουν αυξηθεί και μάλιστα έχουν αυξηθεί υπερβολικά οι τιμές των καυσίμων, ανέφερα. Ανέφερε ότι αναμένεται να υπάρξει κυβερνητική μέρημνα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι, εξετάζεται μια νέα δέσμη μέτρων, για να δούμε.
1: Ναι, για το ποιους θα αφορά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναν και οι συνάδελφοι στην Οριστιάδα, οι τιμές των αυξήμων των καυσίμων όντως τρομάζουν, όπως ανέφερε και η πρόεδρος των πρατηρίων, των πρατηριούχων του Εύρου, η κυρία Βάσο Καλαϊτζή, υπογραμμίζοντας πως εάν δεν υπάρξει παρέμβαση τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, και πρατήρια θα κλείσουν και οι καταναλωτές θα βρεθούν να μην μπορούν να πάρουν καύσιμα που έχουν ανάγκη. Μέχρι χθες τα πρατήρια στο Βόρειο Εύρο πουλούσαν τη βενζίνη σε τιμή από 2,11 έως 2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ πάνω από 2 ευρώ μέχρι 2,11 ευρώ το λίτρο είναι το πετρέλαιο κίνησης. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, που ακόμα δεν διατίθεται βέβαια, αφού η πώλησή του θα ξεκινήσει σε ένα μήνα περίπου, αν ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα ήταν τουλάχιστον 1,90 ευρώ το λίτρο. Αυτά ανέφερε η κυρία Καλαϊτζή στους συναδέλφους του.
0: 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: 1,90.
0: 1,90, συγγνώμη. Πάντως οι τιμές αυτές θυμίζουν τις μέρες όταν πρωτοξεκίνησε ο πόλεμος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Νομίζω ότι τις ξεπεράσαμε πια.
0: Ναι, είδαμε πριν από 1,5 μήνα περίπου μία πτώση.
1: Μία αποκλιμάκωση, αλλά
0: σιγά σιγά πήραν την ανιούσα.
1: Την ανιούσα και τις ξεπεράσαν ενδεχομένως.
0: Ναι, λέγαμε για το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ και τα λοιπά.
1: Πού το ψυχολογικό όριο? Τώρα τα 3 ευρώ κοντεύουν να γίνουν ψυχολογικό όριο.
0: Μην το λες αυτό, ούτε για αστείο.
1: Αστειεύομαι φυσικά. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις, κυρίως για τη θέρμανση, γιατί η θέρμανση είναι αυτή που καίει τον κόσμο, και κυρίως η θέρμανση εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές, αλλά κυρίως και για τους επαγγελματίες. Βλέπουμε και το πετρέλαιο, το ντίζελ, το πετρέλαιο
0: για τις μεταφορές γενικότερα.
1: Για τις μεταφορές, γιατί όλα αυτά συμπαρασύρουν, οι μεταφορές συμπαρασύρουν και τις τιμές στα προϊόντα και επιστρέφουν πάλι με αυξήσεις στους ίδιους τους καταναλωτές. Είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Και χρειάζεται και ψυχραιμία και χρειάζεται και σύναση και χρειάζεται και μία παρέμβαση, ας πούμε, για να μπορέσουν να συγκρατηθούν όλα αυτά και να μπορέσει ο κόσμος να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο.

0: Λοιπόν, να δούμε λίγο, να πάμε λίγο στο παρελθόν. Ναι. Γιατί δεν πήγαμε με την έναρξη της εκπομπής. Έπρεπε
1: ανατρέψαμε
0: να
1: λίγο τη σειρά.
0: Ναι, να μετακινηθούμε προς τον Ευρωκόπη. Γιατί η σημερινή ημερομηνία, η 14η Σεπτεμβρίου, μας φέρνει στο μυαλό μια τραγωδία περίεργη που ζήσαμε το 1999 με το πρωθυπουργικό Φάλκον τότε, που μετέφερε ελληνική κυβερνητική αποστολή από την Αθήνα στο Βουκουρέστι, να προσγειώνεται κανονικά στο αεροδρόμιο το Πένι, όμως ενώ το αεροσκάφος εξωτερικά ήταν άθικτο, μέσα στην καμπίνα είχε συντελεστεί μία από τις πιο παράξενες αεροπορικές τραγωδίες στην ελληνική ιστορία, με τραγικό μάλιστα απολογισμό 7 νεκρούς. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο τότε αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, αείμνηστος Γιάννος Κρανιδιώτης, ο οποίος ταξίδευε στη Ρουμανία για τη διαβαλκανική σύσκεψη των υπουργών εξωτερικών, έχοντας μαζί του και τον 23χρονο γιο του Νικόλα, διπλωμάτες, δημοσιογράφοι, πλήρωμα. Η πτήση είχε απογειωθεί από το ελληνικό, πλησίαζε στο Βουκουρέστι, άρχισε να παρουσιάζει εξαιρετικά βίαιες, κατακόρυφες ταλαντώσεις. Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα, μέσα σε περίπου 24 δευτερόλεπτα, το αεροσκάφος πραγματοποίησε 10 απότομες ταλαντώσεις πάνω κάτω, με επιταχύσεις που έφταναν εξαιρετικά. Τώρα δεν θέλω να πω τα νούμερα που γράφει εκεί, γιατί ναι, δεν θα καταλάβει κανένας, αλλά φαντάσου να είσαι μέσα στο αεροπλάνο και να ανεβοκατεβαίνεις ξαφνικά χωρίς να φοράς τη ζώνη, γιατί την πάτησαν οι άνθρωποι που δεν φορούσαν τις ζώνες τους, γιατί εγώ δεν βγάζω ποτέ τη ζώνη. Οι άνθρωποι που δηλαδή ήταν δεμένοι εκτινάχθηκαν από τις θέσεις και χτυπούσαν με δύναμη μια στην οροφή και μια στο πάτωμα στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Η καμπίνα ήταν κατεστραμμένη, ήταν καθίσματα, τραπέζια σπάσαν, αντικείμενα ξεκόλλησαν, σκορπίστηκαν, εκτοξευόταν μεταλλικός εξοπλισμός στο χώρο. Όταν το πλήρωμα ανέκτησε τον έλεγχο, δήλωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε άμεση προσέγγιση και ιατρική βοήθεια. Τελικά το Φάλκον προσγειώθηκε χωρίς άλλο περιστατικό στο τοπένι. Ωστόσο, μέσα από την καμπίνα ανασύρθηκαν νεκροί 6 άνθρωποι. Ήταν τότε αναπληρωτής υπουργός ο Γιάννος Κρανιδιώτης και ο γιος του. Ήταν συνάδελφος της ΕΡΤ και μία ακόμη δημοσιογράφος, ο αστυνομικός της προσωπικής ασφαλείας του υπουργού και ένας μηχανικός. Επίσης ήταν και ένας οικονολέπτης συνάδελφος της ΕΡΤ, ο οποίος ανασύρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον τελικό απολογισμό στους 7. Το τελικό πόρισμα δεν απέδωσε τη τραγωδία σε απλές αναταράξεις. Κατέγραψε ένα συνδυασμό δυσλειτουργίας του συστήματος pitch fill, χειρισμών του πληρώματος που οδήγησαν σε ταλαντώσεις του αεροσκάφους και του γεγονότος ότι οι ζώνες ασφαλείας δεν ήταν δεμένες κατά την κάθοδο. Το Falcon δεν συνετρίβει ποτέ. Εξωτερικά ήταν μια χαρά.
1: Άθικτο.
0: Ναι, άθικα. Όμως είχαμε αυτή την τραγωδία που διφημίζει σήμερα, συνέβη αυτό. Σαν σήμερα το 1867 κυκλοφόρησε στο Αμβούργο ο πρώτος τόμος του Κεφαλαίου του Καρλ Μάρξ, το σημαντικότερο οικονομικό έργο του γερμανού φιλοσόφου. Η ανάλυση του για τον καπιταλισμό, την εργασία και την υπεραξία άσκησε τεράστια επιρροή στην οικονομική και πολιτική σκέψη των επόμενων αιώνων. 1867 σαν σήμερα. Το 1890 ιδρύθηκε στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς του ελληνικού πολιτιστικού και αθλητικού βίου της πόλης. Το 1898 ο Ορφέας θα ενωθεί με το γυμνάσιο, δημιουργώντας
1: το γνωστό σε όλους Πανιόνιο.
0: Πανιόνιο, Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης και στη συνέχεια Νέα Σμύρνης. 1943 είχαμε το ολοκαύτωμα του Ισβιάνου στην Κρήτη, ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα. Από 14 έως 16 Σεπτεμβρίου, μονάδες της Βέρμαχτ εκτελούν εκατοντάδες αμάχους και καταστρέφουν τα χωριά της Βιάνου και της Δυτικής Ιεράπετρας ως αντίπεινα για την δράση της αντίστασης. Και έχουμε το 2001 την αποχώρηση σε 70 ετών από τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη. Μια από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τα τραγούδια του για την ξενιτιά, τη φτώχεια, τον έρωτα, τις δυσκολίες σημάδεψαν πολλές γενιές Ελλήνων. Δεν πέρασε καλά και ο Στέλιος Καζαντζίδης στην επαγγελματική του ζωή, καθώς οδηγήθηκε σε μια ουσιαστικά
1: κόντρα ρήμωξη
0: και φήμωση. Δεν μπορούσε να τραγουδήσει για πάρα πολλά χρόνια. Το στερήθηκε και το στερήθηκε και ο κόσμος.
1: Και το κουβαλούσε μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του αυτό.
0: Το κουβαλούσε μέχρι τα τελευταία χρόνια στη ζωή του. Έφυγε το 1982 σαν σήμερα η Grace Kelly, η Αμερικανίδα ηθοποιός και μετέπειτα πριγκίπισσα του Μονακό από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Και επίσης είχαμε και δύο ηθοποιούς, τον πολύ γνωστό Patrick Swayze από τον Dirty Dancing, που έφυγε το 2009, έδωσε όμως μια γενναία ανοιχτή μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας, mm-hmm. που συγκίνησε το κοινό διεθνώς, και τον Τάκη Σπυριδάκη το 2019, τον Έλληνα ηθοποιό, τον γνωρίζουν πολύ ως Αγαπούλα από την διαφήμιση τότε και τις ατάκες του, και αυτός έδωσε μια γενναία μάχη, έχασε, άφησε ένα αυθεντικό στίγμα στην ελληνική υποκριτική τέχνη. Εορτολόγιο γιορτάζουν σήμερα φυσικώς το Τιμίο Σταυρού, ο Σταύρος και η Σταυρούλα. Είπαμε χρόνια πολλά στην αρχή, αν δεν είπαμε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα.

Αμερική. Εμείς στο σημείο αυτό κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τις μουσικές μας επιλογές. 11 έχουμε δελτίο ειδήσεων από Αθήνα και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα πάμε οριστιάδα, θα πάμε και δράμα. Έκλεισε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Θα τα ακούσουμε αυτά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία στην παλιά του γειτονιάκη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, η οποία αναμένεται να καταθέσει το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων, όπως το έχουμε οικοδομήσει, έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ότι η τελική μας διαφορά στην πρώτη δόση της 13ης με αυτά που φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι 60 εκατομμύρια. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με τον Πρωθυπουργό αλλά και των άλλων κομμάτων, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό και είναι σε πανικό η κυβέρνηση. Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάιτ, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Παράλληλα, σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τη συγκρούση στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 25 είναι οι αγνοούμενοι από το χθεσινό ναυάγιο νοτίως της Γάβδου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ένας νεκρός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της γιορτής της ύψος του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διμερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες, Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Bert Cavallas, 96,3 στα FM. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Είναι από τα λεπτά μετά τις 11 και εσείς είστε συντονισμένοι σε δύο περιφερειακούς σταθμούς, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας και τρεις συχνότητες, 101 και 103,5 της ΕΡΤ Ορεστιάδας και 96,3 της ΕΡΤ Καβάλας. Και την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας, η εκπομπή που μεταδίδεται καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 12 μέσα από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας, και να επανασυστηθούμε.
1: Ρένα Πανταζόγλου, Κώστας Λουκούμης στα μικρόφωνα, στη ρύθμιση του ήχου Μάικης Μητάκος.
0: Το 2510-2425-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Μας ακούτε και διαδικτυακά.
1: ERTECO.gr, βεβαίως.
0: Η πλατφόρμα της ΕΡΤ. Όλα τα ραδιόφωνα είναι εκεί, ανεβασμένα. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μπείτε στο ERTECO, να αναζητήσετε το ραδιόφωνο που θέλετε και να ακούσετε ζωντανά το πρόγραμμά του. Νομίζω ότι όπου και να μπεις σήμερα, αυτή τη μέρα, Γιώργος Μαζονάκης, είναι η υπερβολή έτσι, αυτή των Ελλήνων που μας πιάνει, μια υπερβολή της απώλειας, και συντηρείται βέβαια και από τα μέσα ενημέρωσης με κάθε λεπτομέρεια την οποία δεν θέλουμε να ξέρουμε όταν αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο. Ήταν ένας αγαπημένος, ένας λαοφίλης ιδιαίτερα ερμηνευτής, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερος, ήταν ένας πονεμένος άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος που μέσα από αυτές τις ρογμές της ψυχής του κατάφερε να διεισδύσουν κάποιοι άλλοι και να του πουλήσουν ελιξίρια νεότητας, δεν ξέρω τι, τα οποία όπως διαπιστώσαμε ήταν αυτά ουσιαστικά, ήταν αυτή η ιστορία που τον οδήγησε στο τέλος του, σε ένα χώρο όχι ούτε αντάξιο της φήμης ούτε αντάξιο της, του μεγαλείου του ως ερμηνευτή και της αγάπης του κόσμου, σε έναν χώρο που δεν μπορούσε να του παρέχει τη βοήθεια που χρειάστηκε όταν τη χρειάστηκε και που τραγικά πράγματα βγαίνουν αυτή τη στιγμή στην δημοσιότητα ότι συνέβαιναν. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί ο άνθρωπος έφυγε. Να τον αποχαιρετήσουν οι οικοί του, βεβαίως. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς το πόσο πονάει ένας άνθρωπος, δικός του άνθρωπος, το δικό του άνθρωπο. Εμείς μπορούμε να κρίνουμε τα δικά μας. Θα τον αποχαιρετήσουν όσοι τον αγάπησαν, όσοι πόνεσαν με τα τραγούδια του, όσοι για κάποιο λόγο επηρεάστηκαν από την πορεία ζωής του, μια πορεία ζωής. Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε. Ωστόσο ήταν πάντα διαφανής για όλους και αυτό ακριβώς το γεγονός τον έκανε και εύκολο στόχο για πολλούς, αλλά και συγχρόνους και πολύ αγαπητό, γιατί ήταν ένας ειλικρινής και ένας ανοιχτός άνθρωπος σε όλα του.
1: Όλοι λίγο πολύ έχουμε τραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια του, τα έχουμε ψιθυρίσει, τον έχουμε δει από κοντά. Έχουμε ζήσει καταστάσεις με τα τραγούδια του.
0: Και επειδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εξαιρετικά χαρισματικός τραγουδιστής.
1: Και δεν ήταν ο απόμακρος καλλιτέχνης.
0: Ναι, ναι.
1: Νόμιζε ότι είναι ένας καθημερινός.
0: Ναι, νομίζω ότι το περισσότερο κοινό το γνώρισε μέσα αυτό το τηλεπαιχνίδι από το The Voice, όπου μπόρεσε να αναπτύξει έτσι το χαρακτήρα του.
1: Σωστά.
0: Πιο άμεσα και να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Κρίμα φεύγει και φεύγοντας μαθαίνουμε ότι έκανε και πάρα πολλές αγαθοεργίες τις οποίες δεν τις γνωρίζαμε. Όπως δεν τις γνωρίζαμε και για τον Βασίλη Καρά, που ο κόσμος βέβαια γύρω του ήξερε, γι' αυτό κατέφευγε σε αυτόν. Πάρα πολύ κόσμο βοήθησε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το να βρίσκεσαι ψηλά, το να κάνεις χρήματα με τον τρόπο που τα κάνεις και συγχρόνως να μπορείς να υποστηρίζεις τους ανθρώπους, να έχεις αγάπη και συμπάθεια και συμπόνια για τους ανθρώπους. Και να επιστρέφεις όλη αυτή την αγάπη με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή με τον τρόπο που έχει φύγει.
1: Σήμερα φίλοι και συγγενείς του λένε το τελευταίο αντίο. Και σήμερα επίσης ενώπιον των ακριτή αναμένεται να βρεθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου. Το ζευγάρι των γιατρών συγκεκριμένα θα περιγράψει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του ιδιωτικού ιατρείου από την άφιξη του δημοφιλούς τραγουδιστή το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου μέχρι και την είσοδο των διασωστών του ΕΚΑΒ στο χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, στο κέντρο των ερευνών είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη ξαπλωμένου στο ιατρικό κρεβάτι. τέλος πάντων, ναι. Την οποία κατάφεραν να ανακτήσουν οι αστυνομικοί από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού, δηλαδή.
0: Έτσι σιγά σιγά αρχίζει και εξετελίγεται το κουβάρι για το αν είχε την βοήθεια που έπρεπε να έχει στις τελευταίες του στιγμές ο Γιώργος Μαγιαζωνάκης. Και εκεί γίνεται και η μεγάλη συζήτηση, και νομίζω ότι αυτό πλέον από εδώ και πέρα είναι το κομμάτι που πρέπει να εστιάσει η δικαιοσύνη και οι αρχές και όλοι όσοι επιτρέπουν τη λειτουργία με τους όρους που επιτρέπουν τη λειτουργία αυτού του είδους των κέντρων. Εκεί πρέπει να μείνει το κομμάτι, γιατί πολλοί άνθρωποι βλέποντας ότι νομίμως λειτουργούν όλα αυτά τα κέντρα απευθύνονται σε αυτά. Πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι με ποιον τρόπο, τι γίνεται και αν σε τελική ανάλυση, γιατί πρόκειται για ιατρικές πράξεις, γίνονται ιατρικές πράξεις και εφόσον κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει υποστήριξη που πρέπει να υπάρχει σε κάθε πολίτη μέσα σε αυτά τα ιατρικά κέντρα. Ναι. Μέχρι εδώ εμείς μπορούμε να πούμε. Είμαστε μια περιφερειακή εκπομπή, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερο. Παρακολουθούμε ποιες είναι οι εξελίξεις και από εκεί και πέρα το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαγιαζωνάκη από τον κόσμο και από τους ανθρώπους που τον αγάπησαν, τους συγγενείς του και όλους τους ανθρώπους που ήταν κοντά του.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Κώστα, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη δυνατότητα που δίνεται και οι χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να διευθετήσει ή τουλάχιστον να πάρει κάποιες αποφάσεις για το θέμα των αδεσπότων. Και βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλη την Ανατολική Μακεδονία, όλη την Ελλάδα και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καταφύγια αδέσποτων ζώων, προκειμένου οι Δήμοι να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την υπόθεση, η οποία είναι στα χέρια τους, έτσι, τους αφορά. Στην Ορεστιάδα, στο Δήμο Ορεστιάδας, κατά πλειοψηφία λόγω συγκεκριμένων ενστάσεων και προβληματισμών που εξέφρασαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από τις άλλες παρατάξεις, πέρασε από τον Δημοτικό Συμβούλιο η πανέναρξη μια σύμβαση που έχει να κάνει με την προμήθεια κατασκευής και εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίου αδεσπότων ζώων συντροφιάς στο Δήμο. Το έργο, μετά από αρκετές αποφάσεις παρατάσεων ή προσωρινής διακοπής που μεσολάβησαν από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, που ήταν τον Δεκέμβριο του 2023, προκάλεσε για μία ακόμη φορά έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των παρατάξεων μειοψηφίας, οι οποίες εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για το εάν τελικά το καταφύγιο θα προλάβει να κατασκευαστεί ως το τέλος του έτους, τώρα, το 2026, που λύγει το πρόγραμμα Φιλοδημός, από το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Επιπλέον, συνέδεσαν την απόφασή τους να καταψηφίσουν την επανέναρξη της σύμβασης με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινότητας Καστανιών, του κ. Γιάννη Τσιρούδη, στην οποία δήλωσε πως το τοπικό συμβούλιο του χωριού δεν κλήθηκε επισήμως να πάρει θέση για την τελική χωροθέτηση του καταφυγίου, ενώ μετέφερε και τους προβληματισμούς των κατοίκων του χωριού για πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους από τη λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Το καταφύγιο, όπως αναφέρθηκε, θα εγκατασταθεί περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από τις κατοικίες, θα μπορεί να φιλοξενεί έως 48 σκυλιά, θα είναι πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό και εκτινίατρο, θα πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων. Τώρα, η σύμβαση επανακοινεί με νέα παράταση ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του ενοδόχου για 105 ημέρες ή ένα μήνα και 75 μέρες, όπως συγκεκριμένα αναγράφεται στην απόφαση. Επιπλέον εγκρίθηκε και ένα συμπληρωματικό ποσό 36.400 ευρώ για την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για τη λειτουργία του καταφυγίου στο χώρο που τελικά αποφασίστηκε να κατασκευαστεί. Να ακούσουμε τώρα πώς λειτουργήσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας αυτή την τέτοια. Ξεκινάμε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που έκανε και την αρχική εισήγηση, τον κύριο Παντελή Δημούτση.
1: Νομίζω ότι φτάσαμε στην τελευταία πράξη για τη συγκεκριμένη προμήθεια για την κατασκευή και εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται θετικά και γνωμοδοτεί θετικά για την επανέναρξη της εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» με την εταιρεία Αρχιμίδης Τεχνική ΑΕ. Σύμφωνα με τον ανωτέρω, ο χρόνος περαιώσης προμήθειας ορίζεται στον ένα μήνα και 76 ημέρες με την ανάρτηση της απόφασης στο Κοιμηδής.
0: Ήταν ο κύριος Δημούτσης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ένα απόσπασμα ακόμα από όσα υπόθηκαν, γιατί έγινε εκτενή συζήτηση και αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Να ακούσουμε και τον πρόεδρο της κοινότητας Καστανιών που εξέφρασε επιφυλάξεις και λέει πως το τοπικό συμβούλιο δεν ρωτήθηκε για την τελική χωροθέτηση του καταφυγίου. Είναι ο κύριος Γιάννης Τσιρούδης που θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει.
2: Ήρθα εδώ σήμερα για να σας εκφράσω τις ανησυχίες των συγχωριανών μου για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων που θα γίνει στις Καστανές, οι οποίοι με έχουν πει ότι σε άλλα παρόμοια τέτοια καταφύγια, αυτά τα ζώα που έρχονται για να περιθαλτούν, για να γιατρευτούν, να το πω, δεν τηρείται το πρωτόκολλο και δεν επιστρέφουν εκεί και μετά μένουν εκεί σε κατοικημένες περιοχές. Μία ένσταση είναι αυτή. Η δεύτερη ένσταση που έχουν και ήθελα να σας την υποβάλω είναι ότι τι θα γίνει όταν θα πηγαίνουν έξω στην περίφραξη, παραδείγματος χάρη, να πηγαίνουν σκυλιά εγκατελειμμένα. Πού θα πηγαίνουν αυτά τα σκυλιά? Δεύτερο είναι αυτό. Και τρίτον, η αλήθεια είναι δεν ξέρω κατά πόσο, από ό,τι είχα μιλήσει με τον Δήμαρχο, μου είχε πει ότι δεν έχουμε δικαιοδοσία. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε ερωτηθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε δικαιοδοσία ή δεν έχουμε. Επειδή δεν έχουμε και εγώ πάρα πολύ πίεση μέσα στο χωριό μου, θα ήθελα μια απάντηση.
0: Ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Καστανιών, ο Γιάννης Τσιρούδης. Ακούσουμε τον επικεφαλή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον κύριο Βασίλη Μαυρίδη.
3: Ένας από τους κύριους λόγους που αποφασίσατε να μην γίνει στο Νεοχώρι.
2: η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας εφαρσός με διάθεση αυτοκριτικής είπαν ναι, δεν είχαμε απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Άσχετα που είχαμε ένα όνειρο, ένα όραμα για να κάνουμε εκεί κάτι πράγματα, και νομίζω ότι η τοπική κοινωνία έχει μετανιώσει όταν βλέπει άλλους δήμους να γίνονται μεγάλα πάρκα αναψυχής. Αυτό είναι όμως ένα άλλο ζητούμενο. Πάω στο συγκεκριμένο. Πού είχατε δίκιο στην κατηγορία κατά μας, στο ότι δεν ακούσαμε την τοπική κοινωνία. Εδώ σήμερα, μέσα στην προσπάθειά σας, κύριε Δημαρχή, να λίγο να ξεδιαλύνει τα πράγματα, είπατε όμως κάποιες αλήθειες που μάλλον σας ξέφυγαν. Από τη μία είπατε ότι να σας ρωτήσαμε τοπική κοινωνία και απαντήσατε αρνητικά, ενώ τη δεύτερη φορά δεν ρωτήσαμε γιατί δεν ήταν και υποχρεωτικό να ρωτήσουμε. Ξέρετε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι μέσα μας. Οι τοπικές κοινωνίες ρωτώνται για συγκεκριμένα πράγματα και ένα από αυτά είναι και αυτό. Μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των αδέσποτων για όλο το Δήμο, αλλά μιλάμε για μια χωροθέτηση που είναι στο αγρόκτημα Καστανιών. Επομένως, κατά ταπεινή μας άποψη, είναι παράνομη τυχόν απόφαση, χωρίς τη γνωμοδότηση, θετική αρνητική, δεν μπαίνω στην ουσία, της τοπικής κοινωνίας των Καστανιών, και πάσχει σε αυτό το σημείο. Να πω για την ψήφο μας, συμφωνούμε ότι πρέπει να τελειώνει αυτή η προμήθεια. Όλα τα άλλα όμως, τόσο όσον αφορά τα διαδικαστικά, αλλά κυριότερον, την άρνηση που εκφράζεται προφορικά από τον κύριο Πρόεδρο, γιατί δεν δόθηκε ευκαιρία να το εκφράσουν σαν τοπικό συμβούλιο. Δεν ξέρω τι θα ψήφιζαν. Εκεί τρία άτομα είναι, μπορεί να είχαν και θετική άποψη. Και μόνο η άρνηση αυτής της διαδικασίας σε εσάς που είστε υπέρμαχοι της άποψης της τοπικής κοινωνίας και ότι μόνο αυτή λαμβάνεται υπόψη σας, δεν μπορούμε παρά να καταψηφίσουμε το θέμα.
0: Εξήγησε ο κύριος Βασίλης Μαυρίδης, επικεφαλής της Μείζωνος Αντιπολίτευσης, τον λόγο για τον οποίο καταψήφισε το θέμα. Το εξήγησε και ο επικεφαλής της Παράταξης Δημοτική Επαναφορά, ο κύριος Χρήστος Καζαλτζής.
1: Δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Τόσο καιρό δεν γνωρίζαμε, γιατί θεωρούσαμε αυτονόητο ότι η τοπική κοινότητα έχει συνηγορήσει θετικά για την κατασκευή του καταφυγίου στην κοινότητά της. Από τον κύριο Τσοβονή δεν άκουσα ότι πρώτη φορά ρωτήθηκε, δεύτερη φορά πάλαξε το μέρος, δεν ρωτήθηκε από ό,τι κατάλαβα ο πρόεδρος στην τοπική κοινότητα, αν θέλει ή δεν θέλει να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Επειδή εμείς δεν ήμουν να ρωτάμε τους συνδημότες μας, αλλά ξεβόμαστε πολλές φορές την άποψή τους για τα συγκεκριμένα θέματα, μια και ο πρόεδρος άκουσε τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου, για το συγκεκριμένο θέμα, για τις ενστάσεις που είχατε για την λειτουργία ημί ή τους φόβους που έχετε για την λειτουργία του καταφυγίου, εγώ θα ήθελα πραγματικά να ακούσω από εσάς που εκπροσωπείτε τις Καστανές, αν αυτή τη στιγμή συνηγορείτε ως τοπική κοινότητα, γιατί είστε ο πρόεδρος της κοινότητας, θετικά ή αρνητικά για την ίδρυση του καταφυγίου σε συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο σημείο που έχει ορίσει η Δημοτική Αρχή. Ένα κομμάτι είναι αυτό το οποίο θα επηρεάσει πάρα πολύ εμένα για το τι θα ψηφίσω στη συνέχεια. Ένα δεύτερο κομμάτι, γιατί εμείς είπαμε συνηγορήσαμε θετικά με ψήφους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παράταση, για την παράταση, για την παράταση της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου καταφυγίου, ποτέ δεν έγινε ποτέ. Εσείς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι αν πάρθει παράταση μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο του μήνα και τις μέρες που λέει η απόφαση αυτή θα υλοποιηθεί το έργο, μπορείτε, τους έχετε στο χέρι του πολλά λαϊκά με ρήτρες ή με κάποιο δεσμό, έτσι ώστε αν δεν υλοποιηθεί το έργο αυτός ο άνθρωπος να πληρώσει κάτι για αυτήν την καθυστέρηση που υφίσταται η Δημοτική Αρχή, ναι ή όχι? Γιατί αν είναι, να ξαναπώνει σε κάτι που είναι ουσιαστικά μια αυταπάτη, ότι δεν θα γίνει κάτι, απλά το ψηφίζουμε ναι για να δούμε αν τελειώσει, δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε.
0: Αιτιολόγηση λοιπόν, γιατί καταψηφίστηκε το συγκεκριμένο θέμα που τον επικεφαλής της Παράταξης Δημοτική Επαναφορά του Δήμου Ρεστιάδου, τον κύριο Χρήστο Καζαλτζή. Να πάμε στην κυρία Παυλίνα Κυρμάνη, επικεφαλής της Παράταξης Δήμος Ρεστιάδας, τόπος να ζω.
3: Αμφιβάλλω πάρα πολύ, δυστυχώς, πραγματικά αμφιβάλλω αν θα γίνει το κοινοκομείο έτσι όπως είναι. Με στεναχωρεί που η τοπική κοινότητα δεν συμφωνεί. Καταλαβαίνω τους φόβους και τους ενδιασμούς τους. Γιατί με τον τρόπο που λειτουργούμε και χωρίς να υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις σε αυτούς που συμπεριφέρονται σε ό,τι έχει σχέση με τα δέσποτα, σαν να είναι κάτι που μπορούμε να το παρατάμε δεξιά και αριστερά, έχει βάση ο φόβος τους. Και οφείλατε να τους ρωτήσετε. Και οφείλατε, αν διαφωνούσαν, να βρείτε μία λύση. Λύση ούτε για την τοπική κοινωνία βρήκατε, ούτε για το πώς θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μέχρι τέλος της χρονιάς.
0: Παυλίνα Κυρμάνη, επικεφαλής της Παράταξης Δήμος Ρεστιάδας, τόπος να ζω, θα ακούσουμε.
3: Ούτε για το πώς θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μέχρι τέλος της χρονιάς.
0: Παυλίνα Κυρμάνη, επικεφαλής της Παράταξης Δήμος

0: ξεκάθαρη στάση πάνω σε αυτό. Μιλάμε περίπου μία ώρα και κάτι για το συγκεκριμένο θέμα και δυστυχώς δεν γινόμαστε σοφότεροι. Περισσότερο προβληματιζόμαστε το πού οδεύει αυτό το έργο παρά αν θα υλοποιηθεί. Αυτό όμως που μου μένει σίγουρο είναι ότι ενώ είχατε τόσο χρόνο στη διάθεσή σας, γιατί έχουμε πάρει και πολλές παρατάσεις, είτε να αλλάξετε το μέρος, είτε και να πάτε σε άλλη άδεια, εφόσον δεν κάνει αυτό, δεν έχει υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Το οικόπεδο φαίνεται ότι θέλει άλλη στατική άδεια, άρα πρέπει και περισσότερα χρήματα να δοθούν πάνω σε αυτό, σύμφωνα και με τον ανάδοχο. Δεν έχουμε τελικά καταλήξει και αμφισβητούω όχι αν θα γίνει το έργο, αν θα γίνει και στο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι μόλις φύγουμε από εδώ πέρα θα αρχίσει να αναθεωρείται και αυτό. Ότι μήπως τελικά δεν κάνει να το πάμε εκεί πέρα και να το πάμε κάπου αλλού. Εμείς δεν είχαμε ψηφίσει ούτε την παράταση. Δεν θα ψηφίσουμε ούτε και σήμερα. Αμφιβάλλουμε πάρα πολύ αν θα γίνει. Δυστυχώς πάμε για να χάσουμε άλλα 364 χιλιάρικα. Θα έπρεπε ήδη, όπως αναφέρθηκε, να είχε γίνει αυτό εδώ και πολλά χρόνια για να έχουμε τελειώσει από αυτό και να πάμε σε άλλα πάρκα πιο ψυχαγωγικού χαρακτήρα και για τα ζωντανά. Αλλά βλέπω, κύριε Δημήτρη, ότι δεν βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Κάτι λάθος γίνεται. Κάτι δεν κάνετε σωστά.
1: Είδαμε κύριος Ηλίας Αγγελακούδης, επικεφαλής της παράταξης, είναι στο χέρι μας. Μιλάμε για την Οριστιάδα, μιλάμε για το Δημοτικό Συμβούλιο της Οριστιάδας, τη συζήτηση που έγινε για αυτό το έργο, το οποίο όπως οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης μεταξύ άλλων κυρίως εστιάζονται στο θέμα της ερώτησης, της άποψης που δεν εκφράστηκε από την τοπική κοινωνία εκεί της περιοχής που πρόκειται να κατασκευαστεί το καταφύγιο και βέβαια κατά πόσο θα προλάβει το καταφύγιο να ολοκληρωθεί με το τέλος της περιόδου που λύγει το πρόγραμμα Φιλόδημος. Να ακούσουμε και τον Δήμαρχο της Νέας Οριστιάδας πώς κλείνει τη συζήτηση, τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο.
2: Καταρχάς θα γνωρίζετε ότι υπήρχε μεγάλη δυσκολία εξέβρεσης κατάλληλων οικοπαίδων. Και γνωρίζαμε από την αρχή ότι αυτά τα δύο είναι τα μόνα κατάλληλα. Το ένα που είναι αυτό που είχαμε αρνητική εισήγηση από την κοινότητα και η κοινότητα το γνώριζε, και το άλλο ήταν αυτό εδώ που απήχε 1000 μέτρα από εκεί. Η ουσία είναι ότι πρόκειται να κατασκευαστεί ένα έργο αν όλα πάνε καλά. Αν δεν πάνε καλά, γιατί ρωτήθηκαν γι' αυτό, μα όταν δεν κατασκευάζεται ένα έργο δεν πληρώνεται ο ανάδοχος. Έχει λοιπόν υποχρέωση να το κάνει. Έχει υποχρέωση λοιπόν να το κατασκευάσει και θα χάσει και την εγκυτική του. Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια πρόθεση οποιοδήποτε, γιατί και η εγκυτική είναι πολλά λεφτά. Το θέμα είναι να γίνει όπως πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες, τώρα που βγήκε η οικοδομική άδεια, τώρα που ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να γίνει, τώρα που έχουμε οικόπεδο που μας ανήκει, για να πραγματοποιηθεί το έργο όπως πρέπει να πραγματοποιηθεί, όπως έπρεπε να είχε γίνει πριν από 3 χρόνια. Ξεπαγώνουμε τη σύμβαση και προχωράμε στις υπόλοιπες διαδικασίες.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο της Νέας Οριστιάδας και για το θέμα αυτό, τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο. Έτσι εξελίσσεται το θέμα αυτό. Χρήματα πηγαίνουν προς τις τοπικές κοινωνίες. Το πώς αξιοποιούνται από τις τοπικές κοινωνίες είναι ένα θέμα, γιατί το θέμα των αδεσπότων είναι μια καυτή πατάτα στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγχρόνως το θέμα των αδεσπότων είναι και ένα διαχρονικό πρόβλημα της κοινωνίας μας. Δεν έχουμε βάλει μυαλό. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι. Θεωρούμε ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι, μια συντροφιά για το παιδί μας, το παίρνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε τις ευθύνες που αυτό συνεπάγεται. Και στο τέλος αυτά τα ζώα καταλήγουν ελεύθερα στις παρυφές των πόλεων, στα δασίλεια, εδώ στο δασούλιο εμάς, εδώ στο,
3: Παναγούδα.
1: Στην Παναγούδα. Τα παρατούσανε και νομίζω ακόμη παρατάνε σκυλάκια και μετά οι οργανώσεις φιλοζωικές προσπαθούν να συμμαζέψουν κάτι που δεν συμμαζεύεται γιατί δεν υπάρχει νοοτροπία για να συμμαζευτεί. Μακάρι η επόμενη γενιά να το βλέπει διαφορετικά το θέμα, να καταλαβαίνει ποιες είναι οι ευθύνες όταν πλέον αγοράζουμε. Παίρνουμε ένα ζώο. Υπάρχουν τόσα δέσποτα, μπορούμε από τη στιγμή
3: να υιοθετήσει ένα δέσποτα.
1: Μπορούμε να υιοθετήσουμε, δεν χρειάζεται να πάμε να αγοράζουμε, δεν υπάρχει λόγος να πουλούνται τα ζώα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή με αυτά τα δεδομένα, αυτά όσον αφορά με τα δέσποτα. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο που έρχεται από το ρεπορτάζ, αυτή τη φορά για την περιοχή της Σαμοθράκης, φορτωμένο με περιστατικά διασώσεων

0: ήταν το φετινό καλοκαίρι στη Σαμοθράκη. Ενώ το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού κλήθηκε και το περασμένο Σαββατοκύριακο σε δύο διαφορετικά περιστατικά να παράσχει βοήθεια σε τρία άτομα που βρέθηκαν σε δυσκερή θέση.
1: Κάτσε και δεν δηλώσει ακόμα το καλοκαίρι επίσημα.
0: Ναι, όχι.
1: Έχει
0: όχι.
1: Ακόμα κόσμο.
0: Το Σάββατο ένας νεαρός άνδρας και μια νεαρή γυναίκα γύρω στα 25 και οι δύο τραυματίστηκαν πεζοπορώντας σε διαδρομή στην περιοχή των Θέρμων και χρειάστηκε να επέμβει έμπειρο κλιμάκιο της πυροσβεστικής για να μεταφερθούν σε ασφαλή σημείο και να παραλυθούν από ασθενοφόρο για να φτάσουν στο κέντρο υγείας. Την Κυριακή έγινε μία ακόμη επιχείρηση για μία ακόμη 70χρονη που τραυματίστηκε στο Φωνιά και απαιτήθηκε πάλι η επέμβαση του κλιμακίου για τη μεταφορά της σε σημείο όπου ανέμενε το ασθενοφόρο. Είναι η δυσκολία και η επικινδυνότητα της πρόσβασης στις βάθρες που...
1: Για κάποιον που δεν ξέρει μπορεί να δημιουργήσει τέτοια προβλήματα.
0: Και νομίζω ότι για τους περισσότερους, γιατί βλέπω και τώρα 2-25χρονα άτομα έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται προσοχή όπως και να το κάνουμε, όπως χρειάζεται και προσοχή και εδώ, στην Θάσο.
1: Στην Κιόλα.
0: Στην Κιόλα.
1: Και φέτος είχαμε κάποια περιστατικά.
0: Και φέτος είχαμε τραυματισμούς, ναι. Γιατί πηδάει ο κόσμος στην Κιόλα για να κάνει βουτιές. Δεν είναι ένα μέρος το οποίο ενδείκνεται για κάτι τέτοιο, και ας γίνεται αυτό. Είναι μία...
1: Άγνοια κινδύνου, υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου, μα έχει βράχια από κάτω.
0: Έχει βράχια.
1: Δεν τα βλέπεις.
0: Και
1: επειδή, τι νομίζεις δηλαδή.
0: Και είναι και δύσκολη η πρόσβαση εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι και δύσκολη η πρόσβαση. Αυτό
1: για
0: που
1: να φτάσει
0: δεν γνωρίζει...
1: κάποιο πυροσβεστικό, ναι, ή κάποιο ασθενοφόρο είναι πολύ
0: και
1: δύσκολο.
0: Και ο ίδιος και εμείς για να φτάσουμε εκεί. Άρα κάποιος ο οποίος θέλει να επισκεφτεί τη Θάσο και θέλει να δει την Κιόλα, γιατί έχει γεμίσει όλο το διαδίκτυο με τις φωτογραφίες και το διαμάντι της Αφροδίτης. Mm-hmm. Το δάκρυ της Αφροδίτης. Καλό είναι να γνωρίζουμε ότι εκεί πηγαίνεις, δεν πηγαίνεις με το αυτοκίνητο μέχρι εκεί, πηγαίνεις μέχρι ένα σημείο με το αυτοκίνητο, μετά χρειάζεται να πας σε έναν δρόμο τον οποίο πρέπει να είσαι προσεκτικός και ότι από εκεί και πέρα η πρόσβαση κάπου για κάποιον για να σε... πρέπει να έρθει το...
1: Πεζοπόρο
0: τμήμα για να σε παραλάβει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Όπως και το γεγονός των δειγμών, γιατί φτάνουμε και σε αυτό το σημείο πια.
1: Ναι, είχαμε και προχθές με έναν 73χρονο στη παραλία Οφρινίου, νομίζω.
0: Παραλία Οφρινίου, με έναν Βούλγαρο. Έρχονται οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους, να περάσουν καλά. Πρέπει να έχουμε, να ξέρουμε και ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Και από μία ηλικία και μετά να καταλαβαίνουμε ότι οι δυνατότητές μας δεν είναι αυτές οι δυνατότητες που ήταν όταν πριν από 5 χρόνια, από 10 χρόνια, από 15 mm-hmm. χρόνια ή από 30 χρόνια. Πρέπει να προσέχουμε. Βλέπω και ένα σχετικό βιντεάκι βλέπω στο διαδίκτυο mm-hmm. σχετικά με το... πώς πρέπει,
1: να προσέχεις, μεγαλύτερες τι να ηλικίες, κάνεις δηλαδή.
0: Να είναι προσεκτική, να μην υπερβαίνουν των δυνατοτήτων του και να είναι κοντά στην ακτή για να μπορέσουν να έχουν και ένα χέρι βοήθειας αν χρειαστεί.
1: Και
0: κάτι.
1: Πάντα με παρέα.
0: Πάντα με παρέα, αλλά δεν μπορεί πάντα η παρέα να σε βοηθήσει, κακά τα ψέματα. Πάντα με παρέα για να πουλεί τουλάχιστον κάποιος με κάποιο τρόπο να βοηθήσει.
1: Να καλέσει βοήθεια
0: να τουλάχιστον. Καλέσει βοήθεια, γιατί δεν είναι και εύκολο για έναν ηλικιωμένο που ενδεχομένως να χρειαστεί βοήθεια να του σώσει άλλους ηλικιωμένους χωρίς γνώσεις διάσωσης.
1: Σίγουρα.
0: Υπάρχει κίνδυνο επικινδυνότητα. Το έχουμε ζήσει αυτό παλιότερα στην περιοχή της Κεραμωτής. Οπότε θέλει να είμαστε προσεκτικοί, να τα αναφέρουμε αυτά, γιατί είναι ωραίο να πηγαίνουμε διακοπές σε ωραία μέρη, να ψάχνουμε να βρούμε αυτά τα ωραία μέρη, να τα βλέπουμε, να τα ζούμε, να βιώνουμε την εμπειρία, αλλά με ασφάλεια πάντα.
1: Το ίδιο ισχύει και για νησιά με άγριες θάλασσες. Βλέπει Λευκάδα, βλέπει Ικαρία. Δεν μπορείς να κολυμπήσεις τώρα σε τέτοια θεόρατα κύματα.
0: Ακόμη και στη Λίμνο, στις περιοχές ας πούμε προς την πλευρά, ναι, εκεί που είναι τα κύματα μεγάλα ας πούμε. Εκεί που υπάρχει επικινδυνότητα προσέχουμε.

0: τη φωνή του Έμνησου του Μανώλη Λιδάκη, τώρα στη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, μια πρόσφατη ερμηνεία του. Και να πάμε λίγο στη δράμα, στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, το οποίο για μια εβδομάδα κράτησε το ενδιαφέρον των ανθρώπων του κινηματογράφου και αυτού, όλων αυτών που τους αρέσει ο κινηματογράφος ζωντανό. Πολλοίς κόσμος μετακινήθηκε προς τη δράμα, πάρα πολλοίς ακόμα περισσότερους μπήκε στο διαδίκτυο για να δει και κάποιες από τις ταινίες που ήταν προσβάσιμες και στο διαδίκτυο, και είχαμε την Αυλαία το περασμένο Σάββατο.
1: Προχθές. Το 41ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας πέρασε στην ιστορία με μεγάλο νικητή το Will to Live της Βίκης Αναστασιάδου. Η ταινία απέσπασε τον Χρυσό Διόνυσο, το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα το εισιτήριο του Φεστιβάλ Δράμας για τη διαδικασία των Όσκαρ Μικρού Μήκους.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν ήταν όμως η μοναδική διάκριση, το Will to Live. Κέρδισε επίσης το βραβείο κοινού, το Onassis Film Award, και το βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος, της ΟΚΛΕ.
0: Ναι. Μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την ταινία.
1: Ναι, η επικράτηση της ταινίας του Φεστιβάλ Δράμας φέρνει στο προσκήνιο Ρένα την πραγματική ιστορία του Νίκου Τσογκίδη, μια ιστορία θέλησης, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης. Ο νεαρός δημιουργός υπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί στην ταινία, επιστρέφοντας κινηματογραφικά στην εμπειρία του ατυχήματος που τον άφησε τετραπληγικό και στην περίοδο της αποκατάστασής του. Η Κριτική Επιτροπή μίλησε για μια αβίαστα συγκινητική προσέγγιση των προκλήσεων της αναπηρίας, που αποφεύγει τις αναμενόμενες αφηγηματικές παγίδες και αντιμετωπίζει τους ήρωες της με τρυφερότητα, ειλικρίνεια και χιούμορ.
0: Να πούμε ότι οι δυναμικές παρουσίες της φετινής διοργάνωσης ήταν οι γυναίκες δημιουργοί, γιατί εκτός από τη Βίκη Αναστασιάδου που σκηνοθέτησε το πολύ βραβευμένο Will to Live, είχαμε και την Αναστασία Γκίβαλο με την ταινία Απέσποτη, που απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας Τόνια Μαρκετάκη, ενώ ο πρωταγωνιστής Νικόλας Δροσόπουλος τιμήθηκε με το βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας. Η ταινία φέρνει στο προσκήνιο την άρνηση στράτευσης και την αποφυγή μέσω του Ι5. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Διπλή διάκριση απέσπασε και η Free Ελίζα της ελληνοκύπριας δημιουργού Αλεξάνδρας Ματθαίου, μια ταινία που έφτασε στη δράμα έχοντας ήδη πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της το Μάιο στις Κάνες, το 15ήμερο των σκηνοθετών. Η Ματθαίου κέρδισε το βραβείο σεναρίου, ενώ η Γρηγορία Μεθενίτη τιμήθηκε με το βραβείο γυναικείας ερμηνείας για τον ρόλο της Ελίζας, μιας εργαζόμενης σε πολυτελές ξενοδοχείο, η οποία εξαιτίας μιας σπάνιας ανατομικής ιδιαιτερότητας είναι σωματικά ανίκανη να χαμογελάσει μέσα σε ένα κόσμο εργασίας που απαιτεί ακριβώς αυτό από εκείνη. Είχαμε διακρίσεις σε αρκετές ταινίες, από ό,τι βλέπω. Το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Multifamily Car Sale του Ζακ Σιμχά. Ειδική μνήμα στη σκηνοθεσία απονεμήθηκε στο Γιάννη Καρπούζη στο Αρκάνσας. Ειδική μνήμα στο animation απέσπασε ο σκύλος τον Βασίλη Κολέτη και Μέλισσας Παπαδοπούλη σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Δέμη. Είχαμε προβολές δημιουργών. Είχαμε δύο απονομές την ημέρα της λήξης, την τελευταία ημέρα. Και να πούμε ότι είχαμε τη δυνατότητα και να δούμε βραβεία, να δούμε ταινίες, να δούμε δραμηνούς δημιουργούς, οι οποίοι παρουσίασαν.
1: Αυτό είναι και το νόημα, νομίζω.
0: Και αυτό το νόημα. Στη βραδινή τελετή λήξης, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής, περιέγραψε τη λειτουργία ενός φεστιβάλος, μια συλλογική διαδικασία αντίστοιχη με εκείνη ενός κινηματογραφικού γυρίσματος. Να δουλεύεις για ένα φεστιβάλ είναι μια ομαδική δουλειά, όπως ακριβώς ένα γύρισμα. Πολλά μπορούν να πάνε λάθος, είπε, κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό μιας χρονιάς που, όπως παραδέχτηκε, υπήρξε δύσκολη. Απευθυνόμενος στους δημιουργούς, τους ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη, την επιμονή και την αισιοδοξία της. Δεν είναι μόνο το αγαλματίδιο που μετράει, αλλά η ίδια η ταινία σας. Συγχαρητήρια γιατί έχετε νικήσει. Ήταν εκεί και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, ο κύριος Ιάσον Φωτήλας, που αναφέρθηκε και στη δημόσια χρηματοδότηση του ελληνικού κινηματογράφου, έκανε δηλώσεις στους συναδέλφους στη δράμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα.
2: Μία ακόμα χρονιά η δράμα αναδεικνύεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Εικόνες, ελπίδες, αισιοδοξία, δημιουργία. Εμείς είμαστε σαν πολιτεία, σαν Υπουργείο Πολιτισμού, πάντα στο πλευρό του εγχειρήματος. Το εγχείρημα έχει γίνει πλέον πολύ μεγάλο, τόσο μεγάλο που ίσως πρέπει να σκεφτούμε άλλου είδους πλέον συνέργειες και άλλου είδους στήριξη. Να είστε καλά.
3: Όπως κύριε Υπουργέ, δώστε μας μια αγγίξη.
2: Δεν ξέρω, δεν είπα ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Είμαστε εδώ με τον Δήμαρχο να δούμε αυτό το δυνατό πράγμα πλέον αναγνωρισμένο από όλο τον κόσμο, σε μια Ελλάδα που πλέον είναι στο επίκεντρο των οπτικοακουστικών και του κινηματογράφου. Ξέρετε ότι πριν από λίγες μέρες ήμουνα στη Νίκαια, όπου έγινε η πρόταση αποδεκτή, και του χρόνου το Lumière Summit θα γίνει στην Αθήνα, όπως θα γίνουν και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η Ελλάδα θα είναι τιμόμενη χώρα στις Κάνες. Φέτος ήταν τιμόμενη χώρα στη Βενετία. 750 εκατομμύρια εξασφαλισμένα για τα επόμενα 5 χρόνια για να στηρίξουμε την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και τους Έλληνες δημιουργούς. Όλα νομίζω ότι πάνε όπως τα υλοποιήσαμε, έτσι τα σχεδιάζουμε. Να πάρθει από τη Δράμα το φεστιβάλ. Εδώ λέμε να το δυναμώσουμε. Εδώ λέμε να το δυναμώσουμε, να το πάρουμε από τη Δράμα. Ποιος θα το πάρει από τη Δράμα, ποιος κοτάει να το πάρει από τη Δράμα.
3: Ο Πολυχώρος.
2: Ο Πολυχώρος, α, είδατε, τα λέτε εσείς, γιατί τα ξέχασα εγώ. Ο Πολυχώρος, νομίζω, εγώ τώρα θα το δω βέβαια, αλλά εσείς το έχετε δει πριν από μένα. Έχει γίνει, νομίζω, από ό,τι μου έχει πει και ο Δήμαρχος, μια εξαιρετική δουλειά. Άλλο ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως έλεγε κάποιος παλιότερα, το είπαμε, έγινε πράξη, πώς το έλεγε κάποιος έτσι.
1: Ποιος κοτάει να το πάρει, ατακάρες έδωσε.
0: Ναι, ναι, ήταν ο υφυπουργός, ο κ. Ιάσονας Φωτήλας, που ήταν στη τελετή λήξης του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Δράμας, που είναι και πρόεδρος του Φεστιβάλ, τον κ. Παπαδοπούλου.
4: Είμαστε στη λήξη του Φεστιβάλ, του 41ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Ήταν μια πολύ σημαντική εβδομάδα, 6 με 12 λοιπόν Σεπτέμβρη, όλα τα φώτα του κινηματογραφικού χάρτη, θα έλεγα, ήταν στραμμένα εδώ στη Δράμα. Νομίζω ότι τα πήγαμε και για μια ακόμη χρονιά περίφημα. Έχουν κατακλειστεί όλοι οι χώροι που παίζανε ταινίες από κόσμο. Είναι σημαντικό αυτό, ότι η Δράμα, ο κόσμος στη Δράμα αγκαλιάζει το φεστιβάλ σχεδόν μισό αιώνα. Πρέπει να το τονίζουμε ιδιαίτερα αυτό. Δεν είναι κάτι ασήμαντο, είναι κάτι σημαντικό. Οι δραμηνοί αγκαλιάζουν, αγκάλιαζαν και συνεχίζουν να αγκαλιάζουν και θα αγκαλιάζουν, έτσι, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είναι δικό μας, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Είναι ένα κεκτημένο δικαίωμα που έχουμε μετά από μισό αιώνα. Σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι και στη λήξη σήμερα είναι εδώ ο υφυπουργός, ο κύριος Ιάσον Φωτήλας, ο υφυπουργός πολιτισμού. Θα κάνει ένα χαιρετισμό, θα δώσει και αυτό το στίγμα του, και από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Αυτούς που διαγωνίστηκαν, αυτούς που πέτυχαν στο διαγωνισμό κάποια βραβεία, αλλά και αυτούς που δεν πέτυχαν, και φυσικά τους περιμένουμε και του χρόνου, που θα είναι μια πολύ σημαντική χρονιά. Μισό αιώνα, και θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο φεστιβάλ βάσει και των γενεθλίων του μισό αιώνα. Έτσι. Θα κλείσουμε μισό αιώνα εδώ, στη Δράμα. Πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πόσοι θεσμοί ανά την Ελλάδα, σε δήμους, επαρχιακούς, ακριτικούς, έχουν να επιδείξουν κάτι τέτοιο. Για εμάς τους δραμηνούς είναι σημαντικό και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό.
0: Ήταν μια εξαιρετική ιδέα της κινηματογραφικής λέσχης της Δράμας να ξεκινήσει το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, δημιουργώντας ένα θεσμό. 50 χρόνια μετά πάμε, βλέπουμε ότι αυτός ο θεσμός έχει γιγαντώσει, έχει περάσει από 1000 μύρια κύματα. Να δούμε τι περιμένουμε την επόμενη χρονιά, τι ετοιμάζει ο οργανισμός του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Κάπως έτσι κλείνουν τα φώτα. Βέβαια, το καλό είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχουν από ένα σημείο και μετά, για όσους δεν έχουν δει τις ταινίες, πολλές από τις βραβευμένες ταινίες γυρίζουν ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό και προβάλλονται από κινηματογραφικές λέσχες και κινηματογράφους. Αυτά όσον αφορά το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Τώρα βλέπω σε μια ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, mm-hmm. στο Θέατρο των Πολιτών, η Στέλλα Φουρναράκη, πολύ δραστήρια, έτσι η Στέλλα, μας παροτρύνει για τα γυρίσματα μιας πτυχιακής ταινίας μικρού μήκους που θα έχει το τίτλο «Ντάλα», του τμήματος κινηματογράφου του Απιθύτα, το Αριστοτελείο, που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 4 με 11 Οκτωβρίου στη Νέα Ηρακλίτσα. Αναζητούνται βοηθητικοί ηθοποιοί όλων των ηλικιών. Μπορείτε λίγο να στείλετε τα στοιχεία σας, υπάρχει ένα τηλέφωνο, αλλά μπείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να το βρείτε, πάρτε μας να σας πούμε. Είναι φοιτητική η ταινία αυτή, δεν θα υπάρχει αμοιβή, Απλά αν κάποιος έχει τη διάθεση, καθώς θα χρειάζονται όλες οι ηλικιακές, όλη η γκάμα των ηλικιών, μπορεί να δηλώσει διαθεσιμότητα, να επικοινωνήσει. Η υποστήριξη είναι άκρως βοηθητική για την υλοποίηση της ταινίας. Διευθυντής παραγωγής είναι ο Δήμος Γκάνας. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 4 με 11 Οκτωβρίου στη Νέα Ηρακλίτσα και αναζητούνται βοηθητικοί ηθοποιοί όλων των ηλικιών. Αν θέλετε να υποστηρίξετε μια ακόμη φοιτητική προσπάθεια, θα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όχι, γιατί όχι. Εντάξει, δεν είναι έξω από τα δεδομένα.
1: Δεν είπαμε για τη χθεσινή φωτιά, ναι, που εκδηλώθηκε, ναι, ναι, τα ξημερώματα. Mm-hmm. Γύρω στις 4.30 το πρωί σε καφετέρια στο κεντρικό δρόμο των Κρινίδων. Ναι. Η πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πήρε γρήγορα διαστάση και επεκτάθηκε στους δύο επάνω ρόφους του κτηρίου, οι οποίοι ευτυχώς ήταν άδειοι. Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, καταστρέφοντας το ακίνητο. Από τη φωτιά κινδύνευσε και διπλανό κτίσμα και για λόγους ασφαλείας οι άνθρωποι που βρισκόταν μέσα απομακρύνθηκαν προσωρινά. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και γείτονες για να σβήσουν.
0: Είναι παλιά δισκοτέκ εκεί. Ήταν γνωστή ως παλιά δισκοτέκ από ό,τι άκουσα. Μάλλον σε κάποιο, οφείλεται σε κάποιο βραχυκύκλωμα.
1: Ναι, πιθανόν. Όλα δείχνουν να ξεκίνησε από το ισόγειο η πυρκαγιά και η φωτιά και να εξαπλώθηκε μετά στους δύο πάνω ρόφους. Η πυροσβεστική κατάφερε να εμποδίσει την επέκτασή της, όπως είπαμε, τη φωτιά σε γειτονικό κτίσμα, η οποία προληπτικά εκενώθηκε. Εξετάζεται το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος ηλεκτρική συσκευή της καφετέρια. Δεν υπήρχε ούτε προσωπικό μέσα, ούτε πελάτες, γιατί ήταν ξημερώματα.
0: Και έχω και μία ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου των Φιλίππων.
1: Στηρίζει την
0: που στηρίζει, ναι, θα κάνουμε μια προσπάθεια, κάνουμε όλη μια προσπάθεια να υποστηρίξουμε τους δύο ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι με μια καταστροφή της επιχειρηματικότητάς τους. Το πώς θα υποστηριχτούν δεν ξέρουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό που έχουν ανθρώπους δίπλα τους εκεί στην τοπική κοινωνία και με διάφορους τρόπους θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή των επιχειρηματιών που η επιχείρησή τους καταστράφηκε ολοσχερώς. Τώρα, να πω και για την ετήσια μεγάλη εμποροπανήγυρη του Δημοτήχου που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα. Θα ξεκινήσει την 5η, 17 Σεπτεμβρίου και μέχρι τη Δευτέρα, 21 του μήνα, που θα λειτουργήσει η εμποροπανήγυρη στο βόρειο περιφερειακό δρόμο του Δημοτήχου. Χιλιάδες επισκέπτες αναμένεται να περάσουν από εκεί και εκατοντάδες υπαίθριοι έμποροι και πολιτές θα βρίσκονται και φέτος στα κιόσκια που θα στήσουν, προερχόμενοι από τη Θράκη, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις και από άλλα μέρη της χώρας. Έτσι είναι οι εμποροπανήγυρες. Και λίγο πριν κλείσουμε, θέλω και να σας μεταφέρω και την ανάρτηση του συναδέλφου του Γιάννη Σκερλίδη από την ΕΡΤ Ορεστιάδας για την εκπομπή του προς την πλημεριά του Ανέμου, η οποία μεταδίδεται καθημερινά 4 με 5.
1: Ναι, την απογευματινή εκπομπή.
0: Απογευματινή, ναι. 4 με 5 και αναμεταδίδεται και από το δικό μας σταθμό ΕΡΤ Καβάλας, όχι μόνο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, αλλά και από την ΕΡΤ Κομωτινής και από την ΕΡΤ Σερών. Στις 4 και 10 θα συνομιλήσει με τον μουσικό και ερμηνευτή Αντώνη Ανδρουλάκη που θα παρουσιάσει την καινούργια δισκογραφική του δουλειά «Πόλη Βραδινή». 4 και 10 στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη. Αυτά όσον αφορά έτσι, τα θέματα της επικαιρότητας και ό,τι έχω μπροστά μου. Στο σημείο αυτό μπορούμε να αποχαιρετήσουμε το κοινό μας. Με την επόμενη μας μουσική επιλογή να φτάσουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν ο Κώστας Λουκούμης και η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο. Ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Θα κλείνουμε την εκπομπή μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε σήμερα στο Σταύρο και στην Σταυρούλα που γιορτάζουν, του Τιμίου Σταυρού σήμερα. Να τους ευχηθούμε και έρχονται και άλλες γιορτές τις επόμενες ημέρες, αλλά σήμερα ας ρίξουμε το βάρος αυτούς τους ανθρώπους, τη Σταυρούλα και τον Σταύρο. Και εμείς θα το πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλή σας μέρα, καλά να περάσετε, να προσέχετε και θα τα πούμε.
1: Yes.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πόροι ενός εκατομμυρίου ευρώ εγκρίθηκαν για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου του 2026. Τα δύο μεγαλύτερα ποσά θα κατευθυνθούν σε αποκαταστάσεις ιρλανδικών διαβάσεων και στην αποκατάσταση του πάρκου Αργό. Ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αποκαταστάσεις στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, στο δημοτικό στάδιο Φώτης Κοσμάς, στα γήπεδα τένις, στη Ζαρίφιο Παιδαγωγική Ακαδημία, στο ειδικό σχολείο και στην περιοχή της Απολωνιάδας. Πολύ αισθητή ήταν τις πρωινές ώρες σήμερα η πτώση της θερμοκρασίας στον Εύρο, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 11 βαθμούς Κελσίου, σε Δίκαιο, Ορεστιάδα και Δημότυχο. Και νοτιότερα όμως η πρωινή δροσιά ήταν έντονη, αφού και στην Αλεξανδρούπολη γύρω στις 7.30 το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 13.5 βαθμούς. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται σταδιακά να ανέβουν οι μέσες τιμές θερμοκρασίας σε όλο τον νομό, αφήνοντας λίγα ακόμα περιθώρια στο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα πάντως οι τιμές των καυσίμων τρομάζουν, όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας η πρόεδρος των πρατηριούχων Βορείου Εύρου, Βάσο Καλαϊτζή, υπογραμμίζοντας πως εάν δεν υπάρξει παρέμβαση τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, και πρατήρια θα κλείσουν και οι καταναλωτές θα βρεθούν να μην μπορούν να πάρουν τα καύσιμα που έχουν ανάγκη. Μέχρι και χθες τα πρατήρια στο Βόρειο Εύρου πολλούσαν τη βενζίνη σε τιμή από 2,11 έως 2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ πάνω από 2 ευρώ μέχρι και 2,11 ευρώ το λίτρο είναι το πετρέλαιο κίνησης όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης που ακόμη δεν διατίθεται, αφού η πώληση του θα ξεκινήσει σε ένα περίπου μήνα. Αν ξεκινούσε σήμερα, η τιμή θα ήταν τουλάχιστον 1,90 ευρώ το κιλό. Το λίτρο, με συγχωρείτε, ανέφερε η κυρία Καλαϊτζή. Τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το σύνολο σχεδόν των εξαγγελιών του ίδιου του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραμείνει ευχολόγια στα χαρτιά και εντελώς ανεφάρμοστα στην πράξη, γεγονός που επικυρώθηκε και με την κατάρρευση του πολυδιαφημισμένου προγράμματος ανασυγκρότησης του νομού Εύρος Μετά. Αυτό αναφέρει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ ως συμπέρασμα μετά τις περιοδίες των δύο κλιμακίων βουλευτών και στελεχών του στον Εύρο, στο πλαίσιο της παρουσίας του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ θεωρεί επίσης πως το δημογραφικό, τα τεράστια προβλήματα των αγροτών, η ακρίβεια, η εγκατάλειψη υπηρεσιών, σχολείων και των επιχειρήσεων που παλεύουν από μειονεκτική θέση, όπως επισημαίνει, αλλά και η σχεδόν ανύπαρκτη στήριξη των πανεπιστημιακών τμήματων δείχνουν πως αντιμετωπίζεται ο νομός από την κυβέρνηση, την οποία η κομματική οργάνωση κατηγορεί ότι επιλέγει τον δρόμο της στήριξης των ολιγοπολίων, αδιαφορώντας πλήρως για τους πολλούς, όπως λέει. Φορτωμένο με περιστατικά διασώσεων ήταν το φετινό καλοκαίρι στη Σαμοθράκη, ενώ το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού κλήθηκε και το περασμένο Σαββατοκύριακο σε δύο διαφορετικά περιστατικά για να παράσχει βοήθεια σε τρία άτομα που βρέθηκαν σε δυσχερή θέση. Το Σάββατο, ένας νεαρός άνδρας και μια νεαρή γυναίκα, γύρω στα 25, και οι δύο τραυματίστηκαν πεζοπορώντας σε διαδρομή στην περιοχή των Θέρμων και χρειάστηκε να επέμβει το έμπειρο κλιμάκιο της πυροσβεστικής για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο για να παραλυφθούν από ασθενοφόρο και να φτάσουν στο κέντρο υγείας. Την Κυριακή έγινε μια ακόμα επιχείρηση για μια 70χρονη που τραυματίστηκε στον Φωνιά και απαιτήθηκε πάλι επέμβαση του κλιμακίου για τη μεταφορά της σε σημείο όπου ανέμενε ασθενοφόρο. Η ετήσια μεγάλη εμποροπανηγύρι του Δημοτήχου θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας από την ερχόμενη 5η 17 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 21 του μήνα, που θα λειτουργήσει εμποροπανηγύρι στον βόρειο περιφερειακό δρόμο του Δημοτήχου. Χιλιάδες επισκέπτες αναμένεται να περάσουν από εκεί και εκατοντάδες υπαίθριοι έμποροι και πολιτές θα βρίσκονται και φέτος στα κιόσκια που θα στήσουν προερχόμενοι από τη Θράκη και άλλα μέρη της χώρας. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου στην Ορεστιάδα, στον Πευκώνα της πόλης. Είναι το επόμενο ραντεβού με την νεολαία μετά το πετυχημένο φεστιβάλ που έγινε το περασμένο Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο της ΚΝΕ του Νομού. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανοίξει στις 8 το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου, με πολιτική ομιλία από το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέα της Περιφερειακής Οργάνωσης του Κόμματος Διονύση Κλάδη. Θα ακολουθήσει live hip-hop πρόγραμμα. Η εκδήλωση θα έχει και λαϊκό γλέντι, στο χώρο θα λειτουργήσουν και εκθέσεις αλλά και μαθητικό στέκι με διάφορες δραστηριότητες. Η 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου. Τη διοργανώνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα θα αναλύσουν θέματα σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών, ενώ το φετινό θέμα συνοψίζεται στον τίτλο «Γεφυρώνοντας επιστημονικούς κλάδους και προοπτικές για τις παγκόσμιες προκλήσεις». Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 14η μέρα του Σεπτεμβρίου, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, αν και τα πράγματα φαίνονται ότι είναι δύσκολα. Είμαστε μαζί. Εύχομαι ότι είναι ο Καβάλας, ο Τουρισιάδας Ευστερών, σε μια προσπάθεια να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε σε λίγο στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκουγλου. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Ερτ Καβάλας, την Ερτ Ορεσιάδας και την Ευστερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Να πάμε λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τις συναλλαγές. Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών. Στα 108 δολάρια το βαρύλι πετρελαίου, καθώς οι Χούθοι κατάφεραν και χτύπησαν αγωγό που μεταφέρει 7 εκατομμύρια βαρύλια την ημέρα και ένα πληρώ πετρελαιοφόρο στη Σαουδική Αραβία, της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να έχουν εκτιναχθεί οι τιμές. Να πούμε επίσης ότι αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν για το μέλλον των Σανών Τορμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ από την Αμερική δήλωσε ότι είναι δικό του θέμα, δεν τους αφορά. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, για τον Οκτώβριο, περίπου τέλος Οκτωβρίου υπολογίζει. Ενώ υπενήχθηκε ο ίδιος ότι είπα μπορεί να κρατήσουν το πετρέλαιο του Ιράν, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Βενεζουέλα. Άλλο πράγμα η Βενεζουέλα, άλλο πράγμα το Ιράν, με αποτέλεσμα να έχει καταχυλήσει η παγκόσμια οικονομία με όλα αυτά που συμβαίνουν και με αυτές τις απόψεις που έχουν. Στο ενδιάμεσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν σήμερα στη Φιλανδία για συνομιλίες σχετικά με την Αφρική και στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ. Ο Υπουργός Πολιτισμού θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ Ναζά. Ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στη Γαλλία και χειροκροτήθηκε μετά το τέλος της προβολής περίπου 24 λεπτά ολόκληρα. Στη Γερμανία τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς η ΑΦΔ διευρύνει το προβάδισμα της έναντι των συντηρητικών του Μέρτς σε πανεθνική δημοσκόπηση και με μεγάλη διαφορά και περίπου τα ίδια αποτελέσματα στη δημοσκόπηση είναι στη Γαλλία, όπου προηγούνται με μεγάλη διαφορά οι ακροδεξιές δυνάμεις. Στο Μεξικό συγχαθήκαμε το φόβο. Χιλιάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν εναντίον του καρτέλ Σινολόα, εκεί που κάθε μέρα χάνονται οι ζωές πάρα πολλών ανθρώπων. Στη δική μας την περιοχή, να πούμε ότι με πρόταση της Αγγελέως Επιτήματος για τον έλεγχο του κινητού του Σταθμάρχη συνεχίζεται η δίκη για το συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έχουν ξεκινήσει και οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων για την ώρα. Τη μία το μεσημέρι σήμερα στο ναό της Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη, ένα πολύ άδοξο τέλος, και βλέπουμε πώς τελικά καταλήγει όταν οι γιατροί αρχίζουν και βλέπουν τον άνθρωπο ως πελάτη αλλός, όχι ως άνθρωπο. Και είχαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο για την επέτειο της απελευθέρωσης. Από εκεί δήλωσε ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές με υποδείξεις και υποδείξεις από κανέναν. Κίνητα 5.000 ευρώ και 9 έργα για το νησί. Και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή στην χώρα μας. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παραβέθηκε και ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψής, ο οποίος παρουσιάσε τη δράση των 10 εκατομμύρων ευρώ για την ποσητή στέγη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Με αυτούς τους ήχους, λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, να πάμε να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και θα ξεκινήσουμε με τα νέα σχετικά με την επιβατική κίνηση που κατέγραψε τον Αύγουστο ο αερολιμένας Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος. Υπάρχουν νεότερα στοιχεία της Fraport Greece, τα οποία καταγράφουν σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης. Τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.946 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 607 πτήσεις άφιξης και αναχώρησης στο αεροδρόμιο της Καβάλας, Ενώ από τις 607 αυτές πτήσεις, οι 168 αφορούσαν το εσωτερικό, οι 439 το εξωτερικό. Η Γερμανία βρέθηκε για ακόμη ένα μήνα στην κορυφή με συνολικά 31.000 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Από εκεί και πέρα να πάμε στην Δράμα. Ολοκληρώθηκε το Σάββατο το 41ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους με μεγάλο νικητή το Will to Live της Βίκης Αναστασιάδου. Μία ταινία η οποία απέσπασε το Χρυσό Διόνυσο, το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος δηλαδή, εξασφαλίζοντας παράλληλα και το εισιτήριο του Φεστιβάλ Δράμας για τη διαδικασία των Όσκαρ Μικρού Μήκους. Η ταινία κέρδισε επίσης το βραβείο κοινού, το Onassis Film Award και το βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας και στο σκεπτικό της η Κεντρική Επιτροπή ξεχώρισε την ικανότητα της ταινίας να αποτυπώνει με ευαισθησία τις προκλήσεις της αναπηρίας, αποφεύγοντας τις αναμενόμενες αφηγηματικές παγίδες του θέματος. Στη Δράμα τώρα σημαντικά έργα και νέα έργα και εξοπλισμό για το Δήμο της Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 910.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι νέες εγκρίσεις αφορούν στην κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο Δήμο Δράμας, στην προμήθεια καλωθοφόρου οχήματος για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου στη συντήρηση δημοτικών και κοινόχρησων υποδομών και στην προσπάθεια και τοποθέτηση παιδικής χαράς στη δημοτική κοινότητα Ξηροποτάμου, ενώ από Καβάλα σήμερα μπαίνει σε χειμερινή περίοδο η ακτοπλοεία. Τα δρομολόγια θα είναι ίδια με πέρυσι, δηλαδή Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή δρομολόγια του Aqua Blue και κάθε Τετάρτη Σαμί του Blue Star Μύκονος.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Καλά τα πράγματα πήγαν τουλάχιστον για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας από την πλευρά της κίνησης των τουριστών. Θα δούμε και το τελικό αποτύπωμα στη τσέπη των ανθρώπων. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και λέμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Εκεί μας περιμένει στην Ορεστιάδα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Καλό δροσερό μεσημέρι θα πω εγώ. Γιατί
1: δώσεσαι και πάνω νομίζω, έτσι.
0: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή το πρωί εδώ είχαμε 11 βαθμούς στην Ορεστιάδα. Πρωί λέγοντας εκεί γύρω στις 6.30 με 7. Και πιο χαμηλά ίσως το βράδυ να πέσει το θερμόμετρο. Πάντως γενικά το βόρειο τμήμα του νομού αυτό το Σαββατοκύριακο είχε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.
1: Και εδώ νομίζω αρχίζει ο προβληματισμός πλέον για το τι θα κάνουμε την επόμενη περίοδο.
0: Αυτό, πάμε στο καύσιμο. Μου δίνεις ωραία πάσα να σου πω ότι με μια συζήτηση που είχαμε σήμερα με την κυρία Βάσο Καλετσί, που είναι και η πρόεδρος των πρατηριούχων του Βορείου Εύρου, ακόμα δεν γνωρίζουμε τη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι στο 1,90. Είναι βέβαιο ότι τον επόμενο, μέχρι 15 μάλλον Οκτωβρίου, από τις 15 Οκτωβρίου που θα αρχίσει και η διανομή, θα είναι πάνω από τα 2 ευρώ, όπως μας είπε η κυρία Καλαϊτζή, το πετρέλαιο θέρμανση στην περιοχή μας.
1: Νομίζω όμως, Μαρία, θα είναι απογοητευτικό για πάρα πολλούς το 2 ευρώ, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Πέρσι είχαμε ξεκινήσει με ένα 75-80.
0: 1,80 ακριβώς. Έτσι σταμάτησε η περσινή χρονιά, όπως μας είπε η ίδια. Θα είναι απογοητευτικό και για τους ίδιους όμως, μας είπε. Δηλαδή δεν θα το σκεφτούν, δεν θα κάνουν προμήθειες, γιατί γνωρίζουν ότι ο κόσμος θα δυσκολευτεί και προφανώς δεν θα ζητήσει πετρέλαιο θέρμανση. Οπότε θα είναι απαγορευτικό και για πολλά πρατήρια. Πρατήρια που έτσι πως κινούνται τα πράγματα με τις τιμές και στην βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, οδεύουν κάποια προς κλείσιμο για την περιοχή μας τουλάχιστον. 2,11 σήμερα που μιλάμε, έως 2,16 η βενζίνη και περίπου στο 2,045 έως 2,115 το πετρέλαιο κίνησης. Αν κάποιος βέβαια σήμερα αγοράσει πρωτηρούχος καύσιμα, αναβαίνει πολύ περισσότερο και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Τώρα, ο τυφώνας που πέρασε από την Αλεξανδρούπολη, γνωρίζουμε πολύ καλά τις ζημιές που προκάλεσε, όμως για το Δήμο Αλεξανδρούπολης εγκρίθηκαν πόροι 1 εκατομμύριο ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών. Τα δύο μεγαλύτερα ποσά θα κατευθυνθούν σε αποκαταστάσεις ειδηλαδικών διαβάσεων και στην αποκατάσταση του πάρκου Αργό, που γνωρίζουν οι περισσότεροι ακροατές, καλύτερα επισκεπτόμενοι την πρωτεύουσα, ξέρουν που είναι το πάρκο της Αργούς. Τώρα, πάμε λίγο σε μία ανακοίνωση που εξέδωσε η Νομαρχική Επιτροπή με το ΠΑΣΟΚ. Τα τελευταία 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λέει, το σύνολο σχεδόν των εξαγγελιών του ίδιου του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραμείνει ευχολόγια στα χαρτιά και εντελώς ανεφάρμοστα στην πράξη, γεγονός που επικυρώθηκε και με την κατάρρευση του Εύρος μετά. Αυτό αναφέρει η Νομαρχιακή ως συμπέρασμα μετά τις περιοδίες των δύο κλιμακίων βουλευτών και θελεχών στο νομό μας στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και στο πλαίσιο της παρουσίας του Πρόεδρου του Κόμματος, του κ. Δουβλάκη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλο ένα φορτωμένο Σαββατοκύριακο για την Σαμοθράκη και για το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού εκεί, με περιστατικά διασώσεων φορτωμένο το φετινό καλοκαίρι γενικά. Είχαμε πάλι άλλα περιστατικά που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σε 3 άτομα που βρέθηκαν σε δυσχερή θέση. Ένα εξ αυτών, μία 70χρονη που τραυματίστηκε στο Φωνιά και απαιτήθηκε πάλι επέμβαση του κλιμακίου. Πρέπει να προσέχουμε, προφανώς έχουμε άγνοια κινδύνου, προφανώς πάμε απροετοίμαστοι για να κάνουμε το χόμπι μας εκεί στην περιοχή της Αμαθράκης.
1: Πάντως νομίζω για τη φετινή χρονιά, Μαρία, πρέπει να ήταν ρεκόρ, έτσι, γιατί καμιά άλλη χρονιά δεν θυμάμαι τόσες ασφαλές παρεμβάσεις.
0: Πάρα πολλά περιστατικά, όντως, έχεις δίκιο. Τώρα, το φεστιβάλ την νέο διοικητή δόθηκε έτσι η ενημέρωση στο κοινό, θα πραγματοποιηθεί 19 Σεπτεμβρίου στην Ορεστιάδα, στον Λευκόνα της πόλης. Η ετήσια εμπορευμανή τη μεγάλη του Δημοτήχου θα ανοίξει τις πύλες της την 5η μας έρχεται 17 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 21 του μηνός. Είναι ένα γεγονός εμπορικό που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλη την περιφέρεια των Λόγιας Ακαδανίας και Θράκης. Έχουμε την 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας στην Αλεξανδρούπολη από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου υπό τη διοργάνωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Και με αυτά σας αποχαιρετούμε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για αυτές τις πολύ πολύ χρήσιμες πληροφορίες και λέμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου να μεταφερθούμε στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ πολύ υπομονή αλλά και μεγάλη χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Σαμίνα, έχουμε κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με την είδηση η οποία έχει κάνει το γύρο των μέσων όλο αυτό το διάστημα, με το ανθρώπινο κυνηγητό που έχει εξαπολύσει η αστυνομική διεύθυνση για τον εντοπισμό του Βαρυπινίτη, ο οποίος απέδρασε με πραγματικά κινηματογραφικό τρόπο από το νοσοκομείο των Σερών τα μεθάνυχτα της Παρασκευής. Συνεργοί του Βαρυπινίτη, που φιλοξενούνταν στο σαφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν βαριά οπλισμένοι στον χώρο του νοσοκομείου και αφού αφόπλησαν τους αστυνομικούς που το συνόδευαν, τον απελευθέρωσαν. Νωρίτερα, 3 κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο. Τους συνόδευαν 5 άνδρες εξωτερικής φρουράς του φρονιστικού καταστήματος. Λίγο νωρίτερα, ο 41 ετών Αλβανός Βαρυπινίτης είχε δηλώσει αδιαθεσία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μεταγωγικό όχημα που μετέφερε τον κρατούμενο στάθμευσε στον αύριο χώρο του νοσοκομείου, έξω από την ψυχιατρική κλινική. Οι 4 δράστες, πάνωπλοι, μεταφιεσμένοι σε αστυνομικούς και φορώντας κουκούλες, βγήκαν τα 2 αυτοκίνητα με φάρους. Προτάσσοντας τα Καλάσνικοφ, απείλησαν και αφόπλησαν τους συνοδούς, άρπαξαν τον Βαρυπινίτη κρατούμενο και τράπηκαν σε φυγή. Από το μεταγωγικό επιχείρησε να αποδράσει και ένας ακόμη κρατούμενος. Σύμφωνα όμως με αστυνομικές πηγές, οι δράστες τον απέτρεψαν. Ο τρίτος κρατούμενος είχε ήδη οδηγηθεί από τους συνοδούς φρουρούς εντός της ψυχιατρικής. Λίγο αργότερα, η αστυνομία, η οποία είχε σημάνει συναγερμό, όπως μπορείτε να καταλάβετε, εντόπισε σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο ένα από τα 2 οχήματα που εικάζεται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας στο Δήμο Βόλβης εντοπίστηκε και ένα άλλο όχημα, το οποίο ήταν ολοσχερός καμένο και εξετάζεται αν σχετίζεται με την υπόθεση. Προφανώς, μέσω της Νιγρήτας μεταφέρθηκαν στην Ασπροβάλτα και εκεί στην περιοχή των Βρασνών εγκατέλειψαν το όχημα. Ο 41 ετών Δραπέτης είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο μαζί με δύο ακόμη συμπατριώτες του. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 25χρονου έξω από καντίνα στην περιοχή της Πηλαίας Θεσσαλονίκης. Είχε φυλακιστεί το 2025 γι' αυτό, αλλά παράλληλα φέρεται ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται, υπάρχει ήδη μπλόκο σε δρόμους για την διενέργεια έτσι ελέγχων σε πιθανά σημεία διαφυγής. Την ίδια ώρα που γινόταν αυτό το επεισόδιο, είχαμε επεισόδια στην κλειστή δομή φιλοξενία στην περιοχή στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Δύο περιστατικά σημειώθηκαν τόσο την Παρασκευή όσο και χθες, με απόπειρες απόδρασης περίπου 50 μεταναστών, δύο περιστατικά σε λιγότερο από κάποιες ώρες, ενώ έχουν προηγηθεί και άλλα τέτοια περιστατικά εξέγερσης το περασμένο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό, καθώς τίνει να γίνει μια καθημερινότητα δυστυχώς η αναστάτωση στη συγκεκριμένη δομή. Τώρα τι ακριβώς έγινε, περίπου χθες το βράδυ 50 μετανάστες επιχείρησαν να ρίξουν τα προστατευτικά συμπερματοκλέγματα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να ανοίξουν δίωδο διαφυγής. Στο σημείο επενέβησαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της δημιουργίας που βρίσκονται ήδη στη δομή. Έγινε χρήση χημικών και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο με την απόπειρα να αποτρέπεται και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό θα ισχύσει, δηλαδή η κατάσταση να είναι υπό έλεγχο λόγω των συνθήκων. Θα πρέπει να σας πω ότι στην δομή αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 328 μετανάστες, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διαβεβαιώσεις και του αρμόδιου υπουργού και μάλιστα εντός του κοινοβουλίου ότι θα γίνει επαναπατερισμός τουλάχιστον 92 μεταναστών, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμη, αλλά και ούτε έχει γίνει και μεταφορά μεταναστών σε άλλη δομή, ούτως ώστε να υπάρχει αποσυμφόρηση της δομής. Και επειδή είχαν γίνει καταστροφές όλο αυτό το διάστημα με τις προηγούμενες καθαρίες που έγιναν εκεί, και θυμίζω την μεγάλη εξέγερση στις 22 Αυγούστου, όπου είχαμε και απόπειρα πολλών μεταναστών, 23 συνελήφθησαν αλλά 13 ακόμη και τώρα διαφεύγουν της σύλληψης, έχουν καταστραφεί πολλές από τις καταστάσεις εντός της δομής.
1: Άρα πρέπει να γίνουν και εργασίες.
3: Προφανώς, γιατί τα 328 άτομα αναγκάζονται και φιλοξενούνται στην τρίτη πτέρυγα που έχει δυναμικότητα για μόνο 200 άτομα. Τώρα, και για τι καταστάσεις μιλάμε? Για κάτι το κοντέινερ, το αποθετημένο στο πουθενά, σαν ανταμάρι, αυτό είναι το σημείο το κλειδί, που είναι εκτεθειμένοι αυτοί οι άνθρωποι, ολιμερείς στον ήλιο, αλλά και στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ήδη η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει αισθητά το πρωί και το βράδυ. Να δούμε τι θα γίνει. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για μία ακόμη φορά ζητά την λήψη μέτρων, ώστε να υπάρχει ασφάλεια αφενός στη δομή, αλλά και κυρίως την άμεση αποσυμφόρηση. Την άμεση αποσυμφόρηση της δομής με τη μεταφορά μεγάλου αριθμού των μεταναστών αλλού, είτε με τον επαναπατρισμό τους. Προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα από τα δύο και τα επεισόδια που γίνονται εκεί είναι καθημερινά. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά που σας είπα, είχαμε και πυρκαγιά χθες και μάλιστα σε ένα δύσβατο σημείο, στο 14-15 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερώναν Οβροντούς. Μιλάμε για ένα φαράγγι, το φαράγγι του προδρόμου πάνω από τη Ραχοβίτσα, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Εκεί προφανώς από κεραυνό σημειώθηκε πυρκαγιά. Άμεσα η κινητοποίηση πυροσβεστικής υπηρεσίας, 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΒΕ, 4 οχήματα, ένα ελικόπτερο. Σε μία προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, το σημείο ιδιαίτερα δύσβατο θα πρέπει να σας πω, δεν μπορούσαν να πάνε οχήματα. Με τα πόδια οι πυροσβέστες και οι εθελοντές έσπευσαν εκεί. Χρειάστηκε τουλάχιστον να περάσουν 6 ώρες σε μία προσπάθεια να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Επίσης είχαμε και μια φωτιά σε φορτηγό που μετέφερε κοτόπουλα χθες σε ένα φορτηγό ιδιωτικής χρήσης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Σερών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα, καταφέροντας να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Η σειρώμενη καρότσα του φορτηγού κάηκε ολοσχερός και φυσικά μαζί του πάρα πολλά κοτόπουλα. Επίσης είχαμε και προβλήματα, καθώς το Σάββατο είχαμε βροχή και έντονο αέρα. Από τον άνεμο έπεσε ένα δέντρο πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή στον άξονα Σερών Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, καθώς η αμαξοστοιχεία της Hellenic Train σταμάτησε λίγο πριν το σταθμό της Καστανούσας. Οι 19 επιβάτες που επέβαιναν εκεί προωθήθηκαν στον τελικό προορισμό τους με λεωφορεία, και νομίζω ότι είναι και λίγα από όσα περάσαμε το τελευταίο 48ωρο στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα.
1: Βέβαια υπάρχουν και καλά νέα.
3: Τα πάντα έχουν συμβεί πραγματικά. Βέβαια υπάρχουν και καλά νέα. Αυτή την εβδομάδα θα σας λέω για μια πολύ μεγάλη γιορτή, γιορτή πολιτισμού και επιχειρηματικότητας, που πρόκειται να γίνει εδώ, λίγο πιο έξω από την αυλή της Ερτσερών, στο επιχειρηματικό πάρκο Χρήστος Μέγκλας. Αυτή την ώρα δίνεται συνέντευξη τύπου και αύριο θα έχω πολλά περισσότερα και για το πρόγραμμα και για τις συμμετοχές. Τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης, η γειτονική Βουλγαρία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για τις πολλές, πολλές πληροφορίες από την περιοχή των Σερών. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Καλή δύναμη.
3: Επίσης.
1: Και εμείς λέμε να πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο μας ενδιαφέρει. Αρχίζει και δοσίζει σιγά σιγά και έρχεται η ώρα να σκεφτούμε τι θα κάνουμε και για την επόμενη περίοδο, πώς θα ζεσταθούμε. Ήδη οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτιναχθεί, $108 το βαρέλι λόγω των γεγονότων στην Μέση Ανατολή για την ώρα που μιλάμε. Πέρυσι είχαμε ξεκινήσει για το πετρέλαιο θέρμανσης περίπου με ένα 75-80 στην αρχή. Φέτος αναμένεται, αν πάνε τα πράγματα έτσι, να ξεκινήσουμε 2 και κάτι. Κάτι που σημαίνει ότι θα είναι πολύ απογοητευτικό για πάρα πολλούς συναδέλφους μας σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα από την Ατροσιάδα. Να ακούσουμε την Βασιλική Καλατζή, η οποία είναι υπόροδος παρατηρήχων Βορείου Εύρου για αυτό το θέμα.
4: Το πρωί που παίρνουμε τιμές, οι τιμές είναι στα ύψη.
5: Στα ύψη.
4: Η αλήθεια είναι ότι πλέον τρομοκρατούμαστε μόλις θα πάρουμε τις τιμές μας. Σήμερα, ή μάλλον ακόμη, δεν έχουν μπει οι σημερινές αγορές. Εγώ θα σας πω, αυτές τις σήμερα, αν θα πάτε σε ένα πρατήριο, τη βενζίνη θα τη βρείτε από 2,11 έως 2,169. Μιλάω για τα πρατήρια του Βορείου Εύρου.
5: Μάλιστα.
4: Και το πετρέλαιο θα το βρείτε από 2,045 έως 2,115.
5: Ναι.
4: Βέβαια, εάν αγοράσει κάποιο πρατήριο σήμερα καύσιμα, η τιμή της βενζίνης θα πρέπει να είναι 2,189 το ελάχιστο.
5: Αγορά.
4: Και στο πρατήριο θα μπορεί να βρει στο πρατήριο, εάν αγοράσει κάποιο πρατήριο σήμερα.
5: Ναι.
4: 2,189 και σαν πετρέλαιο θα πάει 2,129.
5: Mm-hmm.
4: Πλέον οι τιμές είναι πραγματικά δυσφάσταχτες. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι ένα καύσιμο έχει 2 ευρώ, είναι πολύ δύσκολο για τον καταναλωτή να μπορέσει να το πληρώσει. Καύσιμο έχει 2 ευρώ, είναι πολύ δύσκολο για τον καταναλωτή να μπορέσει να το πληρώσει.

0: από την, και από τα δύο δηληστήρια, γιατί τα κέρδη των δύο δηληστηρίων από την ώρα που ξεκίνησαν οι πόλεμοι έχουν εκτοξευτεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Το ίδιο θα πρέπει να βοηθήσει και το ίδιο το κράτος. Εάν δεν γίνει παρέμβαση, δεν, και πρατήρια θα κλείσουν και οι καταναλωτές πλέον δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα καύσιμα που έχουν ανάγκη. Να μην πω για το πετρέλαιο θέρμανσης, που αυτή τη στιγμή αν ξεκινούσε θα ξεκινούσε στο 1,90. Ένα είδος πρώτης ανάγκης να ξεκινάει στο 1,90 είναι τεράστιο.
1: Πες καλά έτσι.
0: Είχε ξεκινήσει στο 1,10, 1,11 κάπου εκεί.
1: 1,10,
0: είχε κλείσει στο 1,80. Και οι καταναλωτές οι περισσότεροι, όλοι μας δηλαδή, προς το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Απρίλιο, οι περισσότεροι βάζουν καύσιμο θέρμανση για να έχουμε για τα πρώτα κρύα του χειμώνα, τον Οκτώβριο, γιατί ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου από τις 15 Οκτώβριο και μετά. Πέρυσι λοιπόν ολόκληρο τον Απρίλιο, επειδή οι τιμές ήταν αυτές, περίπου στο 1,70, είχε ξεκινήσει ο πόλεμος και ήταν ήδη πολύ υψηλές και είχε κλείσει με 1,80. Οι καταναλωτές δεν προμηθεύτηκαν πετρέλαιο. Νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε μετανιώσει αυτοί που δεν προμηθευτήκαμε πετρέλαιο.
1: Βέβαια θα το
0: δηλαδή, από τη στιγμή που λέει για 1,90. Αλλά πραγματικά είναι απογορευτική. Εάν δεν δοθεί επιδότηση, εάν δεν δοθεί μείωση του ειδικού φόρου ακόμη καλύτερα, δεν νομίζω να μπορέσουμε να αντέξουμε και οι καταναλωτές και οι κρατηδίες. Σοβαρό θέμα. Υπήρχε σοβαρό θέμα, έτσι κι αλλιώς από την περιοχή μας, οι οποίοι οι καταναλωτές πηγαίνουν στις γειτονές χώρες.
1: Ακόμα πιο πολύ τώρα, έτσι.
0: Ακόμη πιο πολύ τώρα.
1: Δηλαδή στην Τουρκία πόση είναι η τιμή της βενζίνης?
0: Δεν ξέρω στην Τουρκία, για την Τουρκία ξέρω πάντα ότι είναι πολύ πιο φθηνότερη και από τη Βουλγαρία. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι η Βουλγαρία είναι 60 λεπτά φθηνότερο η βενζίνη. Αλλά επίσης μου είπαν ότι στο πετρέλαιο έχουμε μια πολύ μικρή διαφορά της τάξης των 15 με 20 λεπτά.
1: Με τη Βουλγαρία.
0: Δηλαδή, με τη Βουλγαρία. Δεν είναι δηλαδή αξιόλογη η διαφορά στο πετρέλαιο και μετά στο βενζίνη στα 60 λεπτά. Στην Τουρκία δεν γνωρίζουν. Αλλά σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ πιο χαμηλότερη η τιμή του.
2: Αυτά λοιπόν, αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Βασιλική Καλαϊτή, υπόδοχος πρατηρίουχων πορείου Εύου, για όλα αυτά που μας περιμένουν και μας δίνουν τις τιμές του πετρελαίου, ανεβαίνουν και οι τιμές στα υπόλοιπα, τα καύσιμα, στα ξύλα κτλ. Έχει ενδιαφέρον εδώ όμως, έτσι που έχουμε μπροστά μας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον πρόεδρο του Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας στο Γεωτεχνικό Πνευματήριο Ελλάδας, τον κύριο Ζαφίρη Μιστακίδη, διότι έχουμε μεγάλες ζημιές στις αμπέλωνες εκεί στην Καβάλα, από 50-70% είναι οι ζημιές και περιμένουν οι άνθρωποι κάποια αποζημίωση.
3: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο είναι σε εξέλιξη σε εκείνη την περιοχή που, των γυαλοφορείων, δηλαδή πέρα ενός ελαιοφόρη, Ελευθερέ, εκεί στον κάμπο εκεί πέρα, τα πιο χαμηλά κτήματα και κοντά στη θάλασσα, τα περισσότερα κτήματα έχουν μια ζημιά που αγγίζει το 100%. Δεν θα τριγύσουν δηλαδή ούτε μια ρόγα, ούτε ένα γραμμάριο. Και στα υπόλοιπα, τα γειτονικά δηλαδή, όσο ανεβαίνουμε υψόμετρο, έχουμε λιγότερες προσβολές φυσικά, έχουμε όμως αρκετές. Το πιο σημαντικό είναι σε εκείνα τα κτήματα, αν μιλούσαμε πριν ένα μήνα για μια ζημιά, ας πούμε, του 30%, η ζημιά μετά από σήμερα, αν θέλαμε να κάνουμε μια αποτίμηση, μπορεί να αγγίζει και το 50% και το 70% σε κάποια κτήματα. Δηλαδή ζημιά που δεν φαινόταν πριν ένα-ενάμιση μήνα. Αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χρονιά είναι μια κακή εμπορική χρονιά, με χαμηλή ζήτηση και πολύ χαμηλές τιμές και με κάποια κτήματα που δεν θα τριγύσουν καθόλου, είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, ένα εκρηκτικό μείγμα για τους παραγωγούς. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, μια αγωνία, τι θα γίνει, πώς θα πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι τις υποχρεώσεις τους και πώς θα ζήσουν, πώς θα βγάλουν το χειμώνα και πώς θα ξεκινήσουν να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά. Περιμένουν βέβαια την πολιτεία που έχει υποσχεθεί να αποζημιώσει, όπως είπε και ο Υφυπουργός στη Βουλή. Εμείς είχαμε κάνει και ένα υπόμνημα προς τον Υπουργό, τον κύριο Αντριανό, τον Υπουργό, θέλοντας να αναδείξουμε το θέμα, γίναν τρεις ερωτήσεις στη Βουλή.

0: απαντώντας αυτές τις ερωτήσεις, τόνισε με εμφατικό τρόπο ότι θα αποζημιωθούν με το πέρας της συγκομιδής που θα έχουν μια πλήρη εικόνα. Περιμένουμε με αγωνία όλοι μας και η παραγωγή και οι συνάδελφοι γεωπόνοι, οι οποίοι πιστώνουν με φυτοφάρμακα, με λοιπάσματα αυτούς τους παραγωγούς προκειμένου να καλλιεργήσουν όπως κάνουν εδώ και τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες. Και υπάρχει μια αγωνία. Περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες να δούμε τι θα γίνει. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία πάντα. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στη ζωή, ξέρετε, υπάρχουν δυσκολίες πάντα. Το ξέρετε όλοι και οι ακροατές. Δεν μπορούμε να σκύβουμε το κεφάλι. Μόνο να ελπίζουμε μπορούμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν και ο Ζαφίρης Μιστακίδης, γεωπόνος και πρόεδρος του Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τις ζημιές που έχουμε στους αμπέλωνες της Καβάλας. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την θρυλική μαγική φωνή της Amy Winehouse. Είχε γεννηθεί σας σήμερα το 1983, που κάθε τόσο σύντομη ζωή της, αλλά το στίγμα που άφησε μέσα σε εμάς με τα ταγούδια της ήταν μεγάλο. Απολαύστε την.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η αθλητική ενημέρωση από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Επιστρέψαμε στη γνωστή μας ώρα και πάλι μας έφαγε 10 λεπτά ο Σαμί. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα και ρεπορτάζ αρκετά να ακούσουμε. Η αθλητική ενημέρωση, στην οποία είμαστε συνδεδεμένοι, όπως ξέρετε, 4 σταθμοί: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομοτηνής και ΕΡΤ Ορεστιάδος, από το στούντιο της ΕΡΤ Κομοτηνής εκπομπή. Με τον Γιώργο Εφρεμίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώκας στο μικρόφωνο. Και θα πάμε κατευθείαν στην αγαπημένη μας κατηγορία, καθώς φέτος παίζουν εκεί τρεις ομάδες της περιοχής. Οι δύο κέρδισαν χθες. Κέρδισε ο Νέστος τον Πύργο με 1-0. Κέρδισε ο Πανσαραϊκός, πρώτη νίκη και γι' αυτόν τον Αστέρα Τρίπολης Β' 1-0. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα ο Πανθρακικός που παίζει με τον ΠΑΟΚ Β' στις 5 η ώρα. Μετάδοση από την Έρα Σπορ. Δεν υπάρχει όμως τηλεοπτική μετάφραση για το παιχνίδι αυτό. Θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του Πανσαραϊκού ασφαλώς. Την πρώτη νίκη που πέτυχε. Και θα μας πει ο άνθρωπος ο οποίος το περιέγραψε για λογαριασμό της Έρα Σπορ, ο Βασίλης Αναστασιάδης, που τον έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Πώς ήταν, αγχωτική νίκη? Αγχωτική νίκη.
2: Εντάξει, ο Πανσεραϊκός το πρώτο ημίχρονο το άγχος το είχε. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα εκτός από αυτό της νίκης για τον Πανσεραϊκό. Έτσι, στο πρώτο ημίχρονο φαινόταν η ομάδα ότι ήταν αγχωμένη, σε κάθαρο αυτό. Άλλωστε και ο Αστέρας Β' είναι πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή είναι καλοδουλεμένη ομάδα, είναι τις καλές ομάδες, έχει καλούς παίκτες.
1: Πέρυσι ήταν στα play-off και λέγαμε ότι ο Πανσεραϊκός ξεκινά με πολύ δύσκολα παιχνίδια.
2: Ναι, όχι, είναι καλή ομάδα ο Αστέρας Τρίπολης Β'. Έχει έμπειρους παίκτες, έχει και νέα παιδιά που τρέχουν. Έκλεισε τους διαδρόμους, έπαιξε πολύ έξυπνα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πανσεραϊκός στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναγιώτη και κυρίες και κύριοι, δεν κατάφερε να κάνει ευκαιρίες, σε αντίθεση με τον Αστέρα που είχε δύο καλές στιγμές. Στο 10ο λεπτό ήταν μια σέντρα του Πομόνη από τα αριστερά και μια κεφαλιά του Κόλλα μέσα από την περιοχή. Εκεί ήταν την Αλίνη αυτός που δεν επέτρεψε τους φιλοξενούμενους να πετύχουν γκολ. Ενώ και στο 31 είχε ένα καλό σούτ από τον Ιάσονα Κύρκο, μέσα από την περιοχή έκανε το σούτ, άρα έδιωξε και πάλι την Αλίνη. Στο 43 είχαμε μια κεφαλιά, αυτοδοκάρι θα λέγαμε, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Δηλαδή ήταν μια σέντρα του Αρμουγκόμ. Επίδειξαν δύο αμυντικοί του Αστέρα Άκτορ να απομακρύνουν την μπάλα. Βρήκε η μπάλα το πάνω μέρος της οριζόντια οδού και οδοκού. Και στο 45 ουσιαστικά ο Τεσέρι έδειξε για ποιο λόγο
1: τον κράτησε.
2: Ήθελε να τον κρατήσει. Ακριβώς ήθελε να τον κρατήσει, γιατί αυτή είναι η ποιότητα του αυτού του παίκτη. Πήρε την μπάλα από τον Τσέλιο, έκανε προσποίηση στον αντίπαλό του, ένα πάρα πολύ ωραίο σούτ από τον Τεσέιρα και ουσιαστικά αυτό το γκολ έκρινε την αναμέτρηση.
1: Σε τέτοια παιχνίδια κάνουν διαφορά. Μία ενέργεια ξεκλειδώνουν την άμυνα.
2: Φυσικά τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή το έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά βλέπει.
1: Εδώ σε επίπεδο Super League έκανε τη διαφορά, φαντάσου Super League 2.
2: Μα δεν είναι ο ποδοσφαιριστής αυτός, έχει παίξει τέτοιο υψηλό επίπεδο. Έχει παίξει Champions League τόσα παιχνίδια, έχει παίξει τόσο υψηλό επίπεδο. Αυτό τώρα είναι παιχνιδάκι για αυτόν, αρκεί να αντέχει βέβαια. Γιατί και τα μπαρκαρίσματα τα δέχεται, γιατί όταν παίρνει την μπάλα πέφτουν πάνω του τρεις και τέσσερις παίκτες. Έχει την ποιότητα να ξεμαρκάρεται, αλλά σίγουρα δέχεται και το κτύπημα. Αυτό το γκολ λοιπόν έκρινε την αναμέτρηση. Ο Πανσεραϊκός ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπάθησε και δύο σουτ με τον Οικονόμου στο 50, με τον Στάικο στο 51 και στα δύο. Ο Νικοπολίδης δεν επέτρεψε τους Σερέους να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ.
1: Ο γιος του, δεν είναι του Αντώνη.
2: Ο γιος ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, έγιναν πάρα πολλές αλλαγές και προσπάθησε, είχε ένα σούτ του Φερνάνδεθ στο 87 ο Αστέρας Άκτορ. Η μπάλα πέρασε έξω. Πάντως ο Πανθηναϊκός κρατάει τη νίκη. Θα ακούσουμε και τον Αλέκο Βουσμιάδη για να προλάβουμε.
1: Ναι, σε λίγο
2: γιατί έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα τώρα. Πάει και παίζει.
1: Πάλι δύσκολο παιχνίδι.
2: Στην Αθήνα. Ναι, παίζει πρώτα στην Αθήνα με την ΑΕΚ και το κύπελο. Ναι. Και ακολουθεί μετά το παιχνίδι με την Καλυφέ εκτός έδρας στην πρώην ομάδα.
1: Θα μείνει εκεί η αποστολή.
2: Δεν το ξέρω ακόμα. Νομίζω το πιο λογικό είναι να μείνει. Να δούμε πότε θα γίνει το παιχνίδι με την Καλυφέ. Θα ξέρουμε σήμερα. Απλώς κοίταξε ο Βουσμιάδη αυτό που ζήτησε. είναι από τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια. Mm. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Έχεις ΑΕΚ Καλυθέα και μετά Ολυμπιακό Β, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και με 5 ευρώ εισιτήριο.
1: 5 ευρώ εισιτήριο. Δεν είχε κόσμο.
2: Ναι, τώρα δεν είχε τόσο κόσμο. Και ο Βοστιάρης αυτό είπε, ότι μην μείνετε ότι η άνοδος θα έρθει με καλούς παίκτες, καλό προπονητή, καλή διοίκηση και καλούς φιλάθλους. Έτσι, οι φιλάθλοι είναι, το είδε και πέρυσι στην Καλαμάτα που είχε πάρα πολύ κόσμο και πρόπερσι στη Λάρισα που είχε πάρα πολύ κόσμο. Ζήτησε από τον κόσμο να αγκαλιάσει την προσπάθεια και, όπως είπε, πιστεύω θα καταφέρουμε.
1: Γενικά, αλλά τα περισσότερα γήπεδα δεν έχουν κόσμο αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο επειδή είναι καλοκαίρι, τι να σου πω, και στον Πανθρακικό που βλέπω.
2: Ζέστη αρκετά. Έχει αρκετή,
1: και στον Έστω που βλέπω 800 με 1000 άτομα, ας πούμε, δεν είναι αρκετό τόσο.
2: Νομίζω ότι παίζει ρόλο και η ζέστη πιθανότητα. Έτσι νομίζω. Τέλος πάντων, θα φανεί.
1: Ακόμα σε καλοκαιρινό μόντι είναι οι περισσότεροι.
2: Φυσικά. Έκανα κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας. Λέει, τη φετινή ομάδα πρέπει να τη στηρίξουν όλοι. Γιατί έγινε μια μεγάλη επένδυση, έτσι να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, ήταν παίκτης έμπειρος, ένας πολύ καλός προπονητής.
1: Υπέρβαση με πολύ μεγάλο μπάτζετ. Με πολύ μεγάλο μπάτζετ.
2: Φυσικά. Είναι κομβικής σημασίας η χρονιά αυτή για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός τα παίζει όλα για όλα για να ανέβει.
1: Για να ανέβει.
2: Αν δεν ανέβει, δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον του. Γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Γιατί δεν είναι σαν το πέρσινο. 16 ομάδες τώρα και με ομάδες από όλη την Ελλάδα πλέον, όχι ένα όμιλο. Είναι δύσκολο.
2: Έχει καλές ομάδες, Παναγιώτη. Ναι. Έχει καλές ομάδες.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε πριν το κύπελο. Τέλος καλό, όλα καλά για τον Πανσεραϊκό. Πήρε αυτό που ήθελε, το τρίποντο, έτσι.
2: Λοιπόν,
1: να σε καλά, Βασίλη. Λοιπόν,
2: καλή συνέχεια.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε και θα περάσουμε κατευθείαν να δούμε τις δηλώσεις των δύο προπονητών αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε, ακούσουμε καταρχήν τον προπονητή του Πανσαραϊκού, τον κύριο Λέκο Βοσνιάδη.
3: Μετά την είδα που είχαμε με τη Μαρκό, ήταν ανάγκη να πάρουμε τους βαθμούς οπωσδήποτε. Είχαμε πει ότι μετράνε οι βαθμοί τώρα που είναι η αρχή και οι ομάδες δεν είναι όλες έτοιμες. Μπήκαμε πολύ νευρικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Δώσαμε την ευκαιρία στον Αστέρα να κλέβει μπάλες, να στρώνει το παιχνίδι του και να φεύγει στη μετάβαση. Το είχαμε σχεδιάσει τελείως διαφορετικά. Δεν βγήκε αυτό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και θεωρώ ότι από τη μεγάλη διάθεση που είχαμε για να πάρουμε το παιχνίδι, σαν να εμφανιστήκαμε και νευρικοί και αγχωμένοι. Έχουμε όμως την ικανότητα, τη δυνατότητα να έχουμε παίχτες με πολλή ποιότητα. Σε μια φάση του Τεσέιρα προηγηθήκαμε, πήγαμε στο ημίχρονο και εκεί αλλάξαμε πράγματα, πήγαμε σε δύο αλλαγές προσώπων. Είπαμε να είμαστε πιο ήρεμοι, να διαχειριστούμε καλά τους χρόνους, να αμυνθούμε σωστά. Γιατί θέλαμε πολύ τους τρεις βαθμούς να αποτρέψουμε κάθε κίνδυνο. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε δυνατά, κάναμε 2-3 φάσεις. Το κυριότερο μας που βελτιώσαμε ήταν ότι αυτό που δεν είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, το να χάνουμε την μπάλα και να αφήνουμε τον αντίπαλο να αναπτύσσεται. Είχαμε άμεση παρουσία όπου χάθηκε η μπάλα, είχαμε καλές επιστροφές, καλή οργάνωση στο αμυντικό μας παιχνίδι. Δεν κινδυνέψαμε. Πήραμε τους τρεις πρώτους βαθμούς. Συγχαρητήρια στα παιδιά, απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο, με μια ομάδα που έχει τον τρόπο της στο παιχνίδι, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, καλή οργάνωση. Το σημαντικό για μας είναι ότι ήρθαν οι πρώτοι τρεις πόντοι και όσο έρχονται οι πόντοι είναι φυσιολογικό να φτιάχνει και η ηρεμία των παιχτών και η καλή παρουσία τους. Παιχνίδι με παιχνίδι πιστεύω ότι, και κερδίζοντας τα παιχνίδια, πιστεύω ότι θα έχουμε και καλύτερη απόδοση, γιατί είμαστε μια ομάδα που μπορεί να κάνει καλύτερα πράγματα. Η ανάγκη των βαθμών στο ξεκίνημα, βαθμοθυρία όσο δεν πάει που λέμε. Επόμενο παιχνίδι δύσκολο, για το πρωτάθλημα μιλάω, να συγκεντρωθούμε ήρεμα και να πάμε να το αντιμετωπίσουμε. Θέλω να πω κάτι λίγο για την παρουσία του κόσμου. Σε όσες ομάδες πήραμε πρωταθλήματα, ο κόσμος ήταν πάνω από την ομάδα. Υπήρχε συσπήρωση, στη δυσκολία μας έσπρωχναν. Αρχικά να ευχαριστήσω αυτούς που ήταν εκεί και όλο το χρονικό διάστημα του παιχνιδιού προσπάθησαν να μας ενισχύσουν, αλλά είναι σίγουρο ότι μια ομάδα σαν τον Πανσεραϊκό, και όταν έχει ετοιμαστεί για να κάνει πρωταθλητισμό, πρέπει να γεμίζει το γήπεδο και να αισθάνεται την πίεση του γήπεδου αντίπαλος. Είμαι σίγουρος ότι με την καλή μας παρουσία και με τα συνεχόμενα αποτελέσματα τα καλά, αν έρχονται όπως πρέπει, ο κόσμος θα έρθει, θα στηρίξει, αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι πρωταθλητισμός γίνεται με συσπήρωση και βοήθεια του κόσμου. Θέλουμε λοιπόν την πόλη δίπλα μας, θέλουμε να γεμίζει το γήπεδο. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Βγήκαν το καλοκαίρι οι φήμες, φαβορεί ο ένας, φαβορεί ο άλλος. Βλέπουμε τη δυσκολία υπάρχει. Γενικά, πιστεύω ότι όλοι θα καταλάβουν ότι αυτά τα παιχνίδια, αν δεν πολεμήσεις, αν δεν δώσεις μάχη, δεν είναι κανένα εύκολο. Αν δεν είσαι όπως πρέπει, αν δεν έχεις μπει στο πετσί του ρόλου που λέω εγώ, για να κερδίσεις τα παιχνίδια, δεν είναι τίποτα εύκολο και κανείς να μην θεωρεί ότι υπάρχουν φαβοροί με το σώμα και πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και έχουν καθοριστεί θέσεις. Θέλουμε τη στήριξη ολωνών και εμείς από τη μεριά μας είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να τους έχουμε στο τέλος ευχαριστημένους.
4: Πανομοίωπο παιχνίδι νομίζω με το Πανιόνιο. Ήμασταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Είναι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται στο μοντέλο παιχνιδιού που θέλουμε. Ετοιμάζονται μερικοί παίχτες ίσως και από την ομάδα μας σε μικρό χρονικό διάστημα να βρίσκονται στην πρώτη ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς. Ακόμα μία γλυκό πικρή γεύση, καθώς σίγουρα το αποτέλεσμα δεν μας ευχαριστεί. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο από την προσπάθεια των παιδιών και από τις ευκαιρίες που δημιούργησαν. Σίγουρα όταν κάνουμε τόσες ευκαιρίες θα πρέπει κάποια στιγμή να τους μετοσιώσουμε σε γκολ.
5: Προσφέρετε θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, έτσι. Βλέπουμε δηλαδή ότι αθοβολεί, χάνουν βαθμούς. Βλέπουμε ομάδες από τη δικιά σας πολύ ανταγωνιστική, πολύ καλή.
4: Okay, δύσκολο. Δύσκολο, όταν λέτε δύσκολο πρωτάθλημα, τι εννοείτε? Γιατί αυτό νομίζω είναι ευχής έργο για όλους. Το τι αντιπροσωπεύει γενικότερα η Super League 2, πέρα από την κάθε ομάδα, από αυτές που ανεβαίνουν, είναι η δεύτερη κατηγορία της Ελλάδος και νομίζω το πιο σημαντικό είναι να βγάζουμε και να αναγεννιούνται ταλέντα μέσα από αυτές τις ομάδες. Αυτή είναι η δική μου η προσωπική άποψη. Οπότε όσο πιο ανταγωνιστικό είναι, τόσο καλύτερο για όλους.
1: Αυτά λοιπόν από τους δύο προπονητές, τον κύριο Βοσνιάδη και τον κύριο Κοντοέτ. Πάμε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα, γιατί δεν τα είπαμε στην αρχή, τη δεύτερη αγωνιστική, τα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Το Σάββατο είχαμε Μαρκό Καλυθέα 2-1, άλλη μια νίκη για τη Μαρκό. Λάρισα Ζάκυνθος 1-0, με τη Ζάκυνθο να χάνει και πέναλτι και να έχει ευκαιρίες. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' 1-2 την Κυριακή, με ανατροπή Ολυμπιακός Β' στο δεύτερο μέρος. Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, θα πούμε λίγο αναλυτικά για αυτό το παιχνίδι και μετά θα πάμε στις δηλώσεις. 1-0, πρώτη νίκη για την ομάδα της Χρυσούπολης, του Θεμού Καβάλας. Λάσιρο Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 στο σκορ της ημέρας. Και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης, θα είπαμε 1-0. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 4 η ώρα ο Πανιόνιος θα υποδεχθεί τον Απόλλων Καλαμαριάς και μία ώρα αργότερα εδώ στο Δάκο Μοτινής, μετάδοση από την Έρα Σπορ, ο Πανθρακικός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ Β', αυτό είναι το πρόγραμμα. Και όσον αφορά τώρα την βαθμολογία, η μόνη ομάδα η οποία έχει κάνει το 2-2, βέβαια την πούμε αναλυτικά, είναι η Μαρκό που έχει 6 βαθμούς, 4 έχει Ελλάς Σύρου, Λάρισα, Νέστος Χρυσούπολης και Ολυμπιακός Β', να δούμε αν θα φτάσει εκεί και ο Πανθρακικός ή ο ΠΑΟΚ Β' που παίζουν σήμερα, όπως και ο Πανιόνιος, ο οποίος θέλει να φτάσει στην κορυφή για να κάνει το 2-2. Όσον αφορά το παιχνίδι του Νέστου τώρα, ήταν ένα παιχνίδι όπου, που λέμε, μια αλλαγή διάταξης αλλάζει την ομάδα. Στο 24 βγήκε ο Μιέγκα, μπήκε ο Τριμάτης, άλλαξε η διάταξη του Νέστου, από εκεί πέρα έγινε πολύ πιο επικίνδυνος για να φτάσει στο σημείο να πετύχει ένα υπέροχο γκολ με εκτέλεση φάουλ του Σαπουντζή. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει πετύχει πλέον και τα δύο γκολ του Νέστου στο πρωτάθλημα και την πρώτη αγωνιστική στο 1-1 με τη Ζάκυνθο. Και τώρα είχε και δοκάρι νωρίτερα με τον Στοϊλνοβιτς. Δύο χαμένα τέτα-τέτ. Και αφού δεν μπόρεσε να καθαρίσει το παιχνίδι, χαρτιοχτύπησε, καθώς σε μια εκτέλεση φάουλ του Μαυριά η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι. Προς το τέλος, μια κεφαλιά του Δούμτς και η μπάλα πέρασε μόλις out, αλλά τελικά ο Νέστος κατάφερε να πάρει το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα και να φτάσει τους 4 βαθμούς απέναντι στον Πύργο. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε για να προλάβουμε τους δύο προπονητές των ομάδων, τον κύριο Καβακά και τον κύριο Κουτρομάνο.
6: Γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται να παίξουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα, η οποία έχει ένα έτσι πολύ ωραίο πλάνο στο παιχνίδι της. Η μεγαλύτερη δυσκολία όμως που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και είχαμε να αντιμετωπίσουμε είναι η μεγάλη ταλαιπωρία που έχουμε δεχθεί με τα πολλά παιχνίδια τα ταξίδια και την ηλυπή έτσι, προετοιμασία, συν τα προβλήματα τα οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε στο σημερινό παιχνίδι, αφού ουσιαστικά δεν είχαμε κανέναν επιθετικό μας από αυτούς που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό το λέω τώρα γιατί κερδίσαμε. Αν δεν κερδίζαμε, δεν θα το έλεγα. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι και θα έλεγα ότι η στρατηγική και αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου στο πρώτο 20 λεπτό δεν βγήκε, με αποτέλεσμα να μπούμε σε μια διαδικασία να αλλάξουμε γρήγορα την τακτική μας. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα μπήκαν στη θέση τους. Ελέγξαμε το παιχνίδι, χάσαμε τις ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να πετύχουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ. Έχασε και ο Πανιλιακός, αλλά νομίζω ότι εμείς είχαμε κλασικότατες ευκαιρίες για να τελειώσουμε και να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Και βέβαια όσο περνούσε η ώρα, η κούραση ήταν και πιο εμφανή για την ομάδα μου, με αποτέλεσμα και εμείς από έξω να κάνουμε αλλαγές για να φρεσκάρουμε και για να δυναμώσουμε την ομάδα. Τα παιδιά με ένα τέτοιο πρόγραμμα και με αυτές τις εντάσεις που έχουν δεχτεί αυτές τις δύο εβδομάδες αξίζουν μόνο συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήρια θα τα έδινα και αν το αποτέλεσμα δεν ήταν νίκη. Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι έχουν περάσει αυτές τις δύο εβδομάδες. Αν φανταστείτε ότι εχθές αποκτήσαμε έναν ποδοσφαιριστή και σήμερα τον βάλαμε ξαφνικά απροετοίμαστο να παίξει, καταλαβαίνετε την ανάγκη που είχαμε για να βάλουμε έναν επιθετικό όσο μας βοηθήσει. Δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο, δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο από τον κόσμο που συμπαραστάθηκε για ακόμη μια φορά την ομάδα. Περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη συμπαράσταση. Πολύ σημαντικό το τρίποντο για εμάς, πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μέσα στην έδρα μας και αυτό που μετράει μπορεί να μην παίξαμε σπουδαίο ποδόσφαιρο, αυτό που μετράει είναι η νίκη. Βλέπετε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα πώς έρχονται, οπότε η νίκη είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Και αυτό που λέω και μέσα στα αποδυτήρια είναι ότι μέσα από τις νίκες διορθώνεις πολύ πιο εύκολα αδυναμίες, λάθη, από ότι να έχεις ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Η ψυχολογία είναι καλύτερη, η καθημερινότητά σου είναι καλύτερη. Να ξεκουραστούμε, να φορτώσουμε τις μπαταρίες μας και από την Τρίτη να ξεκινήσουμε ουσιαστικά μετά από πάρα πολύ καιρό μια κανονική προετοιμασία για τον αντίπαλο που θα παίξουμε, γιατί το παιχνίδι αυτό με τον Πανιλιακό δεν προλάβαμε καν να προετοιμαστούμε με μια προπόνηση του Σαββάτου που παίξαμε. Την Παρασκευή η μισή ομάδα συνέχισε την αποκατάστασή της, αφού την Πέμπτη ήρθε το ξημέρωμα. Οπότε καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι το σημερινό για εμάς. Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά. Μπράβο στα παιδιά. Συνεχίζουμε εμείς τον δικό μας αγώνα. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Όταν θα έρθουν και όλα τα παιδιά σε καλό επίπεδο, θα είμαστε μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα.
7: Να πω την αλήθεια ότι είμαστε στεναχωρημένοι για το αποτέλεσμα και για την εμφάνιση που έχουμε, που θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά καλοί. Είχαμε όλη την ώρα την κατοχή της μπάλας. Προσπαθήσαμε να, στα πρώτα λεπτά, ο αντίπαλος είχε ένα σχηματισμό, ένα 5-4-1. Είχαμε την κατοχή της μπάλας, πατήσαμε στους συγκεκριμένους χώρους. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει ένα γκολ σε μια φάση εκεί, ειδικά στο Φερικίδη, που εντάξει, αμφισβητούμενη θεωρώ, δεν την έχω δει, που θα μπορούσαμε να φύγουμε και να σκοράρουμε. Άλλαξε σχηματισμό ο αντίπαλος. Για 5-10 λεπτά και εμείς προσπαθούσαμε να βρούμε τα πατήματά μας λόγω του αλλαγή του σχηματισμού. Μπήκε η στατική φάση, αλλά θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Ο αντίπαλος ήταν μόνο σε transition. Προσπαθούσαμε να βρούμε διαδρόμους. Ήταν πολύ κλειστά, ήταν σε χαμηλό μπλοκ. Μόνο συγχαρητήρια έχω να πω στα παιδιά. Θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε την εμφάνιση. Πρέπει να δουλέψουμε στο επιθετικό τρίτο για να μπορούμε να σκοράρουμε και να είμαστε και ρεαλιστές πάνω σε αυτό που ζητάμε. Αλλά θα πω συγχαρητήρια στα παιδιά. Είναι το δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι που ερχόμαστε μακριά. Αλλά αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια δουλειά και με την ίδια συνέπεια που έχουμε και στις προπονήσεις και στα παιχνίδια, νομίζω ότι θα πάρουμε αυτό που μας αξίζει, που δεν το πήραμε σήμερα.
8: Coach, τι στόχο έχει ο Πύργος για φέτος, παραμονή?
7: Το στόχο, έχω πει, θα τον ορίσουν οι παίχτες μέσα από την εμφάνιση αυτή τη σημερινή. Η σημερινή εμφάνιση θεωρώ ότι δεν είναι για να πάμε στόχο για παραμονή. Γνωρίζω ότι η Super League 2 είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα αποτελέσματα κάθε εβδομάδα είναι δύσκολα, είναι πολύ καλές ομάδες. Αλλά νομίζω αν έχουμε τη σημερινή εικόνα, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε για παραμονή.
1: Αυτά λοιπόν από τους δύο προπονητές. Όλοι ξέραμε από παλιά ότι η καλή ομάδα του Πύργου ήταν ο Πανελλιακός. Μέχρι και ο Τίμος Καβακάς μπερδεύτηκε. Πανελλιακό τον είπε τον Πύργο στις δηλώσεις. Είπε όμως και κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Νέστος για να παίξει ένα παιχνίδι στην Κρήτη επέστρεψε τώρα για μια ομάδα Super League 2. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση που δεν είναι μαθημένη να παίζει Κυριακή Τετάρτη. Έπαιξε λοιπόν με τον Όφη στο κύπελο και τώρα έπρεπε να παίξει με μια προπόνηση απέναντι στον Πύργο και πήρε το τρίποντο. Σήμερα ο Πανθρακικός, όπως είπαμε, στις 5 η ώρα. Αναστασία Μιλοπούλου από την Καβάλα διευθυντής, Παστιάδης από την Δράμα και Σιδερίδης από την Καστοριά δύο βοηθοί. Τέταρτος ο Τζάμος από την Καστοριά. Προλαβαίνουμε να πούμε δύο λόγια για το κύπελλο ερασιτεχνών. Αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Τεράστια πρόκριση για το Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου απέναντι στο Μέγα Αετό Ορφανού με 3-2 με ανατροπή. Η ομάδα του Ιάσμου πέρασε. Από εκεί και πέρα η Ξάνθη δεν δυσκολεύτηκε, 5-0 κέρδισε τον Ορέστη. Πολύ δύσκολη νίκη για τον Ορφέα Ελευθερούπολη στην Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού, 1-0 με ένα γκολ στο 76ο λεπτό. Όπως είπαμε, θα τα πούμε πιο αναλυτικά αύριο αυτά. Να δούμε τι θα γίνει και με την διοίκηση στον ΑΟΚ, ο οποίος έχει προγραμματίσει και ένα φιλικό για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου απέναντι στην Ξάνθη. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι, όπως είπαμε, θα τα πούμε αύριο, πιο αναλυτικά τα λέω τώρα περιληπτικά. Τέλειωσε ο Βραχνάς στον Μπάν για την Δόξα Δράμα όσο παίζει σε τεχνική κατηγορία και ένα φιλικό παιχνίδι που έδωσε ο ΓΑΣ 153-50 με 103 πόντους διαφορά κέρδισε τον Πανσεραϊκό. Δύο ομάδες που τις χωρίζουν βέβαια μια κατηγορία. Ο ΓΑΣ δεν πάτησε καθόλου φρένο. Λοιπόν, Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί θα είμαστε αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Αυτό είναι οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγε, γλυκό, ράψια. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 25 αγνοούμενων μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση τη νύχτα νότια της Γάβδου. Καζάνι που βράζει, θυμίζει η κλειστή δομή μεταναστών στο Δήμο Συντικής Σερών. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν χθες από ομάδα μεταναστών. Με ρόπαλα χτύπησαν 36χρονοι και τον πατέρα της στον πύργο. Αναζητούνται δύο 26χρονοι. Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν και δύο συλλήψεις. Παραμένει κλειστό μέχρι νεότερα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοούμενων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Στα Χανιά και συγκεκριμένα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς αναμένεται να φτάσουν μέχρι το μεσημέρι 51 διασωθέντες από το ναυάγιο που σημειώθηκε αργά τη νύχτα ανοιχτά της Γάβδου, ενώ η αναζήτηση για τους 25 αγνοούμενους συνεχίζεται. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Μια δύσκολη νύχτα ήταν αυτή που πέρασε και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, των 25 αγνοούμενων, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς. Με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, σε εκείνη τη Λέμβο επέβαιναν αρχικά περίπου 77 άτομα. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα των ανθρώπων αυτών που διασώθηκαν, είναι 25 τα άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές προφανώς να συνεχίζουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Οι 51 από αυτούς, καταταλαιπωρημένοι, αλλά χωρίς να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, από ώρα σε ώρα θα έρθουν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Μία σωρός ανασύρθηκε, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροτομή. Ως εκ τούτου έχουμε 25 άτομα να αγνοούνται σε μία μεγάλη επιχείρηση που σήμερα επιχειρούν 4 παραπλέοντα σκάφη, ένα σκάφος της Frontex και ένα εναέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Θα πω ότι δεν ευνοούν πολύ οι καιρικές συνθήκες, γιατί οι άνεμοι είναι εντάσεως 5 ποφόρ σήμερα. Ωστόσο, εκεί επιμένουν οι αρχές, επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε κανείς, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που αγνοούνται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα να πάμε στις Σέρες και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Συντικής, καθώς από όσο φαίνεται στη δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες, που έχουμε το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρας πολλών επεισοδίων εκεί, συνεχίστηκαν τα επεισόδια και συνεχίστηκαν μάλιστα εκ νέου χθες το βράδυ της Κυριακής, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησε να ρίξει το σειρματόπλεγμα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να διαφύγουν. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών και Δέσποινα, πόσο φαίνεται εκεί η περιοχή μοιάζει σαν ένα καζάνι που βράζει ουσιαστικά.
2: Έτσι ακριβώς και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κρατήσει το καπάκι. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές στην κλειστή δομή Συντικής με μια νέα εξέγερση να καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 9 όταν 50 περίπου μετανάστες προσπάθησαν με σκοπό να διαφύγουν, να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα και μάλιστα δύο διαφορετικά σημεία της κλειστής δομής. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, με τους αστυνομικούς να ζητούν αποσυφόρηση της δομής και τους μετανάστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής, 50 περίπου μετανάστες, αφού έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο, άρχισαν μέσα στο σκοτάδι να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών όπκε απέτρεψε χειρότερα, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες υποδομές. Να πούμε, Βίκη, ότι σήμερα φιλοξενούνται 328 μετανάστες στη δομή, μόνο άνδρες νεαρής ηλικίας. Λειτουργεί μόνο η τρίτη πτέρυγα της δομής, οι άλλες είναι κατεστραμμένες λόγω των εξεγέρσεων. Ενώ ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Γιάννης Κούνιος, που μίλησε σήμερα το πρωί στην Ερθερών, φανερά προβληματισμένος, επισημαίνει πως ενισχύθηκε μεν ο αριθμός των αστυνομικών με άνδρες όπκε και ΜΑΤ μετά την εξέγερση που έγινε 22 Αυγούστου. Διερωτάται δε πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα. Και το τελευταίο είδηση είναι ότι το ίδιο σκηνικό είχαμε και χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν περίπου 50 πάλι μετανάστες στην κλειστή δομή επιχείρησαν εκ νέου να αποδράσουν, προσπαθώντας να ρίξουν και πάλι τα σειρματοπλέγματα. Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών που απέτρεψε τη συνέχιση των επεισοδίων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο, με θύματα μία 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικό του. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου για να μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Από πρωτοφανή αγριότητα πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίστηκαν τα χτυπήματα του 26χρονου εναντίον της 36χρονης πρώην συντρόφου του και του ηλικιωμένου πατέρα της. Ήταν ένα επεισόδιο που προκάλεσε σε μια πολύ γνωστή συνοικία του πύργου αναστάτωση. Έγινε μέσα στη νύχτα, περίπου προς τα ξημερώματα, και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τα δύο θύματα και μάλιστα πολύ σοβαρά. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 26χρονος μαζί με έναν 25χρονο σύνεργό του έφτασαν έξω από το σπίτι της 36χρονης και άρχισαν με χτυπήματα, με ένα ρόπαλο συγκεκριμένα, να χτυπούν τα αυτοκίνητα τόσο της γυναίκας όσο και του πατέρα της. Ακούγοντας τον θόρυβο, οι 36χρονοι και ο πατέρας της βγήκαν έξω από το σπίτι, διαπίστωσαν ότι κάποιοι χτυπούσαν τα αυτοκίνητά τους, αλλά πριν προλάβουν να αντιδράσουν δέχτηκαν και οι ίδιοι την επίθεση από τον 26χρονο, ενώ ο συνεργός του περίμενε μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να φύγουν ευθυδιαστικά στη συνέχεια. Στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη γυναίκα έβγαλε την κουκούλα, γιατί πρέπει να πω ότι και οι δύο φορούσαν κουκούλες full face για να καλύψουν τα πρόσωπά του. Ωστόσο, στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη έβγαλε την κουκούλα από τον 26χρονο, διαπιστώνοντας έκπληκτη ότι ήταν ο πρώην σύντροφός της. Ωστόσο, από τα χτυπήματα που δέχτηκαν, η γυναίκα φέρει κατάγματα σε χέρια και πόδια, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Οι γείτονες αναστατωμένοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ωστόσο, οι δύο νεαροί έφυγαν και τράπηκαν σε φυγή. Αναζητούνται ακόμα από την αστυνομία, ενώ οι 36χρονοι και ο πατέρας της νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δωρεά οργάνων είχαμε από έναν 31 ετών κάμεραμάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στην Πάτρα. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την αρχή όλοι γνωρίζαμε πως ήταν δύσκολο. Δυστυχώς οι προσευχές όλων μας δεν έπιασαν. Δεν τα κατάφερε τελικά να κατευθεί στη ζωή ο 31 ετών τεχνικός και καμεραμάν τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος, σε ηλικία, όπως σου είπα, 31 ετών, έδινε μάχη σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να κρατηθεί στη ζωή, στη μονάδα εντατικής, έπειτα από ένα βαρύ τροχαίο ατύχημα που είχε στις 6 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή της Πάτρας. Το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατός του. Μετά από τα ειδικά τεστ που υποβλήθηκε αυτός, η οικογένειά του έτσι πήρε την γενναία απόφαση, μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της, να χαρίσει ζωή ο Γιώργος, προσφέροντας τα όργανα του. Η διαδικασία έλαβε χώρα από το συντονισμό της τοπικής συντονίστριας του ΕΟΜ στην Πάτρα και το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η λήψη των οργάνων. Να σου πω ότι τότε όταν είχε γίνει το τροχαίο, παρά την άμεση χειρουργική επέμβαση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη ΜΕΘ, δεν ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του Γιώργου από την πρώτη στιγμή. Και έτσι βήθησε στο πένθος την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους και ολόκληρο το δημοσιογραφικό κόσμο της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυση καταθέτει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, συγγνώμη, για φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια, ο οποίος λειτουργεί πάνω από έναν χρόνο, παρά τη δικαστική απόφαση για διακοπή και απομάκρυνσή του. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Από την ΕΡΤ Βόλου, η Ελένη Μανώλη έχει περισσότερα. Ελένη.
5: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι, ότι αυτό έγινε στις αρχές του μήνα και στο πλαίσιο της προσπάθειας να λυθεί αυτό το θέμα, που είναι απορίας άξιο πραγματικά, ενώ υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη που εκμεταλλεύεται το χώρο. Εγκρίθηκε λοιπόν από την Δημοτική Επιτροπή να οριστεί ο πληροξίσιος δικηγόρος για δύο υποθέσεις. Ειδικότερα ο Δήμος θα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αίτημα τη διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης που συνδέεται με τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, τη μη εναπομάκρυνση του φωτοβολταϊκού σταθμού και την τυχόν εξακολούθηση λειτουργίας του, ενώ με την αγωγή ζητά την αποκατάσταση κάθε ζημιάς καθώς και κάθε άλλη αξίωση που προκύπτει από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού σταθμού, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα απόδοσης στο Δήμο οικονομικής ωφέλειας που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του συγκεκριμένου σταθμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν μάλιστα και δύο συλλήψεις. Να πάμε στον Κώστα Μπούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
6: Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχαν πληροφορίες ότι πρόκειται να γίνει απόπειρα δολοφονίας, η επιχείρηση δολοφονίας ενός μεγάλου στελέχου των Ντάλτον στην Ελλάδα. Η Ντάλτον όμως, η εγκληματική αυτή οργάνωση, έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες που πολεμάει μία την άλλη. Κατά την ανάκριση, οι δύο, και ο Έλληνας και ο Τούρκος, δεν αποκαλύπτουν σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκουν. Η επιχείρηση έγινε το Σάββατο το βράδυ στην οδό Αμαλιάδος στις Οικές. Συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος. Σχηματίζεται δικογραφία για ένα ακόμα Τούρκο 49 ετών που κρατείται στο φρονιστικό κατάστημα λόγω ερυθρέας αναγγελίας Τουρκίας μέσω της Ιντερπόλ για ειδική αυτοργίαση υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο Έλληνας και ο Τούρκος τους συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη στις Οικές, έβγαζαν τα όπλα εκείνη την ώρα από μια αποθήκη που βρισκόταν στην υπόγειο της οικοδομής της στην οδό Αμαλιάδος. Συνολικά βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο όπλο που χρησιμοποιούν οι ελεύθεροι σκοπευτές μαζί με διόπτρα και γεμιστήρες, ένα υποπολιβόλο ούζι μαζί με τους σχετικούς γεμιστήρες και τις σφαίρες, πινακίδες οχημάτων, ελληνικών οχημάτων, διαβατήριο ελληνικό και 4 κινητά τηλέφωνα καθώς και ένας ασύρματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Με καταθέσεις γονέων και άλλων συγγενών των θυμάτων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργήματων Λάρισας η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Να πάμε στον Άρη Ψύχα από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος έχει περισσότερα. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, και σήμερα το κρατήριο, η έδρα παράγοντας της δίκης, έζησαν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές. Άκουσα μια ιδιαίτερα συγκλονιστική κατάθεση αυτή της Θεοδωρίνας Βλάχου, είναι μητέρα του Βάιου Βλάχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πολιτικός μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Θεοδωρίνα Βλάχου περιέγραψε πώς ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό από τη μητέρα της φίλης του Βάιου Βλάχου που ταξίδευαν μαζί. Περιέγραψε τις σκηνές, γιατί η οικογένεια Βλάχου ζει στην Καρδίτσα. Έφτασαν σχετικά γρήγορα στη Λάρισα, στα δύο νοσοκομεία. Από την χαρακτήρισε ως ασέβεια τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία εκείνες τις κρίσιμες στιγμές διαχειρίστηκε την κατάσταση. Μίλησε για πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονταν στο χώρο των νοσοκομείων και την διαχείριση που γίνονταν προς την πλευρά των συγγενών. Έθεσε ένα ζήτημα ότι κάποια στιγμή υπήρξε ένα ερωτηματικό στην πλευρά των υπευθύνων για το αν τα θύματα θα αναγνωρίζονταν μέσω της διαδικασίας της αναγνώρισης ή θα προέκυπτε από την λήψη DNA. Τόνισε ότι προφανώς δεν μπορούσε να γίνει αναγνώριση και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να καταλήξουν, αρκετές ώρες για να καταλήξουν ότι θα έπρεπε να γίνει διαδικασία με ταυτοποίηση με το DNA. Μάλιστα, συνεχίζοντας τη συγκλονιστική της κατάθεση, τόνισε ότι αυτοβούλος πήγε προς το νοικοκομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου εκεί κάποιος τη σταμάτησε απ' έξω από το νοικοκομείο και της είπε ότι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να μπείτε μέσα για να προχωρήσετε σε αναγνώριση, και έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία με τη λήψη DNA. Από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο κομμάτι της κατάθεσής της, που επαναλαμβάνω συγκλώνησε και προκάλεσε δάκρυα ακόμα και σε συνηγόρους η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, αφορά όλη αυτή την ιστορία με τον εντοπισμό χωμάτων που είχαν ληφθεί κατά τη διαδικασία του μπαζώματος, για να το λέμε έτσι για να συνοηθούμε, και με τους ακροατές. Χρειάστηκε να περάσει περίπου ένας χρόνος για να εντοπίσουν κάποια χώματα σε ιδιωτικό οικόπεδο, περιγράφοντας όλη αυτή την αγωνία. Ψάχναμε στον κάμπο της Θεσσαλίας ό,τι υπήρχε από χώμα σαν λόφος, πηγαίναμε και το ψάχναμε. Μας έχουν κυνηγήσει όλα τα σκυλιά των χώρων των λατομείων και των ορυχείων στην ευρύτερη περιοχή, για να φτάσουμε τον Απρίλιο του 24 στο οικόπεδο, όπου χωματουργικές εργασίες από την εταιρεία Παντρεμένους είχαν αφαιρέσει τα χώματα από το σημείο του συμβάντος και το είχαν αποθέσει εκεί. Ψάχναμε επί δύο μέρες και στη συνέχεια μετά προέκυψε η διαδικασία με την φύλαξη του χώρου και τις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της ανακριτικής αρχής. Υποστήριξε ότι τέσσερα συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύανε που έπρεπε να δουλεύουν και για το οποίο είχαν δρομολογηθεί διαδικασίες από το 19 και μετά δεν δούλεψαν, και με αποτέλεσμα να είχαμε το τραγικό δυστύχημα. Και τόνισε με έμφαση ότι εμείς θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Χρειάζονται απαντήσεις για το θάνατο του Βάλιου και των άλλων νεκρών, με επιστημονική τεκμηρίωση μακριά από θεωρίες συνωμοσίας. Και κάλεσε το δικαστήριο, καταλήγοντας να αποδώσει δικαιοσύνη για τον θάνατο των 57 ανθρώπων. Είχαν προηγηθεί καταθέσεις και άλλων συγγενών θυμάτων. Η σημερινή δικά μας σήμος, στην οποία παραβρίσκονται μόνο δύο κατηγορούμενοι, 21 τη δικάσιμος, ξεκίνησε με την κατάθεση της κυρίας Αγγελικής Γεωργάκη, είναι δικηγόρος και επιβάτης της αμαξοστοιχίας, προηγήθηκε η κατάθεσή της προκειμένου να συνεχίσει το έργο της ως συνήγορος στη δίκη. Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά είναι των μαρτύρων καταθέτων, οι συγγενείς των θυμάτων, ακολουθούν μετά οι τραυματίες, οι επιβάτες που δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων από τα σωστικά συνεργεία των ανθρώπων, των αρχών, των σωμάτων ασφαλείας που βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος λίγο μετά τη σύγκληση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άρη, για το ρεπορτάζ. Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, σύμφωνα με τα κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νησιού. Η εικόνα στα γυμνάσια και τα λύκεια του νησιού προδιαγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201, αριθμός που η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κέρκυρας εκτιμά ότι θα αυξηθεί ραγδαία με την έναρξη των μαθημάτων. Να πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς στην Κέρκυρα καταγγέλνουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών ελλείψεων στα σχολεία, την ώρα που η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με εκατοντάδες κενά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας κάνει λόγο για δραματική κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπες και εσύ, τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201. Στη γενική αγωγή καταγράφονται 94 ελλείψεις εκπαιδευτικών, ενώ άλλα 70 κενά αφορούν την ειδική αγωγή. Οι ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ανάγκες σε φιλόλογους και μαθηματικούς. Παράλληλα, λείπουν 28 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων σχολικοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας καταγράφει 190 κενά, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παράλληλη στήριξη. Από τους 247 μαθητές με επίσημη διάγνωση

0: που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, έχουν γίνει μόλις 63 προσλήψεις, με την κάλυψη δηλαδή να φτάνει περίπου στο 25%. Ο ΣΕΠΕ καταγγέλει ότι η πρακτική τοποθέτηση ενός εκπαιδευτικού σε δύο ή και περισσότερους μαθητές ακυρώνει στην πράξη το θεσμό. Σήμερα είχαμε και κατάληψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί δεν υπάρχει νοσηλεύτρια, δεν έγινε πρόσληψη νοσηλεύτριας για μαθήτριας 6ης Δημοτικού που χρήζει νοσηλεύτριας, αντιμετωπίζει ιατρικά προβλήματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε παράσταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προχωρούν σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του νησιού για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟΥ θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήδη σιγά σιγά συγκεντρώνεται ο κόσμος για την παράσταση διαμαρτυρίας. Όπως επισημαίνεται από το Σύλλογο, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών κενών παραμένει ακάλυπτος παρά τους διορισμούς της προσλήψης αναπληρωτών της πρώτης φάσης. Παράλληλα, ζητείται η ανάκληση των συμπτύξεων τμήματων και των επιβιβασμών σχολικών μονάδων που εξακολουθούν να προκαλούν αντιδρά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, οι εκπαιδευτικοί που στηρίζουν τις ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με κριτήριο το δημοσιονομικό κόστος και τονίζουν ότι οι προηγούμενες θετικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων, όπως η ανάκληση συμπτύξεων, ήταν αποτέλεσμα συλλογικών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων. Ζητούν άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, την ανάκληση όλων των συμπτύξεων τμήματων, τη διατήρηση τμήματων έως 15 μαθητές, την ανάκληση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση τμήματων σε διευθυντές, η άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης των διόριστων, άμεση επισκευή και μια σειρά άλλων ετοιμάτων τα οποία θα τεθούν εν ώψη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην συνέχεια βεβαίως αυτά θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θα σταματήσουν εδώ από ό,τι φαίνεται ούτε εκπαιδευτικοί αλλά ούτε ο Σύλλογος Γονέων και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων παρά μόνο όταν λυθούν τα προβλήματά τους, γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δηλαδή με το καλημέρα σας, υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, καθώς παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο να θυμίσουμε ότι ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα κατά την έναρξη, την Παρασκευή, στον Αγιασμό. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Κλειστό λοιπόν μέχρι νεοτέρα. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή πάει συνεργείο και κάνει ψεκασμούς όχι μόνο στο ίδιο το σχολείο και στον προάβλιο και στους χώρους του σχολείου αλλά και στις γύρω ιδιοκτησίες που γυπνιάζουν με το σχολείο το συγκεκριμένο του Αγίου Λέοντα. Μάλιστα τελικά η πηγή του κακού, να το πούμε έτσι, ήταν ένας γείτονας ο οποίος είχε μαζεμένα διάφορα σκυλιά και γάτες τα οποία τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν αυτά ψήλους, κάποια από αυτά πέρναγαν και μέσα στο προάβλιο του σχολείου με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους και το προάβλιο του σχολείου. Απομακρύνθηκαν αυτά τα ζώα από τον ιδιοκτήτη τους, δεσποζόμενα, όχι αδέσποτα. Έχουν πάει σε άλλο χώρο, έχει μεριμνήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης των σκυλιών και των γατιών. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί και κάθε τόσο γίνεται και έλεγχος. Πρέπει να εξολοθρευτούν όχι μόνο οι ζώντες ψήλοι αλλά και τα αυγά τους και αυτή είναι η δύσκολη διαδικασία, καθώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να είναι και αυλαβή για τον άνθρωπο και αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Αναμένεται λοιπόν βεβαίωση από τον Δήμο τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσουν τα παιδιά κανονικά τα μαθήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Δέκα εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει για ανακαινήσεις κλειστών και ανενεργών κατοικιών η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στέγασης μετά από εκείνες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στη σημασία της δράσης
0: ουσιάστηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στη σημασία της δράσης του

0: αυτό που αποτελεί την τρίτη, όπως επίσης είπες, μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των περιφερειών της χώρας, μετά από εκείνες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται προδήλως για μια σημαντική ευκαιρία να αυξηθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και να υπάρξουν έτσι περισσότερες ποιοτικές κατοικίες στην περιφέρεια. Δηλαδή, στόχος είναι τα χρήματα αυτά να μετατραπούν σε πραγματικές παρεμβάσεις και λύσεις για τους πολίτες. Η πρωτοβουλία φέρει τον τίτλο Ανακαίνιση Κατοικίας και αφορά στην αξιοποίηση κλειστών και ανενεργών κατοικιών, οι οποίες μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Σκοπός είναι οι κατοικίες που θα διατεθούν προς ενοικίαση να έχουν μέσο κόστος κάτω από το 30% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος του ενοικιαστή, ενώ και η ενεργειακή αναβάθμιση παράλληλα θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαβίωσης. Συγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται και χρηματοδότηση και για τις ανοιχτές κατοικίες που ήδη ιδιοκατοικούνται ως κύρια κατοικία, αλλά λόγω παλαιότητας χρήζουν ανακαίνησης και αναβάθμισης. Τέλος, η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται για τα κλειστά ακίνητα ανέρχεται στο 20%. Εξάλλου παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο επεκτείνεται και σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται είναι τα Καλάβρητα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ίδρα, η Ίος, η Άνω Μέρα Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπόριο Σαντορίνης, το Φαλιράκι Ρόδου, ο Πλαταμόνας και άλλες πολλές περιοχές. Μία από αυτές είναι και η Άρτα. Στην Άρτα μάλιστα έχουμε 341 χωριά και οικισμούς τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ από το 2027. Να πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρθιο Ανίνων. Χρήστο, πόσο φαίνεται τελικά στην Άρτα έχουμε πάρα πολλά χωριά και οικισμούς.
2: Και πολύ σημαντικό αυτό, Βίγη, κυρίες και κύριοι, καθώς σημαντική φορολογική ελάφρυνση για εκατοντάδες χωριά και οικισμούς της Άρτας φέρνουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την 20η Διεθνή Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν από το νέο έτος συνολικά 341 χωριά παρακαλώ και οικισμοί της Περιφερειακής Ένωτας Άρτας απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ διευρύνεται παράλληλα το πληθυσμιακό όριο για την ένταξη στο μέτρο στους 2.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε 340 χωριά και οικισμοί της Άρτας επωφελούνταν από την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ. Τώρα, με τη νέα ρύθμιση, η έκπτωση μετατρέπεται στο 100% της απαλλαγής. Παράλληλα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και φορολογικές παρεμβάσεις για επαγγελματίες και αγρότες, με οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τους επαγγελματίες εκτός Αθηνών, μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και μείωση κατά 50% της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έκανε αυτοψία σε διάφορους χώρους στη Φλόρινα για να δει που θα μπορούσαν να φιλοξενηθεί η Σχολή Καλών Τεχνών. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
3: Λύσεις λοιπόν, Βίκυ, για να καλυφθούν προσωρινές ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα εξέτασαν κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην τοπική κοινότητα Αρμενοχωρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας Αθανάσιο Τάσκα, τον Δήμαρχο Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη και στελέχη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι επισκέφτηκαν βέβαια χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συνδράμει στη συντήρηση βελτίωση των κτηρίων αυτών, ώστε στη συνέχεια να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για το συγκεκριμένο μεταβατικό διάστημα, έως ότου βέβαια γίνει το κτίριο το νέο που θα εγκαταστήσει την Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι της τάξεως του 21 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμός και χρειάζεται να εξασφαλιστεί απαραίτητη χρηματοδότηση των εκατομμυρίων αυτό ευρώ, έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στα θέματα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας λοιπόν το δίκαιο αίτημα για τις νέες σύγχρονες αυτές τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ως Περιφερειακή Αρχή συνεργαστήκαμε με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αυτή χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το πολυπόθητο νέο κτίριο που θα στεγάσει τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας, καθώς και πέρσι, Βίκυ,

0: Είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη στέγαση της Σχολής Καλών Τεχνών, με τους φοιτητές να προχωράνε στην κατάληψη της σχολής και να χάνεται και το εξάμηνο το προηγούμενο που οι φοιτητές έχασαν λόγω και των καταλήψεων στις οποίες είχαν προχωρήσει, λόγω ακριβώς και της έλλειψης κτηριακών υποδομών για να στεγάσουν τα εργαστήρια κυρίως της Σχολής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και τώρα βέβαια συνεχίζονται οι αναταράξεις στην ενέργεια, καθώς οι διελεύσεις των τάνκερ με πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας είναι περιορισμένες. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και εδώ στην Θεσσαλονίκη, από όσο δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία, η βενζίνη ξεπερνά τα 2 ευρώ. Το ρεπορτάζ τώρα θα μας το δώσει ο Τίμος Φακαλής, καθώς έχει μιλήσει και με πρατηριούχους. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μια φθηνή τιμή βενζίνης για αυτή τη βδομάδα, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο οι πρατηριούχοι, θα είναι στο 2,10. Δεν θα τη δούμε πιο κάτω την τιμή της αμόλυβδης. Τώρα στο πετρέλαιο εκεί είναι στο 2,20 έχει σκαρφαλώσει η τιμή και αυτό που μας λένε οι καταναλωτές που συναντάμε στα πρατήρια είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει συνήθειες εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, μεν επισκέπτονται πιο συχνά τα πρατήρια, βάζουν όμως πολύ λιγότερη βενζίνη. Δηλαδή σχεδόν πολύ λίγοι είναι αυτοί που φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Έχουν μειώσει τις μετακινήσεις, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ μας είπαν και κάποιοι ότι είτε έχουν πάρει ηλεκτρικά πατίνια, ακόμη και ποδήλατα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ αναμένεται να δούμε πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρσι. Η τιμή, αν δεν παρέμβει το κράτος, όπως τονίζουν οι πρατηριούχοι, θα φτάσει το 1,90 στον καταναλωτή.
0: Θα αγγίξει τα 2 ευρώ δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από το 1,10 που ήταν πέρσι. Και αυτό που τονίζουν η Ένωση Ισπανίας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων είναι ότι θα πρέπει να δοθεί όχι απλά επίδομα θέρμανσης που ουσιαστικά αφορά μια μερίδα κόσμου, αλλά θα πρέπει να δοθεί έκπτωση στην αντλία και να αφορά όλο τον κόσμο. Μάλιστα έχουν και ποσό, έχουν στείλει σχετική επιστολή στον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, ότι θα πρέπει να δοθεί έκπτωση 30 λεπτά στην αντλία, προκειμένου να πέσει η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης στα 1,60. Στη διαφορετική περίπτωση θα φτάσει οριακά στα 2 ευρώ. Μέχρι στιγμής βέβαια εντάξει, είναι ο καλός ο καιρός, δεν υπάρχουν παραγγελίες, αλλά είναι κάτι που προβληματίζει και τους πατριούχους για αυτή την μεγάλη αύξηση που θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Και περισσότερο θα προβληματίσει τα νοικοκυριά το χειμώνα, Τίμο. Θα δούμε μέχρι τότε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ικαρίας, ανέδειξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ο Αλέξανδρος Φαραντάκης, με τον οποίο συνομίλησε και ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία και έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανοίγω μόνο μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Έχουμε η τιμή της αμόλυδης στην Ικαρία είναι 2,27, κλείνω την παρένθεση. Και πάμε στα προβλήματα που εντόπισε ο κύριος Φαραντάκης, ο οποίος επισκέφθηκε αρκετές...
0: Συγγνώμη Γιώργο, η τιμή στην βενζίνη αμόλυδη, στην αμόλυβδη βενζίνη, είπες, είναι 2,26 στην Ικαρία, έτσι δεν είναι? Να μην μπούμε και να μην ρωτήσουμε για το πετρέλαιο.
1: Ναι, αυτό δεν το έχω μπροστά, δεν το θυμάμαι, αλλά ναι.
0: Αλλά θα είναι περισσότερο, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Από τις πιο ακριβές περιοχές της Ελλάδος σχεδόν τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στην πυροσβεστική.
1: Λοιπόν, ο κύριος Φαραντάκης έμεινε αρκετές ημέρες στο νησί, πραγματικά, και επισκέφθηκε όλα τα κλιμάκια και αναφέρθηκε κυρίως στα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ορισμένα από βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να θέσουν και σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των πληρωμάτων τους. Αναφέρθηκε στα κοινά προσωπικού που ξεπερνούν τις 4.000 θέσεις τουλάχιστον πανελλαδικά στο πυροσβεστικό σώμα, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις αυτές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε περιοχές όπως είναι η Ικαρία, όπου έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις, έχουμε ένα δύσβατο οδικό δίκτυο. Η ισχυρή άνεμη και αυξημένη επικινδυνότητα κατά την αντιπυρική περίοδο δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στους εργαζόμενους που καλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις να επιστρέψουν στην υπηρεσία χωρίς να έχει μεσαλαβήσει η προβλεπόμενη ημερήσια ανάπαυση των 11 ωρών. Να πούμε επίσης ότι το 2017 περισσότερο από 2.500 πυροσβέστες μονιμοποιήθηκαν, και αυτό κυρίως λόγω των ηλικιακών περιορισμών. Παρέμειναν στο καθεστώς της πενταετούς υποχρέωσης οι υπόλοιποι. Να πω επίσης ότι αναφέρθηκε και στα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως είναι η εργασιακή ομογενοποίηση, η αντιμετώπιση των πενταετών πυροσβεστών σε περίπτωση ατυχήματος, τα σύνταξη οδετικά δικαιώματα και η δυνατότητα αξιοποίησης των έμπειρων συμβασιούχων. Τέλος, αναφέρθηκε στις οκτάμινες συμβάσεις των εποχικών πυροσβεστών, επισημένοντας ότι η επέκταση της διάρκειάς του δεν λύνει το βασικό πρόβλημα της εργασιακής αβεβαιότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τη δική της εκδοχή έδωσε μέσω ανακοίνωσης η γιατρός της ΑΝΑΦΗΣ σχετικά με την απουσία της και την αδυναμία εντοπισμού της κατά τη διάρκεια επίγοντος ιατρικού περιστατικού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, προχθές, όταν ο Δήμος ΑΝΑΦΗΣ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε πως αναζητά χωρίς αποτέλεσμα τη γιατρό του νησιού και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει που βρίσκεται να την ενημερώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επίγον ιατρικό περιστατικό. Σε επόμενη ανάρτηση του Δήμου, αρκετές ώρες αργότερα, ο Δήμος ανέφερε πως η γιατρός δεν είχε εντοπιστεί ακόμα και ενημέρωσε πως στο περιστατικό παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από την νοσηλεύτρια του νησιού καθώς και από δύο αγροτικούς γιατρούς που βρίσκονταν συμπτωματικά στην ανάφη για διακοπές. Η γιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου ΑΝΑΦΗΣ, σε λίγες ώρες αργότερα, μέσω ανακοίνωσής της, έδωσε απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι μετέβη άμεσα στο ιατρείο μόλις ενημερώθηκε και παρήχε την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα, επισημένοντας μάλιστα ότι επρόκειτο για ελαφρύ περιστατικό. Παράλληλα, ο γιατρός αναφέρει πως παρόλο που το κινητό της εμφάνιζε ότι έχει σήμα, δεν δέχτηκε καμία κλήση, ενώ η μία κλήση που σύμφωνα με όσα λέχθηκαν δεν απαντήθηκε, αφορούσε στο σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου. Ο γιατρός επισήμανε πως η κάλυψη της εκκινητής τηλεφωνίας στο νησί είναι προβληματική, κάτι για το οποίο έχει ενημερώσει τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και τον Δήμο, προτείνοντας λύση, η οποία όμως δεν έχει δοθεί έως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η γιατρός, η αναφορά ότι το τηλέφωνο χτυπούσε και δεν υπήρχε ανταπόκριση είναι απολύτως ψευδής, δημιουργεί μια σφαλμένη εντύπωση για τη στάση μου και την παρουσία μου στο περιστατικό. Προσβάλλει τόσο εμένα σαν άτομο, συνεχίζει η γιατρός, όσο και σαν επαγγελματία που με υψηλό αίσθημα ευθύνης επέλεξα να υπηρετήσω σε μια δύσκολη περιοχή ώστε να βοηθήσω την πατρίδα μου. Εκτός αυτού, συμπληρώνει, αναστάτωσε και την οικογένειά μου, η οποία βρίσκεται μακριά μου. Η γιατρός, με συγχωρείτε, ζητάει να αποκατασταθεί αλήθεια και να μην διασπείρονται ανακριβείς πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν την επαγγελματική επάρκεια και την άσκηση των καθηκόντων ενός γιατρού που υπηρετεί σε μια άγονη γραμμή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε καταγγελία εναντίον του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Νότια Δωδεκάνησα, διαμαρτυρόμενοι διότι κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Ρόδο απέφυγε να του συναντήσει, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, έτσι λένε οι αστυνομικοί υπάλληλοι της περιοχής, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, η οποία αφού δεν μπόρεσε να συναντήσει τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, συνεπικουρούμενος, λέει χαρακτηριστικά από την τοπική διοίκηση της αστυνομίας, απέφυγε να του συναντήσει. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να τον δουν για να του πούν τα προβλήματα, αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα πιο σημαντικά από αυτά. Λένε λοιπόν ότι στη Ρόδο το τηλεφωνικό κέντρο του 100 εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί με το τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει ασύρματη επικοινωνία με τα περιπολικά, συνεπώς υπάρχει αδυναμία συντονισμού, ότι οι κεντρικές υπηρεσίες ακόμη και στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης δεν βγάζουν καθόλου εποχούμενες περιπολίες ή βγάζουν περιπολίες με ένα μόνο άτομο, θέτοντας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς αλλά και τους πολίτες που θα χρειαστούν κάποια βοήθεια. Ρωτούν τον συντονιστή Νότιας Ελλάδας τι έχει να πει για το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα παράνομα, κυρίως από την Κρήτη, καταλήγουν στις δομές της Δωδεκανήσου, δηλαδή στην ΚΟ και στη Λέρο, και αναρωτιούνται αν το έχει πάρει χαμπάρι ή αν αυτό περνάει κάτω από τα ραντάρ. Αλλά τον ρωτούν επίσης τι έχει να πει για το γεγονός ότι η Ρόδος πήρε κουτσουρεμένο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, αριθμό συνοριακών φυλάκων, καθώς η μισή από αυτούς, όπως λένε, πήγαν στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτά είναι, λέει, κάποια από τα θέματα που θα του θέταμε στη συνάντηση, αλλά προφανώς τα χαλάγαμε το ωραίο κλίμα και γι' αυτό mm-hmm. μας απέφυγαν και καταλήγουν λέγοντας ότι απαιτούμε για την περιοχή μας να αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό και την προσοχή που της αρμόζει και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Χρυσή χρονιά για τον Ηλίανθο στην περιοχή του Βόρειου Εύρου, που συνδυάζει την υψηλότερη τιμή σε πανελληνίο επίπεδο με 45 λεπτά το κιλό, αλλά και τη στρεματική απόδοση που αγγίζει τα 500 κιλά ανά στρέμμα. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Όντως έτσι ακριβώς έχουμε μια μεγάλη επιτυχία του Αγροτικού Συντηρητισμού Δημητριακών Ορεστιάδας να καθιερώσει την τιμή πώλησης του Ηλιάνθου στα 45 λεπτά το κιλό ή αλλιώς 450 ευρώ τον τόνο. Αυτό σε συνδυασμό με την φετινή υψηλή απόδοση του Ηλιάνθου αναστρέμα αποτελεί χρυσή χρονιά, όπως τη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Συντηρητισμού ο κ. Κουμπρίδης σήμερα στην Άρτη Ορεστιάδας. Αυτή η τιμή αφορά παραγωγούς που έχουν υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό. Το μεγάλο ατού είναι ότι παρέχει στον προμηθευτή το τρίπτυχο αποθηκευτικού χώρου συντήρησης και προώθησης του προϊόντος, αποσπώντας έτσι και την καλύτερη δυνατή τιμή. Να πούμε ότι φέτος εκτιμάται η παραγωγή του Ηλίανθου να αγγίξει τους 20.000 τόνους, αν και οι φετινές εκτάσεις οι καλλιεργήσιμες είναι μόλις 70.000 στρέμματα, λιγότερες από πέρυσι. Παρ' όλα αυτά η στρεμματική απόδοση κρίνεται υπερικανοποιητική, είναι θεαματική. Στα ξηρικά ξεπερνά τα 200 κιλά ένα στρέμμα και στα αρδέσιμα τα 500 κιλά, με μέσο όρο τα 400 κιλά στους περισσότερους παραγωγούς. Να πούμε ότι η παραγωγή ηλίανθου στον Εύρο διατίθεται για χρήση βιοδίζελ στο μεγαλύτερο μέρος της και αφού παραγωθεί η ποσότητα στα δηληστήρια επετούμενη, αυτό που απομένει γίνεται βρόσιμο λάδι. Βέβαια η ποιότητα του ηλιάνθου στην περιοχή μας χαρακτηρίζεται μέτρια σε σύγκριση με την Ξάνθη για παράδειγμα, που μπορεί να φτάσει και το 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από τον ηλιόσφορο, ενώ στην περιοχή μας εδώ του Βορείου Εύρου το ποσοστό κυμαίνεται περίπου από το 39% έως το 42%. Η περίοδος τώρα είναι στο πικ η ελλονιστική περίοδος για τα ηλιόσφαιρα, για τους ηλιάνθους. Θα διαρκέσει μέχρι και τον Νοέμβριο. Ενώ καλλιεργητές ηλίανθου που επιθυμούν να πουλήσουν με την τιμή αυτή μπορούν ακόμη να κάνουν σύμβαση
0: Μάλιστα.
4: με την Ένωση της Ορεστιάδας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. είναι μία, καταγράφεται στην αγορά του ελαιολάδου στη Λακωνία και όχι μόνο, καθώς η φερόμενη έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος και οι ελάχιστες πράξεις δημιουργούν ασφικτικό κλίμα για τους παραγωγούς λίγο πριν την είσοδο στην ελαιοκομική περίοδο. Οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με ταβάνι τα 4 περίπου ευρώ, γεννώντας εύλογο προβληματισμό την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής στη χώρα παραμένει εκτιναγμένο στα ύψη. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρυπολής είναι μαζί μας. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων, οι συμφωνίες συνάπτονται πλέον με μεγάλη δυσκολία και αφορούν ελάχιστες ποσότητες. Ενδεικτικά, 9 Σεπτεμβρίου ο συνεταιρισμός έκλεισε μόλις ένα βιτίο έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στα 4 ευρώ το κιλό, όσο ακριβώς είχε συμφωνηθεί και για άλλο ένα βιτίο την προηγούμενη εβδομάδα. Το προϊόν αυτό κατέληξε σε Ιταλούς εμπόρους, την ώρα που Έλληνες τυποποιητές φαίνεται ότι λάμπουν δια της απουσίας τους και δεν δείχνουν προς ώρας αγοραστικό ενδιαφέρον για την καλή ποιότητα. Οδεύοντας προς τη νέα περίοδο, οι εμπορικές συμφωνίες γίνονται ολοένα και πιο δεδαλώδεις. Στη Λακωνία η συγκομιδή της Αθηνοελιάς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του μήνα, Σεπτέμβρη, με μειωμένες αποδόσεις, ενώ για το μεγαλύτερο όγκο της κοροναίκης ελιάς η διαδικασία θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Μέχρι στιγμής η πορεία της παραγωγής δείχνει ομαλή, χωρίς εμπόδια του δάκου και του γλυοσπόριου, ωστόσο δεν υπάρχει δάκος ευτυχώς, ωστόσο η στασιμότητα στην αγορά παραμένει βασικός πονοκέφαλος για τον αγροτικό κόσμο. Να πω έτσι το συμπέρασμά μου, θα είναι φθηνότερο το λάδι για τον καταναλωτή, αλλά για τον παραγωγό θα είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, όσα γνωρίζουμε για το βυθό του Μεσσηνιακού κόλπου, αλλά και η ανάγκη προετοιμασίας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής εσπερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας 40 χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι, και οι επιστήμονες λοιπόν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παρουσίασαν στο Πνευματικό Κέντρο στοιχεία για την περιοχή με βάση τα 40 χρόνια που συμπληρώθηκαν από το σεισμό του 1986. Στα χερσαία ρήγματα λοιπόν επικεντρώθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς, αναφέρθηκε σε 14 ενεργά ρήγματα στην Ανατολική Μεσσηνία, ξεχωρίζοντας εκείνο του πηδήματος, το οποίο χαρακτήρισε κατά την εκτίμησή του ως το πιο επικίνδυνο για την Καλαμάτα. Όπως είπε, έχουν περάσει σχεδόν 3.000 χρόνια από τον τελευταίο σεισμό που συνδέεται με το συγκεκριμένο ρήγμα. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα σημειωθεί ο επόμενος σεισμός. Από τα ρήγματα στην Ξηρά, η συζήτηση πέρασε σε όσα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Παρασκευή Νομικού παρουσίασε υποθαλάσσια φαράγγια ανοιχτά της Καρδαμήλης και της Τούπας, που αποτελούν συνέχεια των χερσαίων φαραγγιών της Μάνης. Εξήγησε ότι ενδεχόμενες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι και ζήτησε λεπτομερέστερη χαρτογράφηση του βυθού με σύγχρονο εξοπλισμό. Τώρα, το πώς αυτή η επιστημονική γνώση μπορεί να γίνει προετοιμασία στην πράξη, ανέλησε η Έλληνα Δασκαλάκη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Tsunami Ready της UNESCO, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση πολιτών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, με παράδειγμα τη ΣΑΜΟ, και στη δυνατότητα να αναπτυχθούν αντίστοιχες δράσεις στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υποβολή μηνύσεων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα βράδυ, καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Έχει περισσότερα. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι ζημιές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και βεβαίως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί απετράπη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή η καταστροφή του υπογείου συστήματος συμπίεσης των απορριμμάτων που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Λαρισαίων σε κεντρικές περιοχές, στα κεντρικά σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης, με αποτέλεσμα βέβαια να αποφευθούν τα χειρότερα. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Λεωνιδάκης. Αναμένεται να καταθέσει βεβαίως μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και μιλάμε τώρα για ουσιαστικά για περιοχές όπου είχαμε τις φωτιές που είναι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ταχυδρομείου και σε μπροστά από καταστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος και για επιχειρήσεις αλλά και για την υγεία των πολιτών. Μάλιστα. Γιατί πήρα φωτιά και κάτι με ανακυκλώσιμα υλικά, με αποτέλεσμα να εκλειθούν και τοξικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία. Το σχετικό υλικό από κάμερες και ό,τι άλλο υπάρχει έχει συγκεντρωθεί από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαρισίων και αναμένεται βέβαιως να τεθεί υπόψη και της εισαγγελίας με την κατάθεση των μηνύσεων. Όπως είπαμε, Βίκη, μέχρι στιγμές γύρω στις 20.000 ευρώ ανέρχονται οι ζημιές από φωτιές που έχουν σημειωθεί σε κάδους της πόλης και υπάρχουν βέβαια και συστήματα ευαίσθητα που κοστίζουν πολύ περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοδο κατέγραψε η αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική πορεία της περιοχής. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας, ο οποίος έχει και τα στοιχεία της Fraport. Γεια σου Κώστα.
8: Βίκη, για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.900 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 607 πτήσεις, αφήξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο της Καβάλας, έναντι 487 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 24,6%. Η Γερμανία βρέθηκε για μία ακόμα χρονιά στην κορυφή, με συνολικά 31.000 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Η σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 δείχνει ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας κινείται με αυξημένη δραστηριότητα. Στο εσωτερικό, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 1.153 πτήσεις έναντι 850 το ίδιο διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 35,6%. Ενώ στις διεθνείς πτήσεις παρουσιάστηκε αύξηση 7,4%. Για το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας, Βίκη, τα στοιχεία του Αυγούστου αποτελούν μία ακόμα ένδειξη της αυξημένης αεροπορικής δραστηριότητας στην περιοχή, με την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να παραμένει ο βασικός όγκος της επιβατικής κίνησης και τις πτήσεις του εσωτερικού να εμφανίζουν ιδιαίτερα σημαντική ποσοστία άνοδο σε σχέση με πέρυσι, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή, καθώς με ιδιαίτερη κατάνοιξη εορτάζεται σήμερα η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Αγιάσο της Λέσβου. Το γιατί τώρα θα μας το εξηγήσει η Δήμητρα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
9: Η διαφορετικότητα είναι στο γεγονός, έγινε στο γεγονός ότι στον προσκυνηματικό ναό της Παναγίας Αγιάσου υπάρχουν δύο σταυροί καθαγιασμένοι. Και τι εννοώ με αυτό? Το 1931 ο Μητροπολίτης Μητυλίνης Αίγωγος πρώτος οργάνωσε μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, στην οποία έλαβαν μέρος πολλοί Μητυλινοί. Τότε στην επιστροφή τους έφεραν έναν σταυρό, μεγάλο σταυρό, πρέπει να σας πω ότι έχει ύψος κοντά στα 2,5 μέτρα, που κατασκευάστηκε στα Ιεροσόλυμα και τη Μεγάλη Παρασκευή του ίδιου έτους μεταφέρθηκε από το Πρετόριο στο Γολγοθά, όπου καθαγιάστηκε. Μέχρι το 1974, μέχρι τα Κυπριακά, ο σταυρός αυτός φυλασσόταν στο γυναικονίτη του Αγίου Θεράποντα της Μυτιλίνης. Όμως με απόφαση του ο Μητροπολίτης Ιακωβός αποφάσισε να μεταφερθεί στην Παναγία της Αγιάσου, γιατί στον ίδιο ναό υπάρχει και ένα απότμημα τιμίου ξύλου, το οποίο είναι διαστάσεων 6-9 εκατοστά. Αυτός έχει συμπεριληφθεί, αυτό το κομμάτι έχει συμπεριληφθεί σε ένα σταυρό μικρό που είναι φτιαγμένο σε αφοφύλληση. Οι δύο αυτοί σταυροί λοιπόν, έγινε η περιφορά λοιπόν των δύο σταυρών αυτών σήμερα, παρουσία και αγήματος του στρατού που απέδωσε τιμές στα σοκάκια του χωριού. Και στη συνέχεια επέστρεψαν και πάλι στην εκκλησία. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολλοί βασιλικοί που έφεραν πιστοί από διάφορες περιοχές, όπως και το γεγονός ότι υπήρχαν πιστοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από το Βόλο, από την Αθήνα, από την Κομοτηνή και απαλλού,
0: Δήμητρα,
9: που ήρθαν να προσκυνήσουν σήμερα τον Δήμιο Σταυρό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. αφιερωμένη στον σπουδαίο λιράλι και δάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής Κώστα Μουντάκη. Είναι η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Φρούριο Φορτέτσα του Ρεθύμνου. Να πάμε στην Πέννη Τομπρή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Λιράρη, συνθέτη και δασκάλου της κριτικής μουσικής Κώστα Μουντάκη, όπως είπες, ο Δήμος Ρεθύμνου και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν δύο επαιτειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή, το έργο και την προσφορά του στην πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Ο Κώστας Μουντάκης, ο μεγάλος κριτικός, όπως τον αποκαλούν, υπήρξε ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς λιράριδες της Κρήτης, ένας καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα όρια της τοπικής παράδοσης και λειτουργήσε ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ελληνική μουσική. Γεννήθηκε το 1926 σε ένα μικρό χωριό του Ρεθύμνου και ήταν μια σπουδαία μορφή της κριτικής σχολής μουσικής, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ένας εμπνευσμένος δάσκαλος, ο οποίος με το έργο και τη διδασκαλία του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και τη διάδοσή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απόψε λοιπόν στις 9 η πρώτη συναυλία στο κάστρο Φορτέτσα του Ρεθύμνου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ η δεύτερη συναυλία στο Φόβελε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και πάλι στις 9 το βράδυ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι 2.
1: Στο Mediterranean University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές, σε σειρά σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

σε κλίμα συγκίνησης, βαθιά συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μασονάκη στη Νίκαια. Αντιθέτως, σε κλίμα έντασης και σφοδρής αντιπαράθεσης πολιτική ζωή του τόπου, με αιχμή το κόστος των προτάσεων του πρόεδρου του Πασόκ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertco.gr. Στην αρχή συνταξιάνη Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλλιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια. Σε εξέλιξη η εξώδης ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, είπε στο Ernews Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Θα ζητήσει όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο το αυτό το ιατρείο, είπε στο Ernews Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα $107 το βαρέλι το Brent. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας προανήγγειλε μέσω του Ernews ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο συντικής της ΣΕΡΕΣ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία λόγω σύννεφου στάχτης

0: που φτάνει στα 4 χιλιόμετρα. Και τέλος, αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στη Νίκαια. Βαθιά συγκίνηση λοιπόν στη Νίκαια Αττικής. Από χθες το απόγευμα, χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται στην Αγία Τριάδα για να πούν τον τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια, στάθηκαν για μια τελευταία φορά κοντά στον άνθρωπο που με τα τραγούδια του συντρόφευσε ολόκληρες γενιές.
1: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
2: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
3: Ήταν μια φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
4: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
5: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
6: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους ενδεικτικά κάθε ηλικίας, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς, εμφανώς συγκινημένοι, πήγαν με λουλούδια και δάκρυα στα μάτια για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που το θεωρούσαν δικό τους. Η εξόδιος ακολουθεί, ατελέστηκε νωρίτερα, ενώ η ταφή πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο τρίτο νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πάμε στην Νίκαια και στην Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής από χθες για τη λαϊκή αγρυπνία, ενώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα, οι εικόνες και τα βίντεο του Γιώργου Μαζονάκη πλημμυρίζουν ακόμα τις αναρτήσεις, αποτυπώντας τη μεγάλη αγάπη του κοινού. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά συγκινητική προσέλευση του κόσμου. Από χθες το απόγευμα, άνθρωποι κάθε ηλικία συγκεντρώθηκαν εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου και βρισκόμαστε για να προσελκύσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον αγαπημένο του τραγουδιστή. Μα ήταν πολύ συγκινητικό ότι όλο αυτό ο κόσμο ήρθε εδώ πριν την ημερομηνία, δηλαδή πριν φτάσει εδώ. Στον Ιερό Ναό ήρθαν εδώ και τον περίμεναν καθ' όλη τη διάρκεια τη νύχτα. Τραγουδούσαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ μεγάλες επιτυχίες υπούσαν σε όλη την πλατεία, σε όλη το πράγμα του Ιωαννιού. Όλοι περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, προκειμένου να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, να πούμε ένα τελευταίο αντίο στον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Υπολογίζεται ότι πάνω από 25.000 άτομα έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Μεταξύ αυτών και η Αναβίση, ο Λόγκης, δηλαδή, ο οποίος είχε χορτάει, αν θέλατε, μικρή όσο μάθει η φωνή του, το τένις, το Δαμαντίδη, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, ο Μάρκος Υπερλής, ο Πέτρος Σύγκριος, ο Χάρης Ζούκας, ο Άδων Κυριάτης, ο Ιωκής Οντοπούλου, Νάδη Γιαννακοπούλου, άνθρωποι από το καλλιτικό το στερεώμα και τον πολιτικό κόσμο ήρθαν εδώ για να
0: πιστεύει. Ιωάννα, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου να το διορθώσουμε, δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν σε ακούμε καθαρά, Ιωάννα. Κάπως να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας.
7: Βρισκόμαστε εδώ στον Ιερό Ναό, που ακόμα τελείται η εξόδιος ακολουθία. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε πολύ καλό σήμα.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, πάντως, βεβαίως.
7: Ωραία. Η σωρός δεν έχει εξέλθει ακόμα του Ιερού Ναού. Τελείται αυτή την ώρα ακόμα η κηδεία. Μέσα στον Ιερό Ναό βρίσκονται μόνο κοντινοί συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς και οικογένεια. Ενώ έξω από τον Ιερό Ναό έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμος που περιμένει να πει το τελευταίο οδείο στον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν με ακούσατε πριν που είπα για όλο τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο που ήρθαν εδώ να αποχαιρετήσουν και εκείνοι τον αγαπημένο τραγουδιστή, όπως ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Άδωνης, ο Χαρίς Ζούκας, η Νάντια Γιαννακοπούλου, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Άντζελα Δημητρίου, ο Μάρκος Εφερλής και πολλοί άλλοι αγαπημένοι επώνυμοι καλλιτέχνες. Σε λίγη ώρα η σωρός θα εξέλθει του Ιερού Ναού, προκειμένου να ξεκινήσει η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου είναι λίγα μέτρα μόλις από εδώ όπου βρισκόμαστε. Θα γίνει πομπή. Φυσικά η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, έτσι όπως ακριβώς επιθυμούσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι πραγματικά πολύ βαρύ, πολύ συγκινητικό το κλίμα, καθώς εδώ γύρω από τον Ιερό Ναό έχει αυτηθεί μικρές γιορτές όπου κόσμος είχε βάλει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, χόρευε και τραγουδούσε. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι μια μοναδική εικόνα αυτή και αποτυπώνει το πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο άνθρωπος στο ευρύ κοινό, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αλλά και για την προσφορά του στον κόσμο και το φιλανθρωπικό του αίσθημα. Πώς στεκόταν δίπλα σε όλον αυτόν τον κόσμο που είτε ήταν στη γειτονιά του, που ερχόταν συνέχεια και τους επισκεφτόταν και τους έβλεπε, είτε ήταν αλλού, ήταν πάντα δίπλα σε όλους όσοι το χρειάζονταν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και αυτό που λες, αυτό που περιγράφεις, όπου όλος αυτός ο κόσμος που πήγε από χθες το βράδυ στην εκκλησία στην Νίκαια, τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο το Γιώργο Μαζονάκη. Και έχει σημασία αυτό.
7: Όλοι το θεωρούσαμε δικό μας άνθρωπο, γιατί μέσα από τα τραγούδια του κλάψαμε, γελάσαμε, ερωτευτήκαμε, χωρίσαμε, περάσαμε στιγμές της εφηβείας μας, του σχολείου, των φοιτητικών χρόνων, της ζωής μας ολόκληρη, και μέσα από τα τραγούδια του μπορέσαμε να νιώσουμε συναισθήματα που πολλές φορές και εμάς μας έδιναν ανεξίτηλα στη μνήμη, και όλο αυτό συμβάλλει στο να είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα.
0: Και υπήρχε τέτοιο κλίμα από χθες το βράδυ, εσύ το ξέρεις και γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, όπου λένε άνθρωποι που πήγαν στην Νίκαια, ήταν λες και ήταν μεγάλη Παρασκευή χθες το βράδυ. Και μέχρι σήμερα. Ιωάννα, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, βλέπουμε και εμείς εικόνες τώρα στα πλάνα μας εδώ από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Είναι ακόμα σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανάμεσά τους και πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες που έσπευσαν τόσο μέσα στη νύχτα, όσο και σήμερα να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Μεταξύ των καλλιτεχνών και ο Νίκος αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος είπαν το δικό τους αντίο στον φίλο τους Γιώργο.
8: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στον Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο, τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες, θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό, ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική, τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ, γιατί είχα μια έτσι αδυναμία από νεότερος, γιατί είχε ξεκινήσει, ήταν αρκετά πριν από μένα, είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσω την καριέρα μου και θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
9: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσω μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
0: Και ενώ στην Νίκαια λοιπόν πέφτει η αυλία σιγά σιγά με το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, από την άλλη πλευρά η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς. Τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή. Θα βρούμε στη συνέχεια την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, αλλά πρώτα να πάμε στις έρευνες. Έχουμε νέα στοιχεία για το χρόνο θανάτου, καθώς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του και δεν ξέρω αν θα έχουμε στη συνέχεια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μπορούν να δώσουν σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς, αλλά και από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη, τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα από την πορεία των ερευνών των αρχών. Ζώη, καλό μεσημέρι.
10: Πάμε σήμερα και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδωσε σήμερα, είναι μια πολύ γνωστή αυτή η είδηση, στις δικαστικές αρχές μια συμπληρωματική έκθεση. Είχαν δοθεί για κάποια πρώτα στοιχεία. Σήμερα δόθηκε η συμπληρωματική έκθεση σε αυτό που προανέφερε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, αναφέρεται σε όσα έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες πάντα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άρχισε να χτυπάει συναγερμό περίπου μία μισή ώρα, μία μισή με δύο ώρες πριν οι γιατροί κάνουν την κλίση στο ΕΚΑΒ. Τώρα, οι αρμόδιοι αξιωματικοί αστυνομικοί περιμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ίσως και σήμερα, και αυτό και να μπουν συμπληρωματικά στην δικογραφία. Από την έρευνα τώρα, Γρηγορία, θα διαπιστωθεί αν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των δύο γιατρών, αλλά και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων. Στόχος των αστυνομικών είναι να δουν τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο Μαζονάκης μπήκε στο γιατρείο μέχρι την ώρα που το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έγιναν και με ποιον τρόπο οι προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές από την αστυνομία, είχε ανακτηθεί μέχρι στιγμής από τα ψηφιακά πιστήρια, φαίνεται να διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στην προανάκριση. Η ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή δείχνουν ότι έγιναν άλλες ενέργειες σε σχέση με αυτές που ανέφεραν αρχικά οι δύο εμπλεκόμενοι. Τώρα, οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ιατροδικαστής αλλά και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο γιατρείο είναι διαφορετική από εκείνη που έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία. Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την αστυνομία, για όσα έχουν προκύψει από την έρευνα στα ψηφιακά πιστήρια έχουν ενημερωθεί οι δικαστικές αρχές. Γρηγόρη.
0: Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας μετέφερε. Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς αλλά και από το γιατρείο στο Κολωνά και να ζητούν τα στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών η φωτογραφία της γιατρού με το δημοφιλή τραγουδιστή, την οποία οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν παρά τη διαγραφή της. Κρίσιμα στοιχεία βέβαια αναμένει να προκύψουν και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για την ακριβή ώρα λειτουργίας του. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε εδώ στο Ρινιούζ 105,8, στο Μασίλια Δαμόλο και τη Μαρέα Γεωργίου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όλα όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Για να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
11: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, από τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθη σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
0: Περιμένουν λοιπόν οι αρχές και νέα στοιχεία να έχουν στα χέρια του σήμερα από την υπόθεση αυτή, από τις έρευνες. Ακούσαμε την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, να μιλάει εδώ στο Ernews Radio 105,8. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια. Εκεί βέβαια είναι το ενδιαφέρον, πέρα από τις αστυνομικές έρευνες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικαστική διερεύνηση, με τη νομική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια και στην αναβλαχοπανικότητα για τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Το τι γίνεται με τα ιατρεία, τα αντίστοιχα ιατρεία που υπάρχουν στην Αττική και όχι μόνο. Την ανάγκη λοιπόν να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία μετά και την υπόθεση Μαζονάκη, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας εδώ στο Ernews 105,8, παραδέθηκε ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει κενά και προανήγγειλε τον επανασχεδιασμό του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε γιατρίου, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο.
12: Αυτό που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξω ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναπτυμμένο και να μπορεί ο κάθε να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Και να φαίνεται.
13: Να είναι υποχρεωτικό αυτό, λέτε.
12: Να είναι υποχρεωτικό. Γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει, σου λέει παράνομα. Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν σε αυτό.
13: Άρα ουσιαστικά, λέγοντας αυτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό νομίζω που αναφέρεται, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
12: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός.
13: Ναι.
12: Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά.
13: Ναι.
12: Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη, δεν θα γίνει.
13: Εν τω μεταξύ, κύριε Υπουργέ, γίνεται και το ξέρετε καλά, γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
12: Άλλο διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Ήδη απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρό.
13: Ναι.
12: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα. Αν δείτε τον νόμο που ισχύει, οι διαφημίσεις γενικά απαγορεύονται, δεν επιτρέπονται.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Υγείας να μιλάει εδώ στο News Radio 105.8, τον Βασίλη Αμλού και τη Μαρία Γεωργίου, και να παραδέχεται ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ελέγχων στα συγκεκριμένα ιατρία. Ένα πρόβλημα που έρχεται στην επικαιρότητα μετά και την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, και ο ίδιος πρότεινε, ακούσαμε ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο. Η πρόταση αυτή τέθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο στον Ανδρέα Φουστάν, τον πρόεδρο του Παιδαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News 105.8 και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
14: Είπε νωρίτερα ο Υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία. Να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
15: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
13: Τώρα,
15: θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει...
13: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
15: Δηλαδή θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα...
13: Πάντως φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός, κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένοι γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
15: Αυτό είναι. Αυτό ναι.
13: Δεν θα έδινε μια παντελώς λάθος πληροφορία.
15: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε έναν γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
13: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας. Και ούτε και
15: άρα γιατί
13: και
15: θα το κάνει με το QR code.
16: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα βάζουμε μια ανωτελεία. Φεύγουμε από την τραγωδία αυτή με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη που είναι σε εξέλιξη. Στην Νίκαια η αξιόδηση ακολουθεί. Παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Συγκλονιστικές εικόνες βλέπαμε και νωρίτερα στους δέκτες μας στην τηλεόραση από το Air News με τραγούδια, ζεμπέκικα και λουλούδια στα χέρια. Κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Βάζουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Θα πάμε σε λίγο και στα δικαστήρια για να δούμε και την δικαστική διερεύνηση. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς και δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια με τις αρχές να το αναζητούν. Πάμε στον αστυνομικό μας δάχτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, η άδεια αυτή που είχε λάβει ο Βαρυπινίτης Αλκέτρι Ζάι από τις φυλακές Δομοκού ήταν η 16η άδεια που του είχε χορηγηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή από το 2021. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τη τελευταία τώρα, είχε επιστρέψει. Ήταν 7ήμερη η άδεια, όφιλε να μπει στις φυλακές στις 8 σήμερα το πρωί στο Δομοκό, κάτι που δεν συνέβη, και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενεπλάκη σε ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς που έγινε εχθές τα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην περιοχή της Αναβίσου. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται ο Αλκέτρι Ζάι να βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα με δύο ακόμη άτομα. Κάποια στιγμή είχε περάσει η ώρα, οι υπεύθυνοι του καταστήματος χαμήλωσαν τη μουσική και τότε εκείνος βγήκε έξω, πήγε σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν πολύ δυνατά τη μουσική, με αποτέλεσμα να δεχτούν παρατήρηση από τους υπεύθυνους του καταστήματος. Φέρεται τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές ο Αλκέτρι Ζάι, χωρίς να τραυματίσει κάποιον. Ενώ χρήση όπλου έκανε και ένας Αφγανός που εργάζεται στο κατάστημα και από εξωστρακισμό των βολίδων, των σφαιρών που έριξε, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που εργάζονται στο κατάστημα, ο ένας από θράσμα γυαλιού και ο άλλος είχε δεχτεί βολίδα στη γάμπα στο πόδι. Αναζητείται επομένως ο Βαρυπινίτης, όπως και τα δύο άτομα που ήταν μαζί του στο επεισόδιο και τα οποία φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια. Πρόκειται για έναν Έλληνα και για τον άλλον, κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι Έλληνας, κάποιος ότι είναι αλβανικής υπηκότητας. Και για μια ακόμη φορά η αστυνομία είναι στο κατόπι, προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη του κακοποιού, ο οποίος απασχολεί από τη δεκαετία του 90 την ελληνική αστυνομία. Έχει στο ενεργητικό του, όλοι το θυμόμαστε, δύο αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον άλλο δραπέτη, τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Η πρώτη το 2006 και η άλλη το Φεβρουάριο του 2009.
0: Ήταν αποδράσεις που είχαν συζητηθεί πολύ εντός και είχαν απασχολήσει την κοινωνία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εντυπωσιακές και με κινηματογραφικό τρόπο μάλιστα.
17: Ακριβώς, με νοικιασμένα ελικόπτερα που είχαν προετοιμάσει οι συνεργοί τους. Επίσης έχει κατηγορηθεί για δολοφονίες, ναρκωτικά, απόπειρες αποδράσεων, εξεγέρσεις και στάσεις με ομοιρίες σοβανιστικών υπαλλήλων μέσα στις φυλακές και πολλά ακόμη. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν ίχνη του, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και με τόνισε ότι ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστεί εντός της ημέρας. Περιμένουμε. Πάντως μέχρι στιγμής παραμένει άφατος. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλείδου εδώ στο Air News Radio 105,8.
11: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατούνταν. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου ο συγκεκριμένος κρατούμενος, τις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
13: Είναι λογικό. Μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν να παίρνουν άδειες Βαρυπινίτες και Ισοβίτες που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα. Δεν ξέρω.
11: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
16: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο και τις έρευνες των αρχών και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Στην αγερμός έχει σημάνει μετά την ΙΑ αναταραχή στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα πολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αγγλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη εάν χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι οι δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα.

0: φυσικό αέριο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο. Είναι αυτή την ώρα στα 82,85 με μία αύξηση της τάξης του 4,18%. Όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους καταναλωτές και όπως είπες αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Ήδη είναι αυξημένη η μέση τιμή της αμόλυβης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον με βάση τις χθεσινές τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Και περιμένουμε και νέα αύξηση από αύριο. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου, μάλλον η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τις πρώτες 14 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχει προσεγγίσει 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατάσταση είναι γενικώς άσχημη και αναμένονται πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σήμερα.
1: Πριν πάμε στον κύριο Παπασταύρου, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον χρειαστεί.
2: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Δεν θέλησε λοιπόν να κάνει μια εκτίμηση ο κύριος Πυρακάκης, μια πρόληψη αν θα είναι δύσκολος ή όχι ο χειμώνας, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα, ουσιαστικά φαίνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα. Τώρα πάμε και στον κύριο Πυρακάκη, τον οποίο τον ακούσαμε νωρίτερα στη τηλεόραση του Eric News, να λέει ουσιαστικά να περιγράφει ένα σχέδιο σύμφωνα το οποίο τα νοικοκυριά και επιχείρηση θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι το λογαριασμό τους, Πινελόπη.
0: Ο κύριος Παπασταύρου έδωσε νωρίτερα συνέντευξη στο newsroom του Air News και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η προετοιμασία μιας ειδικής υπουργικής απόφασης η οποία θα διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης, δηλαδή συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μεμονωμένους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους τις ανάγκες τους. Πρόκειται, όπως είπε ο ίδιος, για ένα θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία και θα καταναλώνει. Πρέπει να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο αυτό ήδη υπάρχει, ωστόσο με τη νέα υπουργική απόφαση φαίνεται ότι θα απλοποιηθεί και σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου αυτή είναι η πραγματική λύση. Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι ενεργειακά αυτάρκης. Περιμένουμε να δούμε την υπουργική απόφαση μέσα στην ημέρα.
1: Βεβαίως, Πινελόπη Τρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Παπασταύρου για το θέμα αυτό, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι,
1: ναι.
3: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα, δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Mm-hmm. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις, οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια.
1: Ναι.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
1: Και να περάσουμε στο σημείο αυτό στην πολιτική επικαιρότητα. Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σφοδρή και με τοπική είναι η σύγκρουση με ένα μπαράζ δηλώσεων και ανακοινώσεων, με αιχμή αυτή τη φορά το κόστος των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Τόσα ανέφερε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, ενώ στον αντίποδα τα κόμματα εκτοξεύουν τα πειρά τους για την ακρίβεια και τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά-σιγά με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Νέες φωτιές μετράμε στο πολιτικό σκηνικό Νότι που άναψαν οι οικονομικές υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ. Πεδίο σύγκρουση αυτή τη φορά το ύψος των μέτρων προτείνει ο πρόεδρος Πασόκ, με την κυβέρνηση να μιλά για ποταμούς, δις και για εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν, και τη Χαρλέα Τρικούπη να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν ανέμενα κανένας έμπειρος μετά από την ολοκλήρωση της παρουσίασης των πολιτικών αρχηγών.

0: των ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι στο επίκεντρο μια αντιπαράθεση πολιτικο-οικονομική, πολιτική με οικονομικού όρου, αν θέλετε, είμαστε πιο ακριβεί. Άρα οι εξαγγελίες, μάλλον.
1: Και πόσο μάλλον σε μια αδέθεια που είναι η τελευταία πριν τις επόμενες κάλπες, έτσι.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Διότι το ερώτημα είναι, δίνεις, από πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις, από πού κόβεις για να τα πάρεις και να τα δώσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διαπερνά οριζόντια, θα έλεγα. Τουλάχιστον τα κυβερνώντα ή υποφιλοδοξία κυβερνώντα κομμάτα που έχουν κυβερνήσει, κυβερνούν ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Έτσι είχαμε επιθέσεις στον αρχηγό της κοινωνικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, που παρουσίασε, εξειδίκευσε θέση και παρουσίασε το Σάββατο το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός του, τόσο από τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί, ο Υπουργός Υγείας ούτως ή άλλως εξελίσσεται σε έναν, όχι πορπαρόλα, αν άτυπα άνθρωπο ο στέλεχος της κυβέρνησης που απαντά εφόλης της ύλης, δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω. Σημείωσε χοντρικά ότι η Ελλάδα μετά την περιπέτεια των μνημονίων δεν έχει το περιθώριο να υπόσχεται αυξήσεις χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα. Το λέω έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ, σημειώνοντας, απαντώντας μάλλον στις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη για 13η και 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Υπήρξε ανταπάντηση του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος θύμισε ότι το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και οριζόντια μίσθου ΕΜΦΙΑ, κάτι το οποίο δεν έκανε, σημειώνοντας ότι η χώρα μπορεί να έχει μια άλλη πολιτική, έχει ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής, κάτι το οποίο ως όρο τον χρησιμοποίησε χτες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρκετές φορές.
1: Τώρα βάλε μια ανατελεία νότι, να πάνε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές, τι είπε καταρχάς ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Είπε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος, αλλά ήταν χαρακτηριστική αντίδρασή του για τόσο έπεσε στο σταθμό μας ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς περί κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
3: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθό, 13η σύνταξη.
1: 4 δισεκατομμύρια. Δεν είναι αυτό εκ παραδρομής, λοιπόν, ακούμε τον κύριο Τσουκαλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Ο κύριος Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουνε. Έτσι είπε. Τι. Αυτό.
0: Συγγνώμη, γελάς, εντάξει, το εκεί.
3: Ναι. Έτσι το κοστολογεί το Πασόκ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίξει σε δημοσιονομικό συμβούλιο.
0: 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτείνει είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
4: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι. Για την πρώτη δόση.
3: Είναι και 13ο μισθό.
4: Όχι, όχι. Και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
0: Το επιχείρημα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείθαμε ότι αυτό μπορεί να
4: είναι αληθέ. Είπε, είπε. Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η δεν ήταν σε δύο δόσει.
0: Άρα 120 εκατομμύρια.
4: Ναι, η μία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε, είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος της τετραετίας.
0: Που είναι 120.
4: Όχι. Όχι, είναι άλλα τόσα όσα, δηλαδή, όσα έδωσε.
0: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
4: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
0: Αφού έχουν διαφορά 60, βρε με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
1: Είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκάλας, ο οποίος μιλώντας στην ίδια εκπομπή για τις ιδιές του Μαξίμου περί ποταμούς δισεκατομμυρίων που υπόσχεται η Χαρλώα Τρικούπη, να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κ. Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
3: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθό, 13η σύνταξη.
4: 4 δις.
2: Ακούστε με λίγο, για το μόνο σειρά. Τότε βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 540 εκατομμύρια, μάλλον 560 εκατομμύρια, κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος. Ναι. Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
3: Ναι.
2: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμπερ της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει, τι λέτε. Μάλιστα. Το Μαρκόπουλο ακούτε, που λέει 4 δις και μετά...
4: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει.
2: Μισό.
4: Και ο μισθός, ο μισθός...
2: Μισό λεπτάκι. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος, που λέτε το Γενικό Λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην δεκαετία, 1,800. Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια. Άρα μισό λεπτό, γιατί νούμερο δεν βγαίνει. Ναι. Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα. Ναι. Εγώ δεν βγαίνω όπως βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω τουφεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
1: Πολύ ένταση Νότι, Ανανιάδη, έρχομαστε και πάλι σε σένα και πολλοί υπολογισμοί. Ακούσαμε νούμερα και από τους δύο πολιτικούς άντρες, και από τον Υπουργό Υγείας και από τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ακούσαμε και τα γέλια του
1: και
0: Υπουργού
1: Υγείας, ναι.
0: Λίγο παρακάτω η ψυχή μου γελάω, αλλά είναι θαύμα. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο κύριος Τσουκαλάς, όλα στο περίπου γράψω τι θες. Αν πιστεύουν στα χάματα, τότε εντάξει. Τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν έφεραν την χώρα στο εκείνο του γκρεμού, είπε παρακάτω στον Βασίλη Ραμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου το πρωί. Και επίσης ουσιαστικά ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση υποστηρίζει το επίσημο ρητορικό αφήγημα ότι τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Αυτό σε γενικές γραμμές το ακούσαμε και στην ενημέρωση των πολιτικών συνταγών. Παρεπιπτόντως, εκεί να πούμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε το όσο είπε περί επίδοματος ανεργίας, που πρέπει προοπτικά να γίνει επίδομα εργασίας, να στηριχθούν δηλαδή εταιρείες που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς, κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο στην ελληνική οικονομία. Επανέλαβε ότι είναι προσωπική του θέση και όχι προγραμματική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την όλη πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει, και τα βέλη που εξαπολύνται ένταν κακήθεν, δεν έχει ξεφύγει η Ελλάδα και ο κ. Τσίπρας, με ηρωνία αρκετή. Θα έλεγα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που παρέπεπε όσο εξήγηλε ο κ. Τσίπρας μας την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον τα είχε εξαγγείλει στις 2 του μηνός ομιλία του και τα εξειδίκευσε την προηγούμενη Τετάρτη, δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη παραχώρησης στη Θεσσαλονίκη, τον έφερε ουσιαστικά σε αντιπαράθεση για τον υπολογισμό που κάνουν στην Ελλάς για το κόστος. 7,5 δις έλεγε και ο Τσίπρας, ο τομεάρχης οικονομικών του, ο κ. Κουτεντάκης, λέει 7,5 δις κάθε χρόνο, ουσιαστικά 30 σε βάθος τριετίας, και καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανάλυση, αυτός ο υπολογισμός προσφέρεται και για μια ηρωνία εις βάρος του νέου κόμματος,
1: Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο κύριος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του Πασόκ.
5: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του Πασόκ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιορίστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να απορρίπτει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί κόστου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και να υποστηρίζει ότι η πρόταση του κόμματός του σε βάθος χρόνου έχει δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τα 400 που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Επομένως, αφού το κόστος είναι μόνο τόσο, γιατί δεν υπόσχονται επαναφορά της 13ης σύνταξης ή του 13ου μισθού και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί δεν περιέλαβαν το μέτρο στα τσέπη τους κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας? Ήταν η ερώτηση που του τέθηκε. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Θα ρωτήσετε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 100%. Γιατί? Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι γιατί.
3: Ούτε είναι ο Τσίπρας όμως τον ένταξε. Είναι νεοφιλελεύθερος
4: ο Τσίπρας. Εγώ εκεί ήθελα.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά και με μια ανακατεύθυνση είναι νεοφιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
3: Είναι και ο κύριος Τσίπρας.
4: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε και ο
2: Τσίπρας. Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι. Δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
3: Και ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος Τσίπρας.
2: Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 14ο μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνεται λιτό στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
1: Βάζουμε μια ανωτελεία τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση να επανέλθουμε στο θέμα του δελτίου μας με το οποίο ξεκινήσαμε, το τελευταίο αντίο με χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου στον και δάκρυα στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην τελευταία κατοικία οδηγείται αυτή την ώρα. Βλέπουμε και την πομπή έχει ξεκινήσει η νεκροφορά από την εκκλησία στη Νίκαια με κατεύθυνση προς το τρίτο νεκροταφείο. Πάμε εμείς να επιστρέψουμε στο θέμα γιατί στα δικαστήρια της πρώην σχολή Ευελπίδων γεννήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστού. Πάμε στην Άννα Βλαχπανογιώτη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής εδώ και περίπου δύο ώρες. Έχουν οδηγηθεί, όπως είπες, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί του Κολονακίου, προκειμένου να απολογηθούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, επειδή λίγο πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού παραδόθηκαν στον ανακριτή η νέα έκθεση της ΔΕΕ από την ελληνική αστυνομία με όλες τις αναλύσεις και τις ανακτήσεις μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ο ανακριτής θέλει να μελετήσει τα στοιχεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ένα βαρύτατο κακούργημα που επισύπη είναι η κάθριξη από 10 έτη μέχρι και ισόβια. Χωράει προφυλάκηση, δηλαδή εάν τους ασκηθεί ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα, τότε μετά την απολογία τους υπάρχει δυνατότητα προσωρινής κράτησης, ενώ με το υφιστάμενο αδίκημα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μέσα στον χώρο βρίσκεται και ο δικηγόρος τους προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία, να λάβει γνώση και εάν τους ασκηθεί η νέα δίωξη, τότε είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο για να δουν τα νέα στοιχεία σε βάρος.
1: Περιμένουμε λοιπόν, δύο ώρες περίπου είναι μέσα οι δύο κατηγορούμενοι, περιμένουμε τι θα προκύψει από την απολογία αυτή. Άννα Βλαχπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Σουηδία, εκεί όπου οι κάλπες δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, καθώς η κεντροαριστερά της Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία. Βέβαια, στη Σουηδία οι κάλπες να μην έχουν αναδείξει ξεκάθαρο νικητή στις βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια εποχή που η άνοδος καταγράφει αλματώδη ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, στην Σουηδία φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, ακροδεξιά, ναι. Στη Σουηδία λοιπόν είναι ένα εκλογικό θρύλυ σε εξέλιξη. Το έδειξαν και τα exit polls από την πρώτη στιγμή, αλλά και η καταμέτρηση, και αναμένεται το αποτέλεσμα να κριθεί σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία από την καταμέτρηση των ψήφων, όχι πριν την Τετάρτη, από την καταμέτρηση και των ψήφων του εξωτερικού, κάτι που είχε συμβεί και το 2022. Σε καμία περίπτωση ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν δέχεται ότι έχει χάσει δεξιό, και το δεξιό συνασπισμός του, γιατί το 2022 κρίθηκε ακριβώς από τις ψήφους αυτές. Ωστόσο, η επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τώρα προηγείται με προβάδισμα μόλις 3 ευρώ, λέει ότι στο τέλος θα καταφέρει να σχηματίσει μία κυβέρνηση, αν και αυτό επίσης δεν είναι σίγουρο πώς θα συμβεί, ακόμη και αν είναι πρώτη στις ψήφους, καθώς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις και κόμματα που είναι στο συνασπισμό της, όπως η Κεντρώη. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο να πούμε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε πει ότι θα είναι εταίρος στη νέα κυβέρνηση εφόσον εκλεγεί, χάνει για πρώτη φορά σε ψήφους, σε ποσοστά, από το 2010, όπου είχε διαρκώς μία άνοδο.
1: Και παρά το γεγονός ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο έβγαινε πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Έτσι,
8: ακριβώς,
1: έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη. Πώς εξηγείται αυτό σε μία πρώτη έτσι αποτίμηση? Το γεγονός ότι η πολύ σκληρή πολιτική που είχε ενσωματώσει σε ένα σημείο ο Πρωθυπουργός Κρίστανσεν, δηλαδή το να απελάβνονται τα παιδιά μεταναστών όταν έκλειναν τα 18 έτη, ή το να θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους ανήλικοι κάτω των 14 ετών, αυτό ουσιαστικά απέτρεψε πολλούς Σουηδούς από το να ξαναψηφίσουν αυτό το κόμμα, που όμως όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις, γιατί όντως υπάρχει θέμα και με την εγκληματικότητα, μεγάλο θέμα στην Σουηδία, και με τις συμμορίες και την εγκληματικότητα των συμμοριών. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση, που όπως είπες έχει και ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ακροδεξιάς, καθώς υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την επόμενη χρονιά, και στην Γαλλία και στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες, και ενδεχομένως και στην Γερμανία βεβαίως υπάρχει και τα πρόσφατα εκλογικά.
1: Είχαμε πρόσφατα την νίκη του ΑΦΔΕ στη Σαξονία.
8: Με το ΑΕΦΔΕ, οπότε παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη.
1: Βεβαίως, να φύγουμε από τη Σουηδία τώρα και από αυτή την εκλογική μάχη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη, και να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου εντείνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις. Τα πράγματα δεν πάνε καλά στο μέτωπο της οικονομίας. Ακούσαμε νωρίτερα το τι γίνεται με το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι αντάρτες Χούθη, Έλενα, της Ιεμένης φύγουν το κλειό τους γύρω από το κρίσιμο πέρασμα του Μπαμπ Ελ Μπαντέμ, την ώρα που αναβλήθηκε η συνάντηση Ιράν και χωρών του Κόλπου στο Ομάν για το θέμα του Συνόδου του Ορμούζ.
8: Ακριβώς, αυτό το ράλι στις τιμές της ενέργειας εξηγείται από αυτά που συμβαίνουν τα πολύ ανησυχητικά στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέλαβαν άλλες δύο νήσους Χάνης στην Ερυθρά Θάλασσα, σφίγγοντας, όπως είπε, στο κλειό στο πολύ κρίσιμο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ για την διέλευση των πλοίων από εκεί προς το Σουέζ, και επίσης επιμένουν να λένε ότι η ναυσιπλοεία δεν είναι ασφαλής για τα σαουδαραβικά πλοία. Μένονται οι συγκρούσεις στο έδαφος της Ιεμένης, με τα κυβερνητικά στρατεύματα που στηρίζονται και από τη Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζουν θέσεις των ανταρτών. Τους αντάρτες επίσης να λένε ότι βομβαρδίζουν εκ νέου θέσεις της Σαουδικής Αραβίας. Πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει συμβεί με τον αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από την Ανατολή προς την Δύση, που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί λοιπόν έχει υποστεί ζημιές, το έχει παραδεχτεί η Σαουδική Αραβία. Τώρα, πληροφορίες του Reuters λένε ότι αυτές οι ζημιές για να αποκατασταθούν χρειάζονται έως και 5 εβδομάδες. Ωστόσο, το απόθεμα πετρελαίου που υπάρχει στο σαουδαραβικό λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, επαρκεί μόνο για μερικές ημέρες, για μία εβδομάδα περίπου. Οπότε, καταλαβαίνουμε τι πίεση θα ασκήσει και αυτό στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Και όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, όπως είπε, για σήμερα αναβλήθηκε η πολύ σημαντική αυτή συνάντηση των Ιρανών με τους εκπροσώπους του κόλπου στο Ομάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι αυτό έγινε επειδή το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Το Ιράν θεωρούσε πολύ σημαντική αυτή την συνάντηση, διότι αναμένεται να κατέληγαν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, αλλά και θα ήταν και η πρώτη συνάντηση διαζώσεως με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ.
1: Τώρα να κλείσουμε με τη βόλτα μας στον κόσμο με την Μέση Ανατολή, με μια όμως ιδιαίτερη αναφορά, γιατί την έντονη αντίδραση του Ισραήλ έχει προκαλέσει βράβες ενός ντοκιμαντέρ του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ για τη Γάζα στο Φεστιβάλ της Βενετίας που σπάει ρεκόρ. Γιατί έχουμε τόσο πολλές αντιδράσεις για ένα ντοκιμαντέρ, Έλενα?
8: Οι σκηνοθέτες αυτού του ντοκιμαντέρ είναι Ισραηλινοί και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αντιδράσεις στο Ισραήλ με υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως τον Υπουργό Πολιτισμού ή τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας, να ζητούν την άρση της ηθαγένειας των δύο σκηνοθετών, γιατί θεωρούν ότι είναι μια εντελώς στρεβλή διατύπωση της πραγματικότητας στη Γάζα και τους κατηγορούν για προδοσία, βασιζόμενοι σε ανώνυμες αναφορές και καταγγελίες 24 στρατιωτών, Ισραηλινών στρατιωτών που υπηρέτησαν στη Γάζα. Οι δύο σκηνοθέτες παρουσιάζουν τα χτυπήματα τα οποία ήταν κατά της Χαμάς αλλά είχαν ως θύματα αμάχους.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας άκραπες παραμένουν μέχρι στιγμής έρευνες για τον εντοπισμό 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε λέμβο η οποία βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Πάμε στην Κρήτη και στη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
9: Πολύ σωστά. Μία σωρός, 51 διασωθέντες, ο μέχρι τώρα απολογισμός, και 25 άτομα που αγνοούνται σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε από τους 59, από τους 51 διασωθέντες. Όλα συνέβησαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Αυτή την ώρα μεταφέρονται οι 51 μετανάστες στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς. Είναι αφάνταστα ταλαιπωρημένοι, αλλά καλά στην υγεία τους. Δεν χρήζουν περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία, νεκροτομή. Ολονύχτιες οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και τώρα. Τέσσερα παραπλέοντα σκάφη της Frontex, ένα αέριο επανδρομένο επίσης της Frontex, αεροσκάφος του λιμενικού σώματος που απογειώθηκε από τη Ρόδο, συμμετέχουν. Δυσκολεύονται λίγο διότι μαθαίνουμε ότι πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι ισόοι.
9: Μαρίνα, είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων.
1: Μακάρι να έχει έσει ο τέλος. Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μόνος πρώτος Super League Φιγουράριο Παναθηναϊκός μετά το 3-0 του Πανετολικού χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
10: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει. Καλησπέρα καταρχήν. Κάνει το 4-4 χθες. Ήταν η σειρά του Πανετολικού να ηθηθεί με 3-0 από τους πράσινους. Εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, οπότε έχει από αυτούς τους δύο 5 βαθμούς διαφορά. Χωρίς να έχει κρυθεί κάτι, αλλά από πολύ νωρίς υπάρχει πλέον μια αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για την συνέχεια μετά από τις πολύ καλές εμφανίσεις αλλά και τις νίκες.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
7: Καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλιστα το πρώτο της εβδομάδας εδώ στους 98,1 και 91,2 από την Κομωτινή και φυσικά από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 96,3 στην Καβάλα, 103,5 στην Οριστιάδα, 101 FM για το Βόρειο Εύρο, 101,5 για τις Σέρες. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, όπως σας είπα, σε όλο το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από την πλατφόρμα του Ερτέκου, από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του διαδικτύου. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας. Έτσι λίγο φθινοπορεινός ο καιρός, λίγο έχει γίνει λίγο πιο μουντός. Μας πήγε και μας εκεί σε αυτή τη μελαγχολία που βγάζει το φθινόπορο και θέλοντας να την εκφράσουμε ραδιοφωνικά, πήγαμε σε αυτά τα folk τα κομμάτια. Τα λίγο χαμηλού ρυθμού, όπως αυτό εδώ το κομμάτι των Spain. Nobody Has to Know είναι το κομμάτι, μια δημοφιλής επιτυχία των Spain. Ένα κομμάτι που μας έρχεται από το 1999 και το εξαιρετικό άλμπουμ She Haunts My Dreams. Και για τη συνέχεια θα πάμε σε μια ατμοσφαιρική διασκευή ενός γαλλικού συγκροτήματος, το Nouvelle Vague, στο μόνιμο κομμάτι των Tuxedo Moon, το In a Manner of Speaking. Το Tuxedo Moon το είχαν βγάλει το 1985 και εδώ ερμηνεύεται μοναδικά από την Camille, την τραγουδίστρια του Nouvelle Vague. Περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο ο μόνιμο άλμπουμ τους ως προς το όνομά τους, που είχε βγει το 2004, το οποίο εμπνεύστηκαν η μουσική παραγωγή Mark Collin και Olivier Libo με στόχο να επαναπροσδιορίσουν τα κλασικά post-punk και new wave τραγούδια μέσα από τους ήρεμους και αισθησιακούς ρυθμούς της Bossa Nova. Και εδώ η ερμηνεία της Camille χαρίζει στο κομμάτι μια μελαγχολική αλλά παράλληλα κομψή γαλλική φινέτσα, μετατρέποντας τους σκοτεινούς στίχους περί επικοινωνίας ανίποτων συναισθημάτων σε ένα λίγο πιο ανάλαφρο ταξιδιάρικο ακούσμα που καθιέρωσε το συγκρότημα παγκοσμίως. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μέχρι τις 4 θα ακούμε τέτοιες μουσικές.

Αυτό ήταν το Majesty, μία από τις εμβληματικές σκοτεινές μπαλάντες των Madrugada, το οποίο ξεχώρισε για τον ατμοσφαιρικό μελαγχολικό του ήχο και τη βαθιά καθηλωτική φωνή, εντάξει, του Σίβερτ Χόιεμ. Από το Grit, εκείνο το άλμπουμ που είχε βγάλει το 2002, το οποίο σηματοδότησε μια πιο πειραματική και τραχιά ηχητική κατεύθυνση για την μπάντα. Αν και το ίδιο το τραγούδι ξεχωρίζει για τη λυρική του ομορφιά, τις μελωδικές κιθάρες του αείμνης του Μπούρας και τη φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα. Οι στίχοι εκφράζουν μια βαθιά σχεδόν ευλαβική αφοσίωση και έναν ανεκπλήρωτο πόθο, καθιστώντας το κομμάτι διαχρονικά αγαπημένο στο κοινό, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου οι Madrugada διατηρούν μια ιδιαίτερη ισχυρή και αφοσιωμένη βάση θαυμαστών. Τώρα θα πάμε στα εξαιρετικά βροχόπεδα, τους Waterboys, σε ένα κομμάτι που δεν συνηθίζεται να ακούγεται από τα ραδιόφωνα, πόσο μάλλον από τα μπαρ τα έξω. Εμείς όμως στο Bar Ert, διότι είμαστε ραδιοφωνικό μπαρ και είμαστε και στην Ert, τα παίζουμε αυτά. Και επιλέξαμε σήμερα να ακούσουμε το Strange Boat, ένα ατμοσφαιρικό folk κομμάτι των Waterboys, του συγκροτήματος του Σκοτσέζου Mike Scott. Περιλαμβάνεται στο ιστορικό τέταρτο άλμπουμ τους, στο γνωστό Fisherman's Blues, που είχε βγει το 1988. Αυτό το άλμπουμ σηματοδότησε την απόλυτη στροφή της μπάντας από το μεγαλεπίβολο, έτσι, big music rock ήχο των πρώτων χρόνων τους, προς την παραδοσιακή ιρλανδική και κέλτικη folk μουσική. Και νομίζω ότι αυτό έπαιξε, γι' αυτό έπαιξε ρόλο και η μετακόμιση του Σκοτ στην Ιρλανδία και η συνεργασία του με ντόπιους σπουδαίους μουσικούς, όποιος ο τύπος που έπαιζε βιολί, ο Steve Wickman, και η ποιητική του στίχη που παρομοιάζουν τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις με ένα παράξενο ταξίδι σε άγνωστα νερά. Αυτό λέει το Strange Boat και αποτυπώνει πλήρως την ακουστική οργανική ζεστασιά και τον πνευματικό λυρισμό που καθιέρωσε το συγκρότημα. Και αυτός ο λυρισμός έκανε τους Waterboys σημείο αναφοράς στη folk σκηνή.

Αυτή λοιπόν ήταν η Βρετανίδα, Τικάραμ, το Play Me Again, μια ατμοσφαιρική jazz pop σύνθεση. Αυτή η ψιλομέτζο, ψιλογρέζα φωνή της, εσωστρεφής στίχη, σίγουρα ποίηση μέσα στους στίχους της, τους οποίους γράφει η ίδια. Το Play Me Again περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο The Sweet Keeper. Είχε βγει το 1990, το οποίο ακολούθησε την τεράστια επιτυχία του ντεμπούτο της και εδραίωσε το σοφιστικό ακουστικό αυτό στυλ που έχει υιοθετήσει από την αρχή της καριέρας της, ήταν τα Τικάραμ. Και σε αυτό το κομμάτι συνδυάζει διακριτικά χόρτα και μελωδικά πνευστά για να δημιουργήσει μια ζεστή νοσταλγική ατμόσφαιρα, ενώ οι στίχοι διαπραγματεύονται θέματα οικειότητας, συναισθηματικής ανάγκης για την επιθυμία επανασύνδεσης, αναδεικνύοντας τη μοναδική της ικανότητα να μεταφέρει ένα βαθύ συναίσθημα μέσα από μια χαμηλόφωνη εκλεπτισμένη ερμηνεία. Τώρα το One More Cup of Coffee το έχουμε ακούσει σε πολλές διασκευές, όχι νομίζω σε αυτήν της Fraser Ford. Μια ψυχωμένη επανεκτέλεση της κλασικής επιτυχίας του Bob Dylan από το album Desire του 1976, η οποία περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Obadiah. Η Ford είχε βγει το 2010 αυτό το άλμπουμ. Η Ford γνώστη ως ιδρυτικό μέλος των Big Good Tanya, το έχουμε ξαναπεί. Φέρνει στο κομμάτι τον ιδιαίτερο βραχνό και γεμάτη soul λιγμό της, μπολιάζοντας την παραδοσιακή folk αισθητική με vintage ρυθμό και blues στοιχεία, μέσα από τους στίχους που περιγράφουν έναν αναπόφευκτο αποχαιρετισμό και μια σκοτεινή πλανόδια ερωτική ιστορία. Η ερμηνεία της Ford μεταμορφώνει το τραγούδι σε μια βραδιφλεγή συναισθηματικά φορτισμένη εξομολόγηση και αναδεικνύει τη μοναδική της ικανότητα να παντρεύει την αμερικανική folk παράδοση με τη ζεστασιά της soul μουσικής.

Αυτή ήταν η Tinder Sticks. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν από μια τέτοια εκπομπή, το συγκρότημα του Stuart A. Staples. Μια ατμοσφαιρική εσωστρεφή σύνθεση, όπως κάνουν συνήθως, είναι το What Are You Fighting For, το οποίο ξεχωρίζει διαχρονικά για τον ατμοσφαιρικό και κινηματογραφικό ήχο του και τη χαρακτηριστική φυσικά βαθιά φωνή του Stuart A. Staples. Περιλαμβάνεται στο 10ο άλμπουμ του, στο Waiting Room 2016, ένα έργο με έντονα ορχιστρικά και jazz στοιχεία, που συνοδεύτηκε από μια σειρά ταινιών μικρού μήκους, καθώς κάθε κομμάτι αντιστοιχούσε σε ένα οπτικό φιλμ. Στο συγκεκριμένο τραγούδι μπάντα υφαίνει μια βραδιφλεγή ατμόσφαιρα με απαλά κρουστά, διακριτικά πνευστά και μελαχαλικά έχορδα, ενώ οι στίχοι θέτουν υπαρξιακά και συναισθηματικά ερωτήματα γύρω από τους αγώνες, τις απώλειες και τα κίνητρα της ανθρώπινης ζωής, αναδεικνύοντας την όρημη ποιητική πλευρά του συγκροτήματος. Δεν θα μπορούσα να τελειώσω αυτήν την εκπομπή, αλλά όχι ότι φτάνουμε στο τέλος, έχουμε ακόμα μέλλον, αλλά πρέπει να ακούσω ακόμα λίγο Sivert Hoyem. Και φυσικά το Lost Gospel είναι αυτή η υποβλητική σκοτεινή μπαλάντα των Madrugada. Περιλαμβάνεται στο 4ο άλμπουμ τους, το Deep End 2005, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο Los Angeles, αλλά αποτύπωσε μια πιο εξωστρεφή και ταυτόχρονα συναισθηματικά φορτισμένη ροκ αισθητική. Στο Lost Gospel, το κομμάτι που θα ακούσουμε, η μπάντα συνδυάζει αυτόν τον αργό βαρύ ρυθμό με τις δραματικές κιθάρες του Robert Burras, ενώ οι στίχοι φέρνουν ένα πνευματικό και υπαρξιακό χαρακτήρα, μιλώντας για την απώλεια της πίστης, την αναζήτηση της λύτρωσης και τα προσωπικά διέξοδα, και επιβεβαιώνουν την ικανότητα των Madrugada να δημιουργούν μοναδικά ατμοσφαιρικά ηχοτοπία.

θρυλικό το κομμάτι του Nick Cave, σπαρακτικό, και είναι νομίζω μία από τις πιο διαχρονικές ερωτικές μπαλάντες, το Into My Arms μαζί με τους Bad Seeds. Έχει αφήσει εποχή για τον ατμοσφαιρικό, σκοτεινό και ποιητικό ήχο. Περιλαμβάνεται στο 10ο άλμπουμ του, το Boatman's Call, είχε βγει το 1997. Ήταν ένας δίσκος που σηματοδότησε μια βαθιά καμπή στην καριέρα του Nick Cave, αφήνοντας πίσω τον θυελλώδη post-punk δυναμισμό για χάρη μινιμαλιστικών, συναισθηματικά γυμνών συνθέσεων, επηρεασμένο από τους χωρισμούς με την PJ Harvey και την Vivian Carneiro. Λυτή αλλά συγκλονιστική ενορχίστρωση από πιάνο κοντραμπάσο. Οι στίχοι του τραγουδίου γράφτηκαν κατά τη διάρκεια μιας περίοδου αποτοξίνωσης του Cave. Εκφράζουν μια σχεδόν θρησκευτική προσευχή προστασίας και αιώνιας αγάπης, παρά την έλλειψη πίστης σε ένα παρεμβατικό θεό, καθιστώντας το ένα παγκόσμιο αριστούργημα συναισθηματικής ευάλωτης γραφής αυτό το κομμάτι. Κάθε Σεπτέμβρη από αυτές τις εκπομπές που κάνω παίζω οπωσδήποτε αυτό το κομμάτι του Leonard Cohen, που δεν είναι δικό του βέβαια, από την εκτέλεση του Leonard Cohen. Πρόκειται για το Partisan. Είναι όμως μια συγκλονιστική ερμηνεία από τον Cohen, η οποία βασίζεται στο γαλλικό αντιστασιακό τραγούδι La Complainte du Partisan από το 1943, τον Emmanuel Dastier και Anna Marley. Αυτοί το έχουν γράψει. Περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ του Leonard Cohen, Songs from a Room, το 1969, ένας δίσκος που χαρακτηρίζεται από αυστηρό μινιμαλιστικό ήχο, ακουστικές κιθάρες και μια βάθια εσωστρεφή ατμόσφαιρα. Και φυσικά με τη χαρακτηριστική βάθια υποβλητική φωνή του, ο Cohen συνδυάζει αγγλικούς και γαλλικούς στίχους πάνω σε μια λιτή ακουστική κιθάρα. Το κομμάτι το έκανε γνωστό λίγο πιο μετά το 1943 ο Ζακ Μπρέλ. Όμως εδώ τα διακριτικά φωνητικά της συνοδείας αποδίδουν μοναδικά το χρονικό ενός καταδιωκόμενου μαχητή της αντίστασης και μετατρέπουν το κομμάτι σε ένα διαχρονικό οικουμενικό ύμνο για την ελευθερία, την αυτοθυσία και τον αγώνα ενάντια στην απολυταρχία. Λογικά θα είναι το τελευταίο κομμάτι. Δεν ξέρω αν μας πάρει ο χρόνος να ακούσουμε και ένα καταπληκτικό τραγούδι από τους Wilco, το How to Fight Loneliness, μία από τις πιο χαμηλόφωνες και σπαρακτικές συνθέσεις αυτού του alternative rock συγκροτήματος. Επικεφαλής εκεί είναι ο τραγουδοποιός ο Jeff Tweedy. Περιλαμβάνεται στο τρίτο τους άλμπουμ, το Summer Teeth. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 1999 και ήταν σταθμός στην καριέρα της μπάντας, που σηματοδότησε τη μετάβασή της από το alternative country σε ένα πιο πειραματικό, πολυεπίπεδο rock ήχο, γεμάτο πλούσιες ενορχιστρώσεις. Και πίσω από την απαλή μελωδική του ατμόσφαιρο με το μινιμαλιστικό πιάνο, την ακουστική κιθάρα και τα διακριτικά σύνθη, το κομμάτι κρύβει βαθιά ειρωνικούς και σκοτεινούς στίχους που συμβουλεύουν τον ακροατή να χαμογελάει και να καταπιέζει τα συναισθήματά του για να επιβιώσει. Νομίζω ότι αποτυπώνει αριστοτεχνικά την απομόνωση, τη συναισθηματική παράλυση και την προσποίηση στην καθημερινή ζωή του σήμερα, λίγο μελαγχολικό και λίγο απεσιόδοξο, αλλά αληθινό. Με αυτά τα κομμάτια, με το How to Fight Loneliness των Wilco και πριν από αυτό το Partisan με τη φωνή του Leonard Cohen, θα σας αποχαιρετήσω και θα σας πάω εκεί προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στην Ερτορεστιάδας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 χρόνια την περασμένη Τετάρτη υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή να εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ενδέχεται να μετατραπούν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστική θεωρείται η νέα έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που περιλαμβάνει τα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού, αλλά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν. Μεταξύ των στοιχείων που ανακτήθηκαν, φέρεται να είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία τράβηξε η γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια διέγραψε από το κινητό της. Στη φωτογραφία, ο τραγουδιστής εμφανίζεται αναίσθητος στο ιατρικό κρεβάτι. Ανακτήθηκε επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το κρίσιμο χρονικό διάστημα έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14 και φέρεται να αποσυνδέθηκε στις 14:56, ενώ η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:23. Εάν μεταβληθεί το κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ενδέχεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν επί της βαρύτερης κατηγορίας. Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελένη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή, στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθη της Ιεμένης που κατέλαβαν σήμερα ακόμη 2 στρατηγικής σημασίας νησιά στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τους ελέγχους τους γύρω από τα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο 3,5% εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 3,7%, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο του έτους διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,6%.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθύρων αλλά και στην Κρήτη. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: μεριά του ανέμου.

0: μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, σε κοινό πρόγραμμα δεύτερη απογευματινή ώρα για την δικτύωσή τους. Και μετά από την Κομωτινή είμαστε στην Ορεστιάδα τώρα. Προς τη μεριά του ανέμου θα στραφούμε μέχρι και τις 5 με τον Γιάννη Κερλίδη στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη φροντίδα του ήχου. Οπότε έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε όσοι μένετε στον νομό Σερών στους 101,5, οι κάτοικοι του νομού Καβάλας ή του νομού Δράμας στους 96,3, για Ροδόπη Ξάνθη στους 98,1 ή 91,2 και για τον νομό Εύρο στο νότιο κομμάτι του στους 103,5, στο βόρειο στους 101 των FM. Φυσικά όπου και αν είστε μπορείτε να μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr. Και επειδή ρωτάτε και άλλη φορά, το έχετε ρωτήσει, πού θα βρείτε τα link των περιφερειακών σταθμών πέρα από την σελίδα μου στο Facebook, αν μπείτε στο erteco.gr, εκεί θα βρείτε το link των περιφερειακών σταθμών, όπου υπάρχουν και οι 19 περιφερειακοί σταθμοί και μπορείτε να ακούσετε αυτόν που θέλετε εσείς και όποια ώρα θέλετε και όπου κι αν είστε και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751-52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Γιάννης Κερλίδης ή ελληνικούς με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες ή προς τη μεριά του ανέμου στο Facebook. Με πολύ χαρά θα φιλοξενήσω σήμερα, φίλες και φίλοι, μετά από αρκετό καιρό, τον μουσικό κερμηνευτή, τον Αντώνη Ανδρουλάκη, να μας παρουσιάσει την καινούργια του δισκογραφική δουλειά. Πόλη Βραδινή λέγεται. Για όσους δεν τον γνωρίζετε, είναι γονός του κριτικού λιράρη, του σπουδαίου Μανώλη Ανδρουλάκη, γιος του τραγουδιστή του Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο κουβεντιάσαμε αρκετές φορές και μέσα από αυτές εδώ τις συχνότητες. Με τον Αντώνη τα είπαμε για πρώτη φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στο καλοκαίρι του 2024. Σε λίγο λοιπόν, μαζί μας ο Αντώνης Ανδρουλάκης.

0: Σας έχω μιλήσει αρκετές φορές για τον Αντώνη Ανδρουλάκη, πόσο μάλλον δε και το τελευταίο διάστημα που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τα καινούργια του τραγούδια. Δύο πράγματα θα πω. Έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική μουσική. Διαρκεί αναζήτηση μάλιστα ενός προσωπικού ηχού. Είχαμε ξαναμιλήσει μαζί προπέρυσι, το 24 ήταν το καλοκαίρι, όταν είχε κυκλοφορήσει ένα από τα τραγούδια του δίσκου που ετοίμασε τώρα πια, στη σκέψη στο Αμπάρι, το τραγούδι αυτό που υπάρχει μέσα στην νέα του λοιπόν πρόταση που έχει τον τίτλο «Πόλη Βραδινή». Και να που σήμερα είναι μαζί μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον συναντώ. Αντώνης Ανδρικάκης στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα Αντώνη.
1: Καλησπέρα Γιάννη. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του 2024.
0: Ναι.
1: Από σιγά σιγά, ναι. Μέχρι που να γίνει δίσκος και να κάνουμε μια κουβέντα εφόλυτη.
0: Έτσι, εφολυζήλης. Τι γίνεται, πώς είσαι. Εγώ χαίρομαι που...
1: Καλησπέρα στους ακροατές της Ορεστιάδας και στο κρατικό ραδιόφωνο για την Αίρα Ορεστιάδας.
0: Και όχι μόνο, φίλε μου, γιατί αυτή τη στιγμή είναι συντονισμένοι άλλα τρία ραδιόφωνα, δηλαδή η ΕΡΤ Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Οπότε το ακροατήριο και μέσα από τις συχνότητες είναι πολύ περισσότερο. Βεβαίως. Και εκπέμπουμε παντού μέσα από την ΕΡΤΕΚΟ. Για πες μου λοιπόν, Πόλη Βραδινή. Ολοκληρωμένη δουλειά, τραγούδια του Γιάννη Τουμπάκου και ένα εξαίρετο οργανικό δικό σου, τα κύματα έτσι, που στην ουσία μας βάζει στην ιστορία των τραγουδιών, γιατί θεωρώ ότι εδώ κάθε τραγούδι έχει ανακαλύπτει, ακούγοντάς του, και μια μικρή ιστορία, Αντώνη, είναι έτσι?
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια πρώτον και όποτε κάνεις αναφορά και πάντα σε ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το οργανικό με τίτλο «Κύματα» ήταν στα κοιτάπια μου, που λένε, αρκετό καιρό, ήταν έτοιμο. Ήταν ηχογραφημένο, ήταν έτοιμο, απλώς δεν έβρισκα
0: χώρο.
1: Το χώρο, ναι. Την αφορμή, αν θέλεις, να το επικοινωνήσω με τον κόσμο, να το κυκλοφορήσω δηλαδή. Mm-hmm. Από τη γνωριμία μου και έπειτα με τον δημιουργό του δίσκου, του Γιάννη Τουμπάκου, όπου και μοιράστηκε μαζί μου τα τραγούδια του. Εκείνη τη στιγμή, ξεκινώντας δηλαδή από τα κύματα, θα πω ότι εκείνη τη στιγμή βρήκα το χώρο. Τέριαξε απόλυτα. Mm-hmm. Αυτή ήταν η αρχή, να μπει και το ορχιστρικό ας πούμε στο δίσκο. Τώρα mm-hmm. από εκεί και έπειτα, τα τραγούδια του δίσκου είναι σε μουσικές και στίχους του Γιάννη Τουμπάκου. Υπήρξε από την πρώτη στιγμή μια αισθητική σύγκληση, θα έλεγα, με τον Γιάννη.
0: Με τον οποίο γνωριζόσασταν. Θα ήθελα να μου πεις λίγο την ιστορία του Γιάννη, για να γνωρίζουν ποιος είναι ο Γιάννης Μπάκος και οι φίλοι ακροατές.
1: Γιάννης ο Μπάκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνώρισα στο χώρο που εργάζομαι στη νύχτα, στη mm-hmm. βαθιά νύχτα. Mm-hmm.
0: Στη βαθιά νύχτα, ναι, καλά το λες.
1: Θα τα πούμε άλλη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου και το ένα έφερε το άλλο. Δηλαδή από συζήτηση σε συζήτηση, δεν ήξερα τίποτα. Ήτανε για Γιάννης, χάρηκα, Αντώνης. Όταν λοιπόν άρχισα να του λέω ότι ασχολούμαι και με τη μουσική και γράφω και δικά μου τραγούδια, εκείνη τη στιγμή μου είπε ότι και εγώ γράφω τραγούδια, γράφω μουσικές, και αφού άκουσε τα πρώτα μου, τις πρώτες μου δισκογραφικές δουλειές, μια, δυο, τρεις μου λέει, θέλω να ακούσεις κάποια τραγούδια που έχω και εγώ στα κοιτάπια μου, και αν σου αρέσουν να τα προχωρήσουμε. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ήρθε και η αισθητική ταύτιση που είπα και πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Τα τραγούδια μπορεί να είναι του Γιάννη σε στίχους και μουσική. Εγώ όμως δεν υπήρχε περίπτωση να... Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη όταν τα άκουσα να μην μπω στο στούντιο να τα...
0: Να τα ηχογραφήσεις. Ναι.
1: Βεβαίως. Να τα φτιάξουμε παρέα, εννοείται. Ήταν μια συλλογική δουλειά.
0: Το πρωτότυπο υλικό πώς ήρθε από τον Γιάννη σε σένα? Θέλω να πω, η ενορχήστρωση μπήκε μετά. Καλά, τώρα εκεί έχουμε Κώστα Παρίσι. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Αυτό είναι που το τραγούδι που είχαμε παρουσιάσει κιόλας και παρέα στη σκέψη του Αμπάρι ήταν το πρώτο σύγκλι που κάναμε με τον Γιάννη. Και ήταν ουσιαστικά το πρώτο κραστέ.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι ώστε καλό είναι αυτό. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να κάνουμε για τα υπόλοιπα τραγούδια. Κοίταξε να δεις, ηχογραφήματα ήταν, ηχογραφήματα καθημερινά, έτσι, γραμμένα σε ένα κινητό, σε ένα μαγνητόφωνο, με μια κιθάρα, μια φωνή. Έτσι, το χτίσιμο που έρχεται αργότερα είναι μια άλλη διαδικασία, είναι μια μαγική διαδικασία φυσικά. Το πρώτο τραγούδι, να πούμε έτσι δύο λόγια,
0: βεβαίως,
1: το Αμπάρι που το είχαμε πει και τότε βέβαια,
0: ναι, ναι.
1: το είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου, δηλαδή την ενορχίστρωση ο Κώστας ο Παρίσης. Έτσι.
0: Αυτό ναι, βεβαίως, ναι.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει πιο ιδανικό ξεκίνημα, δηλαδή. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Είχε αναλάβει την ενορχίστρωση, ο ίδιος είχε παίξει και όργανα μέσα στο τραγούδι, είχε παίξει κιθάρες, είχε παίξει ιρλανδικό μπουζούκι. Γιατί όπως είπες και εσύ στην αρχή, αυτό που μας ένωσε, κάτι ακόμη που μας ένωσε με τον Γιάννη είναι η διάθεση για πειραματισμό στον ήχο.
0: Ναι.
1: Με τα μουσικά όργανα. Αν ακούσει δηλαδή κάποιος το δίσκο θα παρατηρήσει τα τραγούδια, ναι με να βαδίζουν σε λαϊκούς δρόμους, όμως η ενορχίστρωση, το στήσιμο των τραγουδιών έχει γίνει με μουσικά όργανα τα οποία ας πούμε μπορεί και να πει κάποιος ότι είναι παράτερα μεταξύ τους, αλλά η μουσική είναι μία. Οπότε και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Τα παράτερα δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλλον αυτή τη λέξη θα τη χρησιμοποιήσει κάποιος κακεντρεχής, Αντώνη.
1: Ναι.
0: Πιστεύω απόλυτα σε αυτό που είπες. Δηλαδή η μουσική είναι μία όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι. Νομίζω δεν γίνεται και αλλιώς. Αν δεν δεις έτσι, αν δεν δεις με αυτή τη ματιά τη μουσική, δεν θα προχωρήσει. Mm-hmm. Δηλαδή τη μουσική πρέπει να τη βλέψουμε ανοιχτά.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτιά κυρίως, έτσι, ανοιχτά μάτια είναι λίγο πιο σχηματικό, με ανοιχτά ναι. αυτιά πάντως.
0: Και καρδιά.
1: Καρδιά, όλα.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και αυτό που μας συνέδεσε και με τον Γιάννη και μπήκαμε στη διαδικασία της, του δίσκου, είναι που μας ένωσε και η νύχτα, δηλαδή η στίχη που έγραψε, mm-hmm. και οι συνθέσεις, οι μουσικές,
0: ναι.
1: Ουσιαστικά δημιουργήθηκαν μέσα στη νύχτα. Εξού και ο τίτλος του δίσκου, πολύ βραδινή, έτσι.
0: Ωραία. Και τώρα δεν γίνεται, πρέπει να σε ρωτήσω. Τι είναι αυτό, Αντώνη, που βρίσκει ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης μέσα στη νύχτα, ας πούμε, που δεν μπορεί να, να το βρει στη μέρα, για παράδειγμα. Στη βαθιά νύχτα, όπως είπες και λίγο εσύ, λίγο πριν.
1: Ναι.
0: Αν μπορείς απλά, απαντάς, δεν είναι. Δηλαδή,
1: να το πω απλά έτσι όπως το αισθάνομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Η νύχτα. Η μέρα, ας πούμε, να το πάω αντίστροφα, η μέρα είναι για πιο παραγωγικές
0: ναι.
1: καταστάσεις. Δηλαδή να πούμε ότι και ο δίσκος με το φως του ήλιου γίνεται.
0: Σωστά.
1: Με το φως της ημέρας. Εκεί είναι που μπαίνει η παραγωγικότητα. Εκεί που θέλεις καθαρό μυαλό. Στη νύχτα ο άνθρωπος λίγο απελευθερώνεται. Και στο λέω εντελώς βιωματικά.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: mm-hmm. Στη νύχτα διαμορφώνονται παρέες. Η νύχτα γεννά αγωνίες. Η νύχτα γεννά έρωτες. Κάθε επέκταση.
0: Είναι ωραία όλα αυτά.
1: Ωραία είναι. Όλα τα όμορφα. Οπότε η νύχτα θα γεννήσει και ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθμό τραγουδιών. Mm-hmm. Στίχων κυρίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι. Πάντως ξέρεις κάτι, αυτός εδώ ο δίσκος, όσες φορές και αν τον άκουσα, μου μοιάζει σαν μία, να το πω έτσι, περιπλάνηση μέσα στη μνήμη, μέσα σε ανθρώπους, φίλους κτλ, μέσα σε σιωπές, ακόμη και σε ανεκπλήρωτες επιθυμίες ή έρωτες.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Το κάθε τραγούδι, σύμφωνα με τον Γιάννη πάντα,
0: ναι.
1: είναι μία διαφορετική ιστορία,
0: ναι.
1: ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Και αυτό φαίνεται η διαφορά από κεφάλαιο σε κεφάλαιο στη διαφορά της μουσικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Από το ένα τραγούδι στο άλλο. Σε ό,τι αφορά τους στίχους, ο Γιάννης έχει ισορροπήσει για μένα σε δύο βάρκες. Έχει παντρέψει τη μυθοπλασία με το υπαρκτό.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Ό,τι μας περιβάλλει κατά περιόδους. Την περίοδο που είσαι ερωτευμένος, την περίοδο που είσαι, που δεν είσαι. Όταν καταφέρνεις αυτό και το μετουσιώνεις και το αποτυπώνεις μάλλον στο χαρτί, δημιουργώντας βέβαια και μεταφορές, αλληγορίες, mm-hmm. έτσι, τότε παίρνεις το αποτέλεσμα, τότε έρχεται αυτό το αποτέλεσμα, mm-hmm. το οποίο ή σου αρέσει ή δεν σου αρέσει, αλλά σίγουρα αφορά στην καθημερινότητά μας.
0: Σωστά.
1: Δεν έτσι. Υπάρχει η καθημερινότητα χωρίς τον έρωτα, χωρίς την πόλη την βραδινή που να το ξενύχτη μας. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι άλλο. Μετά πάμε σε άλλες καταστάσεις, λίγο πιο ρομποτικές. Έτσι το βλέπω.
0: Και καλά, η νύχτα έχει τη μοναξιά, όπως και να το κάνουμε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και η πόλη όμως έχει τη μοναξιά της.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλλον τη μοναξιά την κουβαλάμε εμείς μέσα μας, όπως και να το κάνουμε, όπου και αν είμαστε. Μα μέρα, με νύχτα, με φως.
1: Ναι, αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, όμως η νύχτα, ξαναλέω, φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, πολλές φορές θέλοντας και μη.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Φέρνει πιο κοντά. Και έρχεται το αποτέλεσμα για τον καθένα ξεχωριστά, έρχεται το αποτέλεσμα είτε που επιθυμεί είτε που δεν θα το ήθελε. Αυτά έρχονται.
0: Mm-hmm. Πάντως, δεν ξέρω αν το κουβεντιάσατε μεταξύ σας όλη η παρέα και των μουσικών και τα λοιπά και του Κώστα του Παρίσι. Πάντως, εδώ εγώ βλέπω ότι δημιουργήσατε έναν ολόκληρο κινηματογραφικό κόσμο. Έτσι μπορώ να δω αυτόν τον κύκλο τραγουδιών.
1: Θα μπορούσε, Αντώνη. Θα μπορούσε. Αυτό δεν το έχουμε σκεφτεί έτσι. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια εκδοχή.
0: Γιατί έχει τόσα στοιχεία μέσα και ο στίχος αλλά και η μουσική που έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον.
1: Ήταν από την πρώτη στιγμή, σου λέω, όταν πήρα τα τραγούδια στα χέρια μου μαζί με τον Γιάννη που ξεκινήσαμε και την ενορχίστρωση και τον Κώστα τον Παρίσι που συνέβαλε, δηλαδή τα μέγιστα.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ.
1: Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αυτός ο δίσκος είναι για μας, έτσι, προσωπικά, και για τον κόσμο που θα τον αγκαλιάσει. Είναι ένα ταξίδι, φαίνεται. Φαίνεται στη μουσική του, στα όργανα που παίζουν μέσα. Η σπουδαίη μουσική που παίξανε μέσα, που κυρίως για μένα είναι φίλοι. Βάλανε και αυτή την πινελιά τους. Δηλαδή την ενοχή τους την αναλάβαμε εμείς, όμως ο καθένας κάπου έπαιξε ό,τι ήθελε. Mm-hmm. Αυτό δείχνει για μένα τη μαγεία του ταξιδιού και ότι αν αξίζει, ας πούμε, κάτι ή όχι. Ναι. Βέβαια ο αυστηρότερος κριτής είναι ο κόσμος και
0: έτσι
1: ο χρόνος. Έτσι,
0: έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Ο κόσμος και ο χρόνος. Θα δούμε.
0: Να πούμε ότι είναι στην ουσία 6 τραγούδια και το ορχιστρικό 7 στον αριθμό, έτσι, αυτά που αποτελούν τον, όπως το είπα λίγο πριν εγώ, κύκλο τραγουδιών Πόλη Βραδινή.
1: Ναι, και αν μου επιτρέψεις, θα ήθελα έτσι ενδεικτικά να πω μερικούς μουσικούς που έξανε.
0: Όλους, βεβαίως, εννοείται.
1: Πάντα τους ευχαριστώ. Είναι ο Κώστας ο Παρίσι που έπαιξε και όργανα και ανέλαβε και την ορχήστρωση και την παραγωγή. Του τη σκέψη του Αμπάρι και του ορχιστρικού, τα κύματα. Ναι. Και από εκεί και έπειτα τα υπόλοιπα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν στο στούντιο Τέρα στην Λιούπολη, στην γειτονιά μου. Με παραγωγό τον Άκη το Ρούστερ, ο οποίος έπαιξε και ηλεκτρικό μπάσο. Mm-hmm. Και από εκεί και έπειτα παίξανε μέσα τώρα. Τι να πω, έπαιξε ο Θανάσιος Σοφράς, έπαιξε μπάσο. Oh. Ο Οδυσσέας ο Γαλανάκης έπαιξε στο Έρωτας και Φαντασία, έπαιξε ηλεκτρική κιθάρα. Ο Μιχάλης ο Νικόπουλος έπαιξε μπουζούκι, έπαιξε μαντολίνο, έπαιξε ο Γρηγόρης ο Συντρίδης, τύμπανα. Ο Ντίνος ο Χατζιορδάνου, ο καλός μου, έπαιξε ακορντεόν. Πνευστά έπαιξε ο Νίκος ο Σαμαράς. Και φυσικά πρέπει, δεν μπορώ να μην αναφέρω έναν σπουδαίο μουσικό και πάρα πολύ καλό φίλο του πατέρα μου, αλλά και δικός μου φίλος, ο Στέλιος ο Καρίδας. Mm-hmm. Έτσι, ιστορικό πρόσωπο.
0: Έτσι.
1: Μου κάνει την τιμή και έπαιξε 2 τραγούδια Παγκλάμα. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και ο Γιάννης είμαι βέβαιος. Και είναι ωραίο ότι μέσα από αυτά τα ταξίδια γεννιούνται και φιλίες. Και με τους μουσικούς δηλαδή και σε επόμενες δουλειές. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά mm-hmm. μένουνε. Mm-hmm. Κάπου εγώ λέω ότι είναι ωραίο το ταξίδι και όχι τελικά έτσι, ο προορισμός που λέμε πολλές φορές.
0: Α, καλά, ναι.
1: Η διαδικασία εννοείται. Του δίσκου ήταν για μας έτσι, μια πολύ ωραία περίοδος.
0: Ναι. Αυτά είναι οι στιγμές που μένουν τελικά, έτσι, όπως και να το κάνουμε, ναι.
1: Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη στιγμή που κυκλοφόρησε ο δίσκος, μένουμε με ένα. Ωραία, τώρα πετάνε αυτά τα τραγούδια, βρίσκουν τον προορισμό τους, μπαίνουν σε σπίτια, στα ραδιόφωνα. Εμείς θα τα παίξουμε, θα τα αναπαράγουμε στις συναυλίες, στη ζωντανή επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Όμως, το πιο σημαντικό είναι η διαδικασία της προετοιμασίας ενός δίσκου να έχει γίνει. Όμορφα, να υπάρχει καλή συνεργασία, να υπάρχει καλή έτσι, αρμονία. Εγώ αυτό θα το θυμάμαι πάντα, ας πούμε, mm-hmm. όταν ετοιμάζουμε κάτι.
0: Πάντως, έτσι για να βάλουμε και στο κλίμα για το ποιος είναι ο Αντώνης Ανδρουλάκης, από πού προέρχεται, στους φίλους ακροατές που πιθανά να μην σε γνωρίζουν. Να το ξαναπώ. Έχεις έναν παππού σπουδαίο, το Μανώλη, έτσι. Έχεις τον Νίκο δίπλα σου, τον πατέρα σου, ο οποίος άλλος σπουδαίος επίσης και αρκετές φορές κουβεντιάσαμε εδώ και στην ΕΡΤ και τα λοιπά. Ξεκινάς ωστόσο, αν θυμάμαι καλά, με κιθάρα, έτσι, πολύ μικρός.
1: Μικρός με κιθάρα, ναι.
0: Ναι, το γυρνάς στο μπουζούκι και στην τραμς.
1: Και στα τραμς, ναι. Βαριόμουν εύκολα.
0: Όχι, μα είναι ωραίο αυτό. Ναι, εντάξει, βαριώσουν. Κοίταξε το. Αυτό που λες ότι βαριώσουν εύκολο, τα λένε και όλα τα παιδιά που πάνε στα οδεία. Βαριόμαστε εύκολο, αλλά στην ουσία όταν περάσουν αυτές οι πληγάδες της βαρεμάρας, μετά γουστάρουν, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Εννοείται.
0: Από εκείνα τα χρόνια λοιπόν μέχρι και σήμερα, πόσο διαφορετικός είναι ο Αντώνης Ανδρουλάκης. Μουσικά και σαν ερμηνευτής και σαν μουσικός.
1: Δεν θα έλεγα πάρα πολύ διαφορετικό. Όχι. Δεν θα έλεγα πολύ διαφορετικό. Σίγουρα τα ακούσματά μου ήταν αυτά. Η μουσική αφετηρία είναι αυτή που είναι.
0: Δεν γινόταν αλλιώς, Αντώνη. Οικογενειακή κληρονομιά είναι.
1: Λίγο κυταρικά, ας πούμε. Ναι. Ναι. Αν το πάμε και λίγο κυταρικά, αν θέλεις, ναι.
0: Ναι.
1: Μεγάλωσα σε ένα μουσικό κλίμα. Με τράβηξε. Εμένα με ενδιαφέρει η μουσική, δηλαδή, από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Τα ακούσματά μου φυσικά αλλάξανε και με τα χρόνια. Επέστρεψα. Ξαναέφυγα στα ακούσματα.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα με βρίσκεις να είμαι ανοιχτός σε κάθε τι καινούριο. Mm-hmm. Το οποίο είτε θα συνθέσω εγώ, είτε θα πάρω κάτι στα χέρια μου. Φυσικά πάντα έλεγα, αν μου ταιριάζει κάτι ή δεν μου ταιριάζει κάτι. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι. Και πάλι φίλοι δεν έχει. Mm-hmm. Δεν αλλάζει αυτό. Mm-hmm. Η αγωνία μου πάντα είναι για ένα καλό αποτέλεσμα. Ένα καλό τραγούδι, στιχουργικά και μουσικά. Και να έχει καλό αποτέλεσμα. Εμένα με ενδιαφέρει να έχει καλό αποτέλεσμα ένα τραγούδι. Όταν θα φτάσει να παίζεται στην εκπομπή σου. Mm-hmm, αυτό. Mm-hmm. Η προχειρότητα, ας πούμε, δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται.
0: Τώρα πια νομίζω πως ναι, έχει εκπαιδευτεί αρκετά ο κόσμος και το κοινό γενικότερα.
1: Ναι.
0: Να σου πω, όταν παίρνεις ένα καινούριο υλικό που δεν είναι δικό σου, γιατί το δικό σου είναι άλλη ιστορία, όταν θα έχεις άλλο δικό σου υλικό, τότε θα κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Όταν παίρνεις λοιπόν ένα υλικό που δεν είναι δικό σου και δεν είναι δικό σου, είναι στην ουσία μουσική και στίχη άλλου καλλιτέχνη, έτσι. Mm-hmm. Πώς το ακούς εσύ, γιατί είσαι και μουσικός και ερμηνευτής, με ταυτή του μουσικού ή του ερμηνευτή?
1: Θα σου πω, το ακούω σαν να πρόκειται να το τραγουδήσω σίγουρα.
0: Τι λες?
1: Ναι, ξεκινάω με καλή προαίρεση δηλαδή.
0: Αυτό, ναι. Η καλύτερη απάντηση νομίζω είναι αυτή.
1: Γιατί έχω την αίσθηση, ναι, γιατί έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που εμένα θα με προσεγγίσουν για αυτό το σκοπό.
0: Ναι, ναι.
1: Αν όχι οι 10 στους 10, οι 9 στους 10 πρώτα ξέρουν εμένα.
0: Έτσι.
1: Πρώτα ξέρουν εμένα, οπότε αυτός ή αυτή που θα έρθει και να μου πει πάρε αυτό το τραγούδι, το γράψει εγώ πάντα ξεκινάω να το ακούω και λέω για να δω τι θα τραγουδήσω. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Τώρα κοίτα τι, διαβάζω παράλληλα ένα μήνυμα που ήρθε και λέει δεν ξέρω γιατί, λέει, μου θυμίζει ο ήχος λίγο από παλαιινά σεφέρια. Φίλε, πού τα θυμήθηκες? Πού τα θυμήθηκες, πότε ήταν, 90 κάτι ήταν το συγκρότημα έτσι που είχε από την...
1: Ναι, 90
0: κλάση. Λοιπόν, τι ακολουθεί, πού σε βρίσκουμε τώρα, πέρα από το άλμπουμ αυτό που να ξαναπούμε κυκλοφόρησε πριν από λίγο χρονικό διάστημα και έχει τον τίτλο «Πόλη Βραδινή Αντώνης Ανδρουλάκης».
1: Δύο πράγματα τώρα που σίγουρα έτσι θέλω να επικοινωνήσω μαζί σου και με τον κόσμο είναι ότι αυτή την περίοδο πριν ένα μήνα περίπου κυκλοφόρησε ένα καινούριο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Βαγγέλη Παπαχρήστου, ένας νέος δημιουργός.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό, τελείως.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι. Προχωράμε.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Κάνουμε κι άλλα. Το οποίο το τραγουδάμε παρέα και από μέρα σε μέρα... κυκλοφορεί δεύτερο τραγούδι του ίδιου, του Βαγγέλη, του Παπαχρήστου, σε μουσική και στίχους δικούς του, το οποίο ερμηνεύω εγώ εξ ολοκρίου.
0: Μάλιστα. Τι ωραία πράγματα.
1: Αυτό κυκλοφορεί τώρα από μέρα σε μέρα. Τώρα, από εκεί και έπειτα έχουμε κλεισμένες κάποιες πολύ ωραίες δουλειές μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Έτσι, αν θέλεις να τις μοιραστώ.
0: Βεβαίως και, για πες μου.
1: Στις 16 Οκτώβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη στο ιστορικό Καφοδίο Ελληνικό.
0: Βέβαια.
1: Παρέα με τον Βαγγέλη του Παπαχρήστου, τον Παπαχρήστο, τον φίλο και τον Δημήτρη του Χατζηδημητρίου.
0: Μάλιστα.
1: Τρεις νέοι δημιουργοί επί σκηνής, θα επικοινωνήσουμε αρκετά δικά μας τραγούδια.
0: Θα μείνετε μέρες εκεί.
1: Μία βραδιά θα γίνει.
0: Α, μία βραδιά, Οκτώβρη, ναι.
1: Μία βραδιά, αν πάει καλά θα ξανανεύουμε.
0: Πρέπει, ναι.
1: Μετά έχουμε στις 6 Νοεμβρίου με τον πατέρα μου και με μια ομάδα σπουδαίων μουσικών, παίζουμε στη Διέλευση, στον πολυχώρο πολιτισμού διέλευσης, το οποίο είναι στην Κυψέλη, 6 Νοεμβρίου. Εκεί, όπως καταλαβαίνεις, το ρεπερτόριο θα περιλαμβάνει πολλά τραγούδια από τη δισκογραφία του πατέρα μου,
0: βεβαίως,
1: κάποια από τη δική μου και φυσικά άλλα τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συντετών. Μετά φεύγουμε 14 του ίδιου μήνα, 14 Νοέμβρη, πάμε με τον πατέρα μου στα Γιάννενα για αφιέρωμα στον Νίκο τον Ξυλούρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, εκεί σοβαρεύει πολύ. Και 9 Φλεβάρι έχουμε κλείσει από τώρα την ιστορική μπουάτ Απανεμιά στην Πλάκα.
0: Τι λες?
1: Όπου θα γίνει ξανά ένα αφιέρωμα στον Νίκο τον Ξυλούρη. 8 Φλεβάρι είχε φύγει από τη ζωή, εμείς θα παίξουμε.
0: Τι λες?
1: Όπου θα γίνει ξανά ένα αφιέρωμα στον Νίκο τον Ξυλούρη. 8 Φλεβάρι είχε φύγει από τη ζωή, εμείς θα παίξουμε 9.

0: ισχύει για δεύτερη φορά και σίγουρα δεν θα είναι και τελευταία.
1: Σίγουρα όχι. Συχνά πυκνά θα τα λέμε.
0: Και γενικότερα το βήμα που μας δίνεται μέσω του, αυτού του μαγικού μέσου του ραδιοφώνου να επικοινωνηθούν οι δουλειές μας, οι οποίες γίνονται με πάρα πολύ κόπο και οι καιροί είναι
1: δύσκολοι.
0: Δυσκολεύουν λίγο την κατάσταση.
1: Έτσι είναι. Σου εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο, Αντώνη, πραγματικά, και θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία. Είμαστε εδώ ανοιχτοί πάντα εμείς εδώ στην ΕΡΤ.
0: Ευχαριστώ,
1: να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή
1: για χαρά,
0: συνέχεια.
1: Για χαρά. Yeah. Στο φεγγάρι ταξιδεύουμε τώρα και μετά θα κάνουμε διάλειμμα. Αντώνης Ανδρουλάκης, Γιάννης Μπάκος στους στίχους και στη μουσική.

0: Υπέροχα τραγούδια, παιδιά, ακούστε τα όλα. Πολύ βραδινή Αντώνης Ανδρουλάκης. Θα μπορείτε να τα βρείτε παντού πια. Λοιπόν, είναι η ώρα για διάλειμμα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές.

0: Πες μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, αν δεν το έχετε ακούσει, και αυτό το ορχιστρικό κομμάτι από την πόλη μακρινή, βραδινή, του Αντώνη Ανδρουλάκη, τα κύματα για τα οποία κουβεντιάσαμε και λίγο πριν μαζί του, αλλά και για τα υπόλοιπα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους σας. Δίκτυο Περιφερειακό Σταθμό της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Καλησπέριζω όλη τη μεγάλη παρέα από τις Σέρες μέχρι τον Εύρο και Τούμπαλη και φυσικά όλους τους υπόλοιπους φίλους ακροατές που μας ακούτε από το erteco.gr. Θα αλλάξουμε κλίμα. Θα αλλάξουμε κλίμα γιατί έτσι κι αλλιώς είναι και βαρύ το κλίμα σήμερα. Παρακολουθήστε και μέσα από το Erteco αλλά και από τα υπόλοιπα κανάλια της ΕΡΤ τα όλα σας συνέβησαν λίγο πριν με την κηδεία, με την εξώδιο ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά αφήνοντας πίσω του περισσότερες από 3 δεκαετίες παρουσία στο τραγούδι. Όπως και να το κάνουμε, ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν περιορίστηκε ποτέ στα όρια του συνηθισμένου λαϊκού τραγουδιού, αλλά κατάφερε να το κάνει προσωπική υπόθεση, να το τραγουδήσει με έναν δικό του μοναδικό τρόπο. Και ίσως γι' αυτό, φίλες και φίλοι, λίγες μέρες μετά το θάνατό του, οι ώρες μικρές επέστρεψαν τόσο δυνατά. Αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη και της Ελένης Γιανατσούλη, που αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει την πορεία του κάπου στο 2019. Βέβαια οι ακροάσεις του ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify, έτσι. Στην ουσία μιλάμε για ένα ζεϊμπέκικο, για την απουσία, για την εκκρεμότητα ενός έρωτα και εκείνες τις μικρές σκοτεινές ώρες όπου οι αναμνήσεις γίνονται πιο δυνατές από την πραγματικότητα. Και τη σήμερα ημέρα διάλεξε και ο Σταύρος Ξαρχάκος να αποχαιρετήσει με το δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζονάκη. Τον αποχαιρέτησε ως το τελευταίο λαϊκό είδωλο και είπε κάτι που ίσως συνοψίζει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη σχέση του Μαζονάκη με το τραγούδι. Είπε λοιπόν ο Σταύρος Ξαρχάκος ότι κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Όταν τα λέει αυτά ο Σταύρος Ξαρχάκος, καταλαβαίνετε το βάρος της κουβέντας του. Και ώρες μικρές, έτσι για το δικό μας. Καλό ταξίδι στο Γιώργο Μαζονάκη.

Και αλλάζουμε και πάλι κλίμα, φίλες και φίλοι. Τώρα, ο Μάρκος Βαβακάρης είχε γράψει τη μουσική και τους στίχους για ένα εξαίρετο τραγούδι, το ξέρετε όλοι σας, το «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν», ένα από τα τραγούδια που δείχνουν την πιο τρυφερή πλευρά, αν θέλετε, του ρεμπέτικου τραγουδιού, εκεί όπου ο έρωτας περιγράφεται με πιο απλές λέξεις αλλά και με πολύ άμεσο συνέστημα. Πρώτη καταγραφή δισκογραφική 1960 από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, με τον ίδιο Βαμβακάρη να συμμετέχει στο μουσικό μέρος της ηχογράφησης. Περνάνε τα χρόνια, φτάνει το σήμερα και έρχεται η Σοφία Νοητή και το μεταφέρει με μια Λάτιν αισθητική, και αυτό είναι ακριβώς το ενδιαφέρον, θα έλεγα, στην ηχογράφηση που θα ακούσετε. Η μελωδία του Βαβακάρη που αποδεικνύει το πόσο ισχυρή είναι, ώστε να μπορεί να απομακρυνθεί από το αυθεντικό ρεμπέτικο περιβάλλον και να σταθεί σε ένα τελείως διαφορετικό ρυθμικό πλαίσιο πια.

Η άλλη ανάγνωση ενός σπουδαίου τραγουδιού, τρεμπέτικο, το επόμενο είναι του Μανώλη Χιώτη, το μεγάλο του κόσμου έτσι και αλλιώς, και με τη Μεριλίντα φυσικά το γνωρίσαμε, σε στίχους της άλλης απίστευτης Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, μουσική του Χιώτη, πρώτη εκτέλεση της Μεριλίντα. Και αν κάτι χαρακτηρίζει αυτή τη συνεργασία, φίλες και φίλοι, είναι ότι ο Χιώτης δεν έμεινε ποτέ μα ποτέ εγκλωβισμένο σε ένα μόνο μουσικό ιδίωμα. Εκείνο το τετράχορδο μπουζούκι, οι νέοι ρυθμοί και η χαρακτηριστική φωνή της Μέρις Λίντα είχαν δημιουργήσει έναν ήχο που είχε αλλάξει κυριολεκτικά το ελληνικό τραγούδι, μέχρι που στις μέρες μας το έχουμε ακούσει το «Πάρε το δάκρυ μου» τελείως διαφορετικά. Έρχεται μια άλλη σπουδαία φωνή, σύγχρονη φωνή, Αργυρό Καπαρού, και το εντάσσει στη δική της ερμηνευτική διαδρομή, να το πω. Το εντάσσει σε ένα άλμπουμ που λέγεται 25 ερμηνείες, και ξαναδίδει στο τραγούδι αυτό ίσως που χρειαζόταν, μια νεότερη φωνή, χωρίς ωστόσο να χαθεί και ο πυρήνας της μελωδίας.

Λιγότερο από 2 λεπτά μέχρι να δείξουν τα ρολόγια 5, που σημαίνει κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω για σήμερα. Αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ Ορεστιάδας Κομωτινής Καβάλας και Σερών, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε πευκόφυτη δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην περιοχή ήχησε και το 112, ζητώντας από τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθης Ιεμένης να καταλαμβάνουν σήμερα ακόμα 2 στρατηγικής σημασίας νησιά στη νότια Ερυθρά θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους γύρω από τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής στήριξης. Στο 3,5% εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Στην τελευταία του κατοικία στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια την περασμένη Τετάρτη, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη οδήγησαν πριν από λίγο τον ανακριτή να αναβαθμίζει τις κατηγορίες σε βάρος των 2 γιατρών στο ιατρείο τον οποίο κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μετατράπηκαν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι 2 κατηγορούμενοι βρίσκονται στον προθάλαμο του ανακριτικού γραφείου στα δικαστήρια των Ευελπίδων και σύμφωνα με πληροφορίες πληροφορούνται για τις εξελίξεις. Δεν αποκλείεται να ζητήσουν νέα προθεσμία. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος ο κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαγρινάκης για μετατροπή του, μετά από ένα χρονικό διάστημα, σε επιδότηση εργασίας. Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, δήλωσε τον 102 FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στον απόϊχο των δηλώσεων του κ. Μαρινάκη. Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε ότι εξέφρασε προσωπική άποψη, η οποία δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως είπε, η πρότασή του αφορά την επιδότηση εργασίας και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και όχι τη διακοπή της στήριξης των ανέργων. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φιλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Από την άλλη, η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντρίξεν δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Κοινό μέτωπο για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση συγκροτούν τα μεγαλύτερα εθνικιστικά κόμματα της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Σε συμφωνία που υπέγραψαν στο Κάρντιφ, το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα SNP, το Ουαλικό Πλάιντ Κάμρι και το Βορειοϊρλανδικό Σιν Φέιν δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση του Λονδίνου δεν έχει δικαίωμα να εμποδίσει τους λαούς τους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Τα 3 κόμματα τάσσονται υπέρ της αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζουν ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές στα παιδινά. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις, με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5:30.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Για αύριο, από ό,τι βλέπω εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου, θα έχουμε πάλι κάποιες νεφώσεις και η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, να σας πούμε, μιας και μιλάμε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης, κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από σήμερα το βράδυ έως αύριο τα ξημερώματα τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ σήμερα Δευτέρας έως και στις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα. Και σύμφωνα με την τροχιά, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ρεύμα προς δυτικά, μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 της Τούμπας. Σήμερα υπήρξε και μποτιλιάρισμα και στη Βασιλή Σόλγα, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, λόγω εργασιών στην Πέτρου Συνδίκα. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βλέπουμε ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Να καλησπέρισω και στην παρέα τη φίλη μου την Αθηνά που μας έστειλε εδώ μήνυμα. Καλησπέρα, καλησπέρα μας λέει. Ελπίζω να είστε μέχρι τις 8. Όχι, μέχρι τις 7. Άκου να δεις. Στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ έχουμε το καλό το φάρμακο. Εμείς, τη μουσική. Όχι το bad medicine που λένε για τη συνέχεια αγαπημένη μου Bon Jovi. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις παραγγελιές σας και ό,τι γουστάρετε στο 6930 078 228.

Ο καφές λέει είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Πίνουμε καφεδάκι καθημερινά. Ο Κουναδής των 102.3. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά σας έως τις 7, απόγευμα Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη. Μεταξύ άλλων, σας λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνη της Κασάνδρας, στη Χαλκιδική, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί στην κατάσβεσή της. Στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα Δευτέρα περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, ενώ και για τη φωτιά μάλιστα στις 3.45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα, ενώ μεταβεύουν επιπλέον 55 πυροσβέστες, εθελοντές και 23 οχήματα προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο, 6 αεροσκάφη, ενώ για την επιχείρηση έχει κινητοποιήσει υδροφόρες και ο Δήμος Κασάνδρας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές και ευελπιστώ μέχρι τους τίτλους ειδήσεων να μάθουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάσβεσης. Μουσικά θα αλλάξουμε ρότα για τη συνέχεια, γιατί σαν σήμερα το 1955 ο Little Richard ηχογραφεί τη μεγάλη του επιτυχία, το τραγούδι Tutti Frutti. Μάλιστα θα γίνει πρώτη του μεγάλη επιτυχία και τραγούδι πρότυπο για άλλες rock and roll επιτυχίες που θα ακολουθήσουν. Τα επόμενα χρόνια τραγουδήθηκε και από άλλους καλλιτέχνες, όπως είναι ο Elvis Presley. Elvis Presley είπα και σαν σήμερα το 1960 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 για πέμπτη και τελευταία εβδομάδα βρίσκεται ο Elvis Presley και το υπέροχο τραγούδι του It's Now or Never. Αξίζει να σημειώσω ότι η μελωδία του τραγουδιού είναι δανεισμένη από το ιταλικό τραγούδι O Sole Mio και οι πωλήσεις του τραγουδιού έφτασαν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Παγκοσμίως. Λέγεται μάλιστα πως ήταν το τραγούδι που άκουσε όσο ήταν στη φυλακή, επειδή έκλεβε τροχούς αυτοκινήτων και πήρε τελικά την απόφαση να ασχοληθεί με τη μουσική. Λοιπόν, με αυτά τα δύο τραγούδια, ενδεχομένως με το ένα, δεν ξέρω, θα πάμε με το ένα. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

είμαστε. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ η εκπομπή βέβαια. Στο δεύτερο ημίωρο της έχουμε ήδη περάσει. Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Η Ελπίδα Παπουτσή ρυθμίζει τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα τη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία μας τηλεφωνικά. Δηλαδή στο 210 60 09 604 και 605.

Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και υπάρχουν και ένα σωρό άλλες ειδήσεις βεβαίως. Έτσι είναι η ζωή, σιγά σιγά θέλοντας και εμείς θα περάσουμε, και όχι μόνο εμείς σήμερα τώρα, αλλά γενικότερα θα περάσουμε στα καθημερινά μας, στα προβλήματά μας, στις ανησυχίες μας, στα δύσκολα, στα εύκολα. Θα χαμογελάσουμε, θα χαρούμε, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, όλα αυτά θα γίνουν γιατί έτσι είναι τα ανθρώπινα. Και έτσι λίγο για να γελάσουμε, να το αποφορτήσουμε, σκεφτόμουν πώς μπορεί να συνδυάσει κανείς και να πει από τους Χούθη της Ιεμένης και τα χτυπήματα πώς φτάνει στη δική μου την τσέπη και στην αντλία της βενζίνης η αύξηση της τιμής. Έχει πάρει τα ύψη και όχι μόνο η βενζίνη και γενικώς τα καύσιμα αλλά και το πετρέλαιο. Σας θυμίζω ότι σήμερα έχουμε 14, αύριο 15 και σε ένα μήνα, 15 Οκτωβρίου συνήθως, ανοίγει η πλατφόρμα, η αγορά, συγγνώμη, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε και τον κύριο Πιερακάκη, τον αρμόδιο υπουργό, να προαναγγέλει στήριξη των πολιτών τον Οκτώβριο, όταν ακριβώς ανοίξει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν κριθεί αναγκαίο. Για να δούμε, έχουμε κάθε καλή πρόθεση εμείς να τον πιστέψουμε ότι θα βοηθήσει, ότι θα βοηθηθεί η κατάσταση. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία, δηλαδή, εντάξει, είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή στις 11 του μήνα, αλλά από σήμερα στην ουσία μπήκαν στις αίθουσες οι μαθητές, έχουν ξεκινήσει την εκπαιδευτική διαδικασία για μια ακόμα χρονιά και στη σκιά, να το πω έτσι, δηλαδή στα απόνερα της δημοσιοποίησης αυτής της περίφημης έρευνας του οργανισμού PISA, τα αποτελέσματα της οποίας τα συζητήσαμε εντάχει την περασμένη εβδομάδα. Είναι η έρευνα που διεξήχθη το 2025 σε σχεδόν 765.000 μαθητών από 91 χώρες, με όχι πολύ καλά αποτελέσματα για τη δική μας τη χώρα, στα

0: αρκεί βέβαια κανείς να πάει και σε επιμέρους δείκτες και συμπεράσματα. Και εγώ, επειδή ξέρετε ότι έχω μία μανία και λόγω ιδιότητας, αλλά και γιατί από δική μου έτσι αιμονή με το θέμα της γλώσσας, με το θέμα της, του εγγραμματισμού, παράλληλα και ταυτόχρονα με την τεχνολογία, δεν σημαίνει το ένα ότι πρέπει να χαλάει το άλλο, είπα να το συνεχίσουμε το θέμα, να του δώσουμε έκταση, να του δώσουμε περισσότερη σημασία, έστω και μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους που τα παρακολουθούν πιο στενά και είναι πιο ειδικοί από μας. Ένας από αυτούς είναι ο συνάδελφος δημοσιογράφος δεδομένων και γλωσσολόγος, παρακαλώ, ο Δημήτρης Ελαφρόπουλος. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε, σας ψάξαμε, σας βρήκαμε και να που είστε τώρα εδώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και το άρθρο σας σχετικά με την έρευνα PISA. Και με τις αναρωτήσεις σας ή τις διερωτήσεις σας, δεν ξέρω πώς να το πω, αν υπάρχουν αναλφάβητοι το 2026 και δίνετε μόνο σας την απάντηση ότι δυστυχώς ναι, υπάρχουν. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για αλφαβητισμό ή για αναλφαβητισμό το 2026, πολλές φορές υπάρχει η κοινή εντύπωση ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο του παρελθόντος. Ωστόσο και στις μέρες μας, εν έτη 2026, 739 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να είναι αναλφάβητοι, δείχνοντας το ότι σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου άνθρωποι δεν έχουν την δεξιότητα της ανάγνωσης κάποιου κειμένου ή τη δεξιότητα να κατανοήσουν πόσο μάλλον ένα κείμενο. Οπότε ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι είναι αναλφάβητοι. Mm-hmm. Αυτό το ζήτημα επίσης θα ήθελα να πω ότι έχει και έμφυλες διαστάσεις, καθώς το 63% αυτών των ανθρώπων είναι γυναίκες. Mm. Οπότε πέρα από την οικονομική διάσταση ότι σε φτωχότερες χώρες εντοπίζεται μεγαλύτερος αναλφαβητισμός, έχει και έμφυλη διάσταση, καθώς μέσα στις συνθήκες που ζούμε και σε διάφορες χώρες εκτός Ευρώπης διαβάζουμε και μαθαίνουμε, οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά συστήματα είναι γυναίκες.
0: Μάλιστα. Παγκοσμίως μιλάμε τώρα,
1: Παγκοσμίως μιλάμε,
0: ναι. Αυτό είναι ένα οδυνηρό συμπέρασμα σε κάθε περίπτωση, γιατί χωρίς να θέλω τώρα να μεροληπτήσω υπέρ του γυναικείου φύλου, στην πραγματικότητα είναι σαν να αποκλείονται από πηγές γνώσης και πηγές πρόσβασης στη γνώση. Δηλαδή δεν φτάνουν όλα τα άλλα προβλήματα, μιλάμε παγκοσμίως, δεν μιλάμε τώρα για τις αναπτυγμένες χώρες, έχουν και αυτό οι γυναίκες. Αλλά θα βάλω άνω τελεία, γιατί είναι μια συζήτηση που μας πάει αλλού, για να περάσουμε στα αποτελέσματα, τα ευρήματα ουσιαστικά της έρευνας PISA 2025. Αυτό που δεν έχω καταλάβει, αγαπητέ κύριε Ελαφρόπουλε, είναι αφορά μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και είναι γύρω στα 15.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι μαθητές οι οποίοι είναι της ηλικίας των 15 ετών, ναι, ώστε, ξέρετε, να έχουν μεγαλώσει σε ένα επίπεδο που μπορούν να μπουν σε διαγωνιστικό επίπεδο και να δείξουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς όπως η γλώσσα, η επιστήμη, η ανάγνωση κτλ. Αλλά ταυτόχρονα να συνεχίζουν να είναι μαθητές. Mm-hmm. Οπότε γίνεται μια παγκόσμια έρευνα στην ουσία από τις πιο αξιόπιστες σε σχέση με τη μεθοδολογία τους. Όπως αναφέρετε και εσείς, σχεδόν 760.000 μαθητές στην ουσία διαγωνίστηκαν σε αυτόν τον διαγωνισμό, που θα το έλεγα εγώ έρευνα για την κουβέντα μας,
0: ναι, ναι,
1: για να δείξουν το που βρίσκεται το επίπεδο, στην ουσία αντιπροσωπευτικά, για το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα στην εκάστοτε χώρα. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα ευρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αυτή η έρευνα γίνεται σε ετήσια βάση. Οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε και να δούμε λίγο την πορεία των μαθητών σε σχέση με 5, 10, 15 χρόνια νωρίτερα.
0: Βέβαια.
1: Στην τελευταία έρευνα που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε, βλέπουμε ότι σχεδόν ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο αναγνωστικής επάρκειας. Αυτό στην πράξη δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαβάσει κείμενο. Mm. Έχει μια βαθύτερη ερμηνεία και σημασία, ότι στην ουσία δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά αυτό το οποίο διαβάζει. Δηλαδή μιλάμε για μια κατανόηση του εκάστοτε κειμένου. Και μιλάμε για κείμενα τα οποία μπορεί να είναι είτε χρηστικά, είτε κείμενα για το πώς ενημερώνεται κανείς, καθώς και οι έφηβοι, αλλά και όλοι μας πλέον ενημερωνόμαστε κατά κόρον, ειδικότερα στην Ελλάδα, από τα social media. Οπότε
0: ναι, ναι, από τα social media και κατά κύριο λόγο νομίζω από το TikTok, κατά κύριο λόγο, αλλά ναι, ακολουθούν και τα άλλα.
1: Ακριβώς. Η κάθε γενιά, ξέρετε, έχει το δικό της.
0: Προτιμά το δικό της. Ναι. Και δεν το αναφέρω τυχαία. Ότι... Συγγνώμη, το λέω μόνο και μόνο γιατί είναι πολύ φτωχό σε λόγια το TikTok. Όπως και το Instagram. Δηλαδή έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κείμενα σε όφελος της εικόνας, της ταχύτητας, της φωτογραφίας, του βίντεο κτλ. Έτσι
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Άρα έχει σημασία δηλαδή.
1: Λεγόμενο... Ναι. Εξυπηρετούν το λεγόμενο. Υπάρχει όρος. Οικονομία της προσοχής. Ότι όσο περισσότερο χρόνο περνάει ο χρήστης μέσα στην πλατφόρμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η κερδοφορία της εκάστοτε πλατφόρμας. Θα έλεγα ότι η Gen Z κατά βάση επιλέγει το TikTok για να επικοινωνεί, να ενημερώνεται και να ψυχαγωγείται. Η λίγο προηγούμενη γενιά πηγαίνει κυρίως, δηλαδή οι millennials πηγαίνουν κυρίως στο Instagram. Ωστόσο, αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα το πω επίτηδες έτσι για να προβοκάρω και λίγο την κουβέντα, τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι τα social media στις μέρες μας,
0: ναι.
1: Γιατί και στο Ευρωβαρόμετρο και σε άλλες έρευνες φαίνεται ότι στην Ελλάδα κατά βάση οι νεότεροι αλλά και όχι τόσο νεότεροι ενημερώνονται από εκεί κυρίως και δεν διασταυρώνουν αυτό το οποίο διαβάζουν,
0: ναι.
1: Και επιμένω σε αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Ότι εκεί ακριβώς υπάρχει το ζήτημα ότι αυτές οι πλατφόρμες, σύμφωνα και με την ιδιοσιογραφία που έρχεται πλέον στην επιφάνεια, είναι σχεδιασμένες με τρόπο ούτως ώστε να εθίζεται ο χρήστης.
0: Και γι' αυτό είχαμε πρόσφατα όλο αυτό το δικαστικό αγώνα εναντίον της Meta. Υπάρχει βάση δηλαδή, δεν το συζητώ, υπάρχει ο εθισμός, υπάρχουν οι αλγόριθμοι, υπάρχει από μέσα πάρα πολύ ψωμί που λέμε, που λέω εγώ. Αλλά εγώ να σας πάω τώρα... Δεν ξέρω, κύριε Ελαφρόπουλε, ως γλωσσολόγος, αν έχει τύχει να διδάξετε σε μαθητές ή σε ιδιαίτερα μαθήματα ή να έρθετε κοντά. Ας πούμε, έχουμε ένα παιδί 15 χρονών, αγόρι, κορίτσι, δεν έχει σημασία. Και βλέπει στο TikTok, βλέπει στο Instagram. Το κείμενο αυτό που βλέπει, είπατε ότι δεν είναι θέμα ανάγνωσης. Αν το παγώσουμε και του πούμε, διάβασέ το μου, δυνατά, μεγαλοφόνος, θα το διαβάσει με ευχέρεια.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω και με την ιδιότητα του γλωσσολόγου, καθώς ακαδημαϊκά κάνω κάποια πράγματα εκεί,
0: ναι.
1: Ότι στην ουσία έχει αλλάξει ο τρόπος ο οποίος διαβάζουμε.
0: Διαβάζουμε δηλαδή, τα μάτια, εννοείται.
1: Μιλάμε και για μια εν τέλει, έναν διαφορετικό τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας από τα social media. Το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί να φέρει το παιδί σε επαφή με τα βιβλία.
0: Οπότε, ναι. Όταν βιβλίο, χαρτί, στυλό, μολύβι, έγγραφα πράγματα που να
1: ακριβώς.
0: Έχουν ύλη. Δεν είναι τόσο άειλα δηλαδή.
1: Δεν
0: ναι.
1: Είναι ψηφιακά.
0: Δεν είναι ψηφιακά, ναι.
1: Δηλαδή οι τελευταίες γενιές, οι μαθητές του σήμερα στο σχολείο, θα λέγαμε ότι σε μία φράση είναι μία ψηφιακή γενιά ή ψηφιακά μεγαλωμένη γενιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μεγαλώσει αναλογικά όπως λίγο προηγούμενες γενιές.
0: Ναι.
1: Ή με κάποια υβριδική φάση που ξέρετε, παιδιά τα οποία γεννήθηκαν ας πούμε όπως εγώ το 95,
0: ναι.
1: Θυμάμαι ότι ακόμα δεν είχαμε άμεση πρόσβαση στο ίντερνετ ή σε ένα κινητό.
0: Σταδιακά
1: το αποκτήσαμε προς το λύκειο αυτό. Οπότε μεγαλώσαμε και σε αναλογική και σε ψηφιακή φάση.
0: Προλάβατε που λέμε και τα δύο. Πάλι καλά.
1: Ναι. Αυτό όμως θεωρώ ότι στην πράξη έχει μια επενέργεια, έχει έναν αντίκτυπο εξελικτικό στο πώς μαθαίνεις, στις γνωστικές εργασίες που έχει ένας μαθητής. Οπότε εκεί, γι' αυτό και πλέον και η PISA αλλά και άλλοι μεγάλοι οργανισμοί, πανεπιστήμια τα οποία κάνουν έρευνα, μιλάνε και για ψηφιακό αλφαβητισμό ή ψηφιακό γραμματισμό.
0: Ναι.
1: Το πώς στην ουσία μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα μπορεί ο εκάστοτε χρήστης, άνθρωπος, μαθητής να έρχεται σε επαφή με την πληροφορία και να την μεταβολίζει με τρόπο που την κατανοεί. Και
0: αυτό
1: είναι
0: είπατε,
1: για τον ίδιο.
0: Είπατε δύο φοβερές κουβέντες, μεταβολισμός και κατανόηση. Αυτό με την κατανόηση τώρα του κειμένου, ερχόμαστε εκεί. Μου απαντήσατε στο πρώτο πολύ επαρκώς. Αλλά σχετικά με την κατανόηση, δηλαδή, τι σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει αυτό που περιέχεται μέσα στο κείμενο που διαβάζει. Αυτό δεν το έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα δηλαδή να το κάνω σε πείραμα, να βάλω παιδιά κάτω και να τους μαζί να το κάναμε, ας πούμε, αν μας επέτρεπαν οι γονείς τους, και να μας πούν γιατί δεν κατανοούν. Διότι μιλάμε για παιδιά πανέξυπνα, με skills, δεξιότητες παντού.
1: Θα ξεκινήσω βάζοντας ένα ερώτημα στην κουβέντα μας. Και για ανθρώπους όχι μόνο μαθητές, ότι πόσο εύκολο είναι στις μέρες μας ο μέσος άνθρωπος να συγκεντρωθεί και να διαβάσει κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνει οθόνες.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Σε ό,τι αφορά την έρευνα της PISA, στην πράξη μιλάνε για το πώς ένας μαθητής κατανοεί αποτελεσματικά αυτό που διαβάζει. Και αυτό το ορίζουν μέσα στην έρευνα, στο πρωτόκολλο της έρευνας, ως προς το να εντοπίζει ο μαθητής την κεντρική ιδέα ενός κειμένου, να συνδυάζει δημιουργικά τις πληροφορίες και να πάω και σε κάτι ακόμα πιο σημαντικό, να αξιολογεί την πηγή και να καταλαβαίνει και τον σκοπό του κειμένου. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Βλέπω κάτι Αυτό είναι το βασικότερο, ότι διαβάζω ένα κείμενο. Αυτό είναι και, ξέρετε, και λίγο πιο δημοσιογραφικό, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ότι είναι.
1: Εν τέλει, ποια είναι η πηγή αυτής της πληροφορίας που εγώ διαβάζω. Γιατί υπάρχει, είναι ένα τεράστιο εύρος πηγών που μπορεί να έχουμε σε ψηφιακά ή σε μη ψηφιακά περιβάλλοντα. Και εκεί να μπορούμε και κάπως να αναπτύσσουμε κάποια κριτήρια, η λεγόμενη κρίση, το να μπορούμε να έχουμε κρίση, στο αν μια πηγή είναι αξιόπιστη, λιγότερο ή περισσότερο. Τα social media, όπως. Αποτελεί μια κοινή διαπίστωση ότι οι περισσότερες εκ των πηγών δεν είναι απαραίτητα αξιόπιστες ή δεν είναι απαραίτητα διασταυρωμένες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι αρκετά μονοσήμαντες, το οποίο και είναι και εύκολο μέσα στην ταχύτητα της οθόνης και της πρόσληψης της πληροφορίας να παρασύρει και όχι μόνο ένα παιδί και έναν έφηβο, αλλά και έναν ενήλικα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε. Πετάς και... δηλαδή, πετάς μια είδηση, τελείωσε. Την παίρνουν, την κυκλοφορούν, τελείωσε. Έγινε δημόσιο κτήμα χωρίς να έχει διασταυρωθεί.
1: Υπάρχει λογική του clickbait και μέσα στα social media, άλλο ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, καθώς θεωρώ ότι οι περισσότεροι εκ των μαθητών από εκεί ενημερώνονται για τα περισσότερα ζητήματα, ακόμα και για την κηδεία του Μαζονάκη. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο κύμα της ενημέρωσης που αναφέρατε νωρίτερα στην εκπομπή σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήθελα να πω ότι τα social media είναι φτιαγμένα με τρόπο, είναι ο αλγόριθμος φτιαγμένος με τρόπο, ώστε ο εκάστοτε χρήστης να βλέπει περιεχόμενο όμοιο με αυτό που του αρέσει. Οπότε σταδιακά, έστω ότι μου αρέσει η Α πολιτική ομάδα ή το Α προϊόν ή η Α κοινωνική ομάδα, θα συνεχίζω να βλέπω παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό. Οπότε σταδιακά σκεφτείτε ότι μιλάμε για θαλάμους υφούς, ότι είναι σαν να υπάρχει ένα έκο, ένα φαινόμενο έκο μέσα στα social media και δεν εκτίθεμαι σε διαφορετικές απόψεις από αυτές που ήδη πιστεύω. Οπότε δημιουργείται σταδιακά μια ψηφιακή κοινωνική πόλωση.
0: Πω πω, τρομερό και... αυτό που λέτε.
1: Και
0: αυτό είναι το πιο
1: κλειδί...
0: επικίνδυνο.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και είναι και πολιτικό ζήτημα.
0: Βέβαια. Δεν το συζητώ. Και
1: το
0: μάλιστα θα
1: το...
0: έλεγα ότι εντερνίζομαι την άποψη που τη διάβασα, δεν την παρήγαγα εγώ. Σήμερα λειτουργικά αναλφάβητη, αύριο θύματα fake news και επιτηδίων.
1: Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό πολλές φορές και είναι πολιτικό το ζήτημα, γιατί ο τρόπος που ενημερωνόμαστε επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που λειτουργούμε επαγγελματικά, κοινωνικά, πολιτικά και ούτω καθεξής. Και στην ουσία το κλειδί εν τέλει δεν είναι μόνο η νομική ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κανονισμούς ή ξέρετε κάποιο είδους επιμόρφωση με γενική κατεύθυνση, αλλά είναι ο εκάστοτε χρήστης να μπορεί να έχει αναπτύξει μια δική του κρίση όταν χρησιμοποιεί την εκάστοτε πλατφόρμα. Και αυτό είναι το κλειδί. Και το κλειδί, ξέρετε, γυρνάει προς δύο κατευθύνσεις. Προς τη μία κλειδώνει, προς την άλλη ξεκλειδώνει ένα ζήτημα.
0: Όμως, να ρωτήσω, να επιμείνω λίγο στα αποτελέσματα της PISA, της έκθεσης PISA, γιατί κάποιοι λένε να είμαστε λίγο καχύποπτοι, να μην στηριζόμαστε σε αυτά οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να είναι λίγο... πλαστά δεν θα το έλεγα ακριβώς, αλλά λίγο υποβολημαία, καθοδηγούμενα. Δηλαδή πώς γίνεται χώρες που κατά παράδοση είναι πολύ καλές με το εκπαιδευτικό του σύστημα, αναφέρω τη Φινλανδία, να είναι χαμηλά και η Άπο Ανατολή να έχει ανέβει. Θα το διαβάσατε κι εσείς.
1: Ναι, το έχω διαβάσει. Κοιτάξτε, δεν θα σκεφτόμουν εκ του πονηρού τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, γιατί έχει μια μεγάλη διάρκεια χρόνου, κοινοποιεί τη μεθοδολογία της και έχει επιμέρους επιτροπές στην κάθε χώρα για το πώς λειτουργεί. Οπότε υπάρχει μια, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα, καλόπιστη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια τεράστια κουβέντα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα. Υπάρχει μια πτωτική τάση. Και επιμένω σε αυτό, γιατί είναι ενδεικτικά. Δηλαδή, κάποιοι από τους μαθητές δεν είναι εξαντλητική έρευνα, δεν πήρε όλους τους μαθητές του ελληνικού συστήματος.
0: Ναι, αυτούς που συμμετείχαν.
1: Κάποιοι μαθητές.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι ενδεικτικό. Θα έλεγα ότι δίνει ένα snapshot, δίνει μια αποτύπωση της πραγματικότητας. Δεν είναι ολιστική και δεν είναι και θέσφατο αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά είναι ένα αποτύπωμα. Με βάση αυτό το αποτύπωμα, στην Ελλάδα θα έλεγα ότι επειδή βλέπουμε μια πτωτική τάση η οποία είναι πολύ πιο έντονη από το 2009-10 και μετά, να αναλογιστούμε λίγο το τι μας έχει οδηγήσει εδώ, γιατί ο τρόπος πολλές φορές να εξηγούμε ένα τέτοιο φαινόμενο είναι να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Μιλάμε για μια χώρα στην Ελλάδα που έχει περάσει από κάποιες επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Ήταν η οικονομική κρίση μετά το 9, μετά έγινε και πολιτική κρίση, μετά έγινε κρίση υγειονομική με τον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει και ενεργειακή κρίση. Αυτό διαμορφώνει αφενός μία αίσθηση ευαλωτότητας στους πληθυσμούς, στις οικογένειες που περνάει όμως, οι κραδασμοί των εξελίξεων περνάνε από τις οικογένειες και στα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Και θα έλεγα ότι αυτό φαίνεται και στα εκπαιδευτικά συστήματα. Οπότε πολλές φορές ο μαθητής θα έλεγα ότι έχει αποδυναμωθεί λόγω των της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Δεν έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να διαβάσει. Μην το βάλουμε σε ένα τίτλο ο οποίος μπορεί να είναι παραπλανητικός. Έχει να κάνει με το ότι δεν αναπτύσσει τις δεξιότητες του σε περιβάλλοντα που τον ενδυνάμωναν παλαιότερα. Και επίσης μέσα σε αυτό υπησέρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία, η οποία πλέον δείχνει ότι το σχολείο δεν είναι το μόνο ερέθισμα για τον μαθητή. Ο μαθητής διαρκώς μαθαίνει, δεν μαθαίνει μόνο μέσα στο σχολείο, μαθαίνει από τα social media, μαθαίνει από τις παρέες του, μαθαίνει από το σπίτι του, είναι διαρκώς εκτεθειμένος σε πληροφορίες. Ωστόσο, κάποιες φορές θα έλεγα ότι είναι ίσως μια καλή αφορμή να αναλογιστούμε αν τα μέσα του σχολείου, τα μέσα εκπαίδευσης του σχολείου, είναι εν τέλει κάπως απαρχαιωμένα.
0: Μήπως χρειάζεται να φτιάξουμε
1: παροχημένα.
0: Μια και το λέτε, και είναι εξαιρετική κουβέντα βέβαια, κύριε Ελαφρόπουλε, μια και το λέτε, νομίζω και εγώ ότι ένα συνδυασμό, δηλαδή και μια τολμηρή τομή, δηλαδή να είναι τα μέσα όλα αυτά ως υποπτικά εργαλεία, ως συνδυαστικά ενδεχομένως, και να μένουν και τα λεγόμενα παροχημένα ή επιρχαιωμένα και να γίνεται ένας ωραίος συνδυασμός. Ίσως αυτό, αν από την πιο ψηλή θέση, ας πούμε, του Υπουργείου Παιδείας, από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και όλους αυτούς που εκμονούν τα προγράμματα, τα βιβλία, ξέρετε, και όλα αυτά, την ύλη, μέχρι τους εκπαιδευτικούς και φυσικά και μετά από προτάσεις των μαθητών, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Να το δοκιμάσουμε.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ στο ότι προφανώς μιλάμε για το ότι θα χρειάζεται να χτίζεται μια ευρυδική μεθοδολογία που να αξιοποιεί τις καλές πρακτικές του παρελθόντος.
0: Ακριβώς.
1: Και να τις, συνυφαίνει μαζί με τις ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, ότι στην πράξη ο εκάστοτε νέος έφηβος θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει και μέσα στο σχολείο με τρόπο που να την καταλάβει καλύτερα για να κάνει μια καλύτερη χρήση της και εκτός σχολείου.
0: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα και νομίζω ότι και οι σπουδαίοι καθηγητές παιδιατρικής, όπως ο κύριος Χρούσος, που πολλές φορές τον έχουμε και εμείς φιλοξενήσει, αλλά τον έχουμε ακούσει, δεν είναι προς την κατεύθυνση τα δαιμονοποιώ και τα αποκλείω, αλλά τα ενσωματώνω, έτσι νομίζω. Είναι μια τεράστια συζήτηση, ανταποκριθήκατε απόλυτα και στο χρόνο το συνοπτικό που σας δώσαμε, κύριε Ελαφρόπουλε, και αν δεν σας πειράζει, κάποια στιγμή θα ήθελα να επανέλθουμε και σε παρόμοια ζητήματα.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Πολύ σας ευχαριστώ πραγματικά, να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε με τον Δημήτρη Ελαφρόπουλο, δημοσιογράφο δεδομένων και γλωσσολόγο, για το θέμα της PISA και όχι μόνο. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει τόσες πολλές παραμέτρους, τόσες πολλές πτυχές που αξίζει να επανερχόμαστε πάλι και πάλι, και θα το κάνουμε.

Μόνο 5 λεπτά μας έχουν μείνει και λιγότερα. Μηνύματα βλέπω, Αντώνη. Ναι, γιατί να μην είμαι. Ωραίο ζώο είναι η Αλεπού και η Αλεπουδίτσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Μίτσο καλησπέρα, Μιχάλη καλησπέρα. Γεωργία από το Βέλο Κορινθίας, να σου δώσω το mail. ikaragiannipapaki@ert.gr. Το εταιρικό mail, θα τα δω όλα ό,τι μου στείλεις. Ξαναλέω, ikaragianni@ert.gr. Σε ευχαριστώ πολύ.

εβδομάδα Έλενα και συνακροατές από τη Λέρο, λέει. Μας ξαναπήγες Λέρο, Γιάννη, ή δεν είχες φύγει καθόλου? Κάτσε τώρα εδώ, μας μπέρδεψες. Και ο Μάκης, αγαπητή κύριε Καριάννη, καλησπέρα. Κανένα μα κανένα τα σημερινά μέσα διδασκαλίας δεν υπήρχαν στην εποχή μου, λέει. Κι όμως, αποσιοποιητικά, αυτό που λείπει σήμερα είναι η επιθυμία για γνώση της εποχής μου. Πάρα πολύ ωραίο, Μάκη, πολύ ωραίο. Ταυτιζόμαστε. Σταμάτη, καλησπέρα. Με έχει συνηθίσει σε πιο καλοπροαίρετα μηνύματα. Να κάνω κι εγώ το παράπονό μου. Ελπίζω να το λες λίγο για αστείο. Ναι, βεβαίως, την Παρασκευή έκανα δύο φορές λάθος το μικρό όνομα του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά αυτό, όπως κατάλαβες, ήταν αυτό που λέμε lapsus linguae. Δεν ήταν αυτό που περιγράφεις εσύ. Το παίρνω καλοπροαίρετα αυτό που μου γράφεις και τίποτα άλλο.

Και μέσα στα πολλά καινούργια που μαθαίνουμε, μαθαίνουμε και την αυτοκατανάλωση ενέργειας. Ελπίζω να μπορώ να σας πω περισσότερα αύριο, αν και θα με έχουν προλάβει συνάδελφοι και καλά θα κάνουν. Θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα, λέει, εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύος ως 800 βατ. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση ενέργειας θα μας το παρουσιάσουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Το παρουσιάζει το Υπουργείο Ενέργειας και αφορά νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες κλπ. Να σας πω, είναι αυτό με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Ναι, ναι, αυτό είναι. Εγώ δεν το είχα δει καλά. Λοιπόν, σας αφήνω. Καλή εβδομάδα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολυτοσχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Αύριο πάλι μετά τις 5. Φιλιά!

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αύριο το μεσημέρι θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Το ζευγάρι μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Έτσι, οι δύο γιατροί θα δώσουν αύριο γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους γιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το γιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή Ανέστη του στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία φέρεται να τράβηξε η κατηγορούμενη γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια να διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να λειτουργήσει από τις 14:14 έως τις 14:56, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23 λεπτά. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το νεογνό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Ηράκλειο. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει αυτή την ώρα τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο μεταξύ, ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη Σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φιλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Η Δανή Πρωθυπουργός δήλωσε παράλληλα συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Παρατείνεται σήμερα και αύριο, 14 και 15 Σεπτεμβρίου, το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά θα γίνουν στη 1. Στο τραμ από το Σύνταγμα οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Πικροδάφνη και Βούλα θα γίνουν στη 1:40, ενώ προς Πειραιά στις 12:30.
1: Ο καιρός.
0: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμαία στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθύρων αλλά και στην Κρήτη. Βορειοανατολική άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπρά που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή?
3: Άκουσε να δεις.

πίσω στο μαύρο θα το λέγαμε εμείς. Καλά είναι και η μέρα λίγο πιο βαριά, είναι η αλήθεια. Back to Black τραγουδάει η Amy Winehouse, η οποία γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1983. Και όταν λέμε μια τέτοια μέρα εννοούμε 14 Σεπτεμβρίου, όπως είναι και σήμερα δηλαδή. Η σημερινή 14η μέρα του Σεπτεμβρίου είναι και Δευτέρα. Παρότι είναι η δεύτερη μέρα, ξεκινάει η εβδομάδα. Το έχετε προσέξει αυτό? Ότι η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι βαφτισμένη Δευτέρα, γιατί θεωρείται η Κυριακή, που είναι και η μέρα αφιερωμένη στο Θεό και τα λοιπά. Ότι αυτή είναι το ξεκίνημα της εβδομάδας, αλλά εμείς τα μετράμε με εργάσιμες. Και σου λέει πότε πιάνω δουλειά? Από Δευτέρα. Και άμα χάσω τη δουλειά, επίδομα ανεργίας. Για πόσο? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε μια φαϊνή ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ευνηδιάστηκα για το επικοινωνιακό του πράγματος. Δεν είναι πολύ κατάλληλη περίοδος να βάζεις τέτοιες κουβέντες. Λέει για μένα όμως, όχι για το κόμμα, μέχρι 2 μήνες πρέπει να είναι το επίδομα ανεργίας. Μάλιστα. Έπεσαν να τον φάνε, λέει, ναι, αλλά δεν προσέξατε τι είπα μετά. Ότι μετά θα γίνεται επίδομα επιδότησης εργασίας. Και άμα δεν βρούμε εργασία, να βρείτε, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εδώ ζητάνε επιχειρήσεις δουλειές και δεν πάτε εσείς να δουλέψετε. Επί του παρόντος πάντως μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να πάτε να επιστρέψετε από 3ο μήνα και μετά, άμα παίρνετε, εύχομαι βέβαια γρήγορα να βρείτε δουλειά, γιατί η δουλειά δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι πολλά άλλα πράγματα, από την κοινωνική ταυτότητα μέχρι την νοηματοδότηση της καθημερινότητας. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή και καλό θα είναι και τέτοιες κουβέντες που αφορούν το επίδομα ανεργίας, ας πούμε, να μην γίνονται έτσι ως πυροτεχνήματα. Βέβαια, για να το πετάξει ο κύριος Μαρινάκης, γιατί τώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι κάποιος λίγο αφελής που δεν... Κάτι τώρα ήταν. Βέβαια βγήκε το Υπουργείο Εργασίας και είπε δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αυτά είναι τελείως προσωπικά. Τον άδειασε σε εισαγωγικά. Ο ίδιος όμως έβαλε το θέμα στο δημόσιο διάλογο, βγήκε και πολλοίς κόσμος και δικαίως κατ' εμέ θύμισε στον κύριο Μαρινάκη ότι όταν εργαζόμαστε πληρώνουμε εισφορές, όταν λοιπόν μείνουμε άνεργοι, υποτίθεται ότι έχουμε δώσει αυτά τα χρήματα για να στηριχτούμε μέχρι να ξαναμπούμε στην αγορά εργασίας. Δεν μας τα χαρίζει κάποιος. Είναι, ας πούμε, η Ελπίδα Παπουτσή, εκτός από εξαίρετη χολύπτρια, είναι και καλό κορίτσι. Και σου λέει έμεινες άνεργος, Παπασταματίου, πάρε ρε παιδί μου να σου δώσω ένα χαρτζιλίκι, κάτι να έχεις να... Δεν είναι έτσι. Τα έχουμε δώσει αυτά τα χρήματα, έχουν προκρατηθεί, που σημαίνει ότι αν δεν μείνουμε άνεργοι, που το εύχομαι για όλες και για όλους, δεν θα χρειαστεί να μας τα δώσουν. Και αν δεν αρρωστήσουμε, δεν θα χρειαστεί πάλι το ταμείο να πληρώσει. Εμείς τα δίνουμε όμως. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, βλέπεις εκεί, είναι, λέει, να πάρεις τόσα, πολύ ωραία, όμως κρατήσεις και το τάξεις. Πώς το έλεγε ο Χατζηχρήστος, ποιος είναι αυτός ο Ίκας, ρε παιδιά, που μου παίρνει τα μισθά? Τέλος πάντων, για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια ωραία σειρά. Σήμερα είναι Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Ελπίδα Παπουτσή έχει αναλάβει την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Το λέω έτσι, Ελπίδα, μήπως πάρεις κανένα επίδομα. Άμα πεις την κονσόλα, που είναι ο Νικολόπουλος, ας πούμε, σου λέει εντάξει, είχα τη δουλειά μια κονσόλα. Εσύ όμως που είσαι στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, πρέπει να πάρεις κάτι της παραπάνω, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 210-60-09-604, αλλά και στο 210-60-09-605 να καλέσετε, πάλι η Δέσποινα Σαρκίρη θα απαντήσει. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Και στο ημερολόγιο που βλέπω ότι εκεί γύρω σε 7 και 36 ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Έχουμε, σήμερα είναι βεβαίως η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Αυτό σημαίνει Σταυρούλα, λέμε πρώτα. Και Σταύρο, χρόνια σας πολλά.
Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News και No Radio, δύο λέξεις και είσαστε έτοιμοι και έτοιμες. Αν θέλετε με το Messenger, στο Facebook, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής με ελληνικούς χαρακτήρες. Χρόνια πολλά, Σταύρο.

Έτσι που λέτε, τα χρόνια μας πολλά και τα χρόνια μας καλά. Σήμερα όμως είναι και μια σημαντική ημέρα, σήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ήταν τότε μια πρωτοβουλία που πήραν το 1998 τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είχαν μικρασιατική καταγωγή. Ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους κατέθεσαν τη σχετική πρόταση και εγκρίθηκε από την Βουλή των Ελλήνων ώστε η 14η Σεπτεμβρίου να εορτάζεται ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια να βγει ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια

σήμερα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, είναι και η μέρα που ξεκινούν κανονικά τα σχολεία. Την Παρασκευή είχαμε τους αγιασμούς και όλα τα σχετικά. Τι έλεγε εδώ κάπου, έβλεπα την διδασκαλική ομοσπονδία που έλεγε για περισσότεροι, λέει, από 1000 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι λείπουν από τα σχολεία της επικράτειας, τα κενά στην παράλληλη στήριξη ξεπερνούν τις 5000, αλλά μετά λέει περισσότερα από 8.500 κενά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Θα μου πεις οι άλλοι, γιατί 5.000 και 1.000 από όσο ξέρω εγώ είναι 6.000. Α, άλλοι 2.500 όπως είναι στα δημοτικά. Πάντως ξεκινάει και η φετινή χρονιά, γιατί δεν έχω όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου και δεν θέλω να σας πω πόσα είναι, μην σας πιάσει μελαγχολία. Λοιπόν, δεν θυμάμαι να έχει ξεκινήσει μια χρονιά και να πούμε εντάξει, μας λείπουν 5-10. Όχι. Κενά στα σχολεία εδώ, κενά στα σχολεία εκεί. Εμείς στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο σχολείο, το οποίο πριν 14 χρόνια έκλεισε όταν η τελευταία μαθήτρια έφυγε από το σχολείο και πάει το σχολείο. Εκεί όμως ο αδελφός της τελευταίας μαθήτριας, που μεγάλος και έκανε τα δικά του παιδιά, ξεκίνησε πριν 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μία στην κυριολεξία σταυροφορία για να ξανανοίξει το σχολείο εκεί στην Ψέριμο. Γιατί δεν ήθελε το παιδί του να πηγαίνει στην Κάλυμνο. Γιατί ο ίδιος δεν θέλει να φύγει από την Ψέριμο. Εκεί μεγάλωσε, εκεί είναι κτηνοτρόφος, εκεί είναι η δουλειά του. Ήθελε και το παιδί του να πάει σχολείο εκεί. Έτρεξε από εδώ, έτρεξε από εκεί και τελικά εκεί πριν από 2-3 χρόνια ξανά άνοιξε το σχολείο της Ψέριμου με αυτό το μικρό μαθητάκο. Μαθητάκο που ήταν μικρό παιδάκι. Τον Πανορμίτη. Και τότε το είχαμε έτσι με συγκίνηση παρουσιάσει όλοι μας που ένα σχολείο. Σήμερα λοιπόν πήγαν για μάθημα παιδιά εκεί 6 παιδιά, όχι 2, όχι 3, 6 παιδιά στην Ψέριμο. Αυτό είναι από τα καλύτερα νέα που μπορεί να ακούσει κάποιος. Και λέω μετά τα αθλητικά, που παίξουμε και τις μπάλες μας και χαρούν κυρίως οι Παναθηναϊκοί, να πεταχθούμε και μέχρι στην Ψέριμο, έτσι να πάρουμε μια ανάσα αισιοδοξίας, και ότι όταν κάποιος κάτι το αγαπάει και το παλεύει και το κάνει, μία στο τόσο μπορεί τα πράγματα να πάνε και καλά, είναι η αλήθεια. Μου θυμίζει όμως εδώ ένας φίλος, και πολύ καλά κάνεις, αλλά δεν θα το ξέχναγα, ότι αυτή είναι και για έναν ακόμα λόγο μια ξεχωριστή ημέρα.

κόψα και λίγο το βοτσαλοχαλί μας, γιατί αυτό είναι το... πώς να το πω, είναι το καλοκαιρινό μουσικό μας χαλί. Το στρώνουμε όσο κρατάει ο καιρός. Τώρα φθινοποριάζει αυτές τις μέρες, αλλά το καλοκαίρι αντέχει μέσα μας, αντέχει όλη τη χρονιά αν θέλουμε. Είναι η αλήθεια. Εδώ θα αντέξει και λίγο παραπάνω. Τι λέει η Μπιάνκα, μου έχεις γράψει Δέσποινα, το πρώτο όνομα είναι Μπιάνκα. Μου το γράφεις αγγλιστή το όνομα και τα υπόλοιπα ελληνικά. Βάλτε μου, μα είσαι και πολύγλωσσα αυτό. Πάρτε έναν άνθρωπο να μην ξέρει. Εντάξει, ωραίο. Δεν πειράζει, ωραίο. Νομίζω όμως ότι το Μπιάνκα, όταν το γράφουμε με λατινικούς χαρακτήρες, έχει σι, όχι και. Δεν είμαι σίγουρος. Η Μπιάνκα θα μας πει. Χαιρετισμούς, λέει, το είπε ο εκπρόσωπος για το Ταμείο Ανεργίας, αλλά λεφτά για τους ίδιους έχουνε. Καλά, δεν είπε, προσέξτε παιδιά, το διευκρινίζουμε. Δεν είπε ότι το καταργούμε ή καταργούμε. Ο ίδιος πιστεύει ότι είναι καλύτερο, αν μείνεις άνεργος, να πάρεις 2 μήνες επίδομα ανεργίας και μετά να παίρνεις επίδομα εργασίας. Δηλαδή να πας σε μια επιχείρηση και να σε πάρει για να δουλέψεις και να σου δίνει και ένα επίδομα το κράτος, δηλαδή αν το παίρνει η επιχείρηση, ώστε έτσι να βρεις ευκολότερα δουλειά. Είναι μια συζήτηση. Μη βιαστείτε όσοι παίρνετε από τον τρίτο μήνα, πάτε να τα δώσετε πίσω. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί ξέρετε, ακούγονται εκεί διάφορα. Φώτη μου, δεν ξέρω, αν δεν άκουσες την εκπομπή της Παρασκευής που σου αφιέρωσα το χειμωνανθό που μου το ζητάς ένα μήνα και είπα ότι αξιώθηκα και πριν τελειώσει η εβδομάδα, μπες στο ΕΡΤΕΚΟ, εκεί για όλους αυτό είναι και για όλες, στο ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να βρίσκετε και προηγούμενες εκπομπές, είναι κατ' επιλογή και κατά παραγγελία στα ελληνικά για να καταλαβαινόμαστε, on demand. Μπαίνεις και λες θέλω αυτή την εκπομπή. Αν μπεις λοιπόν στο ΕΡΤΕΚΟ Φώτη μου και βάλεις την εκπομπή της Παρασκευής, θα δεις ότι έκλεισε με ειδική αναφορά σε σένα και με το τραγούδι που τόσο καιρό ζητάς και δεν είχα αξιωθεί να βάλω. Μπήκε τώρα η Δέσποινα και μου τα έδωσε και λέω κάτι τώρα που είναι φρέσκα, μην παγιατέψουν μετά να τα διαβάσω. Έχω και στο Messenger και στο Viber. Έλεγα όμως για το μήνυμα του ακροατή που λέει καλά δεν θα πεις για το Στελάρα. Και όταν λένε έτσι εννοούν φυσικά τον πολύ μεγάλο αυτό τραγουδιστή, τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης δεν χρειαζόταν να φύγει από τη ζωή για να τον τοποθετήσουμε στην κορυφή. Γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος φύγει, είμαστε λίγο, πώς να το πω, πιο υπερβολικοί στο να του αποδώσουμε τέτοια πράγματα, θάματα. Ο Καζαντζίδης είχε ένα θείο δώρο, η φωνή του δηλαδή. Νομίζω θα πρέπει να ήταν η χαρά του κάθε ηχολήπτη. Είχε τέτοιο εύρος, τέτοιο όγκο, τέτοια τονική επάρκεια, τέτοια συχνοτική ισορροπία που απλώς του άνοιγε ένα και εμένα βάζατε, δηλαδή αν τον ηχογραφούσα θα έβγαινε, ήταν πραγματικά ένα θείο δώρο η φωνή του, τραγούδισε υπέροχα πράγματα και ο μεγάλος Στέλιος Καζαντζίδης έφυγε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, δηλαδή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού το 2001.

μια που λέμε για μεγάλες φωνές, τεράστια φωνή, ο Στέλιος Καζαντζίδης, με φανατικό κόσμο να ορκίζεται στην κυριολεξία στο όνομά του. Πόσο καλά κουρδισμένα είναι εδώ κουρδισμένες οι φωνές με τη Μαρινέλα, άλλη σπουδαία πολύ μεγάλη φωνή. Αλλά ακούς μια διφωνία και είναι, ρε παιδί μου, σαν να βγαίνουν από την ίδια πηγή ήχου.

οδεύουμε προς τους τίτλους των ειδήσεων. Θα προλάβουμε κι άλλη μια πολύ μεγάλη φωνή, είναι η αλήθεια. Και αν μας χωράει και πώς το λένε. Ναι, ναι, μας χωράει. Βάλε τον Elvis να τον ακούμε και θα σας πω εγώ τι θέλω να σας πω. Γιατί μια τέτοια μέρα το 1960, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκε για πέμπτη και τελευταία εβδομάδα ο βασιλιάς, ο Elvis Presley, με το τραγούδι It's Now or Never. Προσέξτε τη μελωδία, σας θυμίζει το Σολεμίο.

βασισμένο σε αυτή τη μελωδία, το Βασιλιάς. Α, σήμερα έχει γενέθλιο ο Κώστας Καραμαλής, παιδιά. Συγγνώμη, πετάχτηκα έτσι γιατί βλέπω το ρολόι που μας πάει στους τίτλους. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009, να το ευχηθούμε χρόνια καλά, χρόνια πολλά. Και αυτή η μέρα, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού το 1814, ήταν η μέρα που επέλεξαν, λέγεται, ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και ο Τσακάλωφ για να ιδρύσουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία, για να έχει και ένα τέτοιο σημειολογικό υπόβαθρο. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1867, αυτός δεν το έκανε επίτηδες, ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το Κεφάλαιο. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων και τα δικά σας μηνύματα, γιατί έχουν σωρευθεί, αλλά και ένα-δυο ενδιαφέροντα από την ειδησιογραφία, που νομίζω ότι καμιά φορά κάποια πολύ σημαντικά πράγματα λίγο, ξέρετε, παραπέφτουν. Στεντορία τη φωνή, ο Γιώργος Τσούκαλος θα μας πει τους τίτλους ειδήσεων σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη μία το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στη τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Συνελήφθη 40χρονο στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα στα Χανιά. Συνελήφθη η μητέρα του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε μια πόλη του Νοτιού Λιβάνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν και με το παραπάνω, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Έως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Ήταν πάντως 14 Σεπτεμβρίου του 1974, παρακαλώ, όταν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, Billboard Hot 100, για να το πω ελληνικά, γιατί το άλλο ξέρει πάνω δυσνόητο, βρέθηκε ο Eric Clapton με τη διασκευή του I Shot the Sheriff, του Bob Marley το τραγούδι, και μάλιστα λένε ότι λειτουργήσε ως ατμομηχανή η διασκευή του Eric Clapton, δηλαδή τράβηξε πολύ τις ακροάσεις και του αυθεντικού, και το είχε ηχογραφήσει τον Απρίλιο του 1973 ο Marley, και αυτή η επιτυχία του Clapton άνοιξε το δρόμο του Bob Marley σε μεγαλύτερο ακροατήριο. Λοιπόν, τα δικά σας. Θα ξεκινήσω όμως από ένα πολύ ωραίο χθεσινό που δεν προλάβαμε στη ροή της εκπομπής. Το στείλε η Αλεξάνδρα στο Facebook της εκπομπής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί συζητούσαμε για όλο αυτό το δράμα, τον τραγικό τρόπο που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και έγραψε η Αλεξάνδρα: καλησπέρα σας. Κουβεντιάζοντας χθες με την κόρη μας μέσω FaceTime, ο σύζυγος είπε την πιο σωστή κουβέντα σχετικά με το θέμα της αναζήτησης της αιώνιας νεότητας. Η εντροπία δεν νικέται ποτέ και με τίποτε. Σε περίπτωση, εντάξει, ξέρω ότι συνήθως εσείς που ακούτε είστε πιο καλλιεργημένοι από μένα, αλλά για κάποιον κάποια που μπορεί τώρα να του διαφεύγει, η εντροπία είναι η τάση της φυγής από την κανονικότητα. Δηλαδή, είναι, λέμε, η εντροπία του σύμπαντος. Είναι όταν ξεφεύγει, όταν πηγαίνει να χαλάσει την τάξη, άρα να οδεύσει προς την καταστροφή, προς το τέλος. Αυτή είναι η εντροπία. Και αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να την ελέγξεις, και αλήθεια είναι ότι υπάρχει εκεί έξω πάρα πολύ διαφημιστικό υλικό για διάφορους απιθανόπουλους και απιθανόπουλες που υπόσχονται ότι θα φορέσετε ένα καπέλο και ξαφνικά θα σας περάσουν όλα τα προβλήματα, θα βάλετε ένα βραχιολάκι στο χέρι και η καρδιά σας θα γίνει 20 χρόνια νεότερη, θα σας κάνουν μια πρωτοποριακή βιοκλόνο αυτό, ξέρω εγώ, βλαστοκυταροθεραπεία, και θα ξανανιώσετε, ας πούμε, και θα... Και ο συγκεκριμένος, λέει, γιατρός υποσχόταν ότι με κάποιο τρόπο σε έκανε κατευθείαν 8 χρόνια νεότερο. Κατευθείαν. Λένε, έτσι, θα δούμε τώρα, θα τα βρει και η δικαιοσύνη, που ασχολήθηκε πολύ σοβαρά, γιατί η απώλεια ενός επωνύμου πάντα κινητοποιεί τους μηχανισμούς λίγο καλύτερα. Ντρέπον που το λέω, αλλά έτσι είναι. Και ένα θέμα που αξίζει να το δούμε πιο προσεκτικά. Ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ ζητά να αφαιρεθεί η Ισραηλινή υπηκότητα από τους βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες της ταινίας Νάζα. Τι είναι η ταινία Νάζα? Είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη μαζική εξόντωση αμάχων στη Γάζα που το έκαναν δύο Ισραηλινοί. Προσέξτε, όχι τίποτα Ισλάμο τέτοιοι που λένε στα Facebook και αυτά. Και σε αυτή την παραγωγή, που είναι παραγωγή του Guardian, έχουν μιλήσει πάρα πολύ ανώνυμα στρατιωτικοί Ισραηλινοί που έλεγαν ότι αυτό είναι το ακρονίμιο που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για να υπολογίζουν πόσοι άμαχοι αναμένεται να σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή. Δηλαδή λένε, θα χτυπήσουμε αυτό το στόχο γιατί είναι αυτό το στέλεχο της Χαμάς, αλλά υπολογίζουμε ότι για να τον πετύχουμε θα σκοτωθούν και 150 άμαχοι. Και παίρνουν το OK και προχωρούν. Αυτά τα έχουν πει Ισραηλινοί στρατιωτικοί, το ξαναλέω, όχι τίποτα περίεργοι που είναι κατά του Ισραήλ και τα λοιπά. Είναι δηλαδή ένας αποδεκτός αριθμός αμάχων θυμάτων που είναι εγκεκριμένος, και αυτό το ντοκιμαντέρ το έκαναν δύο Ισραηλινοί, και ο Υπουργός Πολιτισμού, λαύρος και ολοφυρώμενος, λέει: οι προδότες θα τους πάρουμε την υπηκότητα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για πάμε πολύ γρήγορα στην Πέπη. Λυπάμαι, λέει, για την Amy Winehouse, πιο πολύ για την οικογένεια του Μαζό, ακόμη δεν τον έθαψαν. Μαλώνουν, λέει, για το που θα δώσει τα σπίτια, τι λέει η διαθήκη.

0: Ο Κώστας, τι λέει ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στο Σταύρο Θεοδωράκη που είχε το ποτάμι που στέρεψε. Ναι, να πούμε για κάθε Σταύρο και για κάθε Σταυρούλα. Για να δούμε ο Δημήτρης. Το θέμα των κενών στα σχολεία, όπως πρέπει να το δούμε ολιστικά σε μια χώρα που γερνάει με τις γενείς να καταραίουν, σε λίγα χρόνια δεν θα χρειάζεται ούτε η μισή εκπαιδευτική. Μόνο που ένας νεοδεοριστής θα πρέπει να πληρώνεται για 35-40 χρόνια. Τότε έχεις δίκιο, Δημήτρη, μην παίρνουμε δασκάλους, παίρνουμε καθηγητές. Παίρνουμε μίτσα τραπάτα να τα κάνουμε λίγο, γιατί σε 20 χρόνια, 30 θα τους πληρώνουμε τσάμπα. Και ειδικά αυτούς τους εκπαιδευτικούς που κάθονται 3 μήνες. Είναι δηλαδή μεγάλη πληγή για το. Δεν την καταλαβαίνω τη λογική σου με το ολιστικά. Και τα παιδιά που περνάνε μετά στις αυτές τις βαθμολογίες, αξιολογήσεις, τις πίζα και είναι τελέπας η χώρα, είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό, άμα τους καταργήσουμε με το διαδίκτυο, αν τα βλέπουν στο TikTok τα μαθήματα, να γίνουν τσακάλια. Τι λέει ο Στέργιος, The Greek Goddess, Σταυρούλα Τσολακίδου. Τι έγινε, δεν το προλαβαίνω αυτά, μην μου τα στέλνετε να ανοίγω φωτογραφίες και αυτά, γιατί κάνω, σας είπα, είμαι γενικών καθηκόντων, πέρα από το μικρόφωνο, κάνω και άλλες δουλειές. Είναι, λέει, και ΑΕΚ, αυτό σας άρεσε περισσότερο. Δεν ξέρω, μια Σταυρούλα που γιορτάζει και μας κάνει περήφανους. Δεν θα σας κάνω κοπλιμέντα, μου λέει κάτι ωραίο ο Στέργιος. Θα το δω με την ησυχία μου, αγαπητέ Στέργια, μου είχες γράψει 2 πληροφορίες για τη Σταυρούλα. Ω, πρέπει να ανοίξει τώρα και Instagram και τέτοια. Άμα μου κάνετε και εκτροπή σε άλλη πλατφόρμα, ζήτω που καήκαμε. Πάντως ούτως ή άλλως, είναι δεν είναι ΑΕΚ. Από ό,τι κατάλαβα είναι μια διακεκριμένη παρουσία. Player of the tournament, στο σκάκι νομίζω, χρόνια της καλά, πολλά και με επιτυχίες και μακάρι να είχαμε το μισό μυαλό της. Α, η Αλεξάνδρα που διάβασα το μήνυμα. Ναι, α, μου στέλνει και Μαρία Σφυρόρα, μου λέει εγώ σου κλείνω για αύριο. Μπράβο, όχι, καλά κάνεις Μαρία μου, γιατί τον έχω την εικόνα και της αυριανής. Α, ίσα ίσα, χάρη στη Μαρία Σφυρόρα, θυμήθηκα να σας πω, αύριο αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης και θα δώσει και συνέντευξη τύπου. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που χρήζει και μιας δημοσιογραφικής υποστήριξης. Πάω παρά όπου θα περιοχεί ο καημάς, θα με κυνηγήσει και θα έχει και απόλυτο δίκιο στα γρήγορα. Μιχάλη, ευχαριστώ για τις ευχές. Καλή δημοσιογραφική και μουσική ενημέρωση στο απολύτως σχετικό. Σπυρός, τεράστια νίκη του άξονα της αντίστασης ενάντια στη συμμαχία των βάρβαρων δολοφόνων υπεριαλιστών. Και είναι μόνο η αρχή, ήρθε η ώρα να πληρώσουν ακριβά για όλα τα εγκλήματά τους. Την καλησπέρα, ας μου επιτραπεί, λέει η Ανδρέα μου, όχι δουλειά, εργασία είναι η σωστή λέξη. Έχεις δίκιο Μάκη, αλλά πολλές φορές η δουλειά είναι η σωστή λέξη, ανάλογα με το τι κάνεις. Άλλες φορές, επειδή όντως παράγεις έργο και το ευχαριστίεσαι, είναι εργασία. Έχεις δίκιο πάντως Μάκη. Η πρώτη, μου λέει ο Βαγγέλης, ονομάστηκε Κυριακή από τους Χριστιανούς. Έτσι η πρώτη έγινε αργία. Σαββάτο, Κυρίο το Θεό σου. Ναι, το Σάββατ, το Σάββατο είναι εβραϊκό. Εμείς έχουμε την Κυριακή ως ημέρα αφιερωμένη. Ο Γιάννης μας έστειλε ωραίες μουσικές πληροφορίες και για την Amy Winehouse και τις εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε. Φραντς, Παναγιώτη, Μίτσο, Αλέξανδρε, Άγγελ. Οχ, πότε τα στείλατε αυτά, ρε παιδιά. Κάθεστε και λέτε τώρα που μιλάς εσύ, θα σου στέλνω εγώ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο τις μπάλες μας και θα προσπαθήσω, αν δεν προλάβω, θα ζητήσω 1000 συγγνώμη και θα τα κρατήσω για αύριο πρώτα-πρώτα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Δημήτρης Καϊμάς. Έχω καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Έχουμε... Πώς το λένε, στο ντέρμπι πρωτοπόρων επικράτησε ο Παναθηναϊκός. Να πω 3 μηνύματάκια γιατί ήρθαν καμιά δεκαριά και
2: δεν.
0: Έτσι,
2: ναι.
0: Να είσαι και εσύ παρόν, να με συγκρατείς. Λοιπόν, ο Φραντς, επειδή έλεγα για τις ελλείψεις στα σχολεία, παπάς όμως λέει δεν έλειψε κανένας, να τα λέμε και αυτά. Είναι μερικά πειραχτήρια που έχω δώσει στην εκπομπή, Δημήτρη. Κύριε Παπασταματίου, δεν ρωτάτε και την Υπουργό Παιδείας γιατί πάτουσαν οι μαθητές μας στο διαγωνισμό πίτσα. Πίζα, ναι. Κοίταξε, το πίτσα γράφεται με 2 ζετ. Λοιπόν, είναι πολλοί οι λόγοι και νομίζω έχει δώσει και κάποιες απαντήσεις η Υπουργός. Τι λέει ο Μίτσος, όποια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και να γίνει ο Μαζό δεν γυρνάει πίσω. Μπορεί να παιχθεί κάτι στα μίδια για παραδειγματισμό, αλλά κατά τα άλλα, άμα δεν πουλήσει ο Κάρι Προκοπή, δεν γίνεται στον Άρη. Ευτυχώς που υπάρχει το μπάσκετ. Και εδώ σου δίνω πάσα τώρα με το Μίτσο που είναι του Άρη και στεναχωρήθηκε που χάσα τον ΠΑΟΚ.
2: Ωραία, θα να ξεκινήσω από αυτό.
0: Από
2: την άλλη Κυριακή.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε τον ντέρμπι Άρης Ηρακλής. Ο Άρης προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες.
0: Ναι.
2: Το 5-0.
0: Το ένα φταίει η ομάδα μου, η
2: Άρη. Στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
2: Και το χτεσινό 2-0.
0: Ναι.
2: Επίσης ο Ηρακλής και αυτός έχει όχι καλά αποτελέσματα. Πιστεύω.
0: Θα
2: ότι
0: κρυθεί ποιος θα κάνει παρέλαση.
2: Ο ετοιμένος, ναι, προπονητής θα έχει θέμα.
0: Ναι. Αν θα προλάβει την 28η, ναι. Σωστό.
2: Ναι, ναι. Και αν βάλουμε ότι μετά έχουμε διακοπή 3 εβδομάδων, είναι ταμάμ για έναν νέο προπονητή να δουλέψει.
0: Μάλιστα.
2: Θα μου πει τώρα τι είναι αυτά που λέει διάφορους προπονητές. Όχι, αλλά.
0: Λέμε τι συμβαίνει συνήθως έτσι.
2: Εμείς, ναι, βλέπουμε τι μπορεί να γίνει.
0: Εμείς καταγράφουμε, δεν αποφασίζουμε.
2: Τώρα, όπως είπες, εχθές ο Παναθηναϊκός ήταν κερδισμένος της
0: απολύτως, χωρίς σχετικό.
2: Ναι, γιατί είναι ότι απλά ο ίδιος κέρδισε, έχασε και ο Ολυμπιακός έχασε και η ισοπαλία η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε είχε έτσι αλλιώς διαφορά και μεγάλες ακόμα περισσότερο. Δεν σημαίνει κάτι νωρίς.
0: Όχι, αλλά ψυχολογικά είναι ένα υπόβαθρο, έτσι, ένα εφαλτήριο για να.
2: Όμως, κοίταξε, όπως είδες τι έστειλε ο φίλος μας, ο Αριανός, στις 20 Αυγούστου ο Παναθηναϊκός είχε παίξει με την Τσέχικη ομάδα και έφερε 2-2.
0: Ναι.
2: Εδώ το ΑΚΑ.
0: Και λέγαμε χάλια μαύρα.
2: Όχι απλά χάλια μαύρα, πότε θα φύγει ο προπονητής. Μάλλον,
0: ναι.
2: Μπορεί να φύγει ο προπονητής.
0: Που
2: πάμε
0: αλλάζει
2: με τον έναν, με το 2 ναι. Και το 3.
0: Με αυτόν δεν
2: έχουν
0: πάμε
2: περάσει
0: 6 μήνες.
2: Δεν έχουν περάσει 6 μήνες, 25 μέρες.
0: Και είναι αποθεωτικά και των οπαδών.
2: Των οπαδών περισσότερο.
0: Βέβαια και αυτός ο Κάγκουα που ήταν πολύ καλή επιλογή, τον είδα, πολύ ζήλεψα που δεν τον πήρε η ΑΕΚ. Καλά, για τον Γκαρσία δεν τι να πούμε.
2: Ναι, κοίταξε, είναι το εθνικό, όταν είναι μία, δεν είναι καινούργια. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν αγοράζεις, λες ότι θέλω να φτιάξω γιουβέτσι, θα πάρεις κρυθαράκι, κρέας, σάλτσα.
0: Άμα αυτά πάντως γίνεται το γιουβέτσι. Ξέρεις να μαγειρεύεις, Δημήτρη, στείλε τίποτα. Στείλε κανένα γιουβετσάκι εδώ για να πω στα παιδιά αν είσαι καλός.
2: Θα τα σοκολατόπιτα, αυτό είναι το.
0: Τι κάνει σοκολατόπιτα.
2: Αυτό είναι τα.
0: Άμα μου στείλεις, θα τα λέω εγώ για να μην κουράζεσαι, αγόρι μου. Θα τρώω εγώ τη σοκολατόπιτα.
2: Οπότε, δηλαδή, τώρα για να είναι πάντα σε όλα χρειάζεται υπομονή.
0: Σωστά.
2: Ναι, και τώρα βέβαια και ο Ολυμπιακός θέλει υπομονή με νέο προπονητή και πολλούς νέους.
0: Δεν είναι εύκολο όμως για τον
2: αλλά
0: Ολυμπιακό.
2: Αλλά τι πρέπει, το βασικό τι είναι, μπορείς να κερδίσεις με 0.5 και με χάλια ποδόσφαιρο. Κερδίζεις χρόνο.
0: Δύσκολο.
2: Αυτό που έλεγα εγώ, θυμάστε το καλοκαίρι, το λέγαμε μαζί για τον Παναθηναϊκό. 0.5 κερδίζει χρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Να που έφτασε σε ένα καλό σημείο, χωρίς να σημαίνει
0: ο
2: κάτι.
0: Ο χρόνος είναι κρίμα που λένε.
2: Και ήταν
0: όχι
2: και
0: χρήμα.
2: Μια διαφήμιση έτσι στην κουζίνα. Ναι. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο για τη σημερινά και αυτά ή αύριο θα πούμε περισσότερα.
2: Αύριο θα πάμε, έχουμε Europa League, Ολυμπιακάρα και Οφάρα.
0: Α, έχουμε τέτοια πράγματα.
2: Ναι, ναι,
0: τώρα
2: ναι, ναι,
0: που
2: είπες ναι.
0: Οφάρα, ο Όφη του είπε μια κουβέντα του Ολυμπιακού, ε. Φωνάζανε με τη Λίμπαρο, στο Καραϊσκάκη.
2: Τρεις φορές.
0: Μάλιστα.
2: Τρεις φορές.
0: Είδες που λέγες εσύ, μου λέγες ο Τάσο Επιτρόπο που τον αγαπάγανε και δεν θέλαν να φύγει. Μήπως τον φωνάξουν πίσω, θα δούμε. Θα πούμε αύριο τα ευρωπαϊκά να έχεις βάλει το καλό σου κουστούμα και το ευρωπαϊκό.
2: Ωραία,
0: Δημήτρη.
2: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε Χαιρετώ. Πολύ. Γεια σου. Four Tops, back to school again. Πολύ γρήγορα. Αλέξανδρε, αυτό για το αφιέρωμα του Γιάννη Ευθυμίου, τι ακριβώς θέλεις να πεις. Δεν μου τα λες πιο αναλυτικά γιατί ξέρεις δεν είμαι και φιέστερος των ανθρώπων. Ο Άγγελος, δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Είναι κάτι με την εντροπή, αυτό σχετίζεται. Έτσι ξέρετε, δεν είναι εδώ, δεν είναι Facebook. Επειδή μιλάμε, έχουμε πει κάτι, μετά είπαμε κάτι άλλο. Για κάτω πιο αναλυτικό βρε Άγγελε. Ο Αλέξανδρος, καλό απόγευμα. Χτύπα μια φραπελιά, βρε αδερφέ. Ναι, το θυμόσαστε και αυτό. Το μαγικό φάρμακο. Αλλά εκεί το πολύ πολύ να σε έπιανε κάνα κόψιμο, παιδιά. Με το νερό του Καματερού, άντε να πεις, ήπια λίγο νεράκι και τι έγινε. Εδώ τώρα, όταν μιλάμε για σύνθετες ιατρικές πράξεις, στο πόδι σε ένα ιατρείο είναι άλλα τα επίπεδα κινδύνου. Καταλαβαίνετε έτσι. Καταλαβαίνω τι λέτε, τι λέει ο Νίκος. Ο χαμός ενός διάσημου, γιατί επώνυμοι είμαστε. Καλά, μην πηγαίνεις τώρα, Νίκο μου. Όταν λέμε επώνυμος, παρόλο που όλοι έχουμε επίθετο και επώνυμο, όνομα και επώνυμο, εννοούμε ένας που είναι γνωστός. Το διάσημος είναι μία ακραία. Όχι, εννοώ επώνυμος. Η χρήση μιας λέξης, μην γίνεσαι τώρα βυζαντινό τέτοιος, που δεν έχετε βάλει την κεραία στο γιώτα. Η χρήση της λέξης επώνυμος έχει αυτό το περιεχόμενο πια. Γιατί μια λέξη κάνει διαδρομές. Χρησιμοποιείται, εδώ υπάρχουν άλλες που τις χρησιμοποιούμε ακριβώς αντίθετα από ό,τι ξεκίνησαν. Οπότε μη μου, δεν εννοώ αγαπητέ Νίκο διάσημος, εννοώ επώνυμος. Γιατί είναι και άλλοι που δεν είναι διάσημα, αλλά επειδή είναι επώνυμοι, αν συμβεί κάτι ασχολιόμαστε λίγο πιο σοβαρά. Το επώνυμος με την έννοια αυτή λοιπόν, την εξελιγμένη, να το πούμε έτσι.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Ψέρυμο, παιδιά. Για να πάμε μέχρι την Ψέρυμο να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Σακελάρη Μαύρο, που είναι περήφανος, νομίζω, πατέρας ενός μαθητή. Έξι όμως έχει πια το σχολείο και περήφανος. Ναι, δεν είπα ότι έχει έξι παιδιά ο κύριος Μαύρος, Μαρία. Είπα ότι έχει έξι παιδιά το σχολείο. Εντάξει. Γιατί ξεκίνησε με τις προσπάθειες που έκανε ο κύριος Μαύρος για να πάει το παιδί του σχολείο εκεί, στον τόπο που ζουν, στον τόπο που αγαπούν. Και αυτό είχε μια πολύ αισιόδοξη και θετική εξέλιξη. Είναι, νομίζω, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μαύρος. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλά. Γιατί θα μας δηλαδή μας δείχνετε, πώς να το πω, πέρα από το ότι είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο του, που μένει εκεί, που είστε κτηνοτρόφος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είμαι κτηνοτρόφος τέταρτη γενιά πλέον.
0: Αυτή ήταν μια παράδοση που την είχαν και στη. Και σε άλλα νησιά, και στην Κο για παράδειγμα,
1: και θα πω
0: γιατί αναφέρω την Κο, που σιγά σιγά, ξέρετε, με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τα αφήσαμε αυτά, τα παραγωγικά. Εσείς είστε από αυτούς που επιμένουν όμως.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που επιμένουν και προσπαθώ να αντέξω στον χρόνο και σε όλο τον πόλεμο που κάνουν στη κτηνοτροφία. Γιατί είναι και αυτός ο λόγος που με κράτησε σε αυτό το μικρό τόπο, που είναι ένα μικρό νησί που έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Ιδιαίτερα το χειμώνα, και προσπαθώ να κρατηθώ μέσα από τα ζώα μου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πάνω από τις δυνάμεις μου το να παρατήσω τον τόπο μου και τα ζώα μου.
0: Ναι, ο άνθρωπος με τον τόπο αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση, πολύ ίσως να το έχουμε ξεχάσει. Εσείς όμως, νομίζω, ξεκινήσατε και όλη αυτή την, με την καλή έννοια, φασαρία πριν από 3 χρόνια για να λειτουργήσει ξανά το σχολείο.
1: Ναι, αυτό γιατί ήταν 14 χρόνια ήταν κλειστό το σχολείο.
0: Τελευταία ήταν μαθήτρια ήταν η αδερφή σας.
1: Ναι, η αδερφή μου ήταν η τελευταία μαθήτρια. Μάλιστα. Ήταν 14 χρόνια συνεχόμενα κλειστό το σχολείο και ήρθε η ώρα που παντρεύτηκα εγώ, έμεινε και η γυναίκα μου, γεννήθηκε ο μικρός Πανορμήτης.
0: Πανορμήτης είναι όνομα του γιου σας, έτσι, αυτό γιατί πολλοί δεν το ξέρουν εκεί. Σε αυτά τα νησιά είναι ένα όνομα αγαπημένο ο Πανορμήτης.
1: Είναι επισήμης ο Πανορμήτης, ταξιάρχης.
0: Και τον φωνάζετε Πανορμήτη ή Πάνο τον φωνάζετε?
1: Πανορμήτη.
0: Όλο το λέτε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν γεννήθηκε ο Πανορμήτης, μετά μεγάλος και έπρεπε κάπου να πάει νήπιο, δημοτικό.
1: Έπρεπε κάπως να κρατηθώ πάνω στον νησί. Δεν ήθελα να τον καταλήψω σε καμία περίπτωση, για κανένα λόγο. Και γιατί να το εγκαταλείψω για ένα σχολείο και μόνο. Ίστα που έπρεπε να ανοίξει το σχολείο και να κρατηθούν.
0: Αλλιώς το παιδί θα έπρεπε να πηγαίνει στην Κάλυμνο.
1: Ναι, αλλιώς θα έπρεπε να πάει στην Κάλυμνο.
0: Και δεν γίνεται ότι καθημερινά αυτό.
1: Πλέον.
0: Θα έπρεπε να πάει η μαμά του να μένουν εκεί μαζί.
1: Δεν γίνεται καθημερινά. Μάλιστα. Το πηγενέλα, όχι, δεν βγαίνει. Γιατί υπάρχουν πολλές ακραίες καιρικές συνθήκες που δεν μπορείς να ταξιδέψεις.
0: Η Κος είναι πιο κοντά από την Κάλυμνο στη Ψέρυμο.
1: Περίπου τα ίδια είναι, ναι, αλλά περίπου, είναι λίγο κοντύτερα, ναι, λίγο πιο κοντά.
0: Τώρα ανοίγω μια παρένθεση, επειδή η Κος στέλνει φρουρά στη Ψέρυμο.
1: Ναι,
0: δηλαδή έχει αυτή την
1: τη
0: σχέση.
1: Έχει αυτή τη δυνατότητα, ναι.
0: Εσείς έχετε υπηρετήσει στην Κο?
1: Ναι, έχω παρουσιαστεί τότε στην ΚΟ, ήταν το κέντρο στην ΚΟ και έχω παρουσιαστεί στην ΚΟ, ήμουνα 1,5 μήνα φαντάρος.
0: Α, έχετε σχέση, ναι. Ήμουνα και εγώ κάποτε εκεί και βγάζαμε τη φρουρά για την Ψέρυμο, η οποία είναι ένα μαγικό νησί. Εκεί λοιπόν ένα σχολείο που έκλεισε όταν η αδελφή σας έφυγε πια, γιατί ήταν η τελευταία μαθήτρια. Εκεί λοιπόν που το παλέψατε εσείς για να μπορέσει ο γιος σας, ο Πανορμήτης, να πάει σχολείο. Και πριν από 3 χρόνια άνοιξε μόνο με τον γιο σας.
1: Η αρχή ήταν μόνο ο Πανορμήτης, μετά αφού έγινε όλος ο πόλεμος, όλο αυτό το τρέξιμο και όλες αυτές οι διαδικασίες, ήταν και άλλη μία κοπέλα που ήταν ντόπια από εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνη είχε το παιδί της ίδια ηλικία με τον Πανορμήτη, και αποφάσισε και εκείνη, λόγω επειδή είδε ότι τα κατάφερα και με τη βοήθεια,
0: ότι έχει σχολείο, είπε θα μείνω κι εγώ.
1: Με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων και με ένα σύλλογο Ελληνοαμερικάνων που μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν δεν ήταν αυτή, νομίζω ότι δεν θα γινόταν κάτι, η αλήθεια. Το είχα τώρα έτσι ξέρω να το πω, έτσι το λέω. Είδα αυτός ο σύλλογος.
0: Μάλιστα.
1: Μας βοήθησε πάρα πολύ, αυτοί οι ανθρώποι και άλλοι πάρα πολλοί παράγοντες. Και έτσι κάναν αρκετές δωρεές, όπως και ο Ηρακλής με τα τσιμέντα και άλλα πολλά, τέλος πάντων, πάρα πολλά πράγματα. Μας βοήθησαν και έτσι άνοιξε το σχολείο.
0: Μάλιστα. Πόσους μαθητές έχει τώρα?
1: Κοπέλα, τώρα έχει 6 μαθητές. Έχει 4.
0: Σε λίγο δεν θα χωράνε τα παιδιά.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Ήρθε δάσκαλος όμως, δεν είναι δασκάλα
1: που ήταν
0: πριν.
1: Έχουμε ένα δάσκαλο και μία νηπιαγωγό.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα δάσκαλο του δημοτικού και μία νηπιαγωγό.
0: Εύχομαι, κύριε Μαύρο, να... του χρόνου να μιλήσουμε και να μου πείτε έχει 12 παιδιά και πρέπει σιγά σιγά να
1: φέρει. Το εύχομαι κι εγώ. Ήταν η αρχή ο Πανορμήτης και έτσι να που μέσα 3 χρόνια έγιναν από 1 έγιναν 6 παιδιά.
0: Και χαρά.
1: Είναι κάτι χαρούμενο, είναι κάτι που μας κάνει περήφανος για αυτό που καταφέραμε.
0: Όντως. Απολύτως.
1: Και ότι υπάρχει πλέον λίγο η δυνατότητα, ας πούμε, να ξαναζωντανέψει το νησί.
0: Ναι.
1: Βέβαια το... με τη βοήθεια πολλών.
0: Αυτό ποιο παιδάκι είναι, αυτό είναι για προνήπιο? Είναι...
1: του χρόνου, είναι η μικρή μου, το δεύτερο μου παιδάκι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η μικρή μου.
0: Να, μας χαιρετάει. Να, αγάπη μου.
1: Χαιρετάει κι αυτό.
0: Με αυτή την ωραία εικόνα, μας φτιάξατε λίγο την πολύ δύσκολη
1: του
0: ημέρα.
1: Του χρόνου θα γίνουν 7 παιδιά, του αντίχρονου πάλι θα γίνουν 8 παιδιά, αν όλα πάνε καλά, γιατί έχει και άλλη κοπέλα.
0: Θα κρατήσουμε ραντεβού, κύριε Μαύρο.
1: Αυτό
0: θα κρατήσουμε ραντεβού και θα
1: και
0: μετράμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και, για, το, και για την προσπάθειά σας και γιατί μοιραστήκατε και για μας αυτό
1: πρέπει
0: το ωραίο.
1: Πρέπει να προσπαθούμε σε αυτά τα μικρά νησιά, γιατί έχουν εγκαταλειφθεί. Έχουν εγκαταλειφθεί και θέλουμε σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, θέλουμε στήριξη από το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να μας βοηθάει, γιατί είμαστε σύνορα με την Τουρκία.
0: Έτσι.
1: Και τα κρατάμε.
0: Σήμερα είναι και περίεργη ημέρα.
1: Αν λείψουμε εμείς, δεν υπάρχει ψυχή.
0: Σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Και βέβαια ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαύρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Ακελάρης Μαύρος, κάτοικος της Ψερίμου, κτηνοτρόφος και πατέρας του Πανορμήτη, που έτσι έβαλε όλο το σχέδιο για να ανοίξει το σχολείο.
2: Γίνει εργοστάσιο παιχνιδιό. Θυμάμαι κι άλλα πολλά ταξίδια και την καλύτερη κρυψώνα. Με τα ποδήλατα κρυφά από την Αγία Μαρία.
0: Σε λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ένας ίστατος χαιρετισμός, γιατί γύρισε τελικά στην παλιά του γειτονιά. Ίσως όχι με τον τρόπο που φανταζόταν.

προστατεύσει, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προανήγγειλε μέσω Earth News Radio και ο άρα οστεοπολίτης να μπορεί να ελέγχει την άδεια και τις ιατρικές πράξεις. Δραπέτης κηρύχθηκε από τις αρχές ο Αλκέτε Ριζάη. Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά το επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές των καυσίμων. Στα 109 έφτασε δολάρια το Brent, στα 2,15 το λίτρο η αμόλυβδη. Η προέλαση των Χούθη στην Ερυθρά και το χτύπημα στον αγωγό στην Σαουδική Αραβία. Παγκόσμια ανησυχία. Και τέλος έρχεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Πώς λειτουργούν και πόσο ρίχνουν τους λογαριασμούς.

0: ανάγκη ο πραχούντας αδελφού που είχαν ανάγκη. Τα λόγια του γεμάτα αγάπη για όλους. Η παρουσία χιλιάδων λαών εδώ και χθες και σήμερα στην εξόδιο Ιερία Κορδία συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του.
1: Στη Νίκαια λοιπόν, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά των παιδικών και εφηβικών του χρόνων, γράφτηκε σήμερα η τελευταία πράξη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης και εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και χιλιάδες άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του, συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Και ακούσαμε πριν από λίγο τον συγκινητικό επικίδιο από τον Μητροπολίτη Νικαίας Αλέξιο, ο οποίος μίλησε για την προσφορά του σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Η ταφή του πραγματοποιήθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Πάνο. Ο κ. Μαζωνάκης επέστρεψε στη Νίκαια, στην παλιά τη γειτονιά. Εκεί από που ξεκίνησε, στην Νίκαια όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον ίδιο, καθώς την ανέφερε και στα τραγούδια του. Πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία και στο τρίτο νεκροταφείο η ταφή του. Να σου πω ότι ακόμη και τώρα περνούν αμάξια έξω από το κημητήριο, από τα οποία ακούγονται τραγούδια του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Η ταφή ολοκληρώθηκε πριν τις 4, ενώ η πομπή από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ξεκίνησε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, αμέσως μετά την εξόδια ακολουθία. Πάνω από 20.000 πολίτες έδωσαν το παρόν σε κλίμα συγκίνησης, μικρή και μεγάλη, κρατώντας λουλούδια στα χέρια, με δάκρυα στα μάτια και σιγοτροδικουδώντας τα τραγούδια του, απέκτησαν φόρο τιμή στο δημοφιλή τραγουδιστή. Το παρόν έδωσαν και πολλοί καλλιτέχνες, συνεργάτες του, πολιτικοί και άνθρωποι του θεάματος που έγιναν ένα με τον κόσμο. Από τα μπαλκόνια της γειτονιάς ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, τραγούδια που ο κόσμος ταυτίστηκε, αγάπησε και μεγάλωσε με αυτά. Όπως μας είπαν, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένα λαϊκό παιδί, αγαπητό σε όλους. Έτσι θα μείνει στην μνήμη τους. Έτσι λοιπόν μας είπαν όσοι ήρθαν για να τον αποχαιρετήσουν.
1: Να προσθέσω, Ειρήνη, σε όλα αυτά τα σημαντικά που είπες, ότι εχθές και σήμερα όλη η Ελλάδα άκουγε και ακούει Μαζωνάκη. Από αυτοκίνητα, από παράθυρα, από μπαλκόνια άκουγε τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Και ειλικρινά το λέω, είναι πολύ λίγες οι φορές που έχουμε δει τέτοια διάχυτη συγκίνηση να πλημμυρίζει όχι την Αθήνα, όχι την Νίκαια, αλλά την Ελλάδα ολόκληρη.
2: Ακριβώς, γιατί ο κόσμος ταυτίστηκε πολύ με αυτά τα τραγούδια, τα αγάπησε πολύ. Ήταν ένας δικός τους άνθρωπος, όλοι αγάπησαν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, ταυτίστηκαν κάποια στιγμή με αυτά και χθες πραγματοποιήθηκε και η αγρυπνία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είδαμε πλήθος κόσμου να σειραίει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να πιτοίστε το χέρι στον δημοφιλή τραγουδιστή.
1: Να σε ευχαριστήσω, να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Τώρα, αύριο το μεσημέρι θα

0: Βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία πλέον με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Σήμερα πραγματικά ήταν μια μέρα, έτσι ζήσαμε ένα μικρό δικαστικό θρίλερ στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Γιατί μία ήταν προκαθορισμένο το ραντεβού των δύο κατηγορουμένων με τον 32ο τακτικό ανακριτή για να δώσουν τις απολογίες τους. Γνωρίζαμε ήδη από πριν, από νωρίς το μεσημέρι, ότι ο ανακριτής υπό το φως των νέων στοιχείων που έφτασαν στη διάθεσή του μετά τις αναλύσεις του ελληνικού FBI εξέταζε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου των γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό και έγινε όταν πια παραδόθηκε η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο γραφείο του, μελέτησε όλα τα καινούργια στοιχεία, τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι συντριπτικά σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών, καθώς συνδέουν άμεσα τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με τα λάθη και τις παραλήψεις των ιδίων σε ό,τι αφορά στην ίδια την ιατρική πράξη, αλλά και το τι ακολούθησε για μεγάλο χρονικό διάστημα περίπου μιας ώρας. Αυτό δείχνουν οι καταγραφές που έχει στη διάθεσή του το ελληνικό FBI και έχει πλέον στη διάθεσή του και ο ανακριτής, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης για περίπου μία ώρα είναι χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή μέχρι και την ώρα που καλείται το ΕΚΑΒ σε βοήθεια. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν μέτρησαν πολύ επιβαρυντικά για τους δύο κατηγορούμενους, εξού και η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν να ενημερωθούν για τα νέα στοιχεία της δικογραφίας και πήραν νέα προθεσμία για αύριο το μεσημέρι, προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους για αυτό το νέο αδίκημα, το οποίο να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ κακούργημα, Θάνο. Τιμωρείται ακριβώς όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση, έτσι, με ισόβια κάθειρξη, και επίσης δίνει τη δυνατότητα στους δικαστικούς λειτουργούς, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο μετά την λήψη απολογίας, να κρίνουν τους δύο κατηγορούμενους προφυλακιστέους.
0: Ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι αυτή η αναβάθμιση της κατηγορίας, το είπες πολύ καλά, ουσιαστικά αλλάζει την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών και ουσιαστικά η ποινή είναι ισόβια κάθριξη. Δεν ξέρω τι ελαφρυντικά θα επικαλεστούν, αλλά είναι αυτό που είπες. Η ποινή για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι ισόβια δεσμά, ισόβια κάθριξη.
1: Ναι, είναι πολύ βαριά η τιμωρία και είναι βαριά και η ποινική μεταχείριση μέχρι να φτάσει ο κατηγορούμενος στη δίκη. Ναι. Γιατί γι' αυτό το αδίκημα προβλέπεται η προθεσμική κράτηση, ενώ με τη θανατηφόρα έκθεση, η οποία τιμωρείται με έως 10 χρόνια κάθριξη, ναι, δεν προβλέπεται προσωρινή κράτηση. Άρα, εάν το αδίκημα για το οποίο θα απολογούνταν σήμερα ή αύριο οι δύο κατηγορούμενοι παρέμενε το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, τότε σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές θα ήταν μονόδρομος για τους δύο δικαστικούς λειτουργούς, τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, αμέσως μετά την απολογία τους να αφαιθούν ελεύθεροι με κάποιους περιοριστικούς όρους.
0: Γνωρίζουμε από τις αρχές αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί ουσιαστικά δεν το αξιοποίησαν οι γιατροί προκειμένου να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ? Γνωρίζουμε τι εξήγηση δίνουν γι' αυτό?
1: Είναι εξήγηση που φαντάζομαι ότι θα διαμορφώσουν υπό το φως των νέων στοιχείων τώρα, Θάνο, οι δύο κατηγορούμενοι, και αυτό θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί σήμερα πριν από τις απολογίες των δύο κατηγορούμενων είχαν έρθει στον ανακριτή δύο μάρτυρες υπεράσπισης, ναι, προταθέντες από τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη του ιατρείου, του παθολογικού ιατρείου. Πρόκειται για την γραμματέα του ιατρείου και έναν πελάτη του γιατρού, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες μας κατέθεσαν ότι ο γιατρός πληροφορήθηκε μετά τις 4 το μεσημέρι της επίμαχης ημέρας το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Συνεχίζει λοιπόν ο γιατρός, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων, ο άνδρας γιατρός, να υποστηρίζει ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, δεν είχε λάβει καν γνώση του περιστατικού. Επομένως, υπό το φως των νέων στοιχείων, τώρα, με το τι ακριβώς έχει δείξει το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, θα πρέπει να διαμορφώσουν και την υπερασπιστική τους γραμμή. Δεν γνωρίζουμε τι λένε, διότι μέχρι πρώτην γνωρίζαμε ότι υπήρχε πλήρης άρνηση, ναι, για την ιατρική πράξη. Ότι δηλαδή ο αείμνηστος λαϊκός καλλιτέχνης δεν πρόλαβε να υποβληθεί καν σε αυτή την ιατρική πράξη. Βεβαίως βλέπουμε ότι τα στοιχεία λένε το ακριβώς αντίθετο.
0: Έχει ζητηθεί και άρση του απορρίτου?
1: Έχει ζητηθεί από τον κύριο Λυκούδη, τον δικηγόρο της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, ήδη από την Παρασκευή, μεταξύ άλλων, η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών για να προσδιοριστεί ποιες ήταν οι επικοινωνίες των δύο κατά τη διάρκεια του γεγονότος και μετά το γεγονός, με ποιους μίλησαν, τι προσπάθησαν να κάνουν κτλ. Είναι μια πράξη που θα πρέπει να διαταχθεί πλέον από τον ανακριτή. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Είμαστε μόλις στην αρχή, ναι, της ανακριτικής έρευνας για αυτό το θέμα. Και σήμερα γνωρίζουμε ότι ο κύριος Λυκούδης πολύ νωρίς το πρωί μετέβη στον ανακριτή και ζήτησε να καταθέσει ενώπιον του και η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου. Είναι το μέλος της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, που συμμετείχε στην αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά ήταν και αυτή που είχε κάνει την αυτοψία στο Ιατρείο το Νοέμβριο του 2025 και όπως τότε είχε υποστηρίξει ο Ιατρικός Συλλόγος, δεν είχε ανεβρεθεί στο χώρο κανένα από τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
0: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για τις πληροφορίες. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη μας έδωσε το ρεπορτάζ.
2: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
3: Τον άκουγα καθημερινά. Άκουγα. Κάπου συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
4: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβεί και δεύτερο.
5: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
6: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
7: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Κρατήσαμε αυτό το άδικο που είπε μια κυρία στο ξεκίνημα του ρεπορτάζ, της ταινίας. Καλό παιδί, αυθεντικός, το παιδί της γειτονιάς, δοτικός, έδινε, τραγούδησε για τους άστεγους. Δακρύσουμε λοιπόν για αυτή την καλοσύνη, για το αυθεντικό του, αλλά δακρύζουμε και κλαίμε και για αυτό το άδικο. Το άδικο της ηλικίας και το άδικο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη, το άδικο του θανάτου του. Τώρα, στη Νίκαια βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πέρα από τα συλληπιτήρια που εξέφρασε στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη, όπως είπε, του συστήματος.
8: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ από την Σπυριδούλα Κακλατζή.
9: Το μηχάνημα στο οποίο υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε την ώρα θανάτου του, δηλαδή μία ώρα πριν οι δύο γιατροί καλέσουν το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο γραφείο της Καρνεάδου στις 13.55, ενώ στις 14.05 κατέθεση γραμματέας μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη φωτογραφία ντοκουμέντο, το ειδικό μηχάνημα ξεκίνησε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στις 14.14. Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 14.45, η γιατρός βγάζει φωτογραφία τον Μαζωνάκη, ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά μάτια. Η φωτογραφία ελέγχεται εξονυχιστικά από τις αρχές για τις ζωτικές ενδείξεις που καταγράφονται εκείνη την ώρα. Ενώ παράλληλα αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ώστε να διαπιστωθεί εάν εστάλησε τρίτο πρόσωπο. Ακριβώς την ίδια ώρα, στις 14:45, βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει το σύζυγό της να φεύγει από το εστιατόριο στο οποίο βρισκόταν για να επιστρέψει στο ιατρείο. Η επόμενη ένδειξη στο μηχάνημα 14:56, όπου φαίνεται να σταματάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης εσπευσμένα και πριν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις, παλμούς, πίεση και οξυγόνο. Στις 15:23 στο μηχάνημα χτυπά το αλάρμ, καθώς χάνεται κάθε ζωτική ένδειξη. Στο δωμάτιο βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν καλούν κανέναν, ούτε ζητούν τη βοήθεια των εργαζομένων. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι τους έβλεπε να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο, ενώ 45 λεπτά μετά τη ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Τελικά το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 16:23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που υποδείκνυε την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος, το οποίο έφτασε στις 16:26, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία. Ακολουθώντας την τυπική διαδικασία, όπως δήλωσαν, ζήτησαν από τις εργαζόμενες να προχωρήσουν τον καθαρισμό του ιατρείου, ενώ ταυτόχρονα παρέμειναν στο ιατρείο και έσβησαν από τον υπολογιστή το επίμαχο ραντεβού. Λίγο μετά τις 7 και πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός διέγραψε και την επίμαχη φωτογραφία από το κινητό της τηλέφωνο. Περισσότερα δεδομένα αναμένεται να έχουν στα χέρια τους οι αρχές μετά την άρση και του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Τώρα, σε συνάφεια με αυτά που μας είπε η Σπυριδούλα και σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων.
10: Ουσιαστικά αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθη σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
0: Την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρία μετά και την υπόθεση Μαζονάκη επισημαίνει μιλώντας στο Earth News Radio και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στις διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας.
11: Αυτό όμως που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής που μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Και να φαίνεται.
12: Να είναι υποχρεωτικό να αυτό λέτε.
11: Να είναι υποχρεωτικό. Γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει σου λέει παράνομα. Ναι. Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν.
12: Πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
11: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός. Ναι, απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά. Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη είναι να γίνει.
12: Γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
11: Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό.
12: Ναι.
11: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα.
12: Θα πρέπει να υπάρξει καταγγελία ή θα πρέπει ειδικά για τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, με την υγεία των ανθρώπων, να είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των διαφημίσεων μέσα από μια αρμόδια επιτροπή του ιατρικού συλλόγου, δεν ξέρω ποιον άλλον φορέα.
11: Θα μπορούσαμε αμέσως να προσθέσουμε στον νόμο, το σκέφτομαι μέσα, το πώς θα μπορούσε να γίνει πιο σωστά, και αυτό είναι το πρώτο σκέφτομαι να κάνω. Να πρέπει πριν κάνει μια τέτοια ανάρτηση να κάνει μια γνωστοποίηση στον ιατρικό συλλόγο, να λάβει κάποια άδεια.
12: Ναι,
11: θα μπορούσε να μπει ένα τέτοιο φίλτρο.
12: Δεν το αποκλείεται αυτό δηλαδή.
11: Όχι, θα κάνω αυτή την εβδομάδα συναντήσουμε όλους για να δω πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πιο. Δέχομαι απολύτως ότι το πλαίσιο όπως είναι σήμερα αφήνει περιθώρια.
0: Να ακούσουμε τώρα πώς σχολίασε στον σταθμό μας και τον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Ανδρέας Φουστάνος, πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, στις εξαγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη.
13: Είπε νωρίτερα ο υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρεία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
14: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
12: Τώρα,
14: να πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει.
12: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
14: Δηλαδή, θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα.
12: Πάντως, φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός. Κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένοι γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
14: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
12: Δεν θα έδινε αυτό μια παντελώς λάθος πληροφορία.
14: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε ένα γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
12: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το ειδικότητα. Έχουμε κάνει ποτέ κανένας.
14: Και ούτε και άρα γιατί και θα το κάνει με το QR code.
0: Αλλάζουμε θέμα. Δραπέτης θεωρείται από σήμερα ο Αλκίτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Ο διαβόητος Βαρεπινίτης, που είναι καταδικασμένος δύο φορές σε ισόβια κάθριξη, ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Θοδωρή.
15: Καλησπέρα και από μένα. Από την ανάλυση του βιντεολογικού υλικού που μόλις αργά χθες. Το απόγευμα μπόρεσαν οι αστυνομικοί να δουν, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο επεισόδιο στο Pittsburgh ήταν και ο Αλκίτ Ριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Και από εκείνη τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, αφού δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές. Εντυπωσιακός όμως είναι και ο αριθμός των αδειών που έχει λάβει ο συγκεκριμένος κομμοποιός τα τελευταία χρόνια, παρά το βαρύ ποινικό του παρελθόν. Τις απανωτές αποδράσεις, ακόμα και τις έρευνες που εξελίσσονταν σε βάρος του για ματαιρό περιστατικό στις φυλακές. Ενδεικτικά, με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε λάβει από τις 29 Ιανουαρίου του 2021 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2026 16 άδειες, με τελευταία να ξεκινούσε στις 7 Σεπτεμβρίου έως σήμερα και μέχρι τώρα να μην έχει επιστρέψει. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η άμεση δράση δέχτηκε χθες κλήση για πυροβολισμό στο σημείο, ένα δεκάλεπτο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί, δεν βρήκαν κανέναν παρά μόνο δύο κάλικες και κλίδες αίματος. Αργότερα ενημερώθηκαν από το κέντρο υγείας Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για πρώτες βοήθειες ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα από θράσματα γαλλιών στον Αστράγαλο και ένας 41χρονος Πακιστανός με διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη Γάμπα. Ελήφθησαν καταθέσεις και από τους δύο, επειδή προέκυψαν πως ήταν υπάλληλοι της επιχείρησης, όμως έδιναν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό, όπως και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Τελικά, όπως διαπιστώθηκε κάποια στιγμή και ενώ ο περισσότερος κόσμος είχε φύγει από το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε τη μουσική. Τότε ο Αλκίτ Ριζάη, που ήταν και με δύο φίλους του, βγήκαν έξω στο πάρκινγκ, έβαλα δυνατά τη μουσική στο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση, γιατί φοβήθηκε από το θόρυβο μην κληθεί η αστυνομία και ξέσπασε μεταξύ τους εμπλοκή. Σε κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, φαίνεται από το βιντεολογικό υλικό να βγάζει ένα όπλο ο Αλκίτ Ριζάη, να το οπλίζει, και τότε τράβηξε όπλο και ένας Αφγανός που βγήκε από το μαγαζί, ο οποίος δούλευε και ως προστασία. Πυροβόλησε προς το μέρος του, όμως οι σφαίρες κουστρακίστηκαν και προκάλεσαν τον τραυματισμό των άλλων δύο εργαζομένων της επιχείρησης. ο Αρχέντριτζάκη και οι δύο φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν, ενώ από το σημείο διέφυγε και ο Αυγανός που επίσης αναζητείται. Για το περιστατικό, μέχρι στιγμή συνελήφθη τον 41χρονο ιδιοκτήτη και 39χρονο σύζυγό του για ψευδή κατάθεση, ειδική αυτοργία σε παράνομη πληροφορία και προχωρησία, ενώ πλέον ο ιδιοκτήτη κατηγορείται και για υπόθερμη εγκληματία και παρεμπόδιση τη δικαιοσύνη. Ως προς το παλμαρέ του Αλχέντρι Τζάι και το ποινικό του ιστορικό, αυτό ξεκινάει τουλάχιστον από τη δεκαετία του 90.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, να μας υπενθυμίσεις αν μπορείς, ποιος είναι ο Αλχέντρι Τζάι.
15: Ακριβώς. Ξεκινάει λοιπόν η γνωριμία των, το πούμε έτσι, με τις ελληνικές διοικητικές αρχές από τη δεκαετία του 90 κιόλας με υποθέσεις ναρκωτικών. Αργότερα απασχόλησε για υπόθεση ανθρωποκτονίας και καταδικάστηκε για αυτή. Τον Ιούνιο του 2006 πραγματοποίησε την πρώτη του απόδραση με τον Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδάλλου που προσγειώθηκε στο Σχιστό, όταν δραπέτησε ενεπλάκη σε νέες ανθρωποκτονίες μέχρι που συνελήφθη εκ νέου. Το Φεβρουάριο του 2009 πραγματοποίησε ξανά απόδραση με ελικόπτερο, επίσης ξανά τις φυλακές Κορυδάλλου και πάλι με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, προσγειώνοντας αυτή τη φορά το ελικόπτερο σαν φύπνης. Το 2013 επιχείρησε πάλι να αποδράσει, παίρνοντας αυτή τη φορά ομοίρους 5 φρουρούς των φυλακών Μαλανδρίνου με μια ψεύτικη βόμβα μέχρι που αναγκάστηκε να παραδοθεί. Τον Ιανουάριο του 2021 συνελήφθη ξανά από την αστυνομία, όταν εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο έξω από τη Λαμία κατά τη διάρκεια αδειάστου μαζί με δύο κακοποιούς της Greek Mafia. Και τέλος, έχουμε τη φετινή χρονιά, όπου αποτελούσε ήδη υποέρευνα για τη δολοφονία εγκλήσου των φυλακών δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο από έναν Βούλγαρο εκτελεστή και συγκρατουμένο τους.
0: Πάντως, Θοδωρή, κάνει εντύπωση πως ένα τέτοιο παρελθόν επιτρέπει στις αρχές να δώσουν 16 άδειες.
15: Πράγματι. Η δικαιολογία που δίδεται είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις άδειες τις τηρούσε. Δεν είχε προκαλέσει δηλαδή πρόβλημα με την τήρηση των χρονικών ορίων των αδειών.
0: Μέχρι που δεν την τήρησε.
15: Μέχρι που δεν την τήρησε.
0: Και δεν νομίζω ότι θα την τηρήσει. Έπρεπε ουσιαστικά να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί, έτσι.
15: Ακριβώς. Αυτό εν τω μεταξύ έχει προκαλέσει σίγουρα άλλες ειδικές αντιδράσεις. Είχαν ήδη από τη στιγμή που κατάλαβαν χθες το βράδυ ότι οι αρχές ότι είχαν να κάνουν με το Ριτζάι, ήδη σήμανε συναγερμός, ήδη έγινε κινητοποίηση. Δεν περίμεναν δηλαδή ότι το πρωί θα έχει γυρίσει τις φυλακές. Άλλωστε υπήρχε και ένα κλιμάκιο εκεί που τον περίμενε. Και το θέμα είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου για να μπορέσουν να τον εντοπίσουν για άλλη μια φορά που είναι δραπέτης και να τον συλλάβουν.
0: Προκαλεί πολλά ερωτήματα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας ανέφερες. Τώρα, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας στον σταθμό μας, ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό, όπως είπαμε, δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε η κυρία Δημογλίδου.
16: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
12: ναι.
16: Όπου κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
12: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
17: να
12: παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες έτσι, που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
16: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την νέα αναταραχή στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με το Brent να φτάνει στο κόκκινο, ενώ ράλι ανόδου έχουμε και στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αγγλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη, χρησιμοποιώντας εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
18: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 107,3 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 102,8 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με το μεσημέρι που ήταν η τελευταία φορά που τον παρουσιάσαμε στο δελτίο. Ωστόσο, είναι οι τιμές πάρα πολύ υψηλές. Όσο δε για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, έχει κλείσει τα 82,77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, τριπλάσιο σε σχέση με τα επίπεδά του πριν από τον πόλεμο, ή σχεδόν τριπλάσιο πριν

0: υψηλές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχει κλείσει τα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης είναι κατά πολύ υψηλότερα. Δηλαδή είναι χαρακτηριστική η Γερμανία που είναι στα 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα και η Ρουμανία στα 189 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα η κυβέρνηση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, όπως και ο Υφυπουργός, που λέει ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και αναλόγως θα κινηθούν. Αντίστοιχα,
1: δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη και να επιστρέψουμε σε σένα, εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
0: Όχι, πάνω σε αυτό.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
2: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Τώρα, σε συνάφεια με αυτά που συζητήσαμε με την Πινελόπη, να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι τον λογαριασμό τους, θα μπορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης, ανακοίνωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με το νέο πλαίσιο, νοικοκυριά και επιχειρήσεις Πινελόπη θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο τον λογαριασμό τους.
0: Όχι μόνο να παράγουν το δικό τους ρεύμα, αλλά και να εγκαθιστούν συστήματα αποθήκευσης, διότι αν έχεις απλώς ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, είναι μεγάλο το όφελος, από όσο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο αν έχεις εγκαταστήσει και ένα σύστημα αποθήκευσης που θα κρατάει την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό αυτό και θα την χρησιμοποιεί στη διάρκεια της νύχτας. Αυτό προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ και αργότερα το απόγευμα έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα υπουργική απόφαση που διευκολύνει ακριβώς την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων. Είναι πολύ απλούστερα τα βήματα για να εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα και προβλέπεται επιδότηση όχι μόνο για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για την αποθήκευση. Μάλιστα ο κ. Παπασταύρου έχει πει ότι θα δοθούν 476 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Απανθρακοποίησης ακριβώς για αυτό το λόγο. Το νεότερο στοιχείο είναι ακριβώς η υπουργική απόφαση, η οποία επιλύει διάφορα τεχνικά προβλήματα που καθυστερούσαν μέχρι τώρα την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης και όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, αυτή είναι η πραγματική λύση, δηλαδή το να λαμβάνει κανείς διαρθρωτικά μέτρα έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης να γίνεται ενεργειακά αυτάρκης.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
3: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
1: Ναι.
3: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
1: Στην πηξίδα του κόσμου τώρα, στην δύσκολη αυτή πηξίδα που δείχνει μάλλον αδιέξοδο, θα συναντήσουμε εδώ τώρα την Δέσποινα Σύριοπούλου να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Δύο τα μέτωπα, από τη μία στο Μπρεσικό με το Ιράν, από την άλλη με τους Χούθη στην Ερυθρά. Έχουμε πλέον τεράστιο πρόβλημα.
4: Η εξίσωση είναι πολύ δύσκολη πια.
1: Η ανησυχία είναι παγκόσμια.
4: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με το κάθε μέτωπο ξεχωριστά. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με τους Χούθη, όπου εξαπολύουν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυράβλους και ντρόουν εναντίον στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στο Χαμίς Μουσάιτ, όπου σύμφωνα με τους ίδιους έπλουξαν υπόστεγα αεροσκαφών, ραντάρ, διαδρόμους, αποθήκες πυρομαχικών. Οι Χούθη τώρα χαρακτήρισαν την επίθεση αντίπεινα για τις εκατοντάδες σαουδοαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ιεμένης. Και από την πλευρά της η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις.

0: Τη έκτακτη ανάγκη στο Χαμίς Μουσάιτ και σε άλλες τρεις πόλεις του Νότου. Να σου πω τώρα, Θάνο, ότι η προέλαση των Χούτι την περασμένη εβδομάδα ενίσχυσε πολύ σημαντικά τη θέση του στην περιοχή του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Μετά την κατάληψη του λιμανιού Μόκα και των στρατηγικών σημείων, οι Χούτι κατέλαβαν και τα νησιά Μεγάλο και Μικρό Χανής, αποκτώντας μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου της κρίσιμης θαλάσσιας οδού μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και Ινδικού Ωκεανού. Τώρα, να σου πω ότι πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζέι Ντι Βανς, είπε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε απευθείας συνομιλίες με τους Χούθη, ενώ βρίσκεται σε επαφή και με τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής. Η αποκάλυψη αυτή έγινε μετά το αίτημα, αν θυμόμαστε, του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για άμεση αμερικανική στρατιωτική βοήθεια εναντίον των Χούθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε εγκρίνει τα αμερικανικά πλήγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν στη Σαουδική Αραβία ανταλλαγή πληροφοριών και υποστήριξη για τον εντοπισμό των στόχων. Επίσης, να σου πω για το μεγάλο αγωγό, τον East West Pipeline, τον αγωγό Ανατολή-Δύση της Σαουδικής Αραβίας, μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την επίθεση, χρειάζονται 3 έως 5 εβδομάδες προκειμένου θα χρειαστούν για να λειτουργήσει μερικός
1: ένα ακόμη πρόβλημα, Δέσποινα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε και τη σύγκρουση με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα και τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Τα όσα είπε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του Πασόκα προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης για το κόστος. Από τη Χαριλάου Τρικούπη την ίδια ώρα εξαπολύνουν διμέτωπη επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι δεν συμπεριέλαβαν την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, γιατί δεν πιστεύουν σε αυτήν την πολιτική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τεκμηριωμένο και κοστολογημένο το πρόγραμμα του κόμματός του. Το Μέγαρο Μαξίμ, ωστόσο, κάνει λόγο για ποταμούς δις και εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και μίλησε για θαύμα.
2: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κ. Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιορίστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις του Μαξίμου περί ποταμών δις που υπόσχεται η Χαριλάου Τρικούπη.
3: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
0: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
4: 4 δις.
3: Ακούστε με λίγο, για να το πάμε σε σειρά. Τότε βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 540 εκατομμύρια, 560 εκατομμύρια, κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος. Ναι. Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
4: Ναι.
3: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου πέμπτη της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα πάνω στα 560. Mm. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει, τι νοείται. Ο Μαρκόπουλο, ακούτε, που λέει 4 δις και μετά.
4: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει.
3: Μισό.
4: Και ο μισθός, ο μισθός.
3: Μισό λεπτό. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος που λέει το Γενικό Λογιστήριο είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές. Ένα 900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην 13. Ένα 800. Αν κάνετε ένα 800 πλην 960. Μένουν 840.
4: Να ρωτήσω, έχετε.
3: Άρα μισό λεπτό, γιατί δεν βγαίνει. Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα. Εγώ δεν βγαίνω πώς βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω του φεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
1: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, υπεστήριξε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος. Και ήταν χαρακτηριστική η αντίδρασή του για τα όσα είπε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
4: Ο κ. Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουνε. Έτσι είπε. Τι.
3: Συγγνώμη, γελάς, εντάξει, οκ.
5: Έτσι το κοστολογεί και το ΠΑΣΟΚ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίξει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
3: Είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτείνει είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
4: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι, για την πρώτη δόση.
5: Είναι και 13ο μισθό.
4: Όχι, όχι, και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
3: Επίσημα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείσαμε ότι αυτό που λέτε είναι αληθέ.
4: Είπε, είναι. Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η εντάξει, σε δύο δόσει.
3: Άρα 120 εκατομμύρια.
4: Ναι, η μία. Όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να το επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας. Που είναι.
3: 120.
4: Όχι. Όχι, είναι άλλα τώρα όσα. Δηλαδή, όσα έδωσε.
3: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
4: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
3: Αφού έχουν διαφορά 60, βέβαια, με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
1: Από την πλευρά του, ο κύριος Τσουκαλάς απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς για το κόστος των εξαγγελιών Ανδρουλάκη, μιλώντας για δημοσιονομικό κόστος σε βάθος χρόνου μόλις 60 εκατομμυρίων ευρώ, υψηλότερο από τα 400 ευρώ που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, και σχολίασε γιατί συμπεριέλαβαν επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας.
3: Ρωτήστε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 13ο. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι, γιατί.
5: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Όμως τον ένταξε, είναι νεοφιλελεύθερος
4: ο κύριος
3: Τσίπρας. Εγώ εκεί ήθελα. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά. Και με μια ανακατεύθυνση είναι φιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
5: Ναι. Είναι και ο κύριος Τσίπρας.
4: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε και ο Τσίπρας.
3: Ερώτημα, ναι. Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι. Δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
5: Και ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος Τσίπρας.
3: Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 13ο μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε η οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνεται λιτό στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
1: Ο Φραγκίσκος Κουντετάκης, τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή είναι με ένα λά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και ρωτήθηκε αν υπάρχουν κοινές πολιτικές του κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, και σε ποια ζητήματα.
6: Τώρα δεν θα το έλεγα αυτό ότι είναι ακριβώς έτσι. Το πρόγραμμά μας έχει μια σειρά μέτρων. Έτσι,
0: σας ρωτάει βεβαίως και για το 13ο μισθό και για όλα αυτά, και ότι επί της ουσίας κάνετε μια πάσα, ας πούμε, στην Δημοκρατία.
6: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό και δεν έχει και νόημα να ξέρουμε να λέμε όχι, εγώ έχω δίκιο, όχι εσύ. Το πρόγραμμά μας όμως είναι αποτυπωμένο, το έχουμε καταθέσει, το έχουμε δημοσιοποιήσει, έτσι, και νομίζω το κάναμε στον πιο αναλυτικό βαθμό από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Έτσι. Mm-hmm. Mm-hmm. Λεπτομερέστατη παρουσίαση, ας πούμε, του προγράμματός μας και συμπεριλαμβάνει μια σειρά μέτρων τα οποία αφορούν ευρύτερες κατηγορίες πολιτών, αφορούν, αν θέλετε, την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν προβλήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, απάντησε στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι επρόκειτο για μια καθαρά προσωπική άποψη και όχι κυβερνητική θέση ούτε κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως σχολίασε, ζούμε σε μια χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της και ξεκαθάρισε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης η μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Με τις πρώτες καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα. Περισσότερα θα μας πει η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν θα έδινε έμφαση με τις πρώτες, γιατί έχουν ήδη καταθέσει 30 γονείς και συγγενείς θυμάτων. Δηλαδή προχωρά πολύ γρήγορα η διαδικασία. Σήμερα λοιπόν ήταν συγκλονιστική η κατάθεση της Μαρίας Θεοδωρή. Είναι η μητέρα του Βάιου Βλάχου, του 34χρονου από την Καρδίτσα, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών. Η Μαρία Βλάχου μίλησε για όσα οδήγησαν στη σύγκρουση και για όσα ακολούθησαν αυτής, αλλά και για την αλλίωση, όπως είπε, του τόπου, του χώρου του δυστυχήματος, που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά στοιχεία και βεβαίως να μεταφερθεί βιολογικό υλικό των θυμάτων σε παρακείμενο οικόπεδο. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση από την πλευρά της πολιτείας, τη χαρακτήρισε ανύπαρκτη, ενώ μίλησε για ασέβεια σε βάρος των θυμάτων από την διαχείριση που ακολούθησε τη σύγκρουση, δηλαδή από το ότι από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα φορτηγά μετέφεραν χώμα με βιολογικό υλικό των θυμάτων και το πετούσαν, όπως είπε, σε παρακείμενο οικόπεδο. Κατέθεσαν επίσης ο σύζυγός της, ο Χρήστος Βλάχος, ο Νίκος και ο Δημήτρης Πλακιάς, είναι οι γονείς των δίδυμων και της Αναστασίας, της ξαδέρφης από την Καλαμπάκα, και εκείνοι αναφέρθηκαν με τη σειρά τους στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Μάλιστα, ο Νίκος Πλακιάς χρησιμοποίησε 4 λέξεις για να περιγράψει το πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη: ανικανότητα, αμέλεια, διαφθορά, σύγκρουση. Αυτές ήταν οι 4 λέξεις. Επίσης κατέθεσαν γονείς και συγγενείς μηχανοδηγών. Ο κύριος Ευθύμης Οικού, ο πατέρας του Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, είπε ότι εγκαταλείφθηκε συστηματικά και σκόπιμα ο σιδηρόδρομος σταθερά τα τελευταία χρόνια, μιλώντας για την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας. Αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις και άλλων γονιών και συγγενών θυμάτων και σιγά σιγά πάμε προς τις μαρτυρικές καταθέσεις των επιζώντων, καταθέσεις που έχουν σημασία υπό την έννοια ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες.
1: Ναι. Λοιπόν, Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στην στεριά βρίσκονται πλέον οι 51 αλλοδαποί που διασώθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τη βύθιση της Λέμβου, στην οποία επέβαιναν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 25 αγνοούμενους. Η Μαρίνα Μανδακάκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Μαρίνα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα από τα Χανιά, και έτσι ακριβώς είναι. Οι 51 διασωθέντες βρίσκονται αυτή την ώρα στον προσωρινό, στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Έφτασαν καταταλαιπωρημένοι όπως μπορούμε, γιατί όλη νύχτα πάλευαν με τα κύματα, αλλά ωστόσο κανένας από αυτούς δεν χρήζει περαιτέρω φροντίδας, δεν έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους. Η σωρός που ανασύρθηκε είναι στο νοσοκομείο Χανίων, όπου μεταφέρθηκε εκεί για νεκροψία και νεκροτομή, και συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε οι έρευνες για τον εντοπισμό 25 ανθρώπων που αγνοούνται σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων. Η περιοχή είναι 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Η ολονύχτια χθεσινή επιχείρηση και όλη μέρα στήθηκε από το λιμενικό σώμα ήταν με τη συνδρομή της Frontex, ήταν και παραπλέοντας κάθε εκεί. Θα σας πω ότι δεν βοηθάει ο καιρός, διότι η ένταση των ανέμων είναι περισσότερα από 5 μποφόρ και δυσκολεύονται έτσι εκεί. Έχει σηκωθεί και ένα αεροσκάφος του λιμενικού σώματος από τη Ρόδο, βρίσκεται εκεί. Τους διασωθέντες συνέλεξε φορτηγό πλοίο που μετέφερε κοντέινερ και με τη συνδρομή σκάφος του λιμενικού σώματος πήγανε αρχικά Παλαιόχωρα, Αγία Γαλήνη και τώρα, όπως σας είπα, βρίσκονται στον εκκλησιακό χώρο της Αγιάς. Θα συνεχιστούν οι έρευνες, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, διότι μιλάμε για μεγάλο αριθμό ατόμων, 25 άτομα αγνοούνται. Αγνοούνται σύμφωνα βέβαια πάντα με τις μαρτυρίες έτσι των διασωθέντων. Να πω ότι είναι νεαρής ηλικίας, οι 51, είναι από τον Μπαγκλαντές, από το Σουδάν, από την Αίγυπτο, από την Ερυθρέα. Υπάρχει γυναίκα ανάμεσά τους και δύο ανήλικα παιδιά.
1: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο κάδρο πάλι είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα.
0: Καλησπέρα και πάλι, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από τις εκλογές στην Σουηδία που ακόμα...
1: Βγήκε άκρη.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι
0: και
1: ακόμα.
0: Μάλλον δεν θα βγει μέχρι την Τετάρτη, διότι μέχρι στιγμής είναι το καταμετρημένο το 95% των ψήφων. Ο συνασπισμός λοιπόν υπό τους σοσιαλδημοκράτες της Μαγδαλένα Άντερσον συγκεντρώνει 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού συνασπισμού του συντηρητικού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Η διαφορά είναι περίπου στους 28.000 ψήφους, ενώ νωρίτερα με καταμετρημένο το 90% ήταν περίπου στις 20.000 ψήφους. Ακόμα όμως ο νικητής δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ο Κρίστενσεν, μάλλον η καταμέτρηση αυτή θα συνεχιστεί και την Τετάρτη, όταν θα προσθεθούν οι ψήφοι που κατατέθηκαν καθυστερημένα, καθώς και οι ψήφοι από το εξωτερικό, που δεν έχουν φτάσει ακόμα στη χώρα. Να σου πω ότι το 2022, όταν ήταν στην εξουσία η κυρία Μαγδαλένα Άντερσον, είχαν προσθεθεί στην τελική καταμέτρηση περισσότερες από 220.000 ψήφους. Επομένως, η διαφορά που έχουμε τώρα, γύρω στις 28.000, είναι πάρα πολύ μικρή. Mm-hmm. Λοιπόν, και έχουμε και τα σενάρια, έτσι.
1: Να ρωτήσω πριν τα σενάρια, η ακροδεξιά πώς πήγε?
0: Εδώ έχουμε, έπεσαν, υποχώρησε αρκετά. Οι Σουηδοί Δημοκράτες που από το 22 στήριζαν κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση χωρίς να συμμετέχουν σε αυτή, υποχώρησαν από το 20 στο 17,5%.
1: Αυτό κάποιος θα μπορούσε να το δει θετικά σε σχέση με
0: την Ευρώπη.
1: Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, για παράδειγμα τον θρίαμβο της AfD, όμως θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι η Σουηδία δεν είναι αυτή που γνώριζε πριν από πολλά χρόνια. Έχει και εγκληματικότητα, έχει και ζητήματα με συμμορίες, έχει και ζητήματα με το μεταναστευτικό. Και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας έχει υιοθετήσει μια ακροδεξιά, κατά κάποιο τρόπο, μια αυστηρή, ας το πούμε έτσι καλύτερα.
0: Και εκεί εστίασε και την προεκλογική του εκστρατεία.
1: Και
0: έτσι,
1: γι' αυτό ίσως μπόρεσε να εμβολιάσει την ακροδεξιά. Δηλαδή, πήρε ουσιαστικά θέσεις από την ακροδεξιά και υιοθέτησε ως πρωθυπουργός.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί η εθνική ασφάλεια, η εγκληματικότητα των συμμοριών και οι κοινωνικές δαπάνες ήταν τα βασικά σημεία της προεκλογικής του εκστρατείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στις Ηνωμένες Πολιτείες εντάχει, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη μηχανισμούς ασφαλείας για τη ρύθμιση και τη δίωξη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, υποβαθμίζοντας, όπως φαίνεται, όλες τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί τις τελευταίες ημέρες για την επικινδυνότητα της τεχνητής νοημοσύνης και ότι πρέπει να σταματήσουν η τόσο ταχύ εξέλιξή της.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε και η τέταρτη αγωνιστική με δύο πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Η πρώτη αφορά την ήττα του Ολυμπιακού εντός έδρας από τον Όφη με 1-0 και χθες το βράδυ η ΑΕΚ παραχώρησε ο παλέκτος έδρας κόντρα στον Αστέρα Άκτορ. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς έκανε το 4-4, δηλαδή 4 αγώνες, 4 νίκες, με μία ακόμη αυριανή νίκη, 3-0 στο ΆΚΑ, οπότε είναι αυτός που οδηγεί την κούρσα στο βαθμολογικό πίνακα. νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν ο ΠΑΟ, κέρδισε 2-0 τον Άρη. Λιγότερο εύκολα από ό,τι δείχνει το 2-0, αλλά εδώ πάνε είναι η νίκη. Και μπαίνουμε σιγά σιγά σε μία εβδομάδα με πάλι ευρωπαϊκές μονομαχίες. Μετέχουν δύο ελληνικές ομάδες αυτή τη φορά. Είναι ο Ολυμπιακός και ο Όφη που παίζουν στο Europa League. Θέλουν και οι δύο να ξεκινήσουν θετικά το αποτέλεσμα από τις αγώνες του στο Europa League. Αλλά θα πούμε πολλά παραπάνω αύριο για το πώς θα αγωνιστούν και ο Ολυμπιακός και ο Όφη στις μεγάλες μονομαχίες.
1: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Καλό απόγευμα σε όλους, θα είμαστε ξανά μαζί με τον Βαγγέλη Σαρή σε λίγα λεπτά αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγινε στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων ενώπιον του ανακριτή. Φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχτηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο, έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν. Παράλληλα, έγραψε στο Truth Social ότι το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να εμπλακούν μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί. Ο Γεχούντα Χαρόν Βιντάβσκι, ο οποίος θεωρούνταν ο γυραιότερος επιζών του ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, απεβίωσε ηλικία 107 ετών, μετέδωσα σήμερα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και το μνημείο Auschwitz Birkenau. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χερτζόκ, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην υπέροχη οικογένεια του Βιντάβσκι. Παρατείνεται σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας του Μπετρό και του Τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά θα γίνουν στη 1. Στο Τραμ από το Σύνταγμα οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Πικροδάφνη και Βούλα θα γίνουν στη 1:40, ενώ προς Πειραιά στις 12:30.
1: Ο καιρός.
0: Στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Θάνος Χιαφάκας και Ευάγγελος Αρής.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Βαγγέλη Σαρή εδώ στα μικρόφωνα. Θάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Επιλέξαμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τον Γιώργο Μαζονάκη και με ένα ιδιαίτερο τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους θαυμαστές του. Έπαιξε τόσο πολύ στο ραδιόφωνο, έπαιξε τόσο πολύ στα μαγαζιά, κάθε είδους καταστήματα, και ήταν και το τραγούδι με τον οποίο επέλεξαν να του πούν το τελευταίο αντίο σήμερα, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία μέσα σε ένα πολύ βαρύ κλίμα, έτσι.
1: Ναι, εγώ προσωπικά, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τέτοια συγκίνηση. Χθες όλη η Ελλάδα άκουγε και σήμερα Μαζονάκη. Το λέγαμε και με την Ειρήνη Κυρίτση. Παντού, παντού Μαζονάκης, με δάκρυα στα μάτια πάρα πολύ. Ένα προσωπικό πένθος για τον καθέναν από εμάς. Χθες όλοι ακούγαμε Μαζονάκη και σκεφτόμουν σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Νομίζω έτσι τέτοια συγκίνηση είχα δει για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για την Μελίνα Μερκούρη και για τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά αυτό που συνέβη χθες και σήμερα, έχω την εντύπωση ότι σαν ως συνέστημα τα ξεπερνάει όλα αυτά, και τα ξεπερνάει γιατί είχαμε μια προσωπική ταύτιση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο καθένας δηλαδή είχε ένα κομμάτι της ψυχής του ακουμπήσει στα τραγούδια του.
0: Και ενδεχομένως κάποιοι να μην το είχαν συνειδητοποιήσει. Βλέπω, παρακολουθώ έτσι με ενδιαφέρον, Θάνο, τις αναρτήσεις στα social media και όλα τις τελευταίες μέρες, και βλέπω ανθρώπους τους οποίους δεν τους θυμόμουν ποτέ να είναι τρελαμένοι, ξετρελαμένοι με τον Μαζονάκη, να ακούνε συνέχεια Μαζονάκη ή και τέτοιου είδους μουσική, και τους βλέπω να έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ. Άρα νομίζω ότι ήρθε λίγο και ξεπέρασε και στεγανά.
1: Έσπασε στεγανά.
0: Ναι, μετά το θάνατό του. Και κάποιοι, γιατί κάποιοι το γράψανε κιόλας, το παραδέχθηκαν έτσι εφθαρσώς, ότι μετά το θάνατό σου, ρε Μάγκα, πόσο κατάφερες και μας έκανες να νιώσουμε το πόσο πολύ μας άρεσες, το πόσο πολύ σε γουστάρουμε.
1: Για να δεις πόσο δίκιο έχεις, σήμερα ήρθε μια φίλη, συνάδελφος της λεγόμενης υψηλής κουλτούρας, φολοκουλτούρας, και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, με τσάκισε, μου λέει, το γεγονός αυτό. Λέω, γιατί? Δεν ξέρω, μου λέει, γιατί ταυτίστηκα μαζί του με τα τραγούδια του, αλλά μου λέει, και αισθάνομαι και λίγο σαν τύψεις. Λέω, γιατί? Γιατί, μου λέει, ήταν μεγάλος, μου λέει, και δεν κατάλαβα πόσο μεγάλος ήταν. Mm-hmm. Και νιώθω τύψεις, τον αδίκησα. Λέω, είπες κάτι? Όχι, δεν είπα, λέει, τίποτα, αλλά τον αδίκησα μέσα μου σε σχέση με αυτό που ήταν. Και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου, ότι ζούμε το τέλος μιας εποχής. Mm-hmm. Και ίσως και μιας δικής μας εποχής. Και δεν ξέρω πραγματικά αν ο ίδιος ο Μαζονάκης μπορούσε να το δει αυτό, αν κατάλαβε το πόσο τον αγάπησε ο κόσμος. Πραγματικά ένας rock star της λαϊκής σκηνής.
0: Νομίζω ότι κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί αυτές τις εικόνες που βλέπαμε χθες το βράδυ στην Αγρυπνία, εκεί στην Νίκαια, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε, την τραγούδησε όσο τίποτα άλλο, τον αγάπησε και την αγάπησε. Αγαπήθηκε όμως πάρα πολύ εκεί από την ευρύτερη περιοχή. Και αυτές οι στιγμές, αυτές οι εικόνες που είδαμε χθες από εκεί είναι όντως πρωτόγνωρες. Είναι εικόνες που αρμόζουν σε ένα είδωλο και φαίνεται ότι, έχω την αίσθηση, Θάνο, δεν ξέρω, και εμένα τα ακούγα πάντοτε πολύ ευχάριστα τα τραγούδια του και είχε τύχει να τον δω και σε ζωντανές εμφανίσεις του. Παρόλα αυτά, αυτό το οποίο συνέβη τώρα σε συνδυασμό με τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, υπάρχει το άδικο.
0: Που είναι πολύ άδικο.
1: Το άδικο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Μας βγαίνει αυτό το γαμώτο. Το άδικο και το γαμώτο που λέμε.
1: Το τζάμπα πήγε το παιδί, έτσι.
0: Ναι. Γιατί εκ του αποτελέσματος και εκ των ερευνών και εξ όσων και εμείς λαμβάνουμε ως πληροφορίες από το αστυνομικό και από το δικαστικό ρεπορτάζ, ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι έφυγε άδικα. πίστεψε κάποιους που του έταξαν ως ειδικοί, ως επιστήμονες, ότι θα τον βοηθήσουν είτε σε ζητήματα ευεξίας, είτε σε ζητήματα καθαρισμού του οργανισμού του, είτε σε προκειμένου να ανταπεξέλθει στο δύσκολο πρόγραμμα που είχε μπροστά του, ετοιμάζοντας και μια μεγάλη συναυλία για τις 3 και 10 ετίες που είναι στο ελληνικό τραγούδι.
1: 33 χρόνια,
0: ναι, νομίζω, ναι. Και εγώ κάποιοι λοιπόν τον έπεισαν ότι μπορούν να του προσφέρουν βοήθεια και δυστυχώς τον οδήγησαν στο θάνατο, έτσι όπως όλα δείχνουν, και με πολύ κακό τρόπο, εκτός από το άδικο. Αυτά που μαθαίνουμε κάθε τόσο είναι εξοργιστικά, νομίζω.
1: Όπως εξοργιστικό είναι αυτό που είπαμε και σήμερα και την Παρασκευή στο Δελτίο, ότι ο άνθρωπος ήταν πάνω από μια ώρα νεκρός και δεν εκλήθη το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχαν στο νου τους αυτοί οι άνθρωποι. Σε αυτές τις περιπτώσεις...
0: Μάλλον δεν ήξεραν τι τους γίνεται αυτά.
1: Πιθανότατα. Ή υπάρχουν και χειρότερα σενάρια, να ήθελαν με κάποιο τρόπο να μην φανεί, να το κρύψουν. Δεν ξέρω τι σκέφτηκαν. Το μυαλό πάει σε δύσκολα και πολύ σκοτεινά σενάρια. Θα τα βρει δικαιοσύνη όμως αυτά και οι δικαστικές αρχές.
0: Εγώ ήθελα να μας πεις, να επικαλεστώ και τις νομικές σου γνώσεις, για να μας πεις λίγο τι σημαίνει αυτή η αναβάθμιση που είχαμε στο κατηγορητήριο. Γιατί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων το ζεύγος των γιατρών και είχαμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και από έκθεση σε κίνδυνο μετατράπη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δολό.
1: Ναι. Σημαίνει πολύ απλά.
0: Τι σημαίνει λίγο αυτό ήθελα σημαίνει, λίγο απλά να μας το εξηγήσεις.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη. Είναι επί της ουσίας το 299 του ποινικού κώδικα. Η ποινή είναι ισόβια, έτσι, εκτός αν υπάρχουν πολύ ισχυρά ελαφρυντικά. Αλλά ο ενδεχόμενος δόλος σημαίνει ότι αποδέχεσαι τον κίνδυνο να συμβεί κάτι. Ότι ξέρεις ότι μπορεί με τον τρόπο που λειτουργείς, μπορεί αυτός ο άνθρωπος και να πεθάνει.
0: Ξέρεις ότι μπορείς να οδηγήσεις τον θάνατο και όμως συνεχίζεις και κάνεις την πράξη αυτή, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και μάλιστα στο πανεπιστήμιο μας λέγανε, και στο έχω πει και σένα προσωπικά, μας έφεραν ένα παράδειγμα ότι είσαι, ας πούμε, στην παραλιακή. Τρέχεις με 120-150 και πίνεις ένα μπουκάλι ουίσκι. Εκείνη την ώρα δεν θες να σκοτώσεις, έτσι, αλλά γνωρίζεις ότι πίνοντας και οδηγώντας με αυτή την ταχύτητα μπορείς και να σκοτώσεις. Αυτό σημαίνει με πολύ απλά ελληνικά ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή με την αδιαφορία, με τα μηχανήματα, με τις παραλήψεις. Σημαίνει, δηλαδή αυτό κρίνει ο δικαστής, ότι αποδέχεσαι τον κίνδυνο, ότι με αυτές τις παραλήψεις και αυτή την προετοιμασία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο μπορείς και να τον σκοτώσεις. Νομίζω ότι είναι κατανοητό, έτσι.
0: Είναι κατανοητό απόλυτα και γι' αυτό ήθελα λίγο να μας το εξηγήσεις με απλοϊκό τρόπο για εμάς που δεν έχουμε τις νομικές γνώσεις, γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά δένει η ιστορία από τις αστυνομικές και από τις δικαστικές εν συνεχεία αρχές και τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για το ζεύγος. Για το ζεύγος το οποίο φαίνεται ότι επιχείρησε την ώρα που έπρεπε να βοηθήσει, να συμβάλλει στο να σωθεί αυτός ο άνθρωπος που είχε πάθει μόλις ανακοπή, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εκείνοι σκέφτονταν πώς θα το κρατήσουν κρυφό και θα προσπαθήσουν και με την βοήθεια του ChatGPT να τον επαναφέρουν.
1: Λέβαια, αυτό και αν είναι.
0: Και στη συνέχεια, αντί να σπεύσουν μαζί στο ασθενοφόρο και εξηγώντας το τι ακριβώς έχει συμβεί και να είναι μαζί με τον άνθρωπο σε όποιο νοσοκομείο το ΕΚΑΒ τον πάει, εκείνοι έμειναν στο ιατρείο επιχειρώντας να εξαφανίσουν στοιχεία. Αυτό και μόνο δείχνει ενοχή.
1: Βαγγέλη, προτείνω, θέλω να σου πω δύο ιστορίες για τον Γιώργο, αλλά θέλω πρώτα να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι ακόμα και να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, ποια ιστορία θέλεις πρώτα να ακούσεις?
1: Θέλω να μου πεις την ιστορία αυτή με τον Καρσόνι που μου έλεγες.
0: Λοιπόν, έκανε ανάρτηση ο ίδιος ο άνθρωπος με το όνομά του κανονικά. Ήταν ένα παιδί σε μια σχολή, φοιτητής. Mm-hmm. Χρειάστηκε δουλειά και έπιασε δουλειά σε ένα νυχτερινό μαγαζί στο οποίο δούλευε και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όμως ο ίδιος δεν μπορούσε να πληρώσει τα δίδακτρα στη σχολή του και κάποια στιγμή, πολύ λυπημένος, του ανακοίνωσε η σχολή ότι πρέπει να αποχωρήσει, να φύγει, αφού δεν μπορείς να καλύψεις τα δίδακτρα. Πάει στο μαγαζί, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική
1: σκασμένος
0: κατάσταση, γιατί τάξη, το παιδί ήθελε να σπουδάσει. Τον πλησιάζει ένας συνεργάτης του Μαζωνάκη και του λέει: «Τι τρέχει?» Του λέει: «Πέσαν τα καράβια έξω?» Και λέει: «Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά λέει, με διώχνουν από τη σχολή, λέει, γιατί δεν έχω να πληρώσω τα δίδακτρα». Λέει: «Πόσα πρέπει να πληρώσεις?» Λέει: «750 ευρώ», λέει το παιδί. Α, λέει, καλά. Σηκώνεται αυτός, φεύγει. Την άλλη μέρα, το βράδυ, με το που πάει στο μαγαζί, λέει: «Σε θέλει», λέει, «ο μεγάλος να του πας ένα μπουκάλι ουίσκι στο καμαρίνι». Λέει: «Τι να κάνω κι εγώ?» Πήρα ένα μπουκάλι ουίσκι, το πάω στο καμαρίνι που ήταν ο Μαζωνάκης και βλέπω εκεί που είχε καθίσει ήταν ένας φάκελος. Λέω: «Τι είναι αυτό?» Λέει: «Αυτά που ζήτησες για τη σχολή σου». Και του δίνει τα 750 ευρώ σε ένα φάκελο και του λέει το εξής: «Αν τολμήσεις και το πεις πουθενά, θα σε σπάσω στο ξύλο». Αυτό. Έτσι, δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου.
1: Και ήρθε με τα θάνατο να το,
0: ναι,
1: να το αποκαλύψει.
0: Δεν το είχε πει, το είπε χτες. Ναι. Λέει: «Εάν τολμήσεις να το πεις πουθενά ότι σου έδωσε αυτά τα χρήματα, θα σε σπάσω στο ξύλο».
1: Μα δεν είναι τυχαίο το ότι και ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος στον Επικίδιο αναφέρθηκε τόσο πολύ στην προσφορά του σε αναξιοπαθούντες, όπως είπε, και συνανθρώπους μας γενικότερα που είχαν ανάγκες, σιωπηλά, χωρίς να το φωνάζει, χωρίς να το διαφημίζει πουθενά, έτσι. Γι' αυτό έρχονται τώρα ένας-ένας να αποκαλύψουν το πώς τους βοήθησε και τον τρόπο, έτσι.
0: Προλαβαίνω να σου πω το «Ανήκω σε μένα», που είναι για μένα ο ύμνος του Μαζωνάκη.
1: Το «Ανήκω σε μένα» είναι από τις
0: μεγαλύτερες. Αν θέλεις μετά να το ακούσουμε πάλι. Εντάξει, το έχουμε ακούσει ένα εκατομμύριο φορές, δεν πειράζει.
1: Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Λοιπόν, βγαίνει ένας συνάδελφος εχθές και κάνει μια ανάρτηση, μάλλον ένα άρθρο, και λέει ότι το «Ανήκω σε μένα» ουσιαστικά σηματοδοτεί, είναι ένα ειδονιστικό τραγούδι, ο καθένας για την πάρτη του, ότι αδιαφορώ για τους άλλους, καμιά αίσθηση αλληλεγγύης, είναι γραμμένο στην εποχή της ευδαιμονίας που αδιαφορούμε όλοι για τους άλλους, και ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το στίγμα του, ο καθένας για την πάρτη του. Λοιπόν, αυτό ανάγκασε τον στιχουργό, αυτόν που έγραψε αυτό το τραγούδι, να βγει και να μιλήσει. Είναι ο Πάνος Φαλάρας, λοιπόν, ο οποίος αναγκάστηκε, ο άνθρωπος έχει γεννηθεί το 1951, αναγκάστηκε λοιπόν αυτός ο καταξιωμένος στιχουργός να εξηγήσει ποιος έγραψε το τραγούδι και γιατί. Λοιπόν,
1: το οποίο και το ακούμε.
0: «Το έγραψα», λέει, «εγώ αυτό το τραγούδι, όχι αυτές τις ανοησίες», λέει, «και τις γελοιότητες που διαβάσαμε. Το έγραψα», λέει, «γιατί εκείνη την εποχή σκοτώθηκε ο γαμπρός μου. Ο γαμπρός μου», λέει, «ήταν υδραυλικός και σκοτώθηκε 32 ετών. Η αδερφή μου ήταν έγκυος στο παιδί και μόλις έγινε αυτό το θλιβερό αυτό γεγονός, δεν υπήρχαν λεφτά για να πληρωθούν τα χρέη που είχε ουσιαστικά βάλει για να ανοίξει ένα μαγαζί, για να πάρει υλικά αυτός ο άνθρωπος, και δεν μπορούσε η κοπέλα που έμεινε πίσω να τα πληρώσει. Και όλοι αυτοί που ήθελαν τα λεφτά τους πίσω πήγαν στον Φαλάρα και του λέγαν: «Δώσε εσύ τα λεφτά που χρωστάει ο γαμπρός σου», ο οποίος πια δεν υπήρχε στη ζωή. Ήταν τόσο τρελαμένος και τέτοια η πίεση, λέει, και χτυπούσε η πόρτα συνέχεια, που κάθισα κάποια στιγμή και έγραψα αυτό το τραγούδι, το κομμάτι. «Το ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου». Στην αρχή, λέει, το έδωσα στον Αντώνη Βαρδί. Λοιπόν, το παίρνει ο Βαρδής και λέει: «Δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ. Δεν μου βγαίνει», λέει. «Δεν ξέρω», λέει, «τι έχω πάθει, δεν μου βγαίνει». Και μετά το έδωσε στο Μαζωνάκη. Και έγινε ο ύμνος του Μαζωνάκη.
1: Και έγινε αυτό που έγινε.
0: Νομίζω και η δισκογραφική στην αρχή δεν έλεγε ότι δεν θα πουλήσει το τραγούδι, δεν θα πάει κτλ.
1: Είναι ιδιαίτερο τραγούδι.
0: Αλλά τελικά αυτό το τραγούδι νομίζω έμενε να είναι ο ύμνος του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: Και επειδή διαβάζω έναν φίλο τηλεθεατή να μας λέει ότι θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στους απανταχού κομπογιανίτες προκειμένου να σωθεί ο κόσμος, ακόμη και αν, όπως λέει, αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος, ίσως δεν θα μαθαίναμε τίποτε. Άρα ίσως θα πρέπει να τον ευχαριστούμε κιόλας που με το θάνατό του μας άνοιξε τα μάτια για το τι συμβαίνει γύρω μας.
1: Γενικώς τον ευχαριστούμε πάντως.
0: Γενικώς, και στην περίπτωση αυτή είδαμε να κινητοποιείται και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας σήμερα εδώ στις πρωινές διαδρομές, προανήγγειλε σοβαρές παρεμβάσεις ακόμη και για το ζήτημα της διαφήμισης τέτοιου είδους ιατρίων, Θάνο, έτσι. Γιατί στο διαδίκτυο γίνεται ο κακός χαμός από τέτοιου είδους αναρτήσεις.
1: Έχω άποψη γι' αυτό, να το συζητήσουμε. Θέλω μία ακόμα λεπτομέρεια να πω και μετά το κλείνω και μιλάμε για αυτά που είπες, που είναι επίσης πολύ σημαντικά. Χθες έβλεπα μία συνέντευξή του μεγάλης διάρκειας. Κάποια στιγμή ο συνάδελφος τον ρωτάει, λέει, δυσκολεύτηκες, αλλά η οικογένειά σου όμως σε αγάπησε. Και απαντάει ο Μαζωνάκης με μία παύση, με αγάπησε εμένα ή τη βιτρίνα. Λοιπόν, το αφήνω αυτό στην κρίση του κόσμου, σηματοδοτεί πολλά.
0: Και την κατάσταση την οποία ψηλιαζόμαστε λίγο πολύ όλοι, ότι αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις του με την οικογένειά του, έτσι.
1: Σηματοδοτεί πολλά, αλλά δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος για να το αναλύσω αυτό.
0: Δεν είμαστε σίγουρα και έτσι, ούτως ή άλλως ο ρόλος μας.
1: Αλλά σηματοδοτεί πάρα πολλά, όπως το είπες.
0: Ο ρόλος μας εδώ δεν είναι ούτε του δικαστή, ούτε του κριτή κανένας.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Πάντως, επειδή η ώρα πλησιάζει για τους τίτλους ειδήσεων, προκειμένου να το κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι κάτι νομίζω που έχει εκπλήξει όλους μας. Η ένταση που έδωσε σε τόσο μα τόσο πολύ κόσμο αυτή η δυσάρεστη είδηση του χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη. Νομίζω δεν θα το φανταζόταν κανείς μας ότι θα λάμβανε τέτοια έκταση. Mm-hmm. Λοιπόν, προχωρούμε.
1: Ούτε ο ίδιος, Βαγγέλη, πιστεύω.
0: Ούτε ο ίδιος.
1: Νομίζω ότι και ο ίδιος τον ρωτήσανε, λέει, πώς υποδέχθηκε ο κόσμος μετά το δρομοκαΐτιο. Και λέει, με αγάπησε περισσότερο. Με αγάπησε, πάντα λέει, είχα την αγωνία όταν μπαίνω στο μαγαζί αν θα είναι γεμάτο, αλλά με το που το είδα αυτό αισθάνθηκα ότι ο κόσμος με αγάπησε περισσότερο, πιο πολύ μετά την εξέλιξη αυτή. Και λέει, μόλις μπήκε στο δρομοκαΐτιο, του λέγανε οι υπόλοιποι ασθενείς, λέει, τώρα αφού ήρθε και ο Μαζωνάκης εδώ, μια χαρά, τέλεια, είμαστε όλοι καλά.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Γιώργος Καριωτάκης, και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο ο δημοφιλής τραγουδιστής. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 2,15 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Μαζική συλλήψη επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στην Χάλκη. Προφυλακιστέως κρίθηκε 51χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα στα Χανιά. Συνελήφθη η μητέρα του. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8, με το Θάνο Σιαφάκα και το Βαγγέλη Σαρή στα μικρόφωνα. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Με το Θάνο θα είμαι μαζί μέχρι και τις 9. Και Θάνο, θέλω λίγο να δούμε πλέον το τι πρόκειται σιγά σιγά να αρχίζει να αλλάζει. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία αλλά και την διαφήμιση, την επικοινωνία τέτοιου είδους ιατρίων εντός εισαγωγικών, προκειμένου να νιώσουμε την επόμενη μέρα όλοι λίγο πιο ασφαλείς.
1: Δεν το ξέρω, πραγματικά δεν το ξέρω πώς θα αλλάξει και αν αλλάξει και αν θα γίνουν έλεγχοι και αν θα ξεχαστεί το θέμα μετά από λίγο, αλλά εγώ έχω να πω ότι πραγματικά καθημερινά κατακλείζομαι από τέτοιες διαφημίσεις για το πώς μπορείς να γίνεις ξανά νέος, πώς μπορεί να είσαι στα 60 και ξαφνικά να φαίνεσαι 25. Και αυτό αφορά και σε άνδρες και σε γυναίκες. Και μάλιστα σου δείχνουν και τη μέθοδο και τον τρόπο, και ότι δείχνουν ας πούμε έναν 70, και αμέσως μετά την επέμβαση αυτή τον δείχνουν σχεδόν 25, 30. Είναι θελκτικά πολύ, έτσι. Είναι κάτι που το προσέχεις, του δίνει σημασία. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρει κανείς τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το, πίσω από αυτή την περίεργη ιδιότυπη οικονομία της ομορφιάς. Διότι απεδείχθη ότι υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία.
0: Όλοι
1: και,
0: θα θέλαμε.
1: Και τώρα ξέρουμε για το Μαζονάκι. Τι προηγήθηκε του Μαζονάκι, ξέρεις?
0: Όχι. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ήθελα να ακούσω ανθρώπους οι οποίοι να βγουν και επώνυμοι, και να βγουν επώνυμα και να πούνε ότι εγώ είχα πάει πριν από 2 μήνες στο συγκεκριμένο ιατρείο και έκανα αυτή τη θεραπεία, μου πρότειναν αυτή τη θεραπεία, πλήρωσα τόσα, και να μας πει, ήξερε ότι είναι παράνομο αυτό. Ας μας πει και για το αποτέλεσμα
1: δεν
0: που θεωρεί
1: εύκολο,
0: ότι,
1: δεν
0: ότι
1: εύκολο,
0: έλαβε.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά
1: δεν
0: πρέπει
1: εύκολο
0: να ανοίξουν όμως κάποια στόματα, Θάνο.
1: Αυτά πάνε λίγο πολύ και στο μιλητό, ο ένας με τον άλλον.
0: Ναι, δηλαδή, το λέω εγώ σε σένα, πήγα και κοίτα πως με έκανε κούκλος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πάνε στο μιλητό και τα παιδιά αυτά, επειδή είναι διάσημα, δεν θέλουν να πάνε σε ένα νοσοκομείο να τους δει όλος ο κόσμος. Υπάρχει το προσωπικό στοιχείο, γι' αυτό πηγαίνεις και σε αυτά τα κέντρα που είναι έτσι, έχουν πιο ιδιωτικό χαρακτήρα. Δεν είναι δημόσιο. Και εκεί είναι και ο κίνδυνος, γιατί από ό,τι λέγανε οι ειδικοί, μια τέτοια ιστορία που έκανε ο Μαζονάκης θέλει ένα τεράστιο ιατρικό προσωπικό που να είναι από κοντά, γιατί μπορεί να σημεί το οτιδήποτε. Όταν λοιπόν ο ένας είναι στο για φαγητό, ο άλλος δεν ξέρω εγώ που είναι.
0: Πρέπει να έχεις μεθ δίπλα.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Να είναι δίπλα η μεθ, να σε σώσει σε περίπτωση που υπάρξει παρενέργεια.
1: Δεν είναι δυνατόν να γίνονται έτσι στο πόδι αυτές οι υποθέσεις. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή ένα δημόσιο πρόσωπο, μια κυρία ας πούμε, η οποία ξέρω εγώ είναι κοντά στα 60 και έχει κάνει τέτοια πράγματα, δεν μπορείς να βγεις δημόσια και να πεις ναι, έχω κάνει 15 επεμβάσεις και οι 3 από αυτές τις έκανα εκεί και πήγαν λάθος. Δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό πάντως που είδαμε ότι πρόκειται σιγά σιγά να αλλάξει και το προανήγγειλε και ο Υπουργός Υγείας εδώ μέσα από το Earth News Radio, είναι η τοποθέτηση ενός QR code έξω από κάθε ιατρείο, προκειμένου με το που θα φτάνετε στο εκάστοτε ιατρείο, ο καθένας μας να μπορεί με το κινητό του τηλέφωνο να βλέπει τι σόι ιατρείο είναι αυτό. Γιατί αν στο συγκεκριμένο εκεί χτυπούσες το QR code και έβλεπες ότι πρόκειται για έναν παθολόγο και μία γυναικολόγο, θα σκεφτώσουν πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι τώρα να μου παρέχουν εμένα μέσω της διαφήμισης που είδα ή μέσω του γνωστού, του φίλου που μου τον πρότεινε, να μου παρέχουν τέτοιου είδους αιματολογικής φύσεως ιατρικές πράξεις.
1: Το πιστεύεις ότι αυτό είναι το πρόβλημα στις ιστορίες αυτές?
0: Και η ενημέρωση μπορεί.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι η ενημέρωση. Και νομίζω ότι και όλη η πιάτσα, έτσι, δεν είμαστε LA, δεν είμαστε Νέα Υόρκη, ένα μεγάλο χωριό είμαστε. Ο ένας ξέρει τον άλλον και οι γιατροί γνωρίζονται μεταξύ τους. Τώρα μην κρυβόμαστε, απλά το έχουμε αφήσει λίγο να τρέχει έτσι όπως τρέχει. Λοιπόν, τώρα αυτό θα μας σώσει, δηλαδή θα πάρεις το κινητό εσύ και θα σκανάρεις και θα δεις ότι είναι γυναικολόγος και παθολόγος και δεν θα πας. Άμα είσαι μιλημένος και σου έχουν πει ότι από τα 60 σου θα γίνεις 30,
0: θα πας χωρίς να κοιτάξεις τίποτα.
1: Θα πας και δεν θα κοιτάξεις τίποτα. Δηλαδή, όσες φορές με έχουν στείλει σε συστημένο γιατρό,

0: Δεν έχω μπει στη λογική. Εντάξει, ανοίγεις λίγο τον υπολογιστή.
1: Θα πας με την ίδια λογική μετά από αυτό που ζούμε τις τελευταίες ημέρες.
0: Όχι,
1: με την υπόθεση
0: δεν θα πας, αλλά το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό. Mm-hmm. Μετά θα ξαναγυρίσει πάλι στην ίδια συλλογιστική του ο πολίτης. Mm-hmm. Τώρα θα φοβηθεί όντως, θα κόψει λίγο, θα περιοριστεί. Αλλά μετά από δεν ξέρω εγώ ποιο χρονικό διάστημα μπορεί να ξαναπάει. Mm-hmm.
1: Να δούμε κατά πόσον λοιπόν και πώς με τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξουν τα πράγματα και το πλαίσιο συνολικά, γιατί ακόμη και για το ζήτημα των διαφημίσεων έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια AI υπηρεσία η οποία θα ξεσκαρτάρει τις διαφημίσεις και θα καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Χτυπώντας συναγερμό, δηλαδή οπ, τι πουλάει αυτός. Ματολογικό καθαρισμό, για παράδειγμα, δεν γίνεται. Άρα θα το επισημαίνει στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να πηγαίνουν και να κάνουν τον έλεγχο.
0: Βαγγέλη,
1: σίγουρα οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν πιο εντατικοί.
0: Να στο θέσω αλλιώς. Είσαι πόσα χρόνια δημοσιογράφος?
1: Κοντά 30.
0: 30, λοιπόν. Εάν σε ρωτήσουν για έναν συνάδελφο ο οποίος είναι 25 ή και 35 χρόνια στο χώρο, δεν θα ξέρεις, δεν θα έχεις άποψη?
1: Ναι,
0: θα έχεις. Δεν μπορεί να μην έχεις.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην έχεις. Έτσι είναι και στον χώρο τον ιατρικό. Δηλαδή, εμένα, αν με ρωτήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοντά στα 40, στα 50, στα 60 και στα 70 ακόμη, θα μπορέσω να σου πω πάνω κάτω πώς κινείται και τι είναι και τι εκφράζει. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι είναι και στον χώρο.
1: Και αν δεν το ξέρεις, με ένα τηλέφωνο θα μπορέσεις να το μάθεις. Έτσι,
0: αμέσως. Τον έχεις σκανάρει. Mm-hmm. Σε απόλυτο βαθμό. Άσε που γνωριζόμαστε και έχουμε συνεργαστεί σχεδόν όλοι με όλους. Άρα γνωρίζεις. Εμένα, αν με ρωτήσει κάποιος ποιος είναι ο Βαγγέλης Σωσάρης, ξέρω τι θα του πω. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει γιατρείο στο κέντρο του Κολωνακίου και οι γιατροί να μην γνωρίζουν ποιος ήταν ο συγκεκριμένος κύριος και η συγκεκριμένη κυρία.
1: Δεν γίνεται. Ήταν κομπογιανίτες, να μην το γνώριζαν και να μην το.
0: Και μετά πρέπει να το πούμε και αυτό. Όλη αυτή η ιστορία συνδέεται και με κάποια φαρμακεία. Mm-hmm. Έτσι.
1: Mm-hmm. Στα οποία έστελναν τους πελάτες και υπήρχε αλυσβερής. Ήταν συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Και υπάρχουν εκεί ουσίες και χάπια που δεν είναι και πάρα πολύ γνωστά, δεν είναι καθόλου γνωστά. Mm-hmm. Και σου λέει, ξέρω εγώ.
1: Και σίγουρα όχι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
0: Και σου λέει ο συγκεκριμένος γιατρός, και αναφέρομαι σε παράδειγμα που γνωρίζω, δεν το λέω τυχαία, ότι μετά από αυτή την επέμβαση.
1: Θα πάρεις αυτή την αγωγούλα.
0: Θα πάρεις, πρόσκει να δεις, σου λέω τώρα πραγματικό περιστατικό.
1: Ναι.
0: Θα παίρνεις 30 χάπια την ημέρα. 10 το πρωί, 10 το μεσημέρι και 10 το βράδυ. Ρωτάς τι χάπι είναι αυτό. Ρωτάς τι ένεση μπαίνει στο σώμα σου. Στο πρόσωπό σου. Όχι, γιατί πιστεύεις εκείνη την ώρα και έχεις ανάγκη να το πιστέψεις.
1: Τον επιστήμονα που έχεις απέναντί σου.
0: Ναι, τον επιστήμονα, και ότι, εν πάση περιπτώσει, σε λίγο θα είμαι μια χαρά και θα είμαι, ξέρω εγώ, κούκλα και θα αισθάνομαι και θα είμαι νέος.

0: Έρθνιου Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Βαγγέλη Σαρή στα μικρόφωνα. Μαζί θα πάμε και οι δύο μαζί μέχρι τις 9. Συνεχίζω μετά παίρνοντας τη σκυτάλη μόνος. Τώρα.
1: Λεφτά.
0: Να αλλάξουμε.
1: Πολλά
0: λίγο.
1: Λεφτά. πολλά
0: λεφτά.
1: Σφυρίζουν δις πάνω από τα κεφάλια.
0: Σφυρίζουν
1: μας.
0: Τα δις, δεν λέει τίποτα. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ακούσαμε τις εξαγγελίες των κομμάτων, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και το πακέτο της έκθεσης για φέτος και ακούσαμε βέβαια και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς χθες, το Σάββατο. Έτσι, ήσουν και εσύ εδώ στο μικρόφωνο με την Ευρυδίκη Χάτζιου και παρακολουθήσατε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία έχει δημιουργήσει πληθώρα αντιδράσεων από την κυβέρνηση και όχι μόνο, γιατί άνοιξε και μέτωπο και με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και τι γίνεται λοιπόν με τα δισεκατομμύρια, πάνε και έρχονται?
1: Πάνε και έρχονται. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, πόσα είναι αυτά τα δις. Στο λέω έτσι με παρησία. Απλά ακούω για δις, για μια σειρά από δις. 13η σύνταξη, υποσχέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. 13ο μισθό, σταδιακά, okay. Δεν έδωσε στην ομιλία του το βράδυ. Περίμενα μέχρι το τέλος να δώσει αριθμούς, δεν έδωσε. Δόθηκαν κάποια νούμερα, ξέρω εγώ, 840 για τη σύνταξη, ένα δις 270 για το μισθό. Ειλικρινά δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω.
0: Όλα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα παντός, είπε. Έτσι ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Έτσι είπε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια πολιτική κόντρα για την κοστολόγηση και είναι σημαντικό. Okay, το καταλαβαίνω, είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει πλέον το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο που μπορεί να τα ελέγξει όλα αυτά. Mm-hmm. Να κάνει την κοστολόγηση και να πει είναι 10 ευρώ, είναι 15 ευρώ, είναι 35 ευρώ αυτά που λες. Εκείνο όμως που θα ήθελα εγώ να πω λίγο, ότι όλο αυτό η κόντρα περί κοστολόγησης, okay, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, αλλά έχουμε μπει σε μια λογιστική πολιτική. Καλά κάνουμε, όμως η πολιτική δεν είναι μόνο η λογιστική, είναι και έμπνευση, είναι και όραμα, και φοβάμαι ότι αυτά έδιναν την ψυχή στην πολιτική και φοβάμαι ότι αυτά λείπουν πια. Δηλαδή ρε παιδί μου, δώσε ένα αισιόδοξο στίγμα στον πολίτη, δώσε μια προσδοκία, δώσε ένα όραμα για το πώς βλέπεις την Ελλάδα. Αναφέρομαι στο σύνολο του πολιτικού κόσμου, τώρα δεν κάνω κριτική σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή okay, μπαίνεις στο μπακαλίστικο, τρεις στο λιάδι, τρεις στο ξύδι, καλά κάνεις, γιατί το πληρώσαμε πολύ ακριβά στην κρίση.
0: Το λαδόξιδο.
1: Δεν το πληρώσαμε. Mm-hmm. Δώσε όμως και ένα όραμα στον πολίτη. Γιατί πρέπει να σε ψηφίσει, να αισθάνεται αισιόδοξος. Ο πολίτης είναι φοβισμένος εδώ και μια δεκαετία και πλέον. Είναι τρομοκρατημένος από αυτά που του συμβαίνουν. Δώσε μια ελπίδα και μια αισιοδοξία σε αυτά που λες.
0: Τώρα βλέπουμε ότι αυτό το οποίο λέει η κυβερνητική πλευρά είναι δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, σήμερα στο καθιερωμένο πολιτικό, το briefing, την πολιτική ενημέρωση των συντακτών, έκανε λόγο για θαύμα, ειρωνικά βέβαια μιλώντας, και αν όλα αυτά, λέει, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές και πούμε ότι είναι λιγότερα από 4 δισεκατομμύρια στην τετραετία, είναι ένα θαύμα. Από την πλευρά τους, τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, αυτό το οποίο λένε, βάλουν κατά ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Το ΚΚΕ σχολιάζει ότι ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει, ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του, να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του. Η ελληνική λύση, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλούσιους. Και γενικότερα είναι ένα κλίμα το οποίο δεν ολοκληρώθηκε πλέον, έχουν μείνει όμως αυτά τα απόνερα και η κόντρα για την κοστολόγηση του εκάστοτε προγράμματος και το πώς θα μπορούσε και λοιπά. Η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός είναι ένα θέμα το οποίο πονάει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Πονάει όλο το δημόσιο.
1: Ναι, και... γιατί μπάλωνε τρύπες.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή έλεγες μόλις έφταναν τα Χριστούγεννα
0: και το έλεγε...
1: ότι ξέρω εγώ θα δώσω το φόρο για το αυτοκίνητο. Για
0: και
1: τα
0: το
1: τέλη.
0: Περίμενε και η αγορά, Θάνο.
1: Δεν θα το περίμενα.
0: Γιατί όλο το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δώρου, έτσι, των Χριστουγέννων που ανέφερες, πήγαινε στην αγορά, πήγαινε στα ψώνια, στα δώρα για τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Και αυτό βέβαια λείπει, όπως λείπει εκτός από το δημόσιο, λείπει και από τις συντάξεις του παππού και της γιαγιάς. Το δώρο των Χριστουγέννων, η μία επιπλέον
1: πάντως,
0: σύνταξη.
1: Επειδή μίλησες για θαύμα, μάλλον ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για θαύμα, το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων το πέτυχε μόνο ο καλός Χριστούλης.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σημασία έχει ότι αυτό το μέτωπο που βλέπουμε της αντιπαράθεσης θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Θα συνεχιστεί σαφώς
1: μέχρι τις εκλογές.
0: Και θα εντείνεται όσο περνά ο καιρός, πηγαίνοντας στο δρόμο ακριβώς για τις εκλογές, που σε κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι θα είναι την άνοιξη του 2027.

0: Πάντως, Βαγγέλη, για να το κλείσουμε λίγο το πολιτικό, έχω την εντύπωση ότι στην πορεία προς τις εκλογές ο Πρωθυπουργός δεν θα πιεστεί από τα αριστερά του, ούτε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ίσα-ίσα, ο Πρωθυπουργός πιέζει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το κέντρο. Του παίρνει συνεχώς το κέντρο. Δεν θα πιεστεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός ούτε από τον κύριο Τσίπρα, ούτε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Νομίζω θα...
1: Από άλλη πλευρά.
0: Ναι, νομίζω ότι θα πιεστεί από τα δεξιά του.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αυτή την σύγκρουση, πώς θα εξελίσσεται.
1: Πώς θα εξελίσσεται, γιατί όσο πλησιάζουν οι μέρες, εντωμεταξύ έχουμε και το διαφαινόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Και όχι μόνο.
1: Ο καιρός περνά και δεν έχουμε δει ακόμη να γίνεται πραγματικότητα.
0: Έχει καταλάβει ο κύριος Σαμαράς, αν μου επιτρέπεις, δεν τον ερμηνεύω, ότι... Η μπλόφα που έριξε την άνοιξη ο Πρωθυπουργός για το ίσως και να έχουμε εκλογές, όχι ο ίδιος, συνεργάτες του, για να βγουν από το λαγούμι, τώρα το λέω και εγώ έτσι λίγο πιο λαϊκά, κάποια πολιτικά πρόσωπα και να ιδρύσουν κόμμα, ότι ο ίδιος δεν θέλει να πέσει σε αυτή την παγίδα, γιατί αυτό σηματοδοτεί και φθορά. Ας πούμε, είδες το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ξεκίνησε από 15% και είναι τώρα στο 3%, 3, something.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Σαμαράς, ως εμπειρότερος όλων, το γνωρίζει το κόλπο. Οπότε νομίζω ότι θα περιμένει.
1: Περιμένει το κατάλληλο timing, που λέμε.
0: Η αρετή της υπομονής, που έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μεγάλη φράση, βέβαια την είχε πει για το Παρίσι, όταν ήταν εξόριστος στο Παρίσι. Τον είχαν ρωτήσει, λέει, πώς κατάφερες να περιμένεις τόσο μέχρι να γυρίσεις. Και λέει, η αρετή της υπομονής. Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, επειδή η ώρα περνά, θέλω να πούμε δύο κουβέντες και για τον Αλκέτ Ριζάη. Γιατί μας το ζήτησαν κιόλας ακροατές μας, γιατί δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτό. Και είναι ένα ζήτημα αυτό που τίθεται. Τι θα γίνει αν αυτός σκοτώσει ξανά, ποιος θα φταίει? Έλαβε άδεια, να πούμε, από τις φυλακές. Μιλάμε για τον Αλκέτ Ριζάη, τον Βαρυπινίτη, που, να θυμίσω, γιατί κάπως έτσι τον θυμόμαστε, έχει γίνει μέχρι και νούμερο στην επιθεώρηση η υπόθεσή του. Είχε αποδράσει δύο φορές με ελικόπτερο από την φυλακή, μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα ήταν η μία από αυτές τις υποθέσεις. Έλαβε λοιπόν άδεια, νόμιμη άδεια, ο διαβόητος κακοποιός, και δεν επέστρεψε ως όφιλε στις φυλακές Δομοκού. Έτσι έχει κηρυχθεί και πλέον επισήμως και δραπέτης. Και μάλιστα ενεπλάκη, όπως όλα δείχνουν, σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από κέντρο στην Ανάβησο, όπου ένα beach bar, το οποίο μόλις έκλεισε ουσιαστικά το μαγαζί τα ξημερώματα, είχε μείνει απ' έξω μαζί με την παρέα του με δυνατή μουσική. Κάποιος από το μαγαζί του έκανε παρατήρηση, άναψαν τα αίματα και βγήκαν όπλα. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι φυλακισμένος, Βαρυπινίτης, και πήρε άδεια από την φυλακή, έφερε όπλο κανονικά επάνω του και άρχισε να πυροβολεί κιόλας. Άρχισε να πυροβολεί όμως και κάποιος από την ασφάλεια του καταστήματος, ένας Αφγανός. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο εκ των εργαζομένων από τα πυρά που εξωστρακίστηκαν.
0: Το ερώτημα είναι ρητορικό. Ο συγκεκριμένος δεν ήταν μέσα για πτέσμα, έτσι, ήταν δις ισόβια.
1: Βεβαίως.
0: Το ερώτημα είναι πώς ένας τέτοιος άνθρωπος
1: μπορεί να λαμβάνει
0: παίρνει άδειες. 16 άδειες. Δηλαδή αυτό και είναι ρητορικό ερώτημα, γιατί νομίζω ότι εντάξει, ο καθένας δίνει την απάντηση που μπορεί να δώσει.
1: Και επειδή ακούγα και την κυρία Δημογλίδου να μιλάει εδώ στο ραδιόφωνο μας και στις πρωινές διαδρομές, και να ρωτάτε πώς ένας τέτοιος άνθρωπος λαμβάνει άδειες, και η απάντηση ήταν ότι όλες, καταρχάς δεν το αποφασίζει η αστυνομία, υπάρχει δικαστικό συμβούλιο γι' αυτό. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι όλες τις προηγούμενες φορές επέστρεφε κανονικά, δεν παραβίασε
0: στο παραμικρό. Είχε ιστορικό απόδρασης όμως.
1: Δύο φορές απέδρασε και με θράσος, με ελικόπτερο, έτσι, μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλού.
0: Τώρα απέδρασε και με άδεια. Και την άδεια.
1: Τώρα απέδρασε, μπράβο. Απέδρασε χρησιμοποιώντας την άδεια. Άλλαξε όλο το σύστημα. Έτσι, μπήκαν ειδικά πλέγματα από πάνω, από τον Κορυδαλό, μετά από τις αποδράσεις του, έτσι, γιατί είχε ξεσπάσει σάλος, αν θυμάσαι.
0: Εγώ θα κλείσω με μια παρατήρηση ακροάτριας για την υπόθεση. κυρίες Μαζονάκη, λέει «ΟΚ, τα ιατρία θα τα ελέγξουν. Τα διπλώματα, τα πλαστά και τα ανύπαρκτα τα ελέγχει κανείς?» Mm-hmm. Εύλογο το ερώτημα, σεβαστό. Φαντάζομαι θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα, Βαγγέλη.
1: Καλό βράδυ, Θάνο. Εμείς συνεχίζουμε μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγινε στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Άνοδος στις διεθνείς τιμές ενέργειας με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι, ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίση επίπεδα. Στην Αυλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο, έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και ένα μέτρο αποκλιμάκωσης όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ειρήνη. Αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες από τους εταίρους μας, επισήμανε. Παιδί ηλικίας 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Ο πεντάχρονος νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε σήμερα ότι το ντοκιμαντέρ Νάζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων. Οι δημιουργοί του βασίστηκαν σε συνεντεύξεις ανώνυμων αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτών που συμμετείχαν στον πόλεμο. Είναι σοκαριστικό. Πολεμάμε την παγκόσμια αντισημιτική υποκίνηση και όταν προέρχεται από εμάς τους ίδιους είναι αφόρητο, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. Και τώρα, δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες που παρουσιάζουν τον Ισραηλινό στρατό σαν εγκληματία πολέμου χειροκροτούνται στο Φεστιβάλ της Βενετίας, πρόσθεσε. Λίγο νωρίτερα, ο αρχηγός του στρατού, Εγιάλ Ζαμίρι, είπε ότι η ταινία συνιστά επίθεση στο κράτος του Ισραήλ. Ο καιρός. Στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη είναι φως με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Η θερμοκρασία εδατική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ευάγγελος Σαρής.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Night News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο και λέγαμε για τον Αλκέτ Ριτζάι, ο οποίος είναι πλέον, έχει κηρυχθεί δραπέτης αφού παραβίασε τους όρους της αδείας του και παραμένει άφαντος, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Έχει σημάνει συναγερμός στην ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, η αστυνομία φέρεται να διαπίστωσε ότι ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στη συμπλοκή με πυροβολισμούς ξημερώματα Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο είναι ο Ριτζάι. Μετά και τη μη επιστροφή του στις φυλακές, πλέον έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να τον εντοπίσουν εδώ στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και ρωτήθηκε για το τι γίνεται, για το καθεστώς των αδειών αναφορικά με τον Αλκέτ Ριτζάι.
1: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
2: ναι.
1: Όπου κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της αδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου ο συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
2: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
3: να
2: παίρνουν άδειες βάροι ποινίτες και ισοβίτες έτσι, που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός, όμως ναι. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του, γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
0: Είναι πάντως λίγο περίεργο και σίγουρα προβληματίζει η ιστορία αυτή με τον πολύ ισοβίτη, ο οποίος έλαβε συνολικά 16 άδειες από το Γενάρη του 2021 μέχρι και τώρα, μέχρι και Σεπτέμβριο του 2026. Στις προηγούμενες περιπτώσεις επέστρεψε κανονικά, η τελευταία άδεια έληξε σήμερα χωρίς ο ίδιος να έχει μπει και πάλι στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε. Εν τω μεταξύ, το περιστατικό που τον έφερε εκ νέου στο επίκεντρο έγινε σε ένα beach bar στην Ανάβησο. Η άμεση δράση δέχτηκε κλήση για πυροβολισμού στο σημείο. Όταν έφτασαν δεν εντόπισαν κανέναν εκεί, βρήκαν δύο κάλικες και κοιλίδες αίματος και λίγο αργότερα ενημερώθηκαν από το κέντρο υγείας των Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για την παροχή πρώτων βοηθειών δύο τραυματίες. Ένας 20χρονος Έλληνας, ο οποίος έφερε τραύμα από θράψματα γυαλιών στον αστράγαλο, και ένας 41 ετών Πακιστανός, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κάποια στιγμή όταν οι περισσότεροι είχαν αποχωρήσει από το κατάστημα, χαμήλωσε η μουσική του μαγαζιού. Ο Ριτζάι βρίσκονταν εκεί με δύο φίλους του, βγήκε στο πάρκινγκ και έβαλαν δυνατά μουσική από το αυτοκίνητο. Εκεί κάπου φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω προκειμένου να τους κάνει παρατήρηση. Φοβήθηκε ότι θα κληθεί αστυνομία από τον θόρυβο. Ακολούθησε συμπλοκή. Και στη συνέχεια βγήκαν έξω και άλλα άτομα από την επιχείρηση. Στη συμπλοκή αυτή, σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού, ο Ριτζάι τράβηξε όπλο. Τότε ένας Αφγανός, ο οποίος βγήκε από το κατάστημα και φέρεται ότι εργάζονταν εκεί ως ασφάλεια ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, έβγαλε επίσης όπλο και πυροβόλησε προς το μέρος του, και οι πυροβολισμοί είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο εργαζόμενοι της επιχείρησης που αναζήτησαν και βοήθεια στην συνέχεια στο κέντρο υγείας. Για το περιστατικό, μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ο 41 ετών ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η 39χρονη σύζυγός του. Σε βάρος της γυναίκας αποδίδονται κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο ιδιοκτήτης κατηγορείται επιπλέον για υπόθαλψη, εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Και βέβαια θυμίζουμε ότι ο Αλκέτ Ριτζάι είναι γνωστός κυρίως για αυτές τις δύο κινηματογραφικού τύπου αποδράσεις, τις οποίες πραγματοποίησε, αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον Θάνο τον Σιαφάκα, από τις φυλακές του Κορυδαλού με ελικόπτερο μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα.

0: Θέλω λίγο να δούμε δύο υποθέσεις οι οποίες αφορούν παιδιά και είναι δυσάρεστες και οι δύο. Η μία έχει να κάνει με τα Χανιά, μας έρχεται από τα Χανιά, και η άλλη από την Χαλκιδική. Ένα βρέφος λοιπόν μόλις 2 εβδομάδων μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο των Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία. Λόγω χτυπήματος κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Η διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων, όταν διαπιστώθηκαν τα βαριά τραύματα, ενημέρωσε βέβαια τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και προχώρησαν στην σύλληψη της 18χρονης μητέρας του παιδιού, η οποία μεγάλωνε το βρέφος χωρίς πατέρα. Οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, όπου της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η ίδια, κατά πληροφορίες του earthnews.gr, επικαλέστηκε στην κατάθεσή της στην αστυνομία ότι το μωρό έπεσε στο έδαφος από ύψος, και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Από την άλλη, στη Χαλκιδική τώρα, ένα παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τον εντοπισμό του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή ευτυχώς κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος πριν 2 μέρες δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και μετέβη προς περίθαλψη μετά από τραυματισμό που είχε στον αυχένα. Επίσης εκφράζεται η βαθιά ανησυχία από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Βαθιά ανησυχία για το τελευταίο περιστατικό και συμπαράσταση στην οικογένεια. Επισημαίνεται η ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στην χώρα μας. Φεύγουμε από τις ειδήσεις αυτές για να δούμε λίγο τι γίνεται όσο το αδιέξοδο παραμένει στα του πολέμου της Μέσης Ανατολής. Έχουμε και 2 πολέμους δυστυχώς στην ευρύτερη περιοχή μας. Βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα για την τσέπη μας, και είχαμε άλλη μια ημέρα με τα καύσιμα στο κόκκινο. Είναι ασταμάτητο το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το Brent σήμερα ξεπέρασε κάποια στιγμή τα $108 το βαρέλι. Αυτήν την ώρα είναι κοντά στα 106, είναι οριακά $106 στο βαρέλι. Και αυτό μπορεί να μας ακούγεται λίγο περίεργο για το τι σημαίνει για την τσέπη μας. Σημαίνει ότι έχουμε ανέβει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών. Έντονη άνοδο καταγράφει παράλληλα και το φυσικό αέριο, με την τιμή του στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας βρίσκεται εκεί, να αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα, και μιλούμε για μια ετήσια αύξηση άνω του 160%. Νέες αυξήσεις έχουμε στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, έχουν περάσει δηλαδή αυτές οι ανατιμήσεις από την διεθνή αγορά της ενέργειας, έχουν περάσει και στα δηληστήρια πλέον, από όπου φεύγει με 1,60 και 1,55 αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Και στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο. Λίγο πολύ το βλέπουμε όλοι, μιλούμε για μια μέση τιμή, μπορεί να το δούμε, το βλέπουμε εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε συγκεκριμένα πρατήρια, οριακά στα 2,10. Αλλά υπάρχουν και περιοχές όπου η τιμή είναι πολύ πολύ υψηλότερη, ξεπερνάει και το 2,35-2,40. Το πετρέλαιο κίνησης λοιπόν είπαμε στα 2,11. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί και επεσήμανε ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία τόσο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό, τόσο εθνικά λοιπόν όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
1: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Είπαμε για μόλυβδη στα κόκκινα, πετρέλαιο κίνησης στα κόκκινα, φυσικό αέριο εξίσου. Δεν θα μπορούσε βέβαια να την γλιτώσει το ρεύμα, η τιμή του ρεύματος 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαμορφώνεται η χοντρική του τιμή στην χώρα μας, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το μέσο όρο του Αυγούστου, ο οποίος ήταν στα 133 ευρώ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης και για το ρεύμα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η μόνιμη λύση για προσιτές τιμές βρίσκεται στην ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι και τον λογαριασμό τους θα μπορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τα νέα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης που ανακοίνωσε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το νέο αυτό πλαίσιο, νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα μειώνοντας τον λογαριασμό τους. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
2: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
0: Ναι.
2: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά διαρθρωτικά μέσα, δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθείς δίπλα στην κοινωνία. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.

Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Πλησιάζουμε προς τους τέτοιους ειδήσεων στις 9.30. Και πριν πάμε εκεί να δούμε λίγο τις εξελίξεις στο άλλο μέτωπο του πολέμου, το Ρώσο-Ουκρανικό. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να σταματήσουν να χτυπούν οι μη ενεργειακές υποδομές της άλλης, έγραψε στο Truth Social λίγο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, και απέδωσε τη ραγδαία αυτή αύξηση των τιμών του ντίζελ κυρίως στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να μετατοπίσει λίγο την ευθύνη για αυτό το πράγμα που όλος ο πλανήτης ουσιαστικά ζει. Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε και ανάρτηση από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρόμων εφοδιασμού τροφίμων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και το ζήτημα αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ιδιαίτερως σημαντικό με δεδομένο ότι ο χειμώνας στις περιοχές εκεί είναι ιδιαίτερα βαρύς και σιγά σιγά ήδη ξεκινά. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και ένα μέτρο αποκλιμάκωσης όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ειρήνη. Αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες από τους εταίρους μας, ήταν η χαρακτηριστική δήλωση από τον Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στο X, όπως είπαμε. Και εμείς τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών, στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη μία. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ο δημοφιλής τραγουδιστής. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 2,15 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ «Ενάζαμε τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα», το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Προφυλακιστέως κρίθηκε 51χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε το Γενικό Εισαγγελέα Ρουσλάν Κραφτσένκο, το γραφείο του οποίου κατηγορείται ότι προσέφερε κάλυψη σε τηλεφωνικά κέντρα που διέπρεταν απάτες. Επέκταση ωραρίου σήμερα και αύριο για το μετρό και το τραμ για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστροφή εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Τώρα βλέπω τις αναρτήσεις, τις τελευταίες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ουάσιγκτον, σηματοδοτώντας μια πιθανή διπλωματική λύση, αφού οι συγκρούσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή επεκτείνονται, απειλώντας τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου. Το αποτυχημένο κράτος του Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Εγώ θα αποφασίσω αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να συμμετάσχουν ή όχι στη συμφωνία αυτή. Τα σχόλιά του ήρθαν αφότου τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν μια προγραμματισμένη συνάντηση με το Ιράν και οι Χούθοι της Ιεμένης, που υποστηρίζονται, όπως έχουμε μάθει πλέον σχεδόν όλοι, από το Ιράν, εξαπέλυσαν και νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας τους φόβους ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να εξαπλωθεί περαιτέρω στην περιοχή. Παράλληλα με το άνοιγμα των αγορών σήμερα και μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου 4%. Μέσω Σαββατοκύριακο ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και στη συνέχεια η τιμή του πετρελαίου θα κατακρεμνιστεί σαν βράχος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι από τα πράγματα που επαναλαμβάνει πλέον. Βέβαια αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θέλει να απεγκλωβιστεί από αυτήν την σύγκρουση. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο, σίγουρα τα πράγματα δεν είναι έτσι, δεν πήγαν έτσι όπως τα περίμενε ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ενεπλάκη στην σύγκρουση αυτή. Και από την άλλη βλέπουμε ότι το να το τραβά πλέον και να μας λέει ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το καθεστώς μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου τουλάχιστον, οπότε και έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει τον τρόπο τώρα να θέσει ένα τέλος στην πολεμική αυτή σύγκρουση. Με ότι βέβαια συνεπάγεται αυτό για όλους εμάς. Για όλους εμάς που έχουμε φτάσει να βάζουμε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη πλέον, προκειμένου να γεμίσουμε το αυτοκίνητό μας, να γεμίσουμε το δίκυκλό μας, να μετακινηθούμε με κάθε τρόπο εμείς και τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε και που επίσης βλέπουμε να αυξάνονται σε τιμές, αφού το μεταφορικό κόστος έχει αυξηθεί αλλά και το κόστος παραγωγής για την εκάστοτε επιχείρηση. Βλέπουμε λοιπόν πόσο αλυσιδωτά λειτουργεί αυτή η διαδικασία και βέβαια δεν θα είναι εύκολο να έχουμε μια αποκλιμάκωση σύντομα. Και μην ξεχνούμε ότι έρχεται ο Οκτώβρης, άρα έρχεται και η κυκλοφορία, η πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο πέρυσι είχε ξεκινήσει, είχε κάνει πρεμιέρα με ένα 10 και είχε φτάσει κοντά στο 1,80 με το ξέσπασμα του πολέμου στο τέλος πλέον της κυκλοφορίας του εν ώψη του καλοκαιριού. Φέτος η προβλέψεις των φορέων της αγοράς, των παραγόντων της αγοράς εδώ στην χώρα μας είναι ιδιαίτερα δυσίωνες και μιλούν για τιμή που μπορεί να φτάνει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Καταλαβαίνουμε πόσο χαοτική είναι η διαφορά από το 1,10 που θα ήταν και πάλι μια ακριβή τιμή συγκριτικά με αυτό που γνωρίζαμε από το παρελθόν. Θέλω να ρίξουμε μια ματιά στο μετρό, γιατί έχουμε επέκταση του

Μακαρίου, να πούμε, σήμερα και αύριο εξαιτίας των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Σήμερα λοιπόν 14 και αύριο 15 του μήνα η Στασή προχωρά σε επέκταση του ωραρίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές συναυλιών που πραγματοποιούνται στο Καλλιμάρμαρο, και τα τελευταία δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς λοιπόν για την γραμμή 1 του μετρό, τα τελευταία δρομολόγια θα είναι στη μία από Πειραιά για Κηφισιά και Κηφισιά για Πειραιά, από Ομόνια Πειραιά στη 1 και 32, Ομόνια Κηφισιά 1 και 19, Μοναστηράκι Πειραιάς 1 και 34 και Μοναστηράκι Κηφισιά 1 και 16. Για τις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 τα ξημερώματα, προκειμένου, όπως είπαμε, να εξυπηρετηθούν οι θεατές συναυλιών που έχουμε και σήμερα και αύριο στο Καλλιμάρμαρο. Και για το τραμ, στο δίκτυο του τραμ, τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση Σύνταγμα προς Πικροδάφνη 2 παρά 20 τη νύχτα, προς Ασκληπιείο Βούλας επίσης 2 παρά 20 και προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 12.30. Η τροποποίηση των τελευταίων δρομολογίων έχει ως στόχο ακριβώς τη διευκόλυνση της μετακίνησης του επιβατικού κοινού και των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο στις δύο συγκεκριμένες αυτές ημέρες, με δεδομένο ότι όσοι έχουμε βρεθεί τέτοιες μέρες και μεταβαίνουμε στο Καλλιμάρμαρο ή και σε άλλα σημεία για τέτοιου είδους συναυλίες, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι μετά, αν και πηγαίνουμε με τα μέσα μεταφοράς, πόσο δύσκολο είναι μετά αν αυτά δεν λειτουργούν. Αν δεν λειτουργούν, θα πρέπει να αναζητήσεις ταξί. Και βέβαια, όταν μιλούμε για αρκετές χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες κόσμου, αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στην πρόγνωση από την, στην πρόβλεψη για την, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιά αύριο. Σαφώς λιγότερες από το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι οι περιοχές όπου υπάρχει ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μιλούμε για την κατηγορία κινδύνου 3. Είναι αυτό που κοιτούμε και στον χάρτη και το βλέπουμε με το κίτρινο χρώμα και βλέπουμε να είναι η Αττική, το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, τα ουσιαστικά η ανατολική πλευρά της Αττικής, το νότιο από τη μέση και κάτω περίπου κομμάτι της Εύβοιας, και έχουμε και τα νησιά των Κυκλάδων και του Βόρειου και μέχρι και τα... και τα Δωδεκάνησα και η Ρόδος είναι στο κίτρινο επίσης, οπότε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Είναι η κατηγορία κινδύνου 2 που είναι ο υψηλός κίνδυνος για αύριο. Άρα επιδεικνύουμε για τις περιοχές αυτές την κατάλληλη προσοχή για να μην αντιμετωπίσουμε φαινόμενα πυρκαγιών.

at News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή. Είστε συντονισμένοι. Θα περάσουμε λίγο και πάλι εκτός συνόρων για να δούμε αυτή τη νέα πολιτική πίεση που δέχεται ξανά η Βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ηγέτες των κομμάτων λοιπόν που βρίσκονται στην εξουσία στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία υπέγραψαν σήμερα στο Κάρντιφ μια κοινή συμφωνία διεκδικώντας το δικαίωμα των λαών τους να αποφασίσουν για το συνταγματικό τους μέλλον. Τη συμφωνία υπέγραψε ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας που επιδιώκει την ανεξαρτησία της, ο ηγέτης του Ουαλικού Εθνικιστικού Κόμματος που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ουαλίας και η πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος που επιδιώκει την ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με την Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Στο κοινό κείμενο, οι τρεις πλευρές δηλώνουν ότι έρχεται συνταγματική αλλαγή και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί και να διευκολύνει αυτήν την διαδικασία. Διευκρινίζουν ότι κάθε περιοχή θα καθορίσει το μέλλον της με τον δικό της τρόπο και στο δικό της χρόνο. Χαρακτήρισε η Μακδόναλτ, είναι η πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος, χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή ιστορική λέγοντας ότι οι τρεις πλευρές διεκδικούν συλλογικά το δικαίωμα να αποφασίσουν οι ίδιες για το μέλλον. Η κίνηση αυξάνει την πίεση όπως είναι λογικό στον Πρωθυπουργό τον Άντι Μπέρναμ μετά τη συζήτηση που άνοιξε την περασμένη εβδομάδα για ένα νέο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας στην Σκωτία. Ο Μπέρναμ επιχείρησε μια μέρα μετά να κλείσει το θέμα. Ωστόσο, ο Τζον Σουίνι δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει ότι ο Μπέρναμ θα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Τζον Σουίνι, να πούμε ότι είναι ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, έκρινε ότι θα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός λοιπόν του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμφωνία έρχεται λίγο μετά την παρέμβαση και από το Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της επανένωσης της Ιρλανδίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος μέσα στα τόσα μέτωπα τα οποία έχει ανοιχτά ενεπλάκει όπως φαίνεται και σε αυτό. Δήλωσε ότι θα ήθελε να δει τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας ενωμένες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Βρετανία και ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για ένα από τα πλέον ευαίσθητα συνταγματικά ζητήματα στην χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και για να έρθουμε και λίγο στα δικά μας, θέλω να δούμε λίγο τα τελευταία που έρχονται από την υπόθεση των ερευνών για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είπαμε ούτως ή άλλως ότι για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι η νέα κατηγορία και αύριο Τρίτη είναι η απολογία του ζεύγους. Από την άλλη τώρα έρχονται νέα στοιχεία στο φως και στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών μπαίνει και ένα δεύτερο ιατρείο του ζεύγους στο Κολωνάκι, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η σύνδεσή τους με εταιρεία εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το ζεύγος των γιατρών φέρεται να βρίσκεται πίσω από μια εταιρεία η οποία εισάγει ιατρικά μηχανήματα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο γιατροί είχαν δραστηριότητα και πέραν της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στο επίκεντρο. Βρίσκεται λοιπόν και ο δεύτερος χώρος στο Κολωνάκι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, ο οποίος συνδέεται με την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εκεί βρίσκεται η έδρα της εταιρείας που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, όπως μεταδόθηκε διαχειρίστρια της εταιρείας. Εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο του γιατρού, ενώ μέχρι και την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο κουδούνι εκεί της εταιρείας αναγραφόταν το όνομα του γιατρού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το Earth News, στη συνέχεια το όνομα από εκεί αφαιρέθηκε. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η κυρία Πολιτίνη Λεωνάρδου, έθεσε στο επίκεντρο και την νομιμότητα της παρουσίας συγκεκριμένου ιατρικού μηχανήματος. Όπως ανέφερε, το μηχάνημα βρίσκεται εκεί παρανόμως και παρατύπως. Γύρονται ερωτήματα για το καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούσε ο συγκεκριμένος εξοπλισμός στο ιατρείο.
έχει μπει συνολικά και η διενέργεια στο μικροσκόπιο της πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Μια γυναίκα που είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση εκεί χρειάστηκε σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό της να νοσηλευθεί περίπου έναν χρόνο πριν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, καθώς παρουσίασε αρκετές επιπλοκές. Ο διευθυντής του νεφρολογικού κέντρου και της μονάδας τεχνητού νεφρού σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, ο κύριος Χρήστος Ιατρού, μίλησε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι πληροφορήθηκε για το συγκεκριμένο ιατρείο μέσω ασθενούς που είχε νοσηλευθεί. Η γυναίκα έρχονταν από την Κύπρο για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Καταλάβετε λοιπόν πώς κυκλοφορούσε η πληροφορία για το τι γίνονταν στο ιατρείο αυτό με την πλασμαφαίρεση, που το έμαθε η γυναίκα στην Κύπρο και ταξίδεψε στην Ελλάδα για αυτόν ακριβώς τον τρόπο, για να πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και είχε καταβάλει μάλιστα ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό για την θεραπεία αυτή και στη συνέχεια παρουσίασε επιπλοκές και χρειάστηκε περίπου έναν χρόνο πριν να νοσηλευτεί προκειμένου ακριβώς να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές που αντιμετώπισε από την συγκεκριμένη αυτή διαδικασία.

Hernews Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη και βλέπω μέσα στις δηλώσεις τις τελευταίες από τον Donald Trump και τις αναρτήσεις βέβαια που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα τώρα στο Truth Social, στην πλατφόρμα αυτή που τόσο αγαπά. Μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη και είναι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει ιδιαίτερο προβληματισμό. Χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα, και αυτό έρχεται μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών, κολοσσών, να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα, είναι φάρσα, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θυμίζουμε ότι οι μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έπεσαν σήμερα κατακόρυφα, αφού ορισμένες από τις κορυφαίες του τομέα ζήτησαν να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Ο διευθύνων σύμβουλος μιας τέτοιας εταιρείας προέτρεψε μάλιστα την αμερικανική κυβέρνηση να προωθήσει δικλείδες ασφαλείας για τον έλεγχο από ανεξάρτητες υπηρεσίες των πιο προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Την πρότασή του αυτή υιοθέτησαν αμέσως πολλά ακόμη στελέχη μεγάλων εταιριών, και είναι σημαντικό αυτό, κάτι πρέπει να μας λέει. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει μια ανησυχία στους ηθήνοντες και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι επικεφαλής σε αυτούς τους κολοσσούς. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, είπε σε δημοσιογράφους ότι αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την έκκληση αυτή των στελεχών. Αισθάνομαι κάπως περίεργα, λέει, για το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές πρωτοπόρες τεχνολογικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που έρχονται και παρακαλούν την κυβέρνηση να θέσει πλαίσια. Αυτό και μόνο λίγο ξενίζει και μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής της Βιρτζίνια που πρωτοστατεί στην υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου για τον τομέα μίλησε με κάποια από τα μεγαλοστελέχη των εταιριών για τις ανησυχίες που διατύπωσαν. Ο Τραμπ ωστόσο υποστήριξε ότι εργαλεία τα οποία προορίζονται για την ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Η κυβέρνηση Τραμπ σταμάτησε κάποια άτομα της τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν κακά ή δυνητικώς κακά πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, και τώρα κάποιοι δεν έχουν λόγο να παριστάνουν τους αγγέλους. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, έγραψε στην ανάρτησή του, δηλαδή το να σταματάμε όταν κάποιοι προσπαθούν να πάνε παραπέρα από ό,τι πρέπει για τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Η ώρα όμως φτάνει 10, θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Ήσασταν συντονισμένοι στο τέλος της μέρας και η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και οι διαγραμμένες, ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Να μην συσκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητάμε ανάρτησή της στο λογαριασμό της στο Facebook η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδο στι διεθνεί τιμέ τη ενέργεια, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίση επίπεδα. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή τη αμόλυβδη έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνηση διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Η τεχνητή νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα είναι φάρσα, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Να ξεκινήσει επικοδομητικό διάλογο με το Πεκίνο για να αποφευθεί μία κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών του, ζήτησε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο ομολογό του Ζαν Νοέλ Μπαρό, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι. Μία κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν σήμερα ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένα πεντάχρονο παιδί τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Με την καταστασή του να μην εμπνέει ωστόσο ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για εντοπισμό του ζώου.
1: Ο καιρός.
0: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμία την Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11 τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο για τη συνέχεια η Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: είμαστε. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Που δεν είναι και
1: εορτάζουσες.
0: Σταυρούλα, Σταύρο, του Σταυρού σήμερα. Πάρα πολύ.
1: Του Σταυρού. Μεγάλη γιορτή. 14 του Σεπτέμβρη.
0: 14 Σεπτέμβρη, ναι. Είναι το τι μας ξημερώνει και ακούτε News Radio 105,8.
1: Και είμαστε με τον Βασίλη Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, την Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Λιγέρου στα μικρόφωνα. Το έκανα το πρώτο το Σαββατοκύριακο.

0: Έντονο Σαββατοκύριακο, έντονα ξεκίνησε και η εβδομάδα. Ήταν σαν μια κορύφωση του δράματος, ένας επίλογος. Έτσι, ναι, μιλάω για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Κορύφωση του δράματος. Mm. Και τώρα έχω την αίσθηση. Mm-hmm. Καλά, μιλάμε για μια λαοθάλασσα στην κυριολεξία.
0: Πάνω από 35.000.
1: Πάνω από 35.000 και νομίζω ότι όλος ο κόσμος ήταν τόσο επηρεασμένος. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και στην τελευταία εκπομπή, ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν ακούγαν αυτού του είδους τη μουσική, με το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, έχουν συγκινηθεί. Και το σημαντικότερο, αυτό που λέγαμε, ότι όλοι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ναι. Χωρίς να γνωρίζω όλα τα τραγούδια, τουλάχιστον ένα-δύο τραγούδια που γνωρίζω, τα λέω συνέχεια από μέσα μου.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, βρισκόμαστε σε ένα συλλογικό σοκ και συλλογικό πένθος. Έχουμε επηρεαστεί όλοι. Δηλαδή, μου λέει μια φίλη μου, δεν είναι σαν να τον ανακαλύπτω. Ακούω συνέχεια. Δεν μπορώ δηλαδή να ξεφύγω από αυτό το ζήτημα. Πάντως, ο κόσμος και ο τρόπος που πένθησε, που ήταν αντισυμβατικός χθες, Ιωάννα, δηλαδή. Ψαλμωδίες μέσα στην ολονυκτία, μέσα στην εκκλησία, ζεμπέκικα και τραγούδια και με κέφι και με πένθος και κλάμα και εορτασμός απ' έξω.
1: Αντίθεση συναισθημάτων.
0: Έτσι ήταν και αυτός όμως.
1: Ήταν
0: αποτυπώθηκε η απόλυτη αντισυμβατικότητα.
1: Ήταν ακριβώς έτσι.
0: Ναι, ναι, έτσι ήταν. Don't matter where you are. Και σήμερα στην κηδεία, η οποία επίσης είχε πάρα πολύ κόσμο, κάποια στιγμή παρατηρούσε, γιατί είχαν όλα τα κανάλια κεντρώνουν, ναι, ναι. Οπότε το βλέπεις λίγο, γιατί είχε ζητήσει η οικογένεια να γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Και γκάζωσε στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Όταν βγήκε με τη σωρό,
1: ναι. Πάρα πολύ
0: η νεκροφόρα. Και πάλι ο κόσμος πήγε. Και πάλι αντέδρασε μοναδικά.
1: Ναι. Και με δυσκολία κατάφεραν, βεβαίως σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας, αλλά δεν σταμάτησαν να πάνε, ακόμα και έξω, εκεί.
0: Ναι.
1: Πάντως έχω την εντύπωση, ότι τώρα ξεκινάει μια άλλη ιστορία. Και δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η έκφραση «έγκλημα στο κολονάκι».
0: Ναι, ταιριάζει.
1: Ταιριάζει.
0: Σαν παραμύθι πήγαν από καμία σχέση. Σαν αστυνομικό. Εγχώριο μυθιστόρημα.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις, παράλληλα ήταν τώρα αυτή η ηρωνία της τύχης, η ζωή παίζει πολλά παιχνίδια. Σήμερα στην πραγματικότητα εξελίχθηκαν παράλληλα αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την ώρα της ταφής, της κηδείας και ταφής, την ώρα εκείνη ήταν στην Ευελπίδων το δεύτερο σκέλος, το αστυνομικό.
1: Ακριβώς, το αστυνομικό.
0: Με τις απολογίες, την αναβάθμιση κατηγοριών.
1: Ναι, την αναβάθμιση και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Εντάξει, οι πληροφορίες που έχουν έρθει και ποια έχουμε συνθέσει το χρονικό, το timeline που λένε και οι Αγγλοσάξονες, είναι σοκαριστικό, γιατί πλέον επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε καταλάβει. Ότι ο άνθρωπος έμεινε αβοήθητος.
1: Αβοήθητος τουλάχιστον για μία ώρα. Πότε,
0: 55 λεπτά εκεί. Ναι. Με ένα μηχάνημα να χτυπάει για εμβολές, γιαγιά και να
1: φτύνει. Άγνοια. Και
0: άγνοια. Ναι. Έχουν βγει και τα τιμολόγια στη δημοσιότητα. Ξέρεις, 300 ευρώ για να μπει, να περάσει το κατόφλι. Και από 7 μέχρι 10.000 για να κάνει αυτή τη θεραπεία.
1: Και τις τελευταίες ημέρες νομίζω. 10 θεραπείες την τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες, κάθε μέρα και μια θεραπεία.
0: Το έξυπνο που λέει από τη μύτη πιάνεται, πως μου έρχονται και άλλα ρητά. Μου έρχεται και το, πως λέγεται, αυτό τώρα μου μίλησε ο Βασίλης Νικολόπουλος και πήγε η σκέψη μου.
1: Το έξυπνο,
0: με διέλυσε τώρα ο Βασίλης.
1: Το έξυπνο πουλί λοιπόν.
0: Από τη μύτη πιάνεται, αυτό ταιριάζει. Γιατί πια χαζούς δεν τους έχω, πονηρούς δαιμόνιους.
1: Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και τον πιάσαμε.
0: Και η στάμνα που πάει στο.
1: Αχ, ναι.
0: Δηλαδή το κάναν τρελά πράγματα. Γιατί πια έχουμε μαρτυρίες από ανθρώπους, από καρκινοπαθείς, από συγγενείς.
1: Μα δεν ήταν μόνο. Δεν ήταν στο αισθητικό κομμάτι.
0: Ήταν παντού.
1: Δηλαδή ήταν επικίνδυνοι οι άνθρωποι.
0: Ναι, ήταν.
1: Δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά όταν τώρα άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας μέσα από κάποιες βιταμίνες πίστευαν ότι θα θεραπευτούν.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρεις, επειδή υπήρχε και η πονηριά, δεν τους άφηνε ο γιατρός να εγκαταλείψουν. Τους έλεγε, ακολουθήστε αυτό, δεν το αφήνετε. Δηλαδή την παραδοσιακή.
1: Αλλά πάρτε
0: γιατί ο Θεός και μετά εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ σώζω, ναι. Ας πούμε.
1: Και ακριβές, έτσι.
0: Ακούω μια κυρία που έλεγε ότι την στείλανε σε ένα πολύ συγκεκριμένο φαρμακείο, σλάς μαγαζί. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, γιατί εδώ πέρα θα προκύψουν και άλλα ζητήματα. Και ήταν, λέει, 1,5 μισθό.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είχε δηλαδή. Ναι. Δεν μπορούσε να τα πληρώσει.
1: Για να αγοράσει τα.
0: Κατάλαβα ότι ήταν πάνω από 1,000 ευρώ. Ναι. Τα σκευάσματα
1: απίστευτο,
0: αυτά.
1: Απίστευτο. Ναι. Μέσα σε όλα αυτά, Νεφέλη, μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Που λέει: αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι ήταν. Και το αποδεικνύουν αυτές οι μέρες ότι ήταν είδωλο.
0: Είχαμε υποψιαστεί την ιδιαίτερη σχέση του με τον κόσμο, αλλά νομίζω τώρα επιβεβαιώνεται απόλυτα και διαμορφώθηκε. Γιατί ξέρεις, όταν φεύγει ένας καλλιτέχνης, εκεί μπαίνει σφραγίδα της σχέσης με το κοινό.
1: Ακριβώς.
0: Της διαχρονικής,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως, ξέρεις τι μου έρχεται εμένα στο μυαλό, ότι τελικά ο Μαζονάκης ήταν διαταξικός και διαγενειακός.
1: Βεβαίως,
0: τουλάχιστον
1: τρεις, τουλάχιστον 3-4 γενιές ήταν εκεί η παρουσία τους στην κηδεία. Και από την άλλη, όλοι μα όλοι, όλοι όσοι λέμε έχουμε διάφορα μουσικά ρεύματα, του έντεχνου, του δημοτικού, της
0: σαν
1: ραπ,
0: ενοποιηθήκαμε
1: όλοι, δεν υπήρχε ούτε ένας, δηλαδή είναι πάρα πολύ αυτή η γνωστή, έτσι που λες μπα, αποκλείεται
0: και
1: να.
0: Τοποθετήθηκαν,
1: και τοποθετήθηκαν με σεβασμό και με
0: και
1: μεγάλη
0: εκτίμηση και αποδοχή.
1: Αποδοχή.
0: Και ξέρεις, πιστεύω ότι το προκάλεσε αυτό, δεν λέω ότι κάποιοι θα το έκαναν και αυθόρμητα. Αλλά η ορμή του κόσμου.
1: Η ορμή του κόσμου.
0: Ο κόσμος κινητοποίησε όλο αυτό που συμβαίνει τώρα.
1: Σαν να σε έφερε σε ένα σημείο με τα χέρια ψηλά.
0: Λες, αυτό είναι, παιδιά. Δεν μπορώ να το αφισβητήσω.
1: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι. Και μου θυμίζει πάρα πολύ Καζαντζίδη όλο αυτό που γίνεται. Αυτές, ας πούμε.
1: Οι εκδηλώσεις λατρείας.
0: Εκεί τις είχαμε ξαναδεί.

0: Ιωάννα Ταραμπίκου, τι λες να συστήσεις τον καλεσμένο μας?
1: Βέβαια, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πει για όλα αυτά που συζητάμε. Ο κύριος Γιώργος Λυράκος, κλινικός ψυχολόγος υγείας και μάλιστα στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Της Νίκαιας, Άγιος Παντελεήμονας.
0: Άρα σας συνδέει η γειτονιά τουλάχιστον. Γεια σας κύριε Λυράκο.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μας συνδέει και η γειτονιά και οι άνθρωποι που ήταν εκεί και που τους βιώσαμε δύο μέρες, γιατί είχαμε πλημμύρα ανθρώπων γύρω από το νοσοκομείο που είναι ακριβώς πάνω από την εκκλησία. Mm-hmm. Οπότε το βιώσαμε από κοντά όλο αυτό το κομμάτι με τον κύριο Μαζονάκη.
0: Τώρα εμείς κάναμε ένα σχολιασμό πρόχειρο. Mm. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό από τη χθεσινή, δηλαδή από την Τετάρτη που έγινε το δραματικό αυτό γεγονό, που το μάθαμε, μέχρι την κορύφωση, τη χθεσινή σοκαριστική, συγκλονιστική μέρα και φυσικά τη σημερινή, την κηδεία?
3: Ναι. Να πούμε ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι μόνο ένα προσωπικό δράμα. Ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Γιατί δεν ήταν απλώς μια φωνή, ήταν ένα πρόσωπο της γειτονιάς και ήταν κάποιος που ενσάρκωνε το λαϊκό παιδί, τον άνθρωπο δηλαδή που μιλάει τη γλώσσα μας. Αυτό τι προκαλεί λοιπόν? Αυτό προκαλεί ταύτιση και προβολή. Έτσι, μέσα από το Μαζονάκη χιλιάδες άνθρωποι αναγνώρισαν κομμάτια της δικής τους ζωής, τους έρωτες, νύχτες, παρέες, τις αγωνίες τους. Και όταν πεθαίνει μια τέτοια φιγούρα, δεν χάνεται μόνο ένα καλλιτέχνης. Ραγίζει ουσιαστικά ένα κομμάτι της προσωπικής ζωής του καθενός από εμάς και της ταυτότητας μιας ολόκληρης γενιάς. Άρα, από ένα ατομικό πένθος, είχαμε μια μετατροπή σε ένα συλλογικό βίωμα. Και αυτό οδήγησε σε αυτό το κοινωνικό μοίρασμα του συναισθήματος. Mm-hmm. Υπάρχουν θεωρίες, δηλαδή υπάρχει η θεωρία του ΡΙΜ που δείχνει ότι έντονα συναισθήματα όπως είναι το πένθος, το σοκ, η οργή, σχεδόν πάντα οδηγούν σε μια ανάγκη για κοινοποίηση. Αυτό που λέμε να μοιραστούμε, να πούμε αυτό που μας συμβαίνει. Και υπάρχει και η θεωρία της συλλογικής έξαρσης του Ντουρκέιν που λέει ότι όταν χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται για ένα κοινό συνέστημα, δημιουργείται μια ενέργεια που υπερβαίνει το άτομο.
0: Βέβαια, και αυτό να πω το πιο απλό. Στο γήπεδο να πάει κάποιος. Θα πω κάτι πολύ απλό. Αυτό το καταλαβαίνει. Αδιάφορος να είναι, θα το κινητοποιήσει ορμητικό κόσμο. Να ρωτήσω
3: έτσι,
0: κάτι.
3: Που εδώ έχουμε, ναι. Το εγώ πονάω. Και το εγώ πονάω εδώ, τι γίνεται, εμείς πονάμε.
0: Εμείς πονάμε. Mm.
1: Είχε έτσι, και παράπονο ο κόσμος όμως. Δηλαδή, σαν να βγήκε ένα παράπονο συλλογικό για το άδικο, για το σοκ που υπέστη, το ότι χάνει τόσο νωρίς ένα δικό του άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο.
3: Αυτό έχει να κάνει καθαρά με την κοινωνιολογική διάσταση. Γιατί, γιατί υπάρχει μια συλλογική έξαρση. Η κοινότητα συσπυρώνεται πάντα γύρω από ένα γεγονός που την τραυματίζει. Έτσι και ένας θάνατος, ο οποίος δεν θα έπρεπε να συμβεί χωρίς αιτία σε μια τέτοια ηλικία, δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο νοήματος για όλους μας. Άρα και σε περιόδους που βρισκόμαστε σε μια κοινωνική αβεβαιότητα ως χώρα, τέτοιες τελετουργίες ουσιαστικά λειτουργούν σαν ένας μηχανισμός ο οποίος τι κάνει, μας επανασυνδέει και μας σταθεροποιεί. Άρα έγινε μια ηθική αγανάκτηση. Mm. Αυτός ο ευνίδιος θάνατος είχε να κάνει με αμφισβητούμενες πρακτικές υγείας.
0: Μα όχι και αυτό. Και ένα σύστημα που δεν, θεσμικό που δεν προστάτευσε, αντιθέτως, κάθε πληροφορία που μας έρχεται, καταλαβαίνουμε ότι δεν προστατεύει όχι το Γιώργο Μαζονάκη,
3: αλλά όλους
0: κάθε
3: μας.
0: Πολίτη. Δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό που ξέρουμε χρόνια.
3: Άρα τι μπαίνει? Μπαίνει ένας φόβος και ο φόβος γίνεται θυμός. Και ο θυμός γίνεται ανάγκη για δικαιοσύνη.
0: Δεν υπάρχει. Άρα, και το αφού το έπαθω Μαζονάκη, σκέψου τι μπορώ να πάθω.
3: Γιατί όχι σε μένα, ακριβώς. Ακριβώς, γιατί αν
0: πόσο μάλλον σε μένα. Πόσο μάλλον σε μένα.
3: Μπράβο.
0: Που είμαι
3: εγώ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι δεν ήταν μόνο συναισθηματικό. Ήταν μια σιωπηρή κοινωνική διεκδίκηση για διαφάνεια, για ασφάλεια και για λογοδοσία. Ο κόσμος μέσα από το τραγούδι του, μέσα από όλο αυτό, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και ήταν όλοι εκεί, δείχνουν ότι ζητάνε να γίνει μια λογοδοσία, να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι οδήγησαν σε αυτό το θάνατο. Γιατί έτσι ίσως πιστέψουν ότι στην επόμενη φορά θα προστατευτούν και οι ίδιοι, αφού δεν μπόρεσε να προστατευτεί ο Γιώργος.
0: Άρα κρατάω, γιατί έχετε πει διάφορα. Το πρώτο είναι ότι ως άνθρωπος, ως συγκεκριμένος, δεν είχε αυτά τα πολύ ξεκάθαρα όρια που έχουν πολλές φορές οι στάροι, διασημότητες, ναι, που ο πλούτος και το προνόμιο τους κάνει απρόστους. Αυτό δεν το είχε. Οπότε ταυτιστήκαμε. Μιλήσατε πολύ... για τη συλλογική, για το πώς λειτουργεί σχεδόν σαν κολλάει ο ένας τον άλλον. Ας πούμε, γίνεται ένα βίωμα. Και φυσικά για, τους, για το πώς έφυγε, για το πρόωρο, το ευνίδι, το ξαφνικό, το άδικο που είπε η Ιωάννα Ταραμπίκου. Και την παθογένεια την κοινωνική που αναδείχθηκε μέσα από το θάνατό του.
1: Εμένα μου άρεσε και αυτό που είπε ο κύριος Λυράκος, η ηθική αγανάκτηση. Το νιώθαμε όλοι αυτό, νομίζω.
3: Όλοι, ακριβώς. Όλοι. Και όλοι είναι
1: πέρα
3: αυτό,
1: από το πένθος,
3: ότι
1: οδήγησε
3: σε αυτή τη μαζική παρουσία στην Εκκλησία. Έτσι, αυτή η συνολική διαμαρτυρία που λέει ότι ο κόσμος δεν πένθει μόνο, ζητά απαντήσεις.
0: Κύριε Λυράκο, θα είμαι προσεκτική και είμαι σίγουρη ότι θα είστε κι εσείς. Πώς σας φάνηκε, γιατί εγώ το εκτιμώ ιδιαιτέρως και έχω εντυπωσιαστεί που ο κόσμος μπήκε σε αυτή τη θέση για όλους αυτούς τους λόγους που προείπατε και δεν βρήκε διάφορες δικαιολογίες του τύπου εντάξει, ζούσε τη ζωή του, στα άκρα έκανε, έρανε. Δεν έγινε αυτό. Συνήθως έχουμε την τάση να κουνήσουμε το δάχτυλο και να μην δούμε το πρόβλημα. Τώρα τι ήταν διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση που παραμερίσαμε τα όποια και είπαμε όχι, εμείς θα μείνουμε στην ουσία.
3: Να σας πω λοιπόν, ζούμε σε μια περίοδο που έχει έντονη κοινωνική ανασφάλεια. Τέτοια γεγονότα λειτουργούν σαν στιγμές επανασύνδεσης. Γιατί ο κόσμος μαζεύεται για να νιώσει ότι δεν είναι μόνος απέναντι στο θάνατο, απέναντι στην απώλεια, στην αδικία. Άρα ουσιαστικά όλο αυτό τι ήταν μια μορφή συλλογικής κάθαρσης, κάτι πολύ ανθρώπινο, και ας μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και το πραγματικά ελληνικό χαρακτηριστικό, το ότι εμάς ο θάνατος μας ενώνει, μας φέρνει κοντά και πενθούμε όλοι μαζί. Και όταν ένας άνθρωπος που μπορεί να ήταν τολμηρός, που μπορεί να ζούσε στα άκρα, που όμως ήταν κοντά στον πληθυσμό, αν θέλετε, που τον γέννησε, στην Νίκαια, στο πέραμα που εργαζόταν ο πατέρας του, στα λαϊκά στρώματα, όταν ερχόταν πάρα πολύ συχνά, έτρωγε σουβλάκια σε ένα σουβλατζίδικο στον Κορυδαλό και τον βλέπανε όλοι οι άνθρωποι, όταν βοηθούσε τόσες οικογένειες. Όλο αυτό τι δείχνει στον πληθυσμό? Ότι δεν είναι από μάκρος, είναι δικός τους, τους ανήκει. Και όταν κάποιος νιώθουν ότι τους ανήκει, το πένθος γίνεται αυτόματα δικό τους.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο, δηλαδή να λέμε από εδώ, να μείνει λίγο σαν το φαινόμενο Μαζονάκη. Είναι πολύ βαρύ αυτό, αλλά πραγματικά το άκουσα από κόσμο. Μα τι είναι αυτό το φαινόμενο? Δηλαδή η λέξη φαινόμενο έχει αρχίσει και συζητιέται με έναν τρόπο που νομίζω ότι κάπως έτσι δεν... γίνονται κάποιες λέξεις, παίρνουν
3: νόημα. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και είναι πολυεπίπεδο κοινωνικό φαινόμενο. Γιατί συνδυάζει την ταύτιση από τη μία που κάνει ο άνθρωπος με το Μαζονάκι, συνδυάζει τη συλλογική μνήμη και συνδυάζει και την ανάγκη για κοινότητα, να γίνουμε ένα. Και μέσα από αυτό έχουμε το κομμάτι της αναζήτησης της δικαιοσύνης. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλα που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, μέσα από όλα τα δικαστήρια, μέσα από όλα τα θέματα που βγαίνουν και τα κοινωνικά προβλήματα, τη βία, τη κακοποίηση των γυναικών, η ανάγκη των ανθρώπων για προστασία έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούμε να προστατευτούμε χωρίς να το καταφέρνουμε. Άρα ένα τέτοιο φαινόμενο ουσιαστικά έρχεται και τους στέλνει όλους πιο κοντά, ζητώντας τη δικαίωση. Άρα όντως γίνεται ένα κοινωνικό φαινόμενο.
0: Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση? Οι διάφορες εικόνες που είδαμε, πέρα από τις συμβατικές, μιλάω για χθες και σήμερα, ναι. Θα έλεγε κάποιος ότι υπό άλλες προϋποθέσεις θα ήταν σχεδόν βέβαιλες. Δηλαδή, εκκλησία και ψαλμοδία με τη σωρό μέσα... Και από έξω μπουζούκι
3: τραγούδια.
0: Και τραγούδια και όχι μόνο θρήνος και χορός και χαρά εορτασμός ενώ του ανθρώπου, το οποίο και στις αμερικάνικες κηδείες το βλέπουμε, δεν είναι κάτι. Στην κηδεία τώρα σήμερα ο κόσμος να αγνοεί σχεδόν τις οδηγίες της οικογένειας, κάτι που είναι ιερές, και να είναι εκεί και να χτυπάει με ένα ρυθμό παλαμάκια σχεδόν πατώντας σε μνήματα. Για κάποιο λόγο όλα αυτά δεν σοκάρουν, αλλά δεν είναι. Τα έχουμε ξαναδεί, δεν ξέρω. Ή πώς τα σχολιάζουν,
1: δεν θυμόμαστε.
3: Είχαμε στο Καζαντζίδη.
0: Μπράβο, και εγώ αυτό το φέρνω ως παράδειγμα αυτή τη στιγμή.
3: Τι κοινό είχε ο Καζαντζίδης? Ότι ήταν και εκείνος το παιδί του λαού. Ήταν το παιδί που ήταν από τα λαϊκά στρώματα, που τραγουδούσε για τα προβλήματα των ανθρώπων. Το ίδιο ήταν και ο Γιώργος. Τραγούδησε θέματα που είχαν να κάνουν με την αγάπη, που είχαν να κάνουν με τον πόνο, που είχαν να κάνουν με το τραύμα, που είχαν να κάνουν με τη ζωή. Με αυτά τα τραγούδια οι άνθρωποι 30 χρόνια τώρα έχουν μεγαλώσει και έχουν ταυτιστεί. Και όταν ταυτίζεσαι με ένα τραγούδι που σου μιλάει μέσα στην ψυχή, που σου δείχνει κομμάτια της ζωής σου, ο καλλιτέχνης που τραγουδάει αυτό το τραγούδι ουσιαστικά γίνεται ένα με σένα. Ήταν θαυμασμός, ήταν αγάπη, ήταν λατρεία. Άρα όλο αυτό είχε να κάνει με το να γιορτάσει κάποιος τη ζωή του και όχι μόνο το θάνατό του. Σε πολλά μέρη του κόσμου, αν θέλετε, το πένθος έχει να κάνει με το τραγούδι. Γιατί γιορτάζει τη ζωή που κάποιος έζησε. Γιατί κάποιος πεθαίνει μόνο όταν τον ξεχνάμε. Όσο τον θυμόμαστε, λέμε ότι ο άνθρωπος ζει και δεν πεθαίνει ποτέ. Άρα, οι αναμνήσεις και το να μιλάμε και το να θυμόμαστε για κάποιον τον κρατάνε πάντα ζωντανό στη ζωή. Και ίσως αυτό ήταν που κάνανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία αυτές τις δύο μέρες.
0: Είπε μια ωραία κουβέντα, είπες για τον Ξαρχάκο, Ιωάννα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ διάβασα και τον Κώστα του Γιαννακίδη, τον συνάδελφο, που είπε για ρογμές. Ήταν, λέει, πάντα σαν ένας επιβάτης της πρώτης θέσης, ο οποίος όμως νιώθει ναυτία και βγάζει τα σωδικά του. Δηλαδή, στο κυριλέ περιβάλλον, αυτός σχεδόν, δεν ξέρω, έτσι τραχείς με έναν τρόπο όμως, αυτές οι ρογμές έπαιξαν ρόλο.
3: Η αντίφαση. Μπράβο, ακούστε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει ότι δεν είναι αψυχάδιαστος, δείχνει ότι έχει περάσει προβλήματα στο συναισθηματικό κομμάτι, στη χρήση, στη συμπεριφορά. Τι δείχνει? Ότι είναι ένας άνθρωπος, αν θέλετε, κοινός όπως και εμείς οι άλλοι. Ότι δεν είναι ο Θεός, δεν είναι ο άπιαστος. Είναι κάποιος ο οποίος ταιριάζει στο ποιοι είμαστε εμείς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε τα προσωπικά μας βιώματα, τα προσωπικά μας πάθη, κάνουμε τα δικά μας λάθη, τα δικά μας πάλματα και φυσικά ζούμε με αυτά. Το ότι ο Γιώργος ο Μαζονάκης αυτά έκανε κοινοκτημοσύνη και τα πρόβαλε προς τα έξω, έδειχναν ότι είναι ίδιος με εμάς. Αυτό αυξάνει και την ταύτιση η οποία έκανε όλος ο πληθυσμός με τον Μαζονάκη.
1: Και κύριε Λυράκο, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων. Να κλείσουμε με αυτό που λίγο πριν σχολιάσαμε για το Σταύρο Ξαρχάκο. Και κολλάει με αυτό που είπατε τώρα τελευταία. Λέει ότι αποχαιρετούμε ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
3: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
3: Γεια σας.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης τον Οκτώβριο, άφησε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ Νάζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Έως 28 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Έλεγχος, λέει. Ή τα μόνα όρια που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας δυνατός και έξυπνος με υψηλό IQ πρόεδρος. Και είπα, έχουν ένα τέτοιο και με το παραπάνω. Ηρέμησες.
1: Τι μας έχει βρει, εγώ αυτό λέω.

0: Να πούμε κάτι για τον Bob Mackie, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός ενδυματολόγος που ανέδειξε καλλιτέχνες όπως η Σέρι, την Ατέρνερ, η Νταϊάννα Ρος. Όπως καταλαβαίνεις, του άρεσαν οι πουλιες και δεν τον έλεγες μινιμαλιστή.
1: Ναι.
0: Ήταν ο άνθρωπος
1: αστραφτερά.
0: Ναι. Και ήταν ο άνθρωπος πίσω από αυτές τις τις προσωπικότητες και τις πολύ εμβληματικές εμφανίσεις τους, και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

0: Λοιπόν, να πούμε και ένα χρηστικό νέο. Σήμερα και αύριο έχουμε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ, διότι γίνονται δύο συναυλίες, μία σήμερα και μία αύριο στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία δρομολόγια από τη γραμμή 1 του μετρό είναι Μοναστηράκι Πειραιάς 1 και 34, δηλαδή τα τελευταία δρομολόγια θα ξεκινούν από τη 1 τη νύχτα μέχρι 1:30, ενώ στο 2, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν οι τελευταίοι σειρμοί από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 η ώρα.
1: Ναι, δεν μας είπες ποιες συναυλίες.
0: Ποιες συναυλίες θα σου πω, να πω για τον κόσμο που θέλει να ξέρει τι ώρα θα γίνει. Λοιπόν, σήμερα Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία στο Καλλιμάρμαρο. Ναι.
1: Ωραία.
0: Θυμάμαι τη συναυλία που είχα πάει. Νομίζω ότι ήταν το 80 κάτι. Τώρα εμένα με πιάνει το παλαιϊκό. Όταν είχε αρρωστήσει ο Μάνος Λοΐζος, που είχε γίνει μια συναυλία. Τώρα, ποιοι είναι σήμερα εκεί? Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χριστός Μάστορας, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου, πολλοί και πολλοί πολλοί άλλοι. Λοιπόν, αυτό σήμερα, αύριο έχουμε «Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει». Είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Διοργανώνει αυτή λοιπόν τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Εδώ θα είναι Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη Δήμου, Δώρος Δημοσθένους, Πένι Μπαλτατζή, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Κουλάς, πολύ πολύ και πολύ πολύ άλλοι. Λοιπόν, σήμερα και αύριο 14 και 15 Σεπτεμβρίου, δύο σπουδαίες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο.

0: Λοιπόν, καινούργιες και παλιές. Πρώτα είναι το The Pit. Δεν το έχω δει. Είναι ιατρικό, ιατρική σειρά. 25 υποψηφιότητες και είχε κερδίσει 5 βραβεία πέρυσι. Το The Hacks. 5 χρόνια. Πάλι δεν το έχω δει. Καλά, τι βλέπω εγώ.
1: Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει καν για αυτές.
0: Έλα, καλά, έχεις διαβάσει. Έχεις δει, απλά δεν το θυμάσαι. Το Pit, ας πούμε, το έχω ακούσει. 24 υποψηφιότητες. Α, The Widow's Bay. Λοιπόν, αυτό είδα το ένα επεισόδιο και δεν με κράτησε.
1: Δεν ξέρω τι λέει
0: αυτό για μένα. Ναι. 19 υποψηφιότητες για την πρώτη σεζόν. Μεταξύ των οποίων και το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού. Είναι ο Μάθιου Ρίζ, είναι αυτός.
1: Α, γνωστός.
0: Ναι, πολύ. Ναι. Και το Πλουρίμπους.
1: Εντάξει, εμείς το είδαμε. Ναι. Βλέπουμε τη φωτογραφία, είμαστε στο ραδιόφωνο και λέμε ναι, μ' άρεσε, ωραία.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Και μετά The Better Call Saul. Εντάξει, το ξέρουμε και αυτό. Πάντως δεν βλέπω τίποτα που είναι hot και που τα έμεινε το τίποτα. Εγώ βλέπω άλλα ντάλα. Εσύ?
1: Εγώ καμία από αυτά.
0: Δεν βλέπεις σειρές?
1: Βλέπω.
0: Αλλά δεν είσαι φανατική. Α, δεν βλέπεις σειρές σε πλατφόρμες?
1: Βλέπω, βλέπω. Και στη δικιά μας και στην, σε ό,τι, σε αυτές που έχω δηλαδή. Αλλά προτιμώ να είναι κάτι Σαββατόβραδο.
0: Α, είσαι, δεν είσαι.
1: Δεν είμαι του καθημερινού.
0: Είσαι πιο παραδοσιακή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, okay.

0: σήμερα στην πραγματικότητα, Ιωάννα μου, ναι, και όλοι εσείς που μας ακούτε και είστε γονείς, ήταν η πρώτη μέρα σχολείου. Την Παρασκευή για τους περισσότερους δεν ήταν, ήταν μόνο αγιασμός. Οπότε θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Μπομπούση, που είναι δάσκαλος δημοτικού σχολείου στην Αρχαία Κορινθία και είναι σχολικός ψυχολόγος και είναι και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Και όλα είστε, κύριε Μπομπούση μας.
1: Και πολλά έχουμε να ρωτήσουμε και πολλά έχετε να μας πείτε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε.
0: Πώς ήταν η αρχή? Γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Πώς πήγε σήμερα?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πραγματικά σήμερα είναι η πρώτη μέρα σχολείου, γιατί την Παρασκευή έγινε ο αγιασμός και σήμερα μοιράζουμε τα βιβλία, μαθαίνουμε λίγο στα πρωτάκια τους χώρους του δημοτικού σχολείου. Σήμερα δηλαδή είναι η πρώτη επαφή με ότι κάτι ξεκινάει, ότι τώρα ξεκίνησε το σχολείο πια, παίρνουμε βιβλία και ετοιμαζόμαστε. Θα έλεγα ότι με κέφι ήρθαν οι μαθητές, όχι ότι αγαπούν το σχολείο τρελά κτλ, αλλά αγαπούν τους ανθρώπους που είναι μέσα στο σχολείο, τους φίλους τους, τα φιλαράκια τους, τους δασκάλους τους. Τώρα από εκεί πέρα το κομμάτι το, ξέρετε, το μαθησιακό, το διάβασμα και τα λοιπά, εντάξει, αυτό το αφήνουμε λίγο πιο πίσω.
0: Να σας πω πάντως κάτι, και Ιωάννη, θα σου το πω και σαν δεν στο πάω, ούτε πριν δεν πρόλαβα, ναι. Είδα ένα βίντεο στα social media με παιδιά εφήβους, δηλαδή μπορεί να ήταν και λυκείο, να ήταν πρώτη λυκείου, που είχαν κάτι σακούλες με βιβλία και τα πετούσαν και τα σκίζανε και μιλούσαν μεταξύ τους και ήθελα να τραβήξω τα μαλλιά μου. Απλά ένιωσα την ανάγκη να το πω, γιατί είπατε για τα βιβλία. Δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικές οι εικόνες αυτές.
1: Εγώ θα ρωτούσα τώρα, μιας και ο κύριος Μπομπούσης μας είπε και για τα πρωτάκια και για τα παιδιά του δημοτικού. Έχουν μειωθεί καθόλου τα βιβλία? Το λέω αυτό γιατί θυμάμαι πάντα και βλέπω ακόμα μικρές πλατούλες, δηλαδή κλαράκια να κουβαλάνε τεράστιες τσάντες.
2: Έτσι όπως το λέτε είναι, δεν έχουν μειωθεί καθόλου. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους
0: να τα κρατάτε στο σχολείο, να μην τα πηγαίνω φέρνουν.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν δηλαδή, για παράδειγμα, το ανθολόγιο, ας πούμε, που πολλοί δάσκαλοι συνηθίζουμε να το κρατάμε στο σχολείο, ή το βιβλίο φυσικής της μεγαλύτερης τάξης, αυτό που είναι για, όχι που κάνουν τα πειράματα, το άλλο που είναι κυκλοπαιδικού τύπου. Προσπαθούμε δηλαδή με τέτοιους τρόπους να μειώσουμε το βάρος, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολλά τα βιβλία. Είναι κάτι που το λέμε κι εμείς. Το φωνάζουμε ότι πρέπει
1: είναι
2: να μειωθούν.
1: Είναι χρόνια αυτή η ιστορία.
2: Είναι χρόνια και ξέρετε κάτι, επειδή του χρόνου θα μπει και το πολλαπλό βιβλίο πια, δεν είναι καλύτερη κατάσταση, είναι πάλι πολλά τεύχη.
0: Δηλαδή, αχ, Ιωάννα μου και κύριε Μπομπούση, είπαμε λίγο να το πάρουμε η ένα αρχή και άρχισε εσύ, Ιωάννα, με βιβλία. Τώρα θα είπαμε πόσα πολλά και βαριά είναι. Τώρα εγώ θα σου πω και πόσα απαράδεκτα είναι πολλά από αυτά, γιατί έχω παιδί στην Πέμπτη Δημοτικού.
2: Και
0: μην το πιάσουμε έτσι, γιατί θα αρχίσω την καταγγελία εγώ τώρα. Έτσι. Και
2: εσείς
0: θα σιγοντάρετε σε μένα, γιατί ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα τι συμβαίνει. Αχ, Παναγία μου.
2: Ναι, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Ξέρετε και μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης πολλές φορές θεωρούμε ότι πολλά από τα βιβλία αυτά δεν μπορούν να απευθύνονται σε παιδιά δημοτικού. Είναι πυκνογραμμένα, είναι πολύ σύνθετα, απαιτούν ένα είδος σκέψης που δεν είναι για παιδάκια δημοτικού.
0: Είναι αποσπασματικά,
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή συνέχεια. Έχω να πω πάρα πολύ, υπάρχει κάτι αποσπασματικό. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Κατά βάση προβλήματα υπάρχουν και υπάρχουν άνθρωποι με αισιοδοξία όπως εσείς που σας ακούω.
2: Να είσαστε καλά.
0: Είστε και ψυχολόγος, σχολικός ψυχολόγος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε.
1: Απαραίτητο πρέπει να είναι.
0: Δύσκολα
1: και δεν
0: πράγματα.
1: Ξέρω, υπάρχει σε κάθε σχολείο πια σχολικός ψυχολόγος?
2: Όχι, δεν υπάρχει σχολικός ψυχολόγος και θα σας πω γιατί. Και εμείς ψυχολόγοι έχουμε κάνει και κάναμε και, ξέρετε, παράπονα προς, κατά στιγμή προς το Υπουργείο, στέλνοντας επιστολή πριν κάνα δύο χρόνια. Κάθε σχολείο θα πρέπει να έχει έναν ψυχολόγο ή έναν κοινωνικό λειτουργό. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός μοιράζεται σε πολλά σχολεία. Οπότε επισκέπτεται το σχολείο μια φορά την εβδομάδα. Αν ο ψυχολόγος δεν γίνει μέρος του σχολείου, αν δεν μείνει πρόσωπο του σχολείου, να βλέπει τις σχέσεις πώς διαμορφώνονται σε καθημερινή βάση και όχι μια φορά την εβδομάδα, γιατί ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει και ποιον να πρωτοδεί, ποιον να πρωτακούσει, ποιον γονέα να πρωτοσυναντήσει. Νομίζω ότι είναι...
1: Ναι, δεν γίνεται δουλειά έτσι, να
2: ναι,
1: το πούμε.
2: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, αυτό θεωρώ.
0: Πώς κύριε τότε που... Α, συγγνώμη,
1: όχι, όχι, όχι, και φαντάζομαι να ολοκληρώσω αυτό, η σκέψη μου ότι και τα παιδιά δεν μπορούν να εξοικειωθούν με έναν άνθρωπο, στο να μιλήσουν ή να νιώσουν ότι είναι δικός τους άνθρωπος που μπορούν να μοιραστούν κάποια πράγματα.
0: Προφανώς.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε. Ακόμα και αν οι ψυχολόγοι, οι άνθρωποι ψυχικής υγείας που μπαίνουν στα σχολεία, ακόμα και αν έχουν πολλές, λόγω της δουλειάς τους, πολλούς τρόπους να επικοινωνήσουν με τα παιδιά, άλλο είναι ένας άνθρωπος που βλέπει το παιδί κάθε μέρα και άλλο ένας άνθρωπος που το βλέπει μια φορά την εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και έτσι, εγώ θα πω ότι είναι σημαντικό που έστω και σε αυτή τη συχνότητα μπαίνει ψυχολόγος μέσα στα σχολεία, γιατί ακόμα και μια φορά τη βδομάδα κάτι θα πει, κάπως θα βοηθήσει, κάτι θα κάνει, από το τίποτα δηλαδή, έστω και έτσι.
0: Κύριε Μπομπούς, μιλάμε, δεν ξέρω, 2-3 λεπτά, έχουμε αναδείξει 10 προβλήματα. Mm-hmm. Πώς γίνεται κάποιος να μην νιώσει απόλυτα ηττημένος, αλλά να συνεχίσει να πολεμάει σε αυτό το σύστημα, με όλα τα προβλήματα της παθογένειας και της έλλειψης?
2: Εγώ θα σας έλεγα ότι η μπαταρία που μας φορτίζει για να μην νιώσουμε ηττημένοι είναι τα παιδιά. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά, mm-hmm, μέσα στην εκπαίδευση, σας μιλάω ειλικρινά, αυτό που με φορτίζει είναι τα παιδιά, τα παιδάκια, οι μαθητές. Δηλαδή αυτό είναι που σώζει την κατάσταση, που λες είναι παιδιά και θα παλέψω, δεν θα το βάλω κάτω, θα εργαστώ για αυτές τις ψυχές, για αυτά τα παιδάκια.
0: No.
2: Αυτό είναι, στην ουσία εκεί είναι για μένα, ξέρετε, εκεί είναι το νόημα, για να μην αισθανθείς ηττημένος. Διαφορετικά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και τέλος πάντων τα ξέρετε κι εσείς, αφού μου είπατε ότι έχετε και παιδιά στο δημοτικό, γνωρίζετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχετε κι άλλο ένα τίτλο, είστε συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Άλλο ένα ζήτημα, τώρα τα βιβλία και οι σχέσεις των παιδιών με αυτά. Καλυτερεύει, χειροτερεύει,
1: χάνεται.
0: Χάνεται τελείως. Τι γίνεται?
2: Μεταλλάσσεται και εγώ αναρωτιέμαι. θα σας πω ότι σίγουρα οι οθόνες κλέβουν την παράσταση.
0: Mm.
2: Κλέβουν την παράσταση οι οθόνες, τα έχουμε πει, τα λέμε, τα φωνάζουμε, όμως το παιχνίδι για μένα δεν έχει χαθεί, αρκεί όλοι να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι τα βιβλία. Το δημοτικό έχει το εξής, επειδή οι δάσκαλοι στο δημοτικό είναι σημαντικοί άλλοι στα μάτια των παιδιών, μετά τους γονείς, οι δάσκαλοι είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα στη ζωή των παιδιών. Αν ένας δάσκαλος τα πιάσει τα παιδιά, και ο νηπιαγωγός φυσικά, εξαιρετική δουλειά στα νηπιαγωγεία, γιατί εγώ συγγραφέας μπαίνω και στην νηπιαγωγεία και βλέπω τη φοβερή δουλειά κάνουν και μέσα νηπιαγωγή. Εάν λοιπόν αυτοί οι σημαντικοί άλλοι των παιδιών που λέγονται νηπιαγωγοί και δάσκαλοι το πιάσουν αυτό το κομμάτι που λέγεται βιβλίο, και εξηγούν και το βάλουν στη ζωή των παιδιών, έστω και μέσα στο κομμάτι του σχολείου, νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν και να τροφοδοτήσουν την αγάπη των μαθητών για αυτά. Από εκεί και πέρα βέβαια έρχεται μετά και η οικογένεια που...
0: Ωραία, η οικογένεια, όλες αυτές οι νέες μαμάδες, οι μοντέρνες μαμάδες που ασχολούνται, που διαβάζουν, που ξέρουν τα ωφέλη, δεν έχουν συμβάλει στο να αναβαθμιστεί αυτή η σχέση? Δεν ξέρω, εγώ μιλάω με νέες μαμάδες και όλες είναι πολύ ψαγμένες.
1: Μήπως οθούν τα παιδιά με έναν άλλο τρόπο, δηλαδή ακούγοντας παραμύθια, λέω εγώ τώρα, δηλαδή όχι με το παραδοσιακό βιβλίο.
0: Τι ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι σε αυτή τη φάση για να ξέρω πώς ένα μικρό παιδί μπορείς να το καθοδηγήσεις έτσι κάπως στην ανάγνωση.
2: Εγώ θα σας έλεγα πάνω σε αυτό ότι δική μου... Με συγχωρείτε σας...
0: Ναι.
2: Εγώ θα σας έλεγα ότι στο κομμάτι τώρα αυτό που μου είπατε για το σπίτι, για τις μαμάδες και τους μπαμπάδες, καμιά φορά η πιο όμορφη για μένα καθοδήγηση είναι απλά να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο σπίτι όπου θα υπάρχει πρόσβαση
1: σε βιβλία.
0: Απλά
1: σε
0: να
1: βιβλία.
0: Υπάρχει.
1: Ναι.
2: Μου έλεγε μια μαμά και της έδωσα συγχαρητήρια γιατί το λέω και εγώ συχνά, ότι ακόμα και στην τουαλέτα έχουν βιβλία. Δηλαδή το παιδί να μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιάσει ένα βιβλίο. Και φυσικά να βλέπει και τους γονείς να
0: διαβάζουν. Εδώ να σας πω τώρα, είπατε τη λέξη κλειδί. Και εδώ υπάρχει και το πρόβλημα, διότι η μαμά και ο μπαμπάς έχουν το κινητό στο χέρι και λένε στο παιδί πόσο κακό είναι το κινητό και η οθόνη.
2: Έτσι είναι. Άλλωστε, είμαστε αυτό που λέει τα παιδιά. Ξέρετε, επειδή είμαστε σε μια εποχή που τα παιδιά έχουν βαρεθεί να μας ακούνε, εγώ το βλέπω πολύ και στα σχολεία και στους ψυχολόγους.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Έτσι, έχουν βαρεθεί να μας ακούνε. Τα παιδιά θέλουν να βλέπουν παράδειγμα.
0: Ναι, το κήρυγμα δεν είναι.
2: Ακριβώς.
0: Αναποτελεσματικό.
2: Αν εμείς δεν λειτουργήσουμε ως πρότυπα μίμησης, δεν μπορούμε να τα μάθουμε τίποτα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι τα πολλά λόγια, ξέρετε, δεν τους λένε και πολλά. Άλλα θέλουμε.
0: Μάλιστα. Την ευχαριστούμε, Ιωάννα. Πες ευχές.
1: Τι να πω στον κύριο Μπουμπούση, μια πολύ καλή χρονιά με όλα τις ψυχές αυτές, τις παιδικές που αναλαμβάνετε, κύριε Μπουμπούση, για 6 χρόνια. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους μας, έτσι, ναι. Γιατί και όλοι αισθανόμαστε ότι αλλάζουμε τάξη, αυτό που λέγαμε,
0: ναι.
1: Κάθε Σεπτέμβρη μεγαλώνουμε κι εμείς, πάμε σε μια τάξη παραπάνω.
0: Και καλή συνεργασία μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών.
1: Ακριβώς. Και αυτό που είπε ο κύριος Μπουμπούς, ότι οι γονείς δίνουν το παράδειγμα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πολύ.
2: Χάρηκα πολύ, καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Πρέπει να πάμε.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και θα πάμε σε.
1: Αυτό τι σημαίνει. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων.
0: Μουσικά, μουσικά.
1: Μουσικά θα πάμε. Η Κατερίνα. Ήρθε.
0: Όχι, ακόμα δεν ήρθε. Θα έρθει η Ιωαννίδη, η Κατερίνα Ιωαννίδη για το δελτίο. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.
1: Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νεφελίγερο.
0: Ναι. Πες και τον εαυτό.
1: Και η Ιωάννα Ταραμπίπο. Εντάξει.
0: Τόσο ταπεινή. Ταπεινή και σε μνή. Μπορείς να συμπεριλάβεις τον εαυτό σου. Ωραία, επιστρέφουμε.
1: Σε 4-5 λεπτά. Ναι, ναι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών μετά την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που παραδόθηκε το πρωί στον ανακριτή σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με το νέο κατηγορητήριο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθερξης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν την 3η 15 Σεπτεμβρίου, στη μία με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ. Να μην συσκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητά με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Facebook η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Η εγκληματική πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο μαχητικά F-15 και τα Typhoon που απογειώθηκαν από σαουδαραβικές βάσεις, δήλωσε εκπρόσωπος των Χούθη Γιαχία Σαρία, επισημένοντας πως στο στόχαστρο βρέθηκαν οι περιοχές Τάις, Λατζ, Αλτσάουφ, Μαρίμπ και Χοντάιντα. Μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες στις Σκωτίες, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένας 60χρονος Βρετανός ομολόγησε σήμερα πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους επί 2 δεκαετίες. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η γυναίκα είχε πέσει κατ' επανάληψη θύμα βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Άλλοι 12 άνδρες, ηλικίες από 28 έως 74 ετών, κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Ένα 5χρονο παιδί τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, με την καταστασή του να μην εμπνέει ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Ο καιρός. Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες για αύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην Ιωάννα Ταραμπίκου και στην Εφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες, από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8.
1: Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο.
1: Και πάμε για μία ώρα
0: ακόμα. Μία ώρα ακόμα, η ώρα είναι 11:13. Και είναι ακόμα Δευτέρα, θέλω να σου πω. Έχουμε μέσα σε αυτή τη βδομάδα άλλη μια μεγάλη γιορτή. Σοφία, ελπίδα, αγάπη.
1: 17 του μήνα, 17 την του μήνα. Πέμπτη.
0: Ναι, πέμπτη. Έτσι
1: είναι. Ωραία γιορτή αυτή.
0: Πολύ εορταστικά. Ναι.
1: Ειδικά αυτή η σοφία πίστεω, αγάπη και ελπίδα. Ναι. Και μόνο για τις λέξεις και μόνο για το νόημα των λέξεων. Μου αρέσει πολύ αυτή η γιορτή.
0: Θες να σου πω εγώ κάτι πιο πεζό. Το ναι, Σοφία ναι. Είχε βγει για το 2025 το πιο δημοφιλές
1: όνομα
0: παγκοσμίως, τώρα σου λέω, για την Ελλάδα. Και το πιο έβηχο, όμορφο, ας πούμε, στο εξωτερικό. Εμείς δεν το έχουμε τόσο
1: εξωτικό. Δεν το έχουμε τόσο πολύ.
0: Το έχουμε, εντάξει, ωραίο όνομα. Είναι, εμένα είναι και της μαμάς μου το όνομα. Το αγαπώ, αλλά στο εξωτερικό το έχουν πιο Σοφία. Το έχουν πολύ εξωτικό.

0: τρελαίνομαι με κάτι σπίτια, φωτογραφίες σπιτιών που ανεβάζουν ιστότοποι στη Μάνη, στις Πέτσες. Έχεις δει, πάντα στέκομαι σε αυτά. Είναι φάτε μάτια ψάρια, μ' αρέσει.
1: Τι ωραία και είναι, ορισμένα είναι.
0: Αχ, ονειρεμένα.
1: Ονειρεμένα.

0: Δεν σχολιάσαμε καθόλου μια πάρα πολύ θλιβερή επέτειο, γιατί συμπληρώνονται σήμερα 27 χρόνια από την απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη, και όχι μόνο αυτό το τραγικό,
1: αεροπορικό. Βέβαια το θυμάμαι, και μάλιστα.
0: Όχι, εννοείται το θυμάσαι.
1: Ότι και συναδέλφισα εδώ που.
0: Εδώ χάσαμε.
1: Χάσαμε.
0: Και εμένα ο μπαμπάς μου ήταν να είναι στο.
1: Ήταν να είναι, αλλά δεν είναι.
0: Γιατί ήταν η γιορτή του και δεν πήγε τελευταία στιγμή. Που είναι τέλος πάντων για όσους δεν ξέρουν, δημοσιογράφους, να το ξέρουν οι άνθρωποι. Ναι. Πάντως, μια απίστευτη ιστορία. Και ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο γιος του, τα άλλα θύματα. Ναι. Τι ήταν αυτό, 27 χρόνια έχουν περάσει.
1: Περάσαν τόσα χρόνια.
0: Ναι, 27 χρόνια. Έβγαλε και ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Εμπνευσμένος πολιτικός, ο οποίος έφυγε νωρίς και έφυγε δεν πρόλαβε.
1: Έφυγε νωρίς και έχει αφήσει έτσι ένα όνομα που πιστεύω όλοι ελπίζαμε, δηλαδή τον είχαμε για ένα κύρος, ναι. Ακόμα και με το λίγο που είχε εμφανιστεί.

0: Συγγνώμη, αυτή η είδηση που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν δημοψήφισμα. Στην πραγματικότητα συναντήθηκαν, συνεδρίασαν στο Cardiff οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη που λένε ότι τη θέλουμε αυτοδιάθεση. Είναι, λέει, η πρώτη φορά, ακούει ο Άννα, από το 1999 που στις κυβερνήσεις, τις τοπικές, υπάρχουν ηγέτες που είναι υπέρ της αυτοδιάθεσης. Και τους έβαλε, λέει, και λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί έκανε μια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ περί ανεξαρτησίας και αυτά. Θα στη βρω μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε και λένε, α, λοιπόν, προέβλεψε τώρα το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο, ότι τελικά, λέει, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει η Ένωση της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Και το έχουμε και δύο μέρες μετά γίνεται αυτή η διακήρυξη. Περίεργο timing, περίεργα,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Είναι, είναι περίεργο και δεν μας πολλά δεν μας αρέσουν. Αλλά λες, βρε παιδί μου, τόσο πολύ.
0: Ναι, ό,τι ανατά, αλλά υπάρχει. Δεν ξέρω.

0: μπορώ, σταμάτα. Μη με σκανδαλίζεις. Τώρα μου δείχνει, μου κάνει σήμα. Κοίτα, κοίτα. Ένα δημοσίευμα όπου λέει ότι η Μέγαν Μάρκελ και ο πρίγκιπας Χάρι άλλαξαν
1: ξέρω
0: τα
1: ότι
0: παιδιά τους.
1: Εκτιμάς ιδιαίτερα
0: καθόλου
1: και τους απεχθάνομαι.
0: Και ο κόσμος, εντάξει, πήραν τα παιδιά τους από το σχολείο. Ξεκίνησα δύο εβδομάδες πριν, μία εβδομάδα πριν. Γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινάνε τα σχολεία λίγες μέρες νωρίτερα και αλλάξανε, λέει, σχολείο.
1: Μάθαμε γιατί.
0: Όχι, αλλά δεν είστε καλά τους. Δεν είναι στα καλά του. Φεύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, πάνε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Φεύγουν από τι Ηνωμένε Πολιτείε, πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάνε σε σχολείο, φεύγουν από το σχολείο. Κάτι, όταν δεν. Κάτι πρέπει να κοιτάξει λίγο, να κάνει κερδοσκόπηση. Ίσως δεν φταίνουν όλοι οι άλλοι, φταίει και λίγο εσύ. Δεν ξέρω. Λέει είναι για το. Αυτό καλά διαβάζω, ότι είναι θέμα ασφαλείας.
1: Ασφαλείας, ναι.
0: Ότι ας πούμε τους είπαν ότι δεν είναι.
1: Δεν είναι επαρκής η αστυνομική προστασία και θέλουν. Είναι, παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.
0: Παραμένει σε εκκρεμότητα, ναι. Γιατί δεν δέχεται το κράτος να τους το πληρώσει. Ναι. Και πρέπει να βάλουν αυτή το χέρι στέπ. Δεν μπορείς και να κάνεις επανάσταση αλλά και να σου πληρώνουμε την ασφάλεια. Δεν γίνονται αυτά.

0: Λοιπόν, άμα δεν πενέψουμε το σπίτι μας, έτσι, Netflix από σήμερα και ως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, αφιέρωμα 1922, Μικρασιατική Καταστροφή. Αυτό το Σεπτέμβριο, λοιπόν, το Netflix τι κάνει, κρατά ζωντανή την ιστορική μνήμη και τιμά τις ρίζες, τις χαμένες πατρίδες, τους ανθρώπους που χάθηκαν. Και η ψηφιακή πλατφόρμα ξεκινά από σήμερα και ως τις 30 Σεπτεμβρίου αυτό το αφιέρωμα 1922 Μικρασιατική Καταστροφή, που περιλαμβάνει ταινίες, ντοκιμαντέρ, μία συναυλία μέσα από την οποία αναδεικνύεται ο ξεριζωμός. Λοιπόν, ποιες είναι οι ταινίες που έχουν ανέβει στην πλατφόρμα μας? Είναι η Ρόζα της Μύρνης, το Ρεμπέτικο, το 1922 του Κούντου, ο έβδομος Ηλίας του Έρωτα, Ελευθέριος Βενιζέλος και η Μικρασιατική Καταστροφή, η Προκυμαία. Αυτά, αυτές οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ.
1: Πολύ ωραία επιλογή. Ναι. Το ξέρεις ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης και η τυροκομεία των Κυκλάδων θα είναι οι επόμενες ελληνικές υποψηφιότητες
0: UNESCO.
1: Προς εγγραφή ακριβώς για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτά είπε η Ελένα Μενδώνη.
0: Εξαιρετικό. Εν τω μεταξύ, τώρα
1: καλό, ναι,
0: πες μου λίγο, Κυκλάδες και τυροκομεία.
1: Ναι, Κυκλάδες και τυροκομεία. Να άκουσα και τα παιδιά, απίστευτο. Μ' αρέσουν εμένα, ειδικά αυτά τα πολύ με αλάτι. Παπ, τα πει λίγο πικάντι, κατρελαίνουμε. Τι είναι αυτά τώρα που τα πάμε αυτά, και είναι και δύσκολη ώρα.

0: Βλέπω με την άκρη του ματιού η Ιωάννα Ερτ Νιούς. Είδες, γίνεται ρεπορτάζ και συζητιούνται όλα αυτά τα... οι εξελίξεις, τέλος πάντων, ναι, στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Και αυτό που λέγαμε πριν, την αναβάθμιση της κατηγορίας, έχει από εδώ και πέρα. Εγώ νομίζω
0: εντάξει,
1: ότι...
0: τώρα από εδώ και πέρα αυτό.
1: Ναι, ξεκινάει ένα μεγάλο κεφάλαιο και ελπίζουμε όλοι.
0: Σε αλλαγή.
1: Και αυτό περιμένουμε, ναι.
0: Σε κάθαρση.
1: Ναι.
0: Ναι, μακάρι.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ας υποψιαστούμε ο κόσμος, ας
0: προστατευτούμε.
1: Ας προστατευτούμε.
0: Κοίτα να δεις, έκανα εγώ πολύ ρεπορτάζ μες στο Σαββατοκύριακο για όλα αυτά και ένα πράγμα που έμαθα και είναι συγκλονιστικό είναι όταν έγιναν όλα αυτά την Τετάρτη, μέχρι και Πέμπτη μεσημέρι μπορούσες να βρεις στο διαδίκτυο πάρα πολλά ιδιωτικά γιατρία που κάναν αυτή την ιατρική πράξη. Μετά από Πέμπτη μεσημέρι απόγευμα
1: εξαφανίστηκαν
0: όλα. Θέλω να πω, δεν βρήκαμε ένα πρόβλημα.
1: Ήταν η κορυφή του παγόβου μου.
0: Ναι.
1: Από κάτω έχει.
0: Έχει.

Λίγο πριν τους τίτλους ειδήσεων και τι μαθαίνουμε, τι διαβάζουμε. Οι Σέρβοι φοιτητές, λέει, κατέθεσαν ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Μάλιστα. Επίσημη υποβολή του ψηφοδελτίου στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή με στόχο τη συμμετοχή τους, έτσι. Τι λες, θα έχει μέλλον? Η πρωτοβουλία πάντως φαίνεται την επωνυμία φοιτητική λίστα. Οι φοιτητές θα νικήσουν. Οκ, Σερβία αυτά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί. Να.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης τον Οκτώβριο, άφησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ Νάζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο. Έως 28 βαθμοί σε Αττική αλλά και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολωνάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. And

0: Επιστρέψαμε στο News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Τι μας ξημερώνει λοιπόν με την Εφέλη Λίγερου, την Ιωάννα Ταραμπίκου,
0: το Βασίλη Νικολόπουλο, στον Νίκο και τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Λοιπόν, είχαμε βραβεύσεις. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, το Σάββατο που μας πέρασε ολοκληρώθηκε. Και η Ελλάδα, παρακαλώ πολύ, έχει μία νίκη, μία μεγάλη νίκη για την σκηνοθέτηδα, την Ζακλίν Λέτζου, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας Οριζόντι στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
0: Τι είναι ελληνικής καταγωγής, μάλλον, το Ζακλίν μου κάνει
1: λίγο. Ναι, μπορεί να είναι ελληνογαλλική.
0: Ναι.
1: Το Λέντζου είναι Λέντζου είναι... Ναι. Λοιπόν, η ταινία της λέγεται «Μία μέρα στη ζωή της Τζο», κεφάλαιο «Φέδρα». Είναι μια πολύ σημαντική αναγνώριση αυτή για τη σκηνοθέτηδα. Και βέβαια έρχεται σημαντική στιγμή και για τον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί έρχεται από το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Λοιπόν, αυτό έρχεται αφού προηγήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα που έγινε, όπως είπαμε, στη Βενετία, και βέβαια έχει και πολλοί συμμετοχές η ταινία αυτή στη Νέα Υόρκη, θα γίνει η βορειοαμερικανική πρεμιέρα στο 64ο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, μετά πηγαίνει Λονδίνο, ξεκινάει δηλαδή η διαδρομή της.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και από μέσα.
1: Να πούμε ότι η Ζακλίν Λέτζου έχει και το σενάριο και τη σκηνοθεσία, και παίζουν η Εβίτα Ανδριοπούλου, Ελένη Βεργέτη, Αναστασία Γουλιάμου, Έκτορας Λυγίζους, δηλαδή Έλληνες είναι
0: οι ηθοποιοί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.

0: Έχω να σε ρωτήσω κάτι, Ιωάννα.
1: Ναι, για αυτό.
0: Θα ζούσες για αρκετούς μήνες σε έναν ιστορικό φάρο του 19ου αιώνα με θέα στον Ειρηνικό ωκεανό?
1: Τι εννοείς, εκεί στο...
0: Να το, κάτσε να σου δείξω και φωτογραφία. Στο περιέγραψα, πώς θα το πω. Λοιπόν, άκου τώρα. Αυτό είναι για μια θέση.
1: Αυτό είναι αρκετά απομακρυσμένο από τη
0: δουλειά. Τελείως. Απόλυτα. Μόνη σου θα είσαι. Εσύ
1: ναι,
0: και...
1: όχι, δεν θα ζούσα.
0: Όχι.
1: Από μέρα μου,
0: αφού σου λέω σε φάρο τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινάει. Που είναι και χειμωνιάτικο παναθεμάτο. Από 6 Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου του 2027.
1: Ναι.
0: Και θέλοντες θα πρέπει να εργάζονται 30 ώρες τη βδομάδα.
1: Okay. Κάτσε, θα είναι παρέα δηλαδή. Δεν θα είναι ένα μόνο ή μία μόνη τη.
0: Ναι,
1: ναι. Εντάξει, αυτό το συζητάμε.
0: Και θα μένουν στην κατοικία που είναι ένα ιστορικό συγκρότημα του φάρου. Ναι. Και θα πρέπει κάθε μέρα, περίμενε να σου πω και το. 313 σκαλοπάτια.
1: Να ανεβοκατεβαίνεις.
0: Κάθε φορά για να φτάσεις στο φάρο. Άρα δεν τα ανεβοκατεβαίνεις μια φορά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Ναι.
1: Μάλιστα.

0: Έλα μου, και γυμναστική. Ναι. Κοίτα, από το 1870, κοίτα τι ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ο φάρος του Point Reyes άρχισε να φωτίσει τον ειρηνικό κενό 1 Δεκεμβρίου 1870. Απόλυτα.
1: Και αυτοί
0: τώρα,
1: θα είναι εθελοντές που θα...
0: θα πληρώνονται κάτι. Αλλά είναι εθελοντές γιατί
1: τους αρέσουν. Κοίταξε.
0: Καλά, πρέπει να σ' αρέσει, δεν πας
1: φάρι. Και γενικά η ιστορία των φάρων είναι πολύ γοητευτική.
0: Και
1: υπάρχουν άνθρωποι ακριβώς που τους λατρεύουν, έτσι. Νομίζω υπάρχει και μια μέρα που είναι αφιερωμένη στην μέρα των φάρων.
0: Αλήθεια.
1: Δεν θυμάμαι ποια ημέρα είναι, αλλά είναι, ναι, και γιορτάζουν. Mm. Δηλαδή και ακόμα εδώ στην Ελλάδα κάποιοι φάροι είναι, γίνονται με έναν τρόπο, δηλώνουν την παρουσία τους. Mm. Φωτίζονται ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Να, ναι. Τη στιγμή που έγιναν όλα αυτά με τις κηδείες, είχαμε και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. 200.000 θεατές.
1: Πόσοι?
0: 200.000
1: σοβαρά
0: θεατές.
1: Μιλάτε.
0: Δεν υπήρχε εισιτήριο, αλλά και πάλι ο αριθμός είναι πάρα πολύ.
1: Ελεύθερη ήταν η είσοδος.
0: Ήταν ελεύθερη η είσοδος.
1: Δηλαδή γέννησε όλο.
0: Εντάξει, είναι μια βραδιά που έχει σπάσει ρεκόρ. 200.000 άτομα.
1: Στην παραλία κάτω, ε.
0: Κάτσε ρε εσύ. Μου φαίνεται υπερβολικό το νούμερο. Το βλέπω και το ξαναβλέπω. Επαιτειακή με την παρουσία 200.000 θεατών. Καλά, τεράστια.
1: Προσπαθώ...
0: Στη νέα παραλία.
1: Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ, αλλά να το ψάξουμε λιγάκι. Ποια είναι μέχρι στιγμής η συναυλία με τους περισσότερους θεατές εδώ στην Ελλάδα?
0: Δεν ξέρω. Πρέπει τώρα ο Ρέμος να έσπασε πάντως το
1: ρεκόρ.
0: Το ρεκόρ. Να δούμε το προηγούμενο.

0: Λοιπόν, το ψάξαμε. Η συναυλία με τον περισσότερο κόσμο στην ιστορία πραγματοποιήθηκε προχθές το Σάββατο με τον Αντώνη Ρέμο στη Νέα Παραλία, ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Πριν από αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, πριν από εκεί, βέβαια ήταν αυτό που είπες ότι ήταν και δωρεάν. Τώρα βλέπω η Μετάλλικα στο ΆΚΑ το 2026 είχαν 90.000 εισιτήρια και ρεκόρ ξένου συγκροτήματος όμως.
1: Ναι, ναι, χαμός είχε γίνει.
0: Το Γιώργος Νταλάρα στο ΆΚΑ το 1983 80.000. Ναι. Ο Διονύσης Σαββόπουλος επίσης το 83 80.000 στο ΆΚΑ. Και αυτή η καταπληκτική συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας το 1988 στο ΆΚΑ, που επίσης ήταν 70.000 και με Sting, Chapman, ποια άλλη ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Να.
0: Μπρους Σπρίγκ, σωστά.
1: Μπράβο, Βασίλη, Peter Νικολόπουλε, Gabriel, όλα τα ξέρεις.
0: Η Tracy Chapman και εγώ ήμουν, Βασίλη.
1: Δεν συναντηθήκατε. Πού να συναντηθείτε με στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Είχε ανοίξει ο τελαζί, δεν το ακούει ο κόσμος. Ο Γιώργος Νταλάρας. Ναι.

0: μην ξεχάσουμε και το φεστιβάλ δράμα.
1: Έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο τα διεθνή, και τα εγχώρια,
0: έτσι,
1: παρακαλώ.
0: Εδώ και τα δικά μας. Λοιπόν, το μεγάλο βραβείο, ο Χρυσός Διόνυσος, έτσι λέγεται, σύν άλλα τέσσερα ακόμα βραβεία, παίρνει η ταινία της Βίκης Αναστασιάδου, Will to Live, που έχει να κάνει με πρωταγωνιστή τον Νίκο Τσογκίδη, τον παρολυμπιό Νίκη, στην Κολύμβηση. Mm. Έτσι, αυτό τον εξαιρετικό.
1: Ναι,
0: φοβερός είναι, καταπληκτικός. Λοιπόν, η ταινία δείχνει βεβαίως, το σενάριο το έχει γράψει ο ίδιος ο Νίκος Τσογκίδης. Και δείχνει το πραγματικό περιστατικό της ζωής του, πώς προέκυψε, πώς έγινε τετραπληγικός μέσα από μια βουτιά που έκανε στην παραλία, στη θάλασσα, πριν από κάποια χρόνια. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι όμως πως με ειλικρίνεια, τρυφερότητα, με χιούμορ, όλοι οι ήρωες της ταινίας αντιμετωπίζουν τον φίλο τους που είναι πια σε καρότσα, και πως και ο ίδιος αντιμετωπίζει, έτσι, τη νέα του αυτή κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι παίρνει και υποψηφιότητα, δηλαδή θα πάει και για το το Όσκαρ.
1: Έλα.
0: Ναι. Συμμετοχή μπορεί πια, ναι, να καταθέσει, ναι, συμμετοχή, εντάξει.
1: Okay.
0: Για να δούμε.
1: Να δούμε.

0: σίγουρη ότι και εσύ γνωρίζεις, όπως και εγώ και όλοι μας, ότι η Οδύσσια τα πήγε εξαιρετικά καλά στα ταμεία. Να σου πω ότι έγινε και επισήμως η πιο κερδοφόρα ταινία της Universal, ενός
1: όλων των εποχών.
0: Ναι. Τη συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Ναι,
0: ξεπέρασε τα 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Απίστευτο.
0: Και συνεχίζεται η επιτυχία 2 μήνες μετά την κυκλοφορία.
1: Πάντως, εγώ ξέρω ότι ακόμα και εδώ, όταν παίχτηκε, ήταν αρχές καλοκαιριού, οπότε ήταν στους θερινούς κινηματογράφους και κυρίως σε 2-3 που είχαν αυτό το σύστημα. Έτσι, σε κλειστές αίθουσες, αλλά και τώρα μαθαίνω ότι γίνεται χαμός στις κλειστές αίθουσες που υπάρχει, που παίζεται ακόμα.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος κάπως το πίστεψε και είχε δίκιο ότι αυτή την ταινία πρέπει να τη δεις σε κλειστή αίθουσα και
1: σε
0: με
1: κλειστή
0: την τεχνολογία
1: για να, πραγματικά να καταλάβεις την ιδιαιτερότητά της, τη μεγάλη.
0: Ναι.

0: Επειδή είπες για το σπίτι μας που πρέπει να το πενεύουμε και είπες για το Netflix, θες να σου πω μια φανταστική ταινία που ανέβηκε από σήμερα στο Netflix και μπορείτε να τη δείτε μέσα στη βδομάδα που αρχίζει.
1: Ναι.
0: Ή μέσα στο επόμενο Σαββατοκύριακο, το Life. Είναι με τον Jake Gyllenhaal. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Πότε, σήμερα ανέβηκε.
0: Σήμερα ανέβηκε.
1: Ωραία.
0: Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal. Και, και παίζει και η Ρεμπέκα Φέργιουσον. Την ξέρεις, αν στη δείξω την ξέρεις. Και είναι διαστημική περιπέτεια. Μεταφερόμαστε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που την έχει αράξει κοντά στον Άρη. Οπότε καταλαβαίνεις, γίνεται ο κακός
1: περιπέτεια,
0: χαμός.
1: Καλή.
0: Περιπέτεια. Και σκέψου τώρα σε zero gravity όλα αυτά. Χωρίς... Είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία, ωραία,
0: είναι ο ορισμός της διαστημικής περιπέτειας και νομίζω ότι αξίζει. Την είχα δει πριν κάποια χρόνια και θυμάμαι ότι μ' άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να την ξαναδώ.

0: διαφορά.
1: Τι περίεργο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει θα ανοίξει γραφείο στον Καναδά. Το ανακοίνωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα. Ναι. Πριν, και τώρα αυτό δεν γίνεται τυχαία, γιατί είναι λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη του Καναδού Πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Ναι. Μάλιστα.

0: είδες μέσα στο Σαββατοκυριακό εικόνες ή βίντεο από τη συναυλία της Celine Dion? Επέστρεψε σκηνή μετά από 6 χρόνια.
1: Ήταν 6 χρόνια,
0: πολύ συγκίνηση, εισιτήρια 10.000 ευρώ. Και μια Celine Dion που αντιμετώπισε και ένα σπάνιο, τώρα δεν ξέρω πώς
1: θα πείτε, νευρολογικό σύνδρομο.
0: Steve Syndrome λέγεται. Σύνδρομο του δίσκαμπτου του ατόμου. Είναι νευρολογική διαταραχή.
1: Είχε ανεβάσει και βίντεο, αν δεν κάνω λάθος. Είχε ανέβει βίντεο.
0: Ένα τρομερό ντοκιμαντέρ, στο οποίο υπήρχαν σκηνές, γιατί είχε ζητήσει για την ευαισθητοποίηση του κόσμου.
1: Που έδειχνε την ίδια.
0: Την ίδια σε κρίση.
1: Σε κρίση.
0: Κρίση. Ήταν πολύ σοκαριστικό να το βλέπεις. Να σου πω.
1: Και είναι τόσο ευχάριστο να τη βλέπεις τώρα πάνω πάλι στη
0: σκηνή. Η φωνή της είναι.
1: Η φωνή, απίστευτη.
0: Απίστευτη φωνή. Τώρα θα σε στεναχωρήσω.
1: Γιατί?
0: Πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και να τον καληνυχτήσουμε.
1: Ναι, λίγο πριν τις 12.
0: Θα το αντέξεις.
1: Ναι, λίγο
0: θα
1: πριν.
0: Θα το αντέξω. Εντάξει, αύριο πάλι.
1: Αύριο πάλι εδώ στις 10 και κάτι από τον Βασίλη Νικολόπουλο, την
0: Μαρία Σπυρορέα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Και Νεφέλη Λιγερού.
0: Και εμείς
1: όλοι.
0: News Radio, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: 105,8. Και πάλι αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Αύριο πάλι.
0: 10
1: και κάτι.
0: Γεια σας.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών μετά την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που παραδόθηκε το πρωί στον ανακριτή σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με το νέο κατηγορητήριο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθερξης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ. Να μην συσκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαληφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητάμε ανάρτησή της η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδος στις διεθνές τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προκρίσεις επίπεδα. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα VTB για τον φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να κλιμακώσει την οικονομική πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη. Η ενέργεια αυτή έρχεται να προσθεθεί στις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί κατά της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στη Ρωσία το 2022, όταν βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε την Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένα 50χρονο παιδί τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19-28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16-28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Νυχτερίνο Express και στον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα. Έκτο στη σειρά ταξίδι με το νυχτερινό εξπρές. Μηχανοδημογός για μία ακόμη βραδιά ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Ετοιμαστείτε, προσδεθείτε. Θα ταξιδέψουμε και αυτή τη νύχτα με πολύ όμορφη ελληνική μουσική, ιστορίες από το παρελθόν, αλλά και επικαιρότητα. Θα τα δούμε όλα ξημερώνοντας 3η 15 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βυσαρίων και ο Νικήτας. Είναι του Αγίου Βυσαρίωνος και του Αγίου Νικήτα. Η ανατολή του ήλιου θα είναι στις 7 και 6 πρώτα λεπτά και η δύση στις 19, στις 7 δηλαδή, και 33 λεπτά, δηλαδή η μέρα μικραίνει, όσο πάει και μικραίνει, θα διαρκέσει 12 ώρες και 27 λεπτά. Ξημερώνοντας Τρίτη πάντα, είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη και η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Τι έγινε σαν σήμερα? Το 1919 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή. Το 1928 ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Το 1959 ο Νικήτα Χρουτσόφ είναι ο πρώτος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, της τότε Σοβιετικής Ένωσης, που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η επίσκεψη αυτή διήρκησε από σήμερα, από τις 15 δηλαδή, μια μέρα σαν σήμερα, τις 15 Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 27, 12 μέρες έμεινε. Ακόμη, το 2000 ξεκινούν οι 27η Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των αυτοκτόνων της Αυστραλίας, η Κάθι Φρίμαν, μεγάλη Αυστραλέζα δρομέας. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που πατάει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Και το 2001, ένα χρόνο αργότερα, λίγες μέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Μπους σε δήλωσή του αναφέρει: «Βρισκόμαστε σε πόλεμο και υπόσχεται σαρωτική, επίμονη και αποτελεσματική απάντηση στα χτυπήματα των τρομοκρατών. Σε ετοιμότητα βρίσκεται η πολεμική μηχανή των ΗΠΑ στον κόλπο και σε εθνική ετοιμότητα είναι περίπου 50.000 έφεδροι». Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1890, πολύ πίσω σας πάω, η Άγκαθα Κρίστη, η περιβόητη, η διάσημη, η αγαπημένη Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών ιστοριών. Το 1946 ο Αμερικανός σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουνς, και το 1946 ο Τόμι Λι Τζόουνς, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης πλέον. Έχουμε και έναν θάνατο, ένα δυσάρεστο γεγονός. Το 2008 πέθανε ο Σταύρος Παράβας, αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στους 105 και 8 στο Earth News Radio. Αυτό ακριβώς είναι και η διεύθυνση στο Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, Earth News Radio, και στο Messenger, στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες, στην προσωπική μου διεύθυνση, να στέλνετε τα μηνύματά σας για να κάνουμε συντροφιά απόψε με κουβεντούλα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το εκμυστηρεύεστε και να είστε σίγουροι ότι θα πω μόνο τα απαραίτητα.

Λόγια δεν υπάρχουν λόγια, μας είπε η Χαρούλα Αλεξίου, ένα τραγούδι που το έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Η συνταγή αυτή ήταν πάντοτε πετυχημένη. Αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν σε πάρα πολλά τραγούδια, σε πάρα πολλούς δίσκους, με πάρα πολύ μεγάλους ερμηνευτές. Μία από αυτούς είναι η Χαρούλα, που το απογείωσε αυτό το τραγούδι, το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία εκεί στη δεκαετία του 80. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε παράταση, χθες στην πραγματικότητα μιλάμε για το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη και της Τρίτης προς Τετάρτη. Άρα αυτή τη νύχτα που συνεχίζεται ακόμα μέχρι τις 2 η ώρα θα έχουμε δρομολόγια στις γραμμές του μετρό και του τραμ. Συγκεκριμένα, η γραμμή του 1 του μετρό από Πειραιά προς Κηφισιά θα ξεκινήσει στη 1 και από Κηφισιά προς Πειραιά επίσης στη 1. Από Μόνια προς Πειραιά στη 1:32. Από Μόνια προς Κηφισιά στη 1:19. Από Μοναστηράκι προς Πειραιά στη 1:34. Και από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στη 1:16. Οι γραμμές, αυτός ήταν ο ηλεκτρικός, όπως καταλάβατε, έτσι. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίες θερμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής. Προσέξτε, από την Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 1:43. Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 1:40. Από Ομόνια προς Ελληνικό στη 1:54 λεπτά. Από Ομόνια προς Ανθούπολη στις 2:03 πρώτα λεπτά. Από Αττική προς Ελληνικό στη 1:49 και από Αττική προς Ανθούπολη στις 2:07. Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκής Πλακεντίας στη 1:34. Από Δουκής Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 1:38. Από Μοναστηράκι προς Δουκής Πλακεντίας στη 1:55 και από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά στις 2:02 πρώτα λεπτά. Τώρα, στο τραμ, τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στη 1:40, προς Ασκληπείο Βούλας επίσης στη 1:40 και προς Ακτή Ποσειδώνος του Πειραιά στις 12:30, δηλαδή προλαβαίνετε ακόμα ένα τεταρτάκι. Γιατί γίνεται αυτό σήμερα? Γίνεται λόγω των συναυλιών, της συναυλίας που πρέπει να είναι προς το τέλος της τώρα, στο Καλλιμάρμαρο. Και σήμερα και αύριο έχει δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Σήμερα λοιπόν χιλιάδες άνθρωποι τραγούδησαν, γέμισε το Καλλιμάρμαρο όπως πληροφορηθήκαμε, μια συναυλία στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου, του μεγάλου Μάνου Λοΐζου. Ένα αφιέρωμα, πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες τραγούδησαν για αυτόν. Να πούμε δύο λόγια για τον Λοΐζο. Τα είπε ο Μίκης Θεοδωράκης για αυτόν. Ο Λοΐζος λέει δεν κατασκεύαζε, και αν το ήθελε δεν θα μπορούσε, αλλά γεννούσε τραγούδια. Και αυτό γιατί έτσι το ένιωθε. Τρυφερός και καλός, γινόταν ακόμα πιο τρυφερός και πιο καλός μέσα στην προσπάθεια, τις δοκιμασίες. Και αυτή η ευγένεια της ψυχής μπορεί να γίνει τραγούδι τρυφερό, καλό και ευγενικό. Σήμερα στο Καλλιμάρμαρο τα τραγούδια του Λοΐζου θα ερμήνευσαν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Λοΐζος έφυγε πολύ νέος, στα 45 του μόλις χρόνια, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1982, και ήταν από τους πιο σημαντικούς αγαπημένους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, γιατί κατάφερε να γεφυρώσει με μοναδικό τρόπο το πολιτικό, το λαϊκό και το λυρικό στοιχείο. Κύπριος είναι, όπως το ξέρετε ήδη, γεννήθηκε στους Αγίους Βαβατσιανιάς στη Σλάρνακα στην Κύπρο, αλλά μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια, για βιοποριστικούς λόγους μετακόμισε εκεί η οικογένειά του, και από το 1955 ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει φαρμακοποιός, αλλά βεβαίως εγκατέλειψε τις σπουδές του γιατί τον απορρόφησε ολοκληρωτικά η μουσική, και πολύ καλά έκανε γιατί μας άφησε μια τεράστια παρακαταθήκη. Έφυγε, όπως είπαμε, σε ηλικία μόλις 45 ετών σε νοσοκομείο της Μόσχας από αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια.
Όσον αφορά το έργο του και τις συνεργασίες του, συνεργάστηκε με κορυφαίους τυχουργούς και ποιητές. Κυριότερος ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, με τον οποίο δημιούργησε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Μελοποίησε ακόμη στίχους των Νεγρεπόντι, Δημήτρη Χριστοδούλου, Ρασούλη και ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ. Τα τραγούδια του τα ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου: Γιώργος Νταλάρας, Χάρης Αλεξίου, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Στέλιος Καζατζίδης, Φαραντούρη, Καλατζής. Να θυμηθούμε μερικά για την, από τη δισκογραφία του. Σταθμός, 1968, ο πρώτος δίσκος, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εδώ υπάρχουν διαχρονικά κομμάτια, το Δελφίνι Δελφινάκι. Και η δουλειά κάνει τους άντρες, το θυμόσαστε αυτό, το ωραίο χασάπικο. Ναι, είναι του Λοΐζου. Το 70 έγραψε τις θαλασσογραφίες και εδώ πασίγνωστα τραγούδια. Έχω ένα καφενέ, το Τζαμάικα. Ήρθε μετά το 72, Νάχαμε τι Νάχαμε. Εδώ είχε τις επιτυχίες στο Καλημέρα Ήλιε, το Ήταν μια φορά. Τα τραγούδια του Δρόμου του 74, ένας πολιτικός και κοινωνικός δίσκος που κυκλοφόρησε μετά την πτώση της Χούντας και είχε τον Τρίτο Παγκόσμιο και τον Μέρμιγκα. Τα Νέγρικα το 75 σε στίχους Νεγρεπόντι με τη Μαρία Φαραντούρη. Τα τραγούδια της Χαρούλας το 79, που είναι ένας από τους πιο εμπορικούς και αγαπημένους δίσκους της ελληνικής μουσικής. Ίσως ήταν και ο δίσκος που απογείωσε την καριέρα της Χαρούλας. Όλα σε θυμίζουν, εμβληματικό κομμάτι, ο Φαντάρος. Για μια μέρα ζωής το 1980 ήταν ο τελευταίος δίσκος που κυκλοφόρησε όσο ζούσε, με το εμβληματικό κομμάτι «Σ' ακολουθώ». Να σημειώσουμε, να κάνουμε μια ειδική μνήμα για το συγκλονιστικό ορχιστρικό κομμάτι, το «Ζεμπέκικο της Ευδοκίας» το 1971, το οποίο γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του Αλέξη Δαμιανού και θεωρείται ίσως το πιο αναγνωρίσιμο ζεμπέκικο στην Ελλάδα. Είπα λοιπόν, ανέφερα νωρίτερα το «Σ' ακολουθώ». Το τραγούδισε και ο Λευτέρης, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Εμείς θα τα ακούσουμε όμως με τον Μάνο Λοΐζο.

Η Μαρίνα από τον Πειραιά έστειλε το πρώτο μήνυμα που λέει: μας κάνετε παρέα στη μοναξιά μας, ευχαριστούμε. Μαρίνα μου, αν αισθάνεσαι μοναξιά, είπε ο Ζαν Πολ Σάρτρ, όταν είσαι μόνος, αν αισθάνεσαι μοναξιά, τότε δεν έχεις καλή παρέα. Λοιπόν, επίσης η Τζέννη μου λέει: τώρα γυρίζω από το Καλλιμάρμαρο, με παρέα την εκπομπή. Πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Λοΐζο. Νταλάρας φοβερός, λέει, και όλοι οι καλλιτέχνες, καλό βράδυ. Και ο Σωτήρης, καλησπέρα και από μένα και όλη τη ραδιοπαρέα του Νυχτερινού Εξπρές. Αυτά γίνανε απόψε στο Καλλιμάρμαρο. Έχει και αύριο συναυλία. Έχει μάλλον το βράδυ, δυσκολεύομαι να πω αύριο, όταν είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως καταλάβατε. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, τη νύχτα, το βράδυ λοιπόν, πάλι στις 9 η ώρα, έχουμε νέα συναυλία. Τη διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Μια συναυλία με τίτλο «Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει». Σε καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλη Τόνιου. Τη μεγάλη συναυλία θα συμμετάσχουν μεγάλοι συνθέτες, ο Γιώργος Χατζινάσιος, ο Κατσαρός, ο Τόνιος, ο Πασχάλης, ο Νίκος Πλατήραχος. Επίσης γνωστοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Ελένη Δήμου, ο Δώρος Δημοσθένους, η Δίκη Καρατζόγλου, η Πένι Μπαλτατζή, η Μαριάννα Παπαμακαρίου, η Αντριάννα Μπάμπαλη, ο Μέμος Μπεγνής, η Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Κουλάς, Μπάμπης Τσέρτος, Γιώργης Χριστοδούλου. Αύριο στις 9 η ώρα, γι' αυτό το λόγο, την Τρίτη το βράδυ λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ο ηλεκτρικός, το μετρό και το τραμ, πάλι αύριο θα, τη νύχτα, θα επιμηκυνθούν οι ώρες λειτουργία τους, τα δρομολόγια θα φτάσουν μέχρι τις 2. Νυχτερινό Εξπρές, έκτο ταξίδι, Αλέξανδρος Λαχανάς, σας θυμίζω, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger, τα μηνύματά σας.

0: Ήταν το «Μη γυρίζεις πια», από τα πιο γνωστά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Ο Νταλάρας το ερμήνευσε, κυκλοφόρησε το 89 μέσα από το δίσκο «Μη μιλάς, κινδυνεύει Ελλάς», που έγραψαν ο Νικολόπουλος στη μουσική και ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης στους στίχους. Το τραγούδι είναι από τα πιο όμορφα τραγούδια του δίσκου, που έχει και πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Είναι πραγματικά ένας εξαιρετικά επιτυχημένος δίσκος, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 89. Και αυτό το κομμάτι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα της συνεργασίας τους, με τη δεύτερη φωνή να την κάνει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Λοιπόν, να κάνουμε μία, να ανοίξουμε μία παρένθεση. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η μακαρονάδα και αν τι βάζετε, τι τυράκι βάζετε από πάνω στη μακαρονάδα. Εγώ βάζω παρμεζάνα. Και έμαθα εσχάτως, μιλώντας με τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρί, ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα με την παρμεζάνα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας εξηγήσει τι ακριβώς. Κριστιαν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Για πες, τι γίνεται, έχουμε θέμα?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε άμεσα θέμα, αλλά δεν αποκλείεται, από ό,τι φαίνεται, με το θέμα των κλιματικών αλλαγών και με αυτά τα κύματα καύσωνα που ζήσαμε ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, πόσο μάλλον φέτος που ήταν 6, παρακαλώ, τα κύματα καύσωνα για την Ιταλία.
0: Πράγματι, εσείς είχατε ξεκινήσατε, ναι, εκεί από το Μάιο ξεκινήσατε και είχατε συνεχώς κάθε 5 μέρες, 10 μέρες και ένα κύμα καύσωνα.
1: Ακριβώς. Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου είχαμε τους πρώτους καύσωνες. Είχαμε 38 και 40 βαθμούς στο Μιλάνο, το οποίο δεν είναι καθόλου συνηθισμένος σε αυτές τις θερμοκρασίες, και πόσο μάλλον στις λεγόμενες τροπικές νύχτες. Και φτάσαμε να έχουμε λοιπόν θερμοκρασίες που μόνο ο Βόρεια Ιταλία δεν φήμιζαν, προφανώς. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται πως υπάρχουν επιπτώσεις και όσον αφορά την βιοπικιλότητα και τις πεδιάδες και γενικότερα τους βοσκότοπους, όπου ουσιαστικά βοσκούν οι αγελάδες του συνεταιρισμού του Παρμιτζάνο Ρετζάνο, αυτό που ονομάζουμε παρμεζάνα, το πασίγνωστο τυρί από τη Βόρεια Ιταλία, το οποίο ουσιαστικά, τι γίνεται, είναι ένα τυρί το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, Αλέξανδρε, και φαίνεται πως όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς, οι αγελάδες προφανώς παραμένουν περισσότερο ξαπλωμένες παρά όρθιες να βοσκούν, και αποτέλεσμα έχει πως μειώνεται η παραγωγή του γάλατος έως και 10%. Και αυτό προφανώς με την ακραία ζέστη σημαίνει μια μικρότερη παραγωγή από τη μία. Και από την άλλη έχουμε και το άλλο πρόβλημα, το οποίο φαίνεται πως με τη ξηρασία θα υπάρξει λιγότερο διαθέσιμο φρέσκο, αν θέλουμε, γρασίδι.
0: Ναι, γιατί αυτές οι αγελάδες τρέφονται με γρασίδι, δεν τρέφονται με σανό, με το ξηρό.
1: Κανονικό, που ξέρουμε, ακριβώς. Είναι πάρα πολλές οι πτυχές που πρέπει να τονίσουμε. Καταρχάς το τζίρο. Το τζίρο του Παρμιτζάνο είναι τεράστιο. Φανταστείτε πως μόνο το 2025 στην Ιταλία παρήχθησαν 4,19 εκατομμύρια τεμάχια, τους λεγόμενους τροχούς του Παρμιτζάνο που έχουμε δει διάφορες φορές on camera. Και το κύκλο εργασιών στη λιανική πώληση ουσιαστικά ανέρχεται στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και φανταστείτε πως είναι τόσο σημαντικό στη Βόρεια Ιταλία η παραγωγή του Παρμιτζάνο, που εάν θέλει ένας παραγωγός να πάρει ένα δάνειο από μια τράπεζα, ουσιαστικά μπορεί να δώσει σαν εγγύηση έναν τροχό Παρμιτζάνο, το οποίο δίνει ως αντάλλαγμα η τράπεζα, δηλαδή για το οποίο δίνει από το 60 έως το 80% της αξίας κάθε τροχού. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό σημαίνει ότι είναι μια επένδυση και για τις δύο μεριές. Και με τις υψηλές θερμοκρασίες αντιλαμβάνεστε πως τώρα μέχρι και τα θησαυροφυλάκια των τραπεζών θα πρέπει να βάλουν, για παράδειγμα, κλιματιστικά. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν είχε σκεφτεί σχεδόν κανένας ουσιαστικά πριν από μόλις μια δεκαετία, για παράδειγμα.
0: Να σου πω την αλήθεια, Κρίστιαν, όταν μου το είπες αυτό, σκεφτόμουν, χαμογέλασα, δηλαδή μου ακούστηκε λίγο χιουμοριστικό, αλλά τώρα έτσι που μου το περιέγραψες, είναι δυστοπικό, είναι ζωφερό, έτσι, είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Πράγματι, πράγματι. Και για να δώσω μια εικόνα του πόσο σημαντικό είναι το παρμιτζάνο για την ευρύτερη περιοχή, το παρμιτζάνο ουσιαστικά παράγεται μέσα μόνο σε 5 επαρχίες και πρέπει να έχει, και επειδή είναι ένα προϊόν κάτω από τον κανονισμό παραγωγής τύπου POP, του παρμιτζάνου, ουσιαστικά προβλέπεται ότι στη διατροφή των συγκεκριμένων αγελάδων τουλάχιστον το 50% της ξηράς ύλης πρέπει να παράγεται σε τάσεις της εγμετάλλευσης που βρίσκονται εντός της περιοχής του παρμιτζάνου και τουλάχιστον το 75% της ξηράς ύλης πρέπει να παράγεται εντός μια περιοχής παραγωγής του τυριού Παρμιτζάνο Ρετζάνο. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα τα πλαίσια και άμα αλλάξει κάτι και σπάσει αυτή η ισορροπία, δεν είναι ακριβώς εύκολο να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε. Επομένως, τι γίνεται? Γίνεται ότι θα έχουμε μια μικρότερη παραγωγή γάλατος από τη μία, από την άλλη οι αγελάδες δεν θα έχουν τη σωστή τροφή και έτσι για να μπορέσουν να μπουν μέσα στα πλαίσια η παραγωγή θα πέσει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα επίσης, Αλέξανδρε, γιατί το Παρμιτζάνο Ρετζάνο είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Και μάλιστα φανταστείτε πως στην Ιταλία, στα νεογέννητα μωρά, πολύ συχνά είναι μία από τις πρώτες τροφές που συνιστούν οι γιατροί για τα μωρά. Γιατί μάλιστα δεν περιέχει και λακτόζη. Οπότε είναι και πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε, για παράδειγμα, ενδεχόμενη αλλεργία, ειδικότερα τα πρώτα 2 χρόνια της τροφής ενός μωρού. Οπότε έχει τεράστιες επιπτώσεις σε περίπτωση που αλλάξει αυτή η παραγωγή σε όλη τη σειρά της αλυσίδας, προφανώς.
0: Μάλιστα. Και να πω και εγώ και μια άλλη παράμετρο τώρα, έτσι, που μου ήρθε στο μυαλό. Είναι μια βιομηχανία αυτή της... του τυριού αυτού που απασχολεί και πολλούς εργαζόμενους. Φαντάζομαι δηλαδή ότι υπάρχει και κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι?
1: Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είχα τη δυνατότητα μάλιστα μέσω γνωστών να δω διάφορα κομμάτια της παραγωγής και είναι πολύ δύσκολο να εκφράσει κανείς το πόσο εκτεταμένη και πόσο μάλλον διαδεδομένη είναι η αλυσίδα παραγωγής σε όλους τους τομείς και πόσο μάλλον πόσο δυνατός είναι και ο έλεγχος στην καθημερινότητα σε όλα τα μέρη και σε όλα τα γρανάζια, αν θέλουμε, αυτού του μεγάλου συστήματος. Ναι. Από τους κτηνοτρόφους μέχρι και την μεταφορά του γάλατος, όλη η παραγωγή από τότε που έρχεται το γάλα μέσα στην βιομηχανία μέχρι και την αποθήκευση, οι κτηνίατροι που κάθε μέρα πάνε και ελέγχουν την αγελάδα, δεν μπορεί η αγελάδα, την αποθήκευση, οι κτηνίατροι που κάθε μέρα πάνε και ελέγχουν την αγελάδα, δεν μπορεί η αγελάδα

0: Ότι η Ιταλία τουλάχιστον, ναι μεν ξηρασία από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη το 30% της Ιταλίας είναι δάσος, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι μια είδηση η οποία...
0: Ενθαρρυντική τουλάχιστον.
1: Πολύ ενθαρρυντική, και έφτασε το Ιούλιο φέτος, πριν δύο μήνες περίπου, και έδειξε, σύμφωνα με μια εκτίμηση που έγινε για την μέτρηση της χρησιμοποιούμενης, αν θέλουμε, γεωργικής έκτασης σαν παράμετρο, είδαμε πως τελικά τα δάση στην Ιταλία ξεπερνούν τα 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το οποίο είναι το 36,1% της χώρας. Είναι μια τεράστια έκταση.
0: Το 1 τρίτο.
1: Το 1 τρίτο. Είναι πάνω από 1 τρίτο βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε τελείως ουσιαστικά γίνεται μια δασόδη χώρα. Γιατί όμως έγινε μια δασόδη χώρα? Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που πρέπει να υπολογίσουμε. Η πρώτη παράμετρος είναι ουσιαστικά πως υπάρχει μια τάση στο να μεγαλώνουν οι μεγάλες πόλεις, και από την άλλη να ουσιαστικά να αφήνονται δυστυχώς και πάρα πολλά εδάφη τα οποία ήταν αγροτικά εδάφη, και επομένως το δάσος αρχίζει και κάνει μια κατάληψη, αν θέλουμε, του εδάφους. Και από την άλλη έχουμε και πάρα πολλά χωριά τα οποία πλέον έχουν απομονωθεί, που είναι ένα γνωστό πρόβλημα βέβαια, γιατί λείπουν υπηρεσίες και διάφορα άλλα πράγματα. Και αυτό επίσης φαίνεται πως, αν θέλουμε να το πούμε λίγο στην ελληνική, έσκασε κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020. Όταν είχαμε στην Ιταλία, όπως θα θυμόσαστε, ουσιαστικά την απαγόρευση συνωστισμού, ο κόσμος ήταν έγκλειστος μέσα στα σπίτια, δεν υπήρχε μεγάλη κινητικότητα για ευνόητους λόγους, για τα μέτρα που είχαν πάθει, πόσο μάλλον στην Ιταλία, θυμόμαστε. Και επομένως έγινε μια μεγάλη έκταση, πόσο μάλλον κάλυψη και απικιοποίηση, αν θέλουμε, από τα δάση όλων αυτών των εκτάσεων τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί, και μάλιστα αυτό οδεύει παράλληλα και με ένα μεγαλύτερο πλήθος άγριων ζώων, ειδικότερα αγριόχειρους στην Ιταλία, αλλά και ελάφια. Πρόσφατα μάθαινα για παράδειγμα πως στη Σαρδινία, που έχει ελάχιστα ελάφια σύμφωνα με την παράδοση, αν θέλουμε, της Χλωρίδας και Πανίδας, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει αναπτύξει ένα τεράστιο πληθυσμό ελαφιών, το οποίο δεν ήταν κάτι που περίμενε κανείς. Και τώρα πλέον τα ελάφια ουσιαστικά συζούν σχεδόν τέλεια με τους ανθρώπους από τα διάφορα χωριά στα οποία υπάρχουν αυτά τα δάση.
0: Πολύ μου αρέσει αυτή η σκηνή.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν είχατε και φωτιές φέτος μεγάλες, τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό.
1: Είχαμε.
0: Δηλαδή, δεν είχατε όπως της Γαλλίας και της Ισπανίας, εκεί που έγινε ο κακός χαμός. Είχατε και εσείς βέβαια, παρακολουθούσα.
1: Θα σου πω, Αλέξανδρε, θα σου πω τελικά. Είχαμε μια μέτρηση, η οποία έγινε, ανακοινώθηκαν τα δεδομένα πριν από δύο περίπου εβδομάδες, ναι. Και είδαμε πως φέτος είχαμε μια μεγάλη αύξηση των πυρκαγιών, και συνολικά κάηκαν περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα γης.
0: 1 εκατομμύριο.
1: Συνολικά. Είναι πάρα πολλά, οπότε είχαμε και αύξηση των δασημένων εκτάσεων, και το σημαντικό, και αυτό το υπογραμμίζω, είναι πως ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των πυρκαγιών σημειώθηκε παρακαλώ στις Άλπες, το οποίο πρωτόγνωρο
0: βέβαια,
1: για τόσες μεγάλες εκτάσεις.
0: Με την υγρασία, με το νερό,
1: ακριβώς,
0: με το χιόνι εκεί, και όμως βρήκε και έκαψε, τι να πω.
1: Και όχι μόνο, Αλέξανδρε, να υπολογίσουμε πως πριν από λίγες μόλις εβδομάδες στο λεγόμενο Τσερβίνο, το οποίο είναι ένα βουνό που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιταλίας και Ελβετίας, που από πλευράς της Ελβετίας είναι γνωστό για το χωριό του Τσερμάτ, για παράδειγμα, που είναι χιονοδρομικό κέντρο, πασίγνωστο κιόλας. Πριν από λίγες εβδομάδες, κάπου στα μέσα Αυγούστου, κυκλοφόρησε ένα απίστευτο βίντεο για όποιον γνωρίζει την περιοχή. Εγώ είδα πολλές φορές εκείνη την περιοχή από κοντά. Ουσιαστικά στα περίπου 3.500 μέτρα υψόμετρο υπήρχε καταιγίδα, και καταιγίδα ήταν από βροχή και όχι από χιόνι. Αυτό κι αν ήταν ανησυχητικό. Και υπήρξαν καταράκτες από νερό. Σε ένα τέτοιο υψόμετρο αυτό σημαίνει πως το λεγόμενο θερμικό μηδέν είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι θα έπρεπε.
0: Αυτό σημαίνει κλιματική κρίση. Αυτό σημαίνει κλιματική κρίση.
1: Αυτό σημαίνει πρόβλημα. Ακριβώς.
0: Με συνοπτικά να το πούμε, χωρίς επιστημονικούς όρους, κλιματική κρίση.
1: Σωστά.
0: Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Κρίστιαν μου, σε ευχαριστώ πολύ που ξενύχτησες απόψε μαζί μας, και ελπίζω να σε έχουμε και τις άλλες εβδομάδες στην παρέα μας. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.

Ακούτε το νυχτερινό Express. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου. Σε ψάχνω μέσα στον κόσμο, δεν είσαι πουθενά. Η χαρακτηριστική στίχη από το πολύ γνωστό αυτό και αγαπημένο ελληνικό τραγούδι που ερμήνευσε μοναδικά ο Μανώλης Λιδάκης. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1995 στο δίσκο 4 κύκλοι τραγουδιών. Μουσική και στίχη στη σπουδαία δημιουργό ανήκουν, τη Βάσο Αλαγιάννη. Τι να πούμε για το Λιδάκη τώρα. Σπυρλιδάκης ήταν το πραγματικό του όνομα, από τους πιο αισθαντικούς ερμηνευτές του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, με αυτή τη βαθιά, τη συγκινητική φωνή. Για να σε συναντήσω, άστρα μη με μαλώνετε, το παραδοσιακό, με τα φτερά του έρωτα, του Νικολόπουλου, τη Χαλκίδα, του Ξιδάκη. Πάρα πολλές συνεργασίες με μεγάλους συνθέτες. Ο Λιδάκης που έφυγε και αυτός νωρίς, δυστυχώς, στις 26 Φεβρουαρίου του 25, πριν από 1,5 χρόνο, ήταν μόλις 65 ετών. Είχε γεννηθεί το 1960 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Διάβασα ένα άρθρο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Το αναδημοσιεύει το Εφημερίδα. Είναι ένα ρεπορτάζ του ITV News και λέει ότι μόνο 2 μέρες ήταν αρκετές για να αλλάξει το σχολικό πλάνο του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ σε ό,τι αφορά τα παιδιά του. Τι λέει λοιπόν το... Τι μετέδωσε το ITV News? Ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ απομακρύνθηκαν από το νέο του σχολείο στη Βρετανία. Είναι στο Λονδίνο πια, σας θυμίζω. Το ζεύγος έφυγε από την Αμερική και γύρισε στο Λονδίνο. Για λόγους ασφαλείας. Και είναι μια εξέλιξη που έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τον πρίγκιπα Χάρη, ο οποίος βρίσκεται εδώ και χρόνια σε δικαστική και πολιτική διαμάχη με το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα της αστυνομικής προστασίας του. Ο πρίγκιπας Χάρη έχει υποστηρίξει επανειλημμένο ότι η οικογένειά του εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κινδύνους όταν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι η αστυνομική προστασία είναι απαραίτητη για την ασφάλειά τους. Η απόφαση να μην έχει πλέον αυτόματο δικαίωμα στην αστυνομική προστασία μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά, ας πούμε, πριγκιπικά καθήκοντα έχει αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία της αντιπαράθεσης με τις Βρετανικές αρχές. Ο Χάρη και η Μέγκαν ενημερώθηκαν πως πραγματοποιήθηκε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία εξετάστηκε εκ νέου το επίπεδο της απειλής που ενδέχεται να αντιμετωπίζει το ζευγάρι. Αυτή η εξέλιξη έδεσε με την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος και αναμένεται τις επόμενες μέρες να αναζωοποιηρώσει τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας του πρίγκιπα και της οικογένειάς του, ιδιαίτερα καθώς το θέμα της αστυνομικής προστασίας του παραμένει ανοιχτό.

Το θυμίσου μας τραγούδι στο Στράτος Διονυσίου, ένα τραγούδι από το 1982 σε μουσική Γιάννη Παλαιολόγου και στίχους του Ανδρέα Σπυρόπουλου. Τι να πούμε για το Στράτο. Ο Στράτος ήταν ένας από τους κορυφαίους, μέσα προσωπική μου γνώμη, μέσα στους 3-4 κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού, με την, αυτή τη στιβαρή, τη δωρική φωνή του, τη χαρακτηριστική του παρουσία. Κέρδισε επάξια το προσωνύμιο το Γεράκι της Πίστας, έτσι τον λέγανε το Στράτο, το Γεράκι της Πίστας. Συνεργάστηκε με δημιουργούς όπως ο Άκης Πάνου, ο Μίμης Πλέσας, ο Τάκης Μουσαφύρης, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, δεν μου έρχονται άλλοι στο μυαλό, πάρα πολλούς πραγματικά. Και έφυγε και αυτός αναπάντεχα από τη ζωή, μόλις 54 χρονών, το 1990, από ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Ήταν ενεργός μέχρι την τελευταία του μέρα. Λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε ολοκληρώσει την ηχογράφηση τραγουδιών για το δίσκο «Ποιος άλλος». Και τραγουδούσε και στο μαγαζί του την περασμένη νύχτα. Βέβαια, η παράδοση της οικογένειας συνεχίζεται με τα παιδιά του, τον Άγγελο, το Στέλιο και το Διαμαντή Διονυσίου, που ακολούθησαν επίσης επαγγελματική πορεία στο λαϊκό τραγούδι. Θα ακούμε συχνά τραγούδια του Στράτου, τον αγαπούμε πολύ και μας έχει πάντοτε απίκο με τα τραγούδια του. Κάθε φορά ανακαλύπτουμε και ένα, ή ακούγοντας παλιά ανακαλύπτουμε μια, κάτι καινούριο σε όλη αυτή, σε όλη αυτή την εκμυστήρευσή του που κάνει μέσα από, από τη μουσική και τους στίχους ο Στράτος, με αυτή τη φωνή που πραγματικά μαγεύει. Θέλω να διαβάσω ακόμα ένα άρθρο που είδα στο Earth News και είναι ανατριχιαστικό πραγματικά. Ένας Βρετανός παραδέχτηκε, 60 χρονών περίπου αυτός, κάτοικος της Βόρειας Αγγλίας, παραδέχτηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους για διάστημα 2 δεκαετιών. Τα στοιχεία του βεβαίως δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, ούτε η ταυτότητα της σύζυγου. Δήλωσε ένοχος του κακουργιοδικείου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες, παρακαλώ. Και οι εισαγγελείς μάλιστα αναφέρουν ότι η γυναίκα βιάστηκε επανειλημμένα και υπέστη σεξουαλική επίθεση στο ίδιο της το σπίτι, ενώ ήταν ανέστητη. Υπόθεση πελικό, και εδώ βέβαια η γυναίκα δεν θέλησε να αποκαλύψει αυτή τη φορά. Δεν ήταν ίσως τόσο, πώς να πούμε, θαραλέα όσο η πελικό. Δεν είναι πολλές γυναίκες που υφίστανται τα πάντινα, αλλά θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους για να μην γίνουν, αν θέλετε, θέαμα. Ίσως πρέπει να σκεφτούν να σπάνε τη σιωπή, αλλά απ' την άλλη μεριά τους αναγνωρίζουμε και το δικαίωμα να θέλουν να κρατήσουν ένα μίνιμουμ αξιοπρέπειας, τουλάχιστον να μην γίνει η υπόθεσή τους θέαμα στις δικαστικές αίθουσες. Κατανοητό και αυτό. 12 ακόμη άντρες ηλικίας 28 έως 74 ετών κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση του θύματος από το 2018 στο 25. Αυτοί έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες που περιλαμβάνουν βιασμό, αλλά θα δικαστούν στο ίδιο δικαστήριο και η δίκη τους θα αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Θα την παρακολουθούμε και θα δούμε τι θα βγει από αυτή τη δυσόδη υπόθεση.

0: κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέσθητου στο ιατρικό κρεβάτι, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός φάκελός του. Οι δύο γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Παγκόσμια ενεργειακή κρίση και πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμαχόμενων πλευρών έχουν πλέον στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μη στοχεύουν ενεργειακούς στόχους εκατέρωθεν. Τα 109 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα, ανωδικές πιέσεις και στην τιμή του ρεύματος. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προβλέπεται κατά νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα, είτε να διαθέτουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο και να αποζημιώνονται, είτε να την αποθηκεύουν για μέλουσα χρήση. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό κόλπο, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κλήθηκαν να επέμβουν μετά τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας ντρόουν κοντά στο Βίλνιους, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας. Κυρώσεις στη VTB, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων κατά του Ιράν. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ο καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.

Ήταν ο Κώστας Κόλλιας στο «Έρωτά μου αγιάτρευτε», ένα τραγούδι του Τάκη Σούκα και του Ηρακλή Παπασιδέρη. Το τραγούδισε αργότερα και η Φίτση Παπαδοπούλου. Ο Κόλλιας όμως ήταν η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού. Κώστας Κόλλιας, συνεργασία του με τον Τάκη Σούκα ήταν από τις πιο φορτισμένες και συγκλονιστικές ιστορίες της ελληνικής δισκογραφίας. Για το Σούκα, τι να πούμε, ένα ζωντανό τρίλο του Λαϊκού Πενταγράμμου. Είχε διακρίνει στον Κόλλια, ο οποίος τότε ήταν στα πάνω του, μια σπάνια, μια στιβαρή λαϊκή φωνή και τον παρουσίαζε μάλιστα ως προς τις δυνατότητές του, τον παρομοίαζε με το Διονυσίου, με το Στράτο. Η καλλιτεχνική του συνάντηση κορυφώθηκε το 80 με αυτό το δίσκο, το «Έρωτά μου αγιάτρευτε», ο οποίος έμελε να γίνει τεράστια επιτυχία, αλλά ήταν και το κύκνιο άσμα του τραγουδιστή, γιατί ήρθε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Η ιστορία του σημαδεύτηκε από ένα γεγονός πολύ πολύ άσχημο. Ο Κόλλιας δεν πρόλαβε ποτέ να ζήσει την καθολική αποδοχή και το θρίαμβο αυτού του δίσκου του, γιατί το 1980, το Μάιο του 80, την ώρα που το ομώνυμο αυτό κομμάτι ακουγόταν παντού και γινόταν το απόλυτο σουξέ της εποχής, 35 χρονών ήταν τότε ο Κόλλιας, είχε ένα σοβαρό τροχαίο στο δρόμο Λαγωνισίου Καλυβίων και μετά από κάμποσες μέρες νοσηλείας, μετά από μια-δυο εβδομάδες νοσηλείας, τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου του 80, άφησε την τελευταία του πνοή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να λάμψει στο Πεντάγραμμο, λίγα πράγματα άφησε. Μόλις 4 χρόνια ήταν η δισκογραφική του καριέρα, από το 76 μέχρι το 80. Ο Τάκης Σούκας είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις του πως ο χαμός του Κόλλια στέρισε από το ελληνικό τραγούδι έναν κορυφαίο ερμηνευτή που είχε όλα τα φόντα να γράψει ακόμη μεγαλύτερη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Αυτά για τον Κώστα Κόλλια, 35 χρονών, το 1980, σε τροχαίο άφησε την τελευταία του πνοή. Θέλω να πω, δεν αναφέραμε σήμερα το θέμα του Μαζονάκη, το θάνατο του Μαζονάκη. Τα έχετε ακούσει όλα. Πάντοτε έρχομαι τελευταίος και καταϊδρωμένος, γιατί σήμερα και τα δελτία ειδήσεων και τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά αφιέρωσαν μέγα μέρος και οι εκπομπές στην κηδεία του, στην αγρύπνια χθες το βράδυ, στην κηδεία του σήμερα, συγκλονιστικές εικόνες, τις παρακολουθούσα και εγώ, χιλιάδες κόσμου. Είχαν μπει και μέσα στο τρίτο νεκροταφείο, είχαν εισέλθει νωρίτερα και είχαν πιάσει θέση, παρότι η οικογένεια είχε ζητήσει η ταφή του καλλιτέχνη να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πολλοί είχαν πάει νωρίτερα, είχαν φύγει από την εκκλησία, δεν είναι και πολύ μακριά η Αγία Τριάδα από το τρίτο νεκροταφείο. Δεν ακολουθήσαν την πομπή, πήγαν νωρίτερα και περιμέναν εκεί. Θέλαν να πετάξουν ένα λουλούδι πάνω στον τάφο του αγαπημένου του τραγουδιστή, να του στείλουν την αγάπη τους, να το χειροκροτήσουν για τελευταία φορά. Ήτανε εικόνες οι οποίες είναι λίγο ασυνήθιστες. Αυτή η εκδήλωση αγάπης, το κύμα αγάπης, το χειροκρότημα αγάπης προς έναν καλλιτέχνη που έφυγε τόσο άδοξα στα 54 του. Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε, αναμενόταν. Από θανατηφόρα έκθεση έγινε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην πρώτη περίπτωση η ποινή ήταν 5 έως 10 χρόνια και τώρα μπορούν να φάνε ισόβια. Τουλάχιστον ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης, αν κριθούν βεβαίως ένοχοι. Θα δούμε, θα απολογηθούν σήμερα στη μία το μεσημέρι. Οι πληροφορίες λένε ότι θα στείλουν γραπτά υπομνήματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις. Μπορεί να απαντήσουν και σε ερωτήσεις. Πάντως, τα γεγονότα είναι σαφή. Το μηχάνημα στο οποίο υποβλήθηκε σε πλασμαθαίρεση ο Γιώργος Μαζονάκης έδειξε την ακριβή ώρα του θανάτου του, και αυτή η ώρα ήταν περίπου μία ώρα, 50 λεπτά περίπου, πριν οι δύο γιατροί καλέσουν το ΕΚΑΒ. Δηλαδή, τι έγινε? Ο Μαζονάκης έφτασε στην Καρνεάδου στη μία παρά πέντε. Και στις 2 παρά 5 και στις 2 και 5 μπήκε με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Στις 2 και 14 πρώτα λεπτά ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Η
η θεραπεία που λέμε. Μισή ώρα αργότερα, στις 2:45, στις 3:15, ο γιατρός βγάζει αυτή την επίμαχη φωτογραφία στο Μαζονάκη, ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του γιατρού με κλειστά μάτια, σε βήθηση, όπως καταλαβαίνουμε, όπως προκύπτει και από τον έλεγχο του μηχανήματος. Η φωτογραφία ελέγχεται βέβαια εξονυχιστικά από τις αρχές για τις ζωτικές ενδείξεις που καταγράφονται εκείνη την ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει την ίδια ώρα υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει το σύζυγό της να φεύγει από το εστιατόριο και να επιστρέφει στο γιατρείο. Η επόμενη ένδειξη στο μηχάνημα είναι στις 3:04, 14:56, και εκεί φαίνεται να σταματάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πριν ολοκληρωθεί, εσπευσμένα. Σύμφωνα με την έρευνα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις παλμούς, πίεση και οξυγόνο. Όμως, στις 3:23 πρώτα λεπτά, το μηχάνημα χτυπάει αλάρμ, γιατί χάνεται κάθε ζωτική ένδειξη. Ο σύζυγος έχει επιστρέψει, στο δωμάτιο τώρα βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι ούτε ζητούν τη βοήθεια των εργαζομένων, ούτε καλούν σε βοήθεια. Προφανώς προσπαθούσαν να τον ανατάξουν, να τον επαναφέρουν μόνοι τους. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι τους έβλεπε να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο, ενώ μετά από 45 λεπτά τη ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4:23, δηλαδή μία ώρα αφού του χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης αλάρμ. Στις 4:23, μια ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό, που υποδείκνυε την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος του ΕΚΑΒ, έφτασε πολύ γρήγορα, έφτασε σε 3 λεπτά, στις 16:26, στις 4:26. Ο ασθενής ήταν ήδη σε κατάσταση που δεν μπορούσε να επανέλθει, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, λέει η διασώστρια του ΕΚΑΒ, χωρίς σφυγμό και παρουσίασε μυδρίωση και στα δύο μάτια. Αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την κάρπα, του τοποθετήσαμε απεινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι ο ρυθμός καρδιάς είναι μη απεινιδώσιμος. Δηλαδή, είχε φύγει ο Μαζονάκης, δεν ήταν δυνατόν να επανέλθει. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα υπάρχουν και άλλα ερωτήματα στα οποία θα απαντήσουν οι γιατροί. Γιατί λίγο πριν τις 7, πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια, ο γιατρός διέγραψε την επίμαχη φωτογραφία από το κινητό της, αυτή που ήταν ο Μαζονάκης με κλειστά μάτια, γιατί τη διέγραψε? Τέλος πάντων, θα αρθεί και το τηλεφωνικό απόρριτο. Επίσης διαγράψαν από τον υπολογιστή το ραντεβού, το ιατρικό ραντεβού του Μαζονάκη. Γιατί? Είναι παιδαριώδη αυτά τα λάθη, εραστεχνικά. Δηλαδή, τι πίστευαν, ότι δεν θα γινόταν ανάκτηση, ότι θα το κρατούσαν κρυφό? Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά. Δεν ξέρω τι εξηγήσεις θα δώσουν. Κάτι θα πούν και αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να συμπληρώσω το ρεπορτάζ με την πληροφορία ότι δεν ήταν οι μόνοι που χρησιμοποιούσαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, διότι εμπορεύονταν, είχαν μια εταιρεία η οποία έφερνε από το εξωτερικό τέτοια μηχανήματα, και είχαν και ένα δεύτερο, ας μην το πω ιατρείο, μια δεύτερη έδρα λίγο παρακάτω από την Καρνεάδου, στην Πατριάρχο Ιωακήμ, όπου εκεί ήταν τυπικά η έδρα τους, επικεφαλής ήταν συγγενικό τους πρόσωπο. Εκεί πήγαιναν τα μηχανήματα τα οποία εκείνοι έφεραν από το εξωτερικό, ήταν οι αντιπρόσωποι και τα δίνανε, τα πουλούσανε σε άλλους γιατρούς. Θα δούμε τι θα βγει. Σίγουρα θα βγουν και άλλα ονόματα. Δεν ξέρω τι θα προκύψει αύριο από την ανάκριση. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία θα γεννήσει πάρα πολλά, θυμηθείτε το, μέχρι το τέλος.

Σε ευχαριστώ, Μαριάννα, για τα καλά σου λόγια. Η Μαριάννα από τη Χαλκίδα. Ακούσαμε ένα κλασικό λαϊκό τραγούδι του 72, το «Δε συμφωνήσαμε», που το ερμήνευσε μοναδικά η Μαρινέλα, από ένα δίσκο βινιλίου 45 στροφών από τη Philips. Η μουσική ήταν του Ζαμπέτα, του Γιώργου Ζαμπέτα, και η στίχη του Αλέκου Καγιάντα. Για τον Ζαμπέτα δεν θα σας κρύψω ότι είναι ο αγαπημένος μου συνθέτης. Ο Ζαμπέτας δεν ήταν ένας απλός δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, ήταν μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Από τα ελληνικά, από τα λαϊκά πάλκα και τη δισκογραφία μέχρι τον κινηματογράφο, το θέατρο, άφησε παντού το αποτύπωμά του, το ξεχωριστό αποτύπωμά του. Με το μοναδικό του παίξιμο, το κέφι, το αστήρευτο, το χιούμορ, αυτή την αυθεντική λαϊκή ψυχή, έκανε τον μπουζούκι να μιλήσει με έναν τρόπο που έμεινε αξέχαστος. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Πλέσας, και τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από μερικές από τις μεγαλύτερες φωνές της Ελλάδας. Προσφορά του ήταν τεράστια. Περισσότερες από 500 ηχογραφήσεις καταγράφονται στη συνολική του δισκογραφική διαδρομή. Έγραψε μουσική και για περίπου 200 κινηματογραφικές ταινίες. Έφυγε από τη ζωή το 92 ο Ζαμπέτας, αλλά φυσικά δεν έφυγε ποτέ από το ελληνικό τραγούδι. Γιατί οι παινιές του, τα τραγούδια του, το γέλιο, η μοναδική του παρουσία εξακολουθούν να θυμίζουν κάτι βαθιά ελληνικό. Τη χαρά, το μεράκι και την ψυχή του λαϊκού πολιτισμού. Γιατί ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Ζαμπέτας, ένας μεγάλος μάστορας, ένας μοναδικός δημιουργός, ένας αυθεντικός άνθρωπος του λαϊκού μας τραγουδιού. Έπαιζε με την καρδιά του, τραγουδούσε με την καρδιά του, έκανε το μπουζούκι του να μοιάζει ότι μιλάει ανθρώπινα. Κι αν σήμερα τόσα χρόνια μετά μια παινιά του μας κάνει να χαμογελάσουμε ή να συγκινηθούμε, είναι ακριβώς γι' αυτό, γιατί ο Ζαμπέτας δεν έφυγε ποτέ. Οι νεότεροι μπορεί να μην τον θυμούνται από τα τραγούδια του, αλλά σίγουρα τον παρακολουθούν στις ελληνικές ταινίες που παίζονται στην τηλεόραση. Εμφανίζεται να τραγουδάει το πασίγνωστο «Σήκω χόρεψε στυρτάκι» στην παραλία, στην «Κόρη μου τη σοσιαλίστρια» το 66. Στο «Πατέρα κάτσε φρόνημα» το 67 ερμήνευσε το τραγούδι το ομώνυμο πλαισιώντας τον Κωνσταντάρα. Έπαιζε σε πολλές ταινίες με τον Κωνσταντάρο Ζαμπέτας, ουσιαστικά σχεδόν, εντάξει, δεν θα πω συμπροταγωνιστούσε, αλλά είχε έκλεβε την παράσταση σε αυτές τις ταινίες με τον Κωνσταντάρα, που έπαιζε μπουζούκι ο Ζαμπέτας και ο Κωνσταντάρας ή χόρευε δίπλα του ή τραγουδούσε κι αυτός. Όπως το «Τρελό στα έχει 400» τώρα που θυμάμαι πρόχειρα. Στο «Μιας πεντάρας νιάτα» τραγουδάει το διαχρονικό κομμάτι ο Πιτσιρικάς. Ακόμα στα «Κόκκινα φανάρια» έγραψε τη μουσική για το συγκλονιστικό δράμα του Γεωργιάδη. Και κορυφαία στιγμή ήταν το «Χάθηκες». Το «Δεν έχει δρόμο να διαβώ», θα το ακούσουμε από την εκπομπή, από το «Νυχτερινό Εξπρές», που ερμήνευσε ο Τζανετής. Στη «Λόλα» τη μουσική βέβαια την έγραψε ο Ξαρχάκος, αλλά ο Ζαμπέτας ήταν ο σολής στο μπουζούκι και χρωμάτισε και τη θρυλική σκηνή της μονομαχίας με τον Κούρκουλο. Πολλά, πολλά. Τι να πούμε για τον Ζαμπέτα, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Θα ακούμε κάθε βράδυ, σας υπόσχομαι ότι θα ακούμε κάθε βράδυ από το «Νυχτερινό Εξπρές» τουλάχιστον ένα κομμάτι που έγραψε αυτός ο μεγάλος, ο θρυλικός συνθέτης. Έκτο ταξίδι του «Νυχτερινού Εξπρές», μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Είστε συντονισμένοι στο 105,8, στους 105,8. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Earth News Radio και στο Messenger στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Ο συμβιβασμός λοιπόν, ένα από τα παλιότερα και χαρακτηριστικότερα κομμάτια που ερμήνευσε ο Βοσκόπουλος, κυκλοφόρησε το 70 και περιλαμβάνεται στον ιστορικό δίσκο Αδέρφια Μολύ της Πουλιά. Γιάννη Ευθυμίου, καλησπέρα. Καλημέρα αν θέλεις. Άντε, ορίστε, το είπα καλημέρα. Για να...
1: Επιτέλους. έρχεσαι κοντά μου. Θα ήθελα να πω πίσω μου. Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Τα λέω καλημέρα μόνο σε σένα και στον κόσμο θα λέω καλησπέρα. Εντάξει.
1: Εντάξει, κάνε ό,τι θες. Δικιά σου είναι η κομπή εγώ. Λοιπόν,
0: τι να πούμε για τον Τόλι τώρα, θα πεις εσύ. Ο Τόλις είναι, θα έπρεπε να γεμίσουμε 5 εκπομπές μιλώντας για τον Βοσκόπουλο. Το τραγούδι πάντως αυτό το έγραψε ο Βασίλης Βασιλιάδης και τους στίχους τους έγραψε, ποιος φαντάζεστε, ο Πυθαγόρας.
1: Ο Πυθαγόρας.
0: Ποιος άλλος, ο Πυθαγόρας Παπασταματίου, ο κορυφαίος, ο
1: μοναδικός. Μεγάλος. Από τους μεγάλους μάλλον.
0: Τους μεγάλους.
1: Η Ευτυχία, η Τσότου, ο Πυθαγόρας,
0: Παπαδόπουλος.
1: Ο Παπαδόπουλος και ο Βίρβος.
0: Και ο Βίρβος, αυτό ήταν την πεντάδα βάζεις.
1: Ο Μπαρμπακότσος ήταν άλλο πράγμα. Έγραψα συνέντευξη σπίτι του, στο παλιό Φάγερο. Θεός χωρέστον, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μείνει και κανένας?
0: Έχουνε μείνει ακόμα.
1: Έχω ένα παράπονο.
0: Εγώ προηγουμένως έπαιζα τραγούδια του Σούκα και είπα τι μεγάλος, ας πούμε.
1: Καλά να είναι ο άνθρωπος.
0: Τον είδα πέρυσι σε ένα αφιέρωμα που έκανε το Μέγκα και ήταν μια χαρά. Έπαιξε το ακορντεόν του, τραγούδι.
1: Και σε αυτόν στο σπίτι πήγα, Άνω Κυψέλη.
0: Με Παπάζογλου.
1: Άνω Κυψέλη, μια κατηφόρα, Παναγία μου.
0: Ναι, και πώς, ναι. Πώς να. Μεγάλος άνθρωπος να.
1: Εντάξει, τώρα κάποιον θα έχει να τον βοηθάει.
0: Ναι, σωστά. Όσο ετοιμάζει το Γιάννης, ανοίγει τους υπολογιστές μπροστά του, εδώ βάζει τα.
1: Το λάπτοπ
0: που έχει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα καύσιμα.
1: Να πω το παράπονο πρώτα.
0: Πες το παράπονο.
1: Εχθές, επειδή, εντάξει, έφυγε ο Μαζωνάκης, πώς έφυγε ο άνθρωπος, αλλά εχθές ήταν τα 25 χρόνια του Κατζατζίδη που έφυγε από τη ζωή. Ρε εσύ ένας να μην πει για το Κατζατζίδη.
0: Δεν τον ανέφερε, εννοείς, κανένας?
1: Ναι, τίποτα. Και θυμάμαι όταν ήταν η κηδεία του, γιατί είναι στο νεκροταφείο της Ελευσίνας θαμμένος, γινότανε πόλεμος. Όταν λέμε πόλεμος. Τέλος πάντων, πήγαινε για τα καύσιμα. Τώρα το πω το παράπονο.
0: Κοίταξε, μιας και το έθιξες αυτό το θέμα, να το πούμε. Ο Στέλιος δεν σημαίνει ότι έχει ξεχαστεί. Απλώς είναι τέτοια η επικαιρότητα τώρα αυτές τις μέρες με το Μαζωνάκη που τον επισκίασε. Αν ζούσε ο Μαζωνάκης όπως ευχόμαστε όλοι να είχε συμβεί,
1: εντάξει,
0: νομίζω ότι κάποιοι θα θυμόντουσαν και το Στέλιο, δηλαδή όπως τον θυμήθηκες και εσύ και έκανες ένα δύο ώρα αφιέρωμα. Όχι τόσο ζεστά, είναι αλήθεια αυτό.
1: Εντάξει, άλλο, εντάξει, εγώ είμαι βλαμμένος. Άστο. Είμαι βαρεμένος με το. Με τον Κατζατζίδη. Έτσι με λέει ο Νικολόπουλος. Τέλος πάντων.
0: Έτσι λέει.
1: Αλλά το θέμα είναι, τώρα βλέπεις δελτίο ειδήσεων. Πρώτο θέμα ο Μαζωνάκης και δεύτερο θέμα ότι έφτασε 110 το βαρέλι δολάρια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Αυτά είναι. Αυτό λέει η επικαιρότητα. Αυτά έπαιξα κι εγώ σήμερα. Στο
1: δελτίο.
0: Στο εξάρι, στο δελτίο στις 6, στο Earth News.
1: Παναγιώτης είναι καλός,
0: Μια χαρά είναι ο Στάθης. Πολύ καλός.
1: Παναγιώτης είναι πάρα πολύ καλός.
0: Πολύ καλός είναι. Επαγγελματίας 100% και άποψη. Αυθεντικός.
1: Και έχει και άποψη. Δεν είναι.
0: Και τη λέει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και δεν φοβάται να την πει. Είναι
1: κάποιοι,
0: σημαντικό αυτό.
1: Κάποιοι βγαίνουν και λένε διάφορα.
0: Ας λένε.
1: Όνομα και μηχωριό.
0: Καλά αλλά... τώρα, ας λένε. Δεν πειράζει. Θυμάσαι τι είχε πει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Ας λένε, λέει, το όνομά μου, αρκεί να το γράφουν. Δεν με νοιάζει, λένε, αρκεί να γράφουν σωστά το όνομά μου.
1: Αυτό που είπα εγώ για τον Καλαμίτσι, όταν μ' άκουγε που ερχόταν, όταν είχα τη βήση συνέντευξη και ερχόταν από το μάτι γιατί το πρωί μάλαζε, είχε μια εποχή που μάλαζε ο Γιάννης κατευθείαν. Δηλαδή, 5:30 ώρα τελείωνα και ερχόταν και ξεκίναγε ο Γιάννης. Πριν μπει η Θεοφάνους στο 5:30. Λοιπόν, τι μουσυρε στον αέρα και λέω. Και μόνο που με αναφέρει και με κράζει, διαφήμιση μου κάνει.
0: Διαφήμιση, αυτά είναι. Άμα σε πιάνει στο στόμα του ένας διαμετρήματος Καλαμίτσι, εντάξει.
1: Μεγάλη πένα, Αλέκο.
0: Ξέρω, τον ήξερα προσωπικά. Παίζαμε και μπάλα μαζί. Τερματοφύλακας ο Καλαμίτσης. Φορούσε αυτά τα γυαλιά, ξέρεις, τα πατομπούκαλα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τα είχε δεμένα πίσω από το κεφάλι του.
1: Για να μην φεύγουν.
0: Για να μην φεύγουν, βέβαια. Και έβγαινε και έκανε εξόδους Μεσολογγίου. Γιατί δεν μπορούσε να. Δεν έβλεπε καλά την μπάλα, δηλαδή. Όταν ερχόταν από ψηλά η μπάλα, έβαζε το σκιάστρο το χέρι για να βλέπει καλύτερα την μπάλα. Μέχρι να δει την μπάλα, η μπάλα πήγαινε μέσα.
1: Πήγε στο τέρμα. Να σου πω κάτι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε και ομάδα ολόκληρη που δούλευε στις πρωινές χειρελασίες. Μουσικό επιμελητή. Έκανε με συγκεκριμένον ηχολήπτη δουλειά με το Δημητράκη τον Κύρκο, ο οποίος είναι στα παραπολιτικά καλή τώρα. Λοιπόν, είχε μια ομάδα συγκεκριμένη που δούλευε. Και γι' αυτό, γιατί η κάθε μέρα
0: είχε γίνει μανιέρα, αυτό μου λες. Δηλαδή τελείως. Δηλαδή, το κάνανε πλέον.
1: Τους έπαιρνε
0: συνήθεια.
1: Τα σόβρακα το πρωί.
0: Ναι, ήταν απίστευτος. Απίστευτος, πραγματικά απίστευτος.
1: Κάθε εκπομπή ήταν ξεχωριστή. Κάθε μέρα είχε και άλλο θέμα.
0: Είχε και άλλο θέμα και άλλο τραγούδι, άλλο ζουμ-ζουμ.
1: Κοίταξε, χρησιμοποιούσε το Μητσιά. Για τα κακοτράχαλα και τα λοιπά. Αυτό είναι το Μητσιά το τραγούδι που χρησιμοποιούσε.
0: Ναι, εντάξει, σωστά. Σωστά το Μητσιά. Η μουσική, αλλά του στίχους του ανανέωνε κάθε μέρα.
1: Έγραφε δικά του, δεν είχε πρόβλημα.
0: Κάθε μέρα. Και δεν ήταν ένα στιχάκι, δύο στιχάκια. Ήταν μεγάλο τραγούδι. Δηλαδή κρατούσε 5 λεπτά. Ήταν απίστευτο.
1: Σου είπα που τον ρώτησα πώς έγραψε το «Υπάρχουν άνθρωποι μονάχοι».
0: Ναι.
1: Και μου εξήγησε ότι είχε μια κοπελιά στον Πειραιά, τον είχε πρίξει και μου την έδωσε, λέει, και έγραψα το τραγούδι. Και εκεί μου εξήγησε ότι άλλο ο μονάχος και άλλο ο μοναχικός. Ο ένας είναι εκπεπιθήσιος και ο άλλος είναι χωρίς να το θέλει.
0: Ο μοναχικός είναι εκπεπιθήσιος, έτσι.
1: Ο μοναχικός.
0: Ναι. Εκπεπιθήσιος.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Καλά κάνεις και το λες αυτό. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί είναι τελείως διαφορετική ερμηνεία. Είναι άλλο πράγμα.
1: Μου ήρθε παράξενο και τον ρώτησα. Του λέω, γιατί χρησιμοποιείς την ίδια λέξη. Μου λέει, δεν είναι η ίδια λέξη. Και εκεί μου εξήγησε τη διαφορά του μοναχικού με το μονάχο.
0: Ναι. Ναι.
1: Ήταν και γλωσσοπλάστης.
0: Ο μοναχός, ο άνθρωπος που λέει, τραγούδησε και ο Παπάζογλου πολύ αργότερα, ο Νικόλας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Ο μοναχικός άνθρωπος κάνει του κεφαλιού του.
1: Γουστάρει για πάρτι του.
0: Ναι.
1: Θέλει την ησυχία του.
0: Αυτό. Κοίταξε, τώρα μου τη χάλασες. Δεν μπορώ να πω για τα καύσιμα, θα βάλω τραγούδι.
1: Τώρα μου λες.
0: Όχι, ρε, εντάξει. Να βάλουμε κάτι διαφορετικό τώρα, γιατί είναι και μια επέτειος την οποία αξίζει να την αναφέρουμε. Έλα, παίξει, Παναγιώτη, ρίχτω.

0: Εδώ τους έγραψε ο Πυθαγόρας. Το τραγούδι γράφτηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή του 22, το 72 δηλαδή γράφτηκε. Και γιατί το αναφέρω, γιατί μια μέρα σαν σήμερα, για την ακρίβεια σαν χθες, καταστράφηκε η Σμύρνη. Και αυτό ακριβώς περιγράφεται, ο ξεριζωμός του ελληνισμού περιγράφεται στο δίσκο Μικρασία, αυτό τον εμβληματικό, τον τεράστιο δίσκο του Απόστολου Καλδάρενος, πολύ μεγάλου συνθέτη. Υπάρχουν ημερομηνίες που δεν είναι απλώς αριθμοί στην ιστορία, είναι πληγές.
1: Και το κακό είναι ότι προσπαθούν να το φορτώσουν στους Έλληνες.
0: Ναι, για μία ακόμα φορά.
1: Μία ακόμα φορά ακριβώς.
0: Στους δρόμους της πόλης, ενώ η μικρασιατική εκστρατεία έχει καταρρεύσει, στους δρόμους της πόλης πλέον να περιγράψουμε λιγάκι εκείνες, να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε μέσα από όσα έχουμε διαβάσει και εμείς και από όσα έχουμε δει σε ντοκιμαντέρ, σε ταινίες που φέρνουν μνήμες που και να θέλουμε να ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να τις ξεχάσουμε. Οι μαρτυρίες των ημερών εκείνων μιλούν για μια πόλη που μετατράπηκε σε κόλαση. Φλόγες καταπίνουν ολόκληρες συνοικίες. Ο ουρανός σκεπάζεται από τον καπνό, σκοτεινιάζει. Οι άνθρωποι προσπαθούν να φτάσουν στην προκυμαία, στον περίφημο ΚΕ, ελπίζοντας να βρουν εκεί ένα πλοίο, μια βάρκα, κάτι, ένα μέσο να ξεφύγουν από το θάνατο. Μπροστά τους η θάλασσα, δηλαδή, πίσω τους η φωτιά. Χιλιάδες άνθρωποι στριμώχνονται στην προκυμαία. Μανάδες κρατούν τα παιδιά τους στην αγκαλιά. Ηλικιωμένοι αναζητούν τους δικούς τους. Οικογένειες χωρίζονται μέσα στο χάος. Άνθρωποι που μέχρι λίγες μέρες πριν ζούσαν μια κανονική ζωή. Είχαν σπίτια, είχαν δουλειές, είχαν μαγαζιά. Πήγαιναν στα σχολεία, στις εκκλησίες. Τώρα ψάχνουν έναν τρόπο να επιβιώσουν.
1: Πώς το λένε οι Τούρκοι, Τσεσμέ.
0: Τσεσμέ. Ακριβώς. Η Σμύρνη δεν ήταν απλώς μια κοιτίδα ελληνισμού. Ήταν μια. Μια πόλη που είχε μεγαλώσει σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο. Ήταν Έλληνες, Αρμένοι, Τούρκοι, Εβραίοι, έτσι, Λεβαντίνοι, όλες
1: αυτές οι κοινότητες
0: συμβίωναν.
1: Όλη η Ιωνία, όλα τα παράλια.
0: Όλα τα παράλια.
1: Η Ιωνία ήταν ελληνική. Άσχετα τώρα το ποιος φταίει, εδώ έχουμε μεγάλη ευθύνη. Τέλος πάντων, άσε τώρα, δεν θέλω να ανοίγω τέτοια θέματα. Δεν είναι δουλειά μου. Εγώ τραγουδάκια παίζω.
0: Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω λιγάκι γι' αυτό, γιατί χθες που ήταν η μέρα μνήμης, αμέλησα να πω δυο λόγια και ήθελα πραγματικά σήμερα, το σκέφτηκα χθες το βράδυ που έφυγα από εδώ, λέω, δεν είπα για τη Σμύρνη.
1: Αναβιώνεις το σαν σήμερα.
0: Δεν είπα για τη Σμύρνη, ναι.
1: Αναβιώνεις.
0: Το θυμάμαι το σαν σήμερα που ήταν, ψάχναμε καρέ πλάνα για να βρούμε, γιατί υπάρχουν πλάνα, πάρα πολλά πλάνα. Το αρχείο της ΕΡΤ είναι απίστευτο.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Είναι απίστευτο, Γιάννη μου. Δεν μπορείς να φανταστείς. Να έχεις χρόνο μόνο να κάθεσαι να βλέπεις. Και εμείς το σαν σήμερα ξεκινήσαμε και το ψηφιοποιήσαμε το αρχείο. Γιατί ήταν σε καρούλια, σε ίντσες.
1: Σε ίντσες. Δίντζο.
0: Σε ίντσες. Ναι, ναι.
1: Το πεντάρι.
0: Για να πούμε στον κόσμο, ήταν αυτά τα μεγάλα τα που ήταν σαρώδες. Και τα βάζες στη μουβιόλα και γύριζες γύρω-γύρω το μοχλό για να παίξει, να γίνει προβολή.
1: Μουβιόλα.
0: Μουβιόλα,
1: από το movie, μεν, σωστά.
0: Ναι.
1: Από το movie, στο ταινία, στα αγγλικά.
0: Ναι, ναι.
1: Movie.
0: Και το παραφράσαμε και το κάναμε μουβιόλα.
1: Και τι δεν έχουμε παραφράσει.
0: Λοιπόν, να τελειώσω με τη Σμύρνη, με τον ξεριζωμό αυτό. Ήταν ένας ανθρώπινος ξεριζωμός, ένας τεράστιος ανθρώπινος ξεριζωμός. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες πέρασαν στην Ελλάδα. Άνθρωποι που έφτασαν σε λιμάνια, σε πρόχειρους καταβλισμούς, σε πόλεις και χωριά, χωρίς περιουσία. Τι περιουσία, με τα ρούχα που φορούσαν μόνο. Αλλά έφεραν μαζί τους κάτι που δεν μπορούσε να τους πάρει κανείς, Γιάννη. Τη μνήμη. Έφεραν τη γλώσσα, τα τραγούδια.
1: Πες στο Σταυρό για να σου βάλει τα κλεμμένα του Σφαγιανάκη. Τα κλεμμένα. Μιλάει.
0: Αν το έχει, το έχεις Παναγιώτη, ψάξε βρέστο. Τις συνταγές τους, τις συνήθειές τους, τις προσευχές τους έφεραν την ίδια τη Σμύρνη. Προσφυγιά υπήρξαν σε τεράστιος πόνος, αλλά άλλαξε και την Ελλάδα την ίδια. Οι άνθρωποι της Μικρασίας συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Έτσι ήρθε ένας εδώ.

0: Ένας ολόκληρος πολιτισμός μετακόμισε στην Ελλάδα, πέρασε απέναντι στο Αιγαίο, ένας ολόκληρος πολιτισμός διαφορετικός από αυτά που είχαμε μάθει εμείς τότε.
1: Είχαν οι άνθρωποι τη βολή τους, την περιουσία τους, τα.
0: Βέβαια. Δεν είναι μια εικόνα, μια ιστορία καταστροφής. Είναι μια ιστορία επιβίωσης. Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ιστορία ξεριζωμού.
0: Ξεριζωμού, βέβαια.
1: Στην κυριολεξία πηγαίνουν άνθρωποι που ήταν εκεί και βλέπουν σπίτια που δεν κάηκαν και βλέπουν τα παλιά τους σπίτια και κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τη Σμύρνη δεν την άφησαν να χαθεί, γιατί την πήραν μαζί τους. Ήρθαν εδώ, έφεραν τη Σμύρνη μαζί τους, έτσι δεν είναι? Την κουλτούρα τους, τα έθιμά τους, τα πάντα. Ό,τι είχαν και δεν είχαν, τη σκέψη τους, κυρίως τη σκέψη τους. Το βρήκες, Παναγιώτη? Δεν το έχουμε, λέει. Δεν πειράζει.
1: Θα το βάλω εγώ από εδώ.
0: Θα το βρεις εσύ. Όχι τώρα, κλείνοντας.
1: Οκ. Okay.
0: Όλοι κλείσουμε την εκπομπή, θα με αποχαιρετήσεις με αυτό. Ή αν θέλεις να ξεκινήσεις με αυτό εσύ, ό,τι θέλεις, να μην σου χαλάσω και το πρόγραμμα.
1: Δεν μου χαλάς κανένα πρόγραμμα.
0: Εντάξει, Γιάννη μου.
1: Το πρόγραμμα το ετοιμάζω γιατί θέλω 50 τραγούδια και αυτός είναι και ο λόγος που δεν κάνω επιλογές, δεν αφήνω επιλογές, γιατί είναι πολλά τα τραγούδια. Εν τω μεταξύ το ύφος μεταξύ ανθρώπων είναι διαφορετικό και το έχω πει κατ' επανάληψη, το ραδιόφωνο δεν είναι jukebox. Δεν είναι βατήσαμε το πλήκτρο, βάλαμε τραγούδια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή που είπες, γιατί μου στείλανε εδώ 2-3 μηνύματα νωρίτερα. Δεν τα διάβασα γιατί μου ζητήσαν συγκεκριμένα τραγούδια. Παρακαλώ τους φίλους να μην με φέρουν σε δύσκολη θέση, γιατί δεν έχω κι εγώ ούτε την γκάμα των τραγουδιών που έχει και ο Γιάννης ο Ευθυμίου δίπλα μου. Προγραμματίζω κάποια τραγούδια να παίξω. Ελπίζω να σας αρέσουν, ελπίζω να τα αγαπάτε κι εσείς. Για να κάθεστε και να μ' ακούτε, σίγουρα θα αγαπάτε αυτά τα τραγούδια. Οπότε μη με φαίνεται σε δύσκολη θέση και μου ζητάτε, όπως λέω, ο Γιάννης δεν είναι jukebox το ραδιόφωνο, ζητάω ένα τραγούδι.
1: Ναι, γιατί
0: και
1: μπορεί να παίζει, συγγνώμη που σου είπα, γιατί μπορεί να παίζει, ας πούμε, ένα ερωτικό και ο άλλος θέλει τσιφτετέλη. Πού κολλάει το ένα με το άλλο?
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν το καταλαβαίνει από μόνος του.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά μπροστά τον ακούσει αυτό που θέλει.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ο καθένας αυτή την ώρα την βιώνει διαφορετικά. Άλλοι είναι χαλαροί, άλλοι ετοιμάζονται να κοιμηθούν, άλλοι ετοιμάζονται να δουλέψουν, άλλοι είναι στο τσακίρ κέφι, άλλοι είναι άνθρωποι μονάχοι, όπως λέγαμε και πριν. Δεν μπορείς να ξέρεις ούτε να μπεις στην ψυχολογία του ακροατή. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε μια εκπομπή για τον κόσμο, όχι για μας.
1: Πάντως αν θες το βρήκα.
0: Το βρήκες? Άντε παίξ' το λοιπόν.
1: Πάνω του λάπτοπ.

0: Λοιπόν, respect λέει ο Γιώργος από το Βύρονα. Τώρα το respect, Γιώργο μου, δεν ξέρω, είναι για το Σφακιανάκι, για μένα, για το Γιάννη, για ποιον από όλους.
1: Για το τραγούδι, Αλέκο.
0: Για το τραγούδι.
1: Για το τραγούδι. Είναι, ναι. Χριστόφορος Γερμενής, Ντιάνα Τζόβολου.
0: Δεν τους ξέρω.
1: Ούτε κι εγώ. Το 2007, μέσα από το άλμπουμ Μνήμες.
0: Μάλιστα. Επίσης ο Ανδρέας λέει: το επόμενο το αφιερώνω στη γυναίκα μου. Νομίζω ότι ένα τέτοιο μήνυμα έστειλες και χθες, Ανδρέα μου, και χαίρομαι που είστε τόσο αγαπημένοι και της αφιερώνεις τραγούδια τέτοια ώρα τη νύχτα. Δεν ξέρω αν ξενυχτάει και εκείνη μαζί σου και τα ακούει. Ελπίζω να είστε έτσι για όλη σας τη ζωή.
1: Πες για τα καύσιμα τώρα.
0: Κοίταξε, για τα καύσιμα έχουν τέτοιο ράλι πλέον που δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτό. Έχει φτάσει στο το πετρέλαιο, το βαρέλι,
1: 110.
0: Στα 110, 109 τα πέρασε και πάει προς τα 110. Θα τα περάσει αύριο και τα 110. Και πλέον εδώ είμαστε στα 2,15, 2,18 η βενζίνη, 2,11, 2,13 το ντίζελ, με όλες τις επιχορηγήσεις, έτσι.
1: Στρέφει τον κόσμο προς την ηλεκτρική ενέργεια και πιστεύω ότι θα επιδοτήσει το ρεύμα από τη μέχρι τις 500 κιλοβατόρες.
0: Το θέμα είναι ότι οι παλιές πολυκατοικίες που δεν έχουν όλοι air condition ή εν πάση περιπτώσει έχουν τον καυστήρα, ξέρεις, που δεν έχουν αυτόνομη θέρμανση, είναι δέσμοι. Ένας από την πολυκατοικία να θέλει να βάλει πετρέλαιο, πρέπει να βάλει όλη η πολυκατοικία ή φυσικό αέριο. Είναι θέμα. Σίγουρα θα επιδοτήσει την ηλεκτρική ενέργεια, δεν το συζητώ. Είναι δεδομένο αυτό, γιατί και η ηλεκτρική ενέργεια θα είναι πιο φτηνή. Το θέρμανσης το είδα στο 1,9. Οι προβλέψεις δηλαδή θα ξεκινήσει από το 1,9.
1: Με 1,1 πέρυσι.
0: Από 1,1 πέρυσι, 1,9. Δηλαδή, αν συνεχιστεί έτσι, θα γίνει διπλάσιο.
1: Που λέγαμε ότι είναι ακριβό. Γιατί είχε 0,8, εκεί έπαιζε.
0: Δεν σου κρύβω ότι είμαι από αυτούς που θέλουν βαρύ χειμώνα.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Δηλαδή θέλω να χιονίζει, να κάνει κρύο, να φοράω χοντρά.
1: Μπουφάν.
0: Μπουφάν, παλτά κτλ. Αλλά τώρα τι να σκεφτώ. Τι να. Δεν τολμώ να το ομολογήσω αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Κάνω πίσω.
1: Να πω και να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου.
0: Κάντον.
1: Έχουμε καλομάθει κιόλα. Εντάξει τώρα, μη συζητάμε. Για σκέψου κάποιους οι οποίοι είναι στο βουνό με χιόνια, θα μου πεις είναι συνηθισμένοι. Ή σκέψου τους ανθρώπους της Βόρειας Ελλάδας, έτσι, τη Φλόρινα ας πούμε.
0: Αυτή όταν πέφτει ένα ψηλό χιονάκι και πάει στο μηδέν θερμοκρασία, βγαίνουν με τα φανελάκια έξω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πρόβλημα.
1: Και βλέπουν εμάς εδώ και
0: το
1: γελάνε.
0: Το έχω ζήσει αυτό. Έχω περάσει από Φλόρινα χειμώνα καιρό. Χρόνια τώρα βέβαια, πριν από 20 χρόνια περίπου. Και το έζησα έτσι. Λένε, τι είστε εσείς, λέει.
1: Γελάνε σου.
0: Γελάνε, ναι. Με είδανε εμένα που τουρτούριζε, εγώ χτυπούσανε τα δόντια μου από το κρύο και γελάγανε μαζί μου.
1: Πάντως σε μένα μου άρεσε το κρύο. Τη ζέστη δεν τη θέλω καθόλου. Στη Σουηδία έπρεπε να έχω γεννηθεί.
0: Στη Σουηδία. Συγγνώμη Γιάννη μου, αλλά θα γελάσω, έκανα εικόνα τώρα.
1: Να κάνω το Σουηδό. Είπα που θα ήθελα να έχω γεννηθεί λόγω κλίματος. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
0: Μουβιόλα λέει ο Αλέξανδρος, δεν είναι η μονταζιέρα, ρωτάει. Όχι, νομίζω δεν είναι η μονταζιέρα. Η Μουβιόλα είναι αυτή που παίζει ταινίες. Δεν είναι αυτή.
1: Όχι,
0: που
1: όχι. Κάνουν και μοντάζ, νομίζω. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν είναι η μονταζιέρα. Βλέπαν την ταινία στη Μουβιόλα και την πειράζαν κιόλα. Και όταν ήταν σε φιλμ, γιατί εσύ, ναι, αυτά που είπες ότι έγραφες ήταν σε μαγνητικές ταινίες. Η Μουβιόλα είναι για φιλμ.
0: Για
1: 35.
0: Σωστά.
1: Το οποίο το κόβαν με ξηράφι, το σελιλόιντ, και το κολλάγαν με ασετόν.
0: Ω Παναγία.
1: Έτσι μοντάρανε. Δηλαδή καρέ-καρέ έκοβε το κομμάτι, το πέταγε έξω. Μην κοιτάς το ψηφιακό τώρα που του φόρτωσες στο timeline, το βλέπεις, κόβεις, φτιάχνεις. Αντίστοιχα και τον ήχο, έτσι και την εικόνα. Λοιπόν, αυτοί κόβανε το σελιλόιντ με ξηράφι και κολλάγανε και πολλές φορές ο Μοντέρ, ο τότε Μοντέρ, καλούνταν επιτόπου στον αέρα να κάνει μαγικά. όπως και στους κινηματογράφους.
0: Γι' αυτό ήταν καλλιτέχνες οι μοντέρ τότε, πιο πολύ από τους τωρινούς, που τώρα δεν χρειάζεται να έχεις και δίπλωμα μοντέρ. Το ξέρεις καλά, ας πούμε, εσύ ειδικά.
1: Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, αναγκάζεσαι λόγω φύσεως της δουλειάς να μάθεις να μοντάρεις.
0: Θα μάθεις,
1: και στο, και στο και εικόνα και ήχο. Πόσες φορές με έχεις ακούσει που λέω ο Άγιος Wavelab.
0: Σωστό. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά τέσσερα λεπτά. Προλαβαίνουμε ένα τελευταίο. Προλαβαίνουμε, Παναγιώτη.

Δεν θα πω τίποτα για το δίδυμο Χιώτη και Λίντα. Εξάλλου δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Εδώ κάπου έφτασε η ώρα 2. Το νυχτερινό εξπρές έφτασε στο τέλος της διαδρομής του για σήμερα. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αλέξανδρος Λαχανάς θα είναι στην μηχανή. Θα δώσουμε τώρα τη σκυτάλη στην Ελπίδα Γεωργιτζή και το δελτίο ειδήσεων στις 2 και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Ευθυμίου, ο γιατρός της Καψούρας με τα λαϊκά μονοπάτια.

0: κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν εκ νέου προθεσμία για να απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμεχόμενων πλευρών έχουν πλέον έχουν στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Τα 109 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα, ανωδικές πιέσεις και στην τιμή του ρεύματος. Στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11 ευρώ. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προβλέπεται για τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα είτε να διαθέτουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο και να αποζημιώνονται, είτε να την αποθηκεύουν για μέλουσα χρήση. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Δραπέτης θεωρείται από χθες ο Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Ο διαβόητος Βαρυπινίτης, που είναι καταδικασμένος 2 φορές σε ισόβια, είναι πλάκη σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. 2 αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό κόλπο, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα μία επανδρομένο αεροσκάφος κοντά στο Κάουνα, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Λιθουανία. Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας ανέφερε ότι το ντρόουν πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην VTB, τη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, για το φερόμενο ρόλο της στην παράκαψη των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, πρωτότοκου γιου του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου ProPublica. Το δημοσίευμα κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Επικοδομητικό ρόλο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά η Κίνα για να αποφευχθεί, όπως υποστηρίζει, κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών των δύο πλευρών. Ο καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 19 ως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίων ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης 15 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα και 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Από το Άρη Μεσσηνίας, ο Θανάσης. Αφιερώνω το επόμενο στον Κώστα, στο Ήλιον και σε όλη την ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Δημήτρης Μητροπάνος.

Καλημέρα, καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη που μας ακούει από το νησί. Στέλιος Μπικάκης, μάγισσα καρδιά.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Στα Δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, στο Δημήτρη Κωνσταντινίδη του Συλλόγου Φίλων του Καζατζίδη της Ελασσόνας. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο, έπεσε και τραγούδι σχετικό, αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα, Λεωνίδας Βελής.

καλημέρα στον φίλο μας τον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη την ραδιοπαρέα. Πασχάλης Τερζής, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Καμία διαπραγμάτευση ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνύει το Ιράν, απορρίπτοντας, όπως αναφέρει, τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα υποστηρίζει ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά του Ορμούζ έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα η Ουάσιγκτον έβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, που φέρεται να παρέκαμπτε τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό, αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμαχόμενων πλευρών έχουν πλέον στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Στα 109 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προκρίσεις επίπεδα. Στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11 ευρώ. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως 800 βατ. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν κοντά στο Κάουνα στην νότια Λιθουανία. Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας ανέφερε το